0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρπληκτούς συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, ακροάτριες και ακροατές της ανεξάρτητης, της αδέσμευτης ραδιοφωνικής συχνότητας, τους 94,3 μεγάκυκλους. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που και σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026, είσαστε στην παρέα μας, είσαστε μαζί μας, είστε συντονισμένοι έτσι ώστε για ένα ακόμα πρωινό, με τη βοήθεια πάντοτε μιας δημοσιογραφικής ομάδας η οποία όλο το βράδυ δουλεύει για σας, να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας πατρίδα και όχι μόνον, έτσι ώστε όλοι εσείς που τώρα μας στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσα από τις πλατφόρμες του Viber, όλοι εσείς λοιπόν να μπορείτε να έχετε την αίσθηση ότι είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου, γιατί εδώ τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια.

0: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.
2: Αυτό που είπε χθες η καλή συνάδελφος, η κυρία Κοραή, παλιά φίλη Χριστίνα, στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, γνωστή βεβαίως, αλλά όταν την επαναλαμβάνουμε, εμείς τα έχουμε πει δεκάδες φορές από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, όταν τα επαναλαμβάνουμε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό. Για να ξέρετε πού πάνε τα λεφτουδάκια σας, που εσείς και σήμερα θα καταβάλλετε είτε με τριτά είτε με μια καρτούλα στο βενζινάδικο της γειτονιάς σας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρατήριο. Όταν δηλαδή θα δώσετε τα 100 ευρώ...
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνη, σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.
2: Να ξέρετε ποιους ταΐζετε όταν βάζετε βενζίνη.

0: Σας τα παίρνουν από παντού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, διότι ζείτε σε μια πατρίδα, σε μια χώρα, σε ένα κράτος που είναι πανάκριβο.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα για να δούμε εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία δείχνουν συνολικά το κόστος που έχει ο ΦΠΑ στην τσέπη μας στη διάρκεια μιας χρονιάς. Σταύρο, ο Νεβασιώτη, ο ΦΠΑ λοιπόν μας παίρνει τρεις μισθούς.
2: Είναι ο πιο αθόρυβος και ο πιο ύπουλος λογαριασμός στα ελληνικά νοικοκυριά, Αντώνη. Ένας άδικος, γιατί επιβαρύνει κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και όπως πολύ σωστά λες και εσύ, από την πρώτη αγορά που θα κάνουμε μέχρι την τελευταία της ημέρας, καταπίνει έως και τρεις κατώτατους μισθούς για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Καλοί συνάδελφοι, διότι η δημοσιογραφία, όπως είναι γνωστό, αποτυπώνει τα κοινωνικά δρόμενα. Όταν λοιπόν η ακρίβεια πνίγει τους πάντες και τα δελτία ειδήσεων, όσο κι αν είναι, ας το πούμε έτσι, όχι και αντικυβερνητικά, παρουσιάζουν ρεπορτάζ που λένε απλές αλλά μεγάλες αλήθειες. Από το πρωί που ξυπνάτε τώρα, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά και 11. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ξυπνήσετε σήμερα μέχρι το βράδυ που θα πάτε να κοιμηθείτε, αναλογιστείτε τι έχετε δώσει στο Μητσοτάκη. Και το λέμε έτσι όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί αυτή εδώ είναι μια διακυβέρνηση του τόπου απολύτως προσωποκεντρική γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρετε, να το χωνέψετε, ότι τα λεφτά που δίνετε στα κρατικά ταμεία, υπάρχει ένας και μόνον ο οποίος τα κάνει ό,τι γουστάρει. Τα μοιράζει έτσι με τέτοιον τρόπο ώστε και οι φίλοι και κολλητοί να εξυπηρετηθούν, αλλά και οι κοινωνικές εκείνες ομάδες κάπως είτε να ανακουφιστούν είτε να αποκοιμηθούν εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να τον ξαναψηφίσουν για να κάνει πάλι τα ίδια για άλλα 4 χρόνια.

0: χθες νομίζω ήταν προχθές, στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα και πάλι, όπου ο Σταύρος σας λέει τι πληρώνετε από την ώρα που ξυπνάτε μέχρι το βράδυ που κοιμάστε με αυτό τον περίφημο φόρο, τον ΦΠΑ, ο οποίος βεβαίως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, μόνο που εδώ πέρα είναι ο ακριβότερος.
1: Έχουμε κάνει εδώ ένα πολύ μαζεμένο παράδειγμα, ναι. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, τι καταναλώνει μηνιαίως, το σύνολο για κάθε 1530 ευρώ που δαπανούν το μήνα, 209 ευρώ ο ΦΠΑ. Δες κάτι όμως, τα 209 ευρώ επί 12 μήνες μας δίνουν ένα ποσό που ξεπερνά τα 1500 ευρώ, τα 2500 ευρώ, δηλαδή ξεπερνά ή αγγίζει αν θέλεις, 3 κατώτατους μισθούς. Ξεπερνά τους 2,7 κατώτατους μισθούς. 3 κατώτατοι μισθοί το χρόνο για μία οικογένεια με δύο παιδιά, μόνο για το φόρο προστέμενης αξίας, και να ξέρεις ότι είναι πολύ συγκρατημένοι οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει.
0: Αυτά τα πληρώνετε εσείς, τα μεγάλα κορόιδα, όπως σας θεωρούν από την κυβέρνηση, από το πρωί που ξυπνάτε, όπως είπαμε, και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας, ας το πούμε, αόρατος φόρος, τον οποίο εδώ που τα λέμε όλοι τον έχουμε συνηθίσει. Πας λες πόσο κάνει αυτό, κάνει ξέρω εγώ 3,5 ευρώ. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται, είναι included. Για να το πούμε και πιο απλά, αν δώσετε ένα δίφραγκο, όπως λέγαμε παλιά, 2 ευρώ δηλαδή κάπου, από αυτά τα 2 ευρώ το μισό του μισού σχεδόν, δηλαδή τα 50 λεπτά, πηγαίνουν όπως είπαμε στον κουμπαρά που διαχειρίζεται όπως γουστάρει ο μεγάλος. Σκεφτείτε λοιπόν τι του δίνετε κάθε μέρα και κυρίως τι παίρνετε πίσω.

0: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, ειδικά στα καύσιμα, να ξέρετε ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται και επί του φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή έχετε αυτό το μοναδικό ίσως σε όλη την Ευρώπη να μπαίνει φόρος πάνω στο φόρο. Με άλλα λόγια, σας τα παίρνουν κανονικά και όταν ερωτώνται μήπως ρε παιδί μου κάτι να κάνετε για τον ΦΠΑ, κάτι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένα βασικά προϊόντα, το ψωμί, το γάλα, να υπάρχει ένας μηδενικός ΦΠΑ έτσι ώστε κάπως ρε παιδί μου να ελαφρύνει τα δυσβάστακτα που κάθε μέρα είναι υποχρεωμένος ο απλός Έλληνας, εσείς που μας ακούτε, να αντιμετωπίζει. Όταν λοιπόν ερωτώνται, ακούστε ποια είναι η απάντηση.
1: Η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
3: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
2: Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
3: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Όταν του πάνε, όχι φέτος, πέρυσι στη

0: για την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όταν του είπαν δηλαδή, ρε παιδί μου, μήπως θα παίρνεις λιγότερα. Δηλαδή, σαν να σας λέει εσάς κάποιος, να σου πω ρε φίλε, ξέρεις παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα, μήπως πρέπει να παίρνεις 900, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει κάτι τέτοιο και λοιπά, πρέπει να παίρνεις λιγότερα. Εκεί τσινάτε. Λέτε, ρε παιδιά, α, παίρνω λιγότερα, πώς γίνεται αυτό? Αυτή ήταν η αντίδραση του Μητσοτάκη όταν του είπαν να σας παίρνει λιγότερα από την τσέπη, επειδή του το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν ξέρω τίποτα. Ήταν τότε στην ίδια ΔΕΘ την περσινή, που ακούστε τι έλεγε για τη φετινή.
1: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.
0: Κάτι υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026. Και ήρθε η ΔΕΘ του 2026. Εσείς σαν καλοί πολίτες κάνατε υπομονή, πέρασε ένας χρόνος και ξανάρθε ο ίδιος στη ΔΕΘ πια του 26, αφού εσείς είχατε κάνει υπομονή. Και εκεί ακούστε τι σας είπε.
2: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
0: Εσείς πόσο αισιόδοξοι είστε όσο ποτέ? Γιατί τι πρόκειται να γίνει από εδώ και μπρος? Δηλαδή πώς θα τα βγάλετε πέρα το χειμώνα που έρχεται? Ποιο χειμώνα? Και το φθινόπωρο. Εσείς να ξέρετε ότι δεν θα κάνετε τίποτα άλλο από το να πληρώνετε. Γιατί οι σημερινοί κυβερνώντες, εδώ που τα λέμε και κάποιοι προηγούμενοι, αλλά εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει και σε τελική ανάλυση αυτή είναι τώρα στον κουβέρνο, για αυτούς ομιλούμε. Αν αύριο έρθουν άλλοι, θα μιλάμε για τους άλλους. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι τώρα στον κουβέρνο έχουν την αντίληψη ότι αφού τους δώσατε την ψήφο σας, τους έχετε δώσει και το πορτοφόλι σας ή το IBAN, αν θέλετε να το εξυγχρονίσουμε. Και με τα λεφτά τα δικά σας κάνουν το δικό τους κέφι, κάνουν ό,τι θέλουν, ταξιδεύουν, υποτίθεται πάντοτε για τα συμφέροντα της χώρας, αλλά ξέρετε τώρα αυτά τα ταξιδάκια. Πήγε ο άλλος στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο, και είναι αυτό που του γράφανε χθες τα νέα. Πες μας ποιο πρακτορείο ταξιδιών σε κουβαλάει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ή κάπως έτσι το είπαν, ότι λες, θα ρίξω και μια ομιλία στον ΟΗΕ, έχω και τους δημοσιογράφους γύρω γύρω, θα πούνε τι είπα αυτό για την Τουρκία, για εκείνο το άλλο, αλλά μια ευκαιρία να πάω και εδώ, να πω και τσάμπα, πάντοτε πληρώνετε εσείς με το ΦΠΑ. Δηλαδή αυτά που δίνετε εσείς τώρα στο περίπτερο σήμερα, το 2 ευρώ που δίνεις, τα 50 λεπτά που πάνε στα κρατικά ταμεία, με αυτά κάνει βόλτες ο Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο, βλέπει τη Silicon Valley, πώς τα λένε όλα αυτά, του ΣΥΟ, και αυτοί άμα τους πεις θα σε δει ο Πρωθυπουργός, θα πούν δεν θέλουμε. Κάνει τις δουλειές, τις επαφές, τις γνωριμίες. Με άλλα λόγια, ζωή χαρισάμενη. Και τρέξτε εσείς να τα βγάλετε πέρα με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

0: Ο κ. πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κ. πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: 22% λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Το 78 λέει ότι δεν παίρνει χαμπάρι. Βεβαίως και εδώ που τα λέμε σε αυτό, δεν φταίει Μητσοτάκης ο άνθρωπος, μην τα φορτώνουμε κιόλα. Και αν το κάνουμε αυτό και τα λέμε, είναι επειδή αυτός, όπως είπαμε και πριν, είναι στον κουβέρνο. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι όταν ερωτάστε εσείς, τα παιδί μου, πες μας ποιος πολιτικός από αυτούς που είναι πάνω, είτε που κυβερνάνε είτε που διεκδικούν την διακυβέρνηση του τόπου, ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτό το πρόβλημα που έχετε, ρε παιδί μου, σήμερα που λες 24, ρε γαμώτο, καλά από 5-6 μέρες τώρα δεν έχω φράγκο. Άντε να δούμε ποια μέρα πληρώνουν σήμερα τις συντάξεις. Αν την πληρώσουν Παρασκευή ή θα πάμε από Δευτέρα και πώς θα βγάλουμε το Σαββατοκυριακό. Αυτό δηλαδή που εσάς τώρα που μιλάμε σας καίει. Και μπορεί να μπείτε, ξέρω εγώ, στο ChatGPT να δείτε πότε πληρώνονται αυτό το μήνα οι συντάξεις. Είναι Παρασκευή ή Δευτέρα, για να δω τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο, μη τυχόν χρειαστεί να κλειστώ μέσα. Ποιος λοιπόν από όλους αυτούς το καταλαβαίνει καλύτερα αυτό το πρόβλημά σας, το βιώνει, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Λέει, παιδιά, το 22% λέει ο Μητσοτάκης. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι είναι αυτός που το καταλαβαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους αρχηγούς. Ο Τσίπρας είναι καμιά δεκαριά μονάδες πίσω. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδας του 2026. .943 Intervet & Sports. Πάμε τώρα. Σας κάναμε τη ζωή και την ημέρα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν για ένα διαλυματάκι στις 7:30 και μετά συνεχίζουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Σήμερα 5η 24 του μήνα. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Σιγά σιγά μπήκαμε στην τελευταία πια εβδομάδα. Χθες λοιπόν, ανάμεσα σε διάφορες ειδήσεις οι οποίες μετεδόθησαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα, ακούστηκε και κάτι το οποίο πέρασε και λιγάκι απαρατήρητο εδώ που τα λέμε μέσα στον γενικό ρημαγδό, γιατί όταν η ελληνική κοινωνία βιώνει τέτοια πίεση και εδώ που τα λέμε σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτή η ανησυχία για τα οικονομικά δεδομένα, για την καθημερινότητα των πολιτών, δεν είναι μόνο σε μας, μόνο που εμείς ως ένας δυστυχώς από τους αδύναμους πλέον κρίκους, με βάση τους μισθούς τους οποίους έχουμε και το κόστος ζωής, όλη αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση εξαιτίας και των δύο πολέμων την βιώνουμε πιο στο πετσί μας. Όμως άκου να δεις και τι άλλο ακούσαμε χθες.

0: Μεταφερόμαστε στο Λονδίνο και στο Γιάννη Χανιωτάκη για ένα θέμα που μας πονά πολύ εδώ, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχουν δημοσιεύματα της Telegraph που μιλούν για κατάρρευση των συνομιλιών.
1: Ναι, μια δυσάρεστη εξέλιξη, Λένα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της Βρετανικής εφημερίδας, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2021, έχουν πλέον καταρρεύσει και δεν προβλέπεται να συνεχιστούν. Όπως αναφέρει η Telegraph, αυτό οφείλεται στη διαφωνία σχετικά με το αν θα ήταν αποδεχτό από την πλευρά της Ελλάδας ένα καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά, καθώς η νομοθεσία το εμποδίζει να παραχωρήσει οριστικά την κυριότητα των αντικειμένων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνεί η ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο τελευταίο διάστημα, αναφέρει η εφημερίδα, και συνεπώς οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον καταρρεύσει.
2: Επί 5 χρόνια σας ταΐζαν αυτή την παραμύθα, ότι τα γλυπτά του Παρθενώνος όπου να είναι έρχονται.
3: Στο Μουσείο της Ακρόπολης, μπροστά στη Ζωφόρο, στο σημείο που οι Έλληνες ελπίζουν, κάποτε προσδοκούν να δουν κάποια στιγμή την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, με προσκεκλημένο μας απόψε στο κέντρο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Τι συνεντεύξεις στο Μουσείο της Ακρόπολης με φόντο πίσω τα εκθέματα. Τι δηλώσεις Μητσοτάκη στην αρχή της θητείας.
4: And there could be no better time now in which to reunite the missing sections of the Parthenon sculpture in their birthplace in Greece. No voice to calm, no hand to hold, just
5: restless ground that feels so cold. Κοιτάξτε, αυτό που άλλαξε,
6: υπάρχει ένα σημείο καμπής. Ναι.
5: Το σημείο καμπής νομίζω ότι ήταν ο προηγούμενος Σεπτέμβρης, ο Σεπτέμβρης του 2021.
2: Σημείο καμπής ο Σεπτέμβρης του 2021 για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος, έλεγε η κυρία Μενδώνη. Βάλε κι άλλο Μενδώνη.
5: Συγχρόνως την απόφαση λέει ότι το θέμα δεν είναι μια διαφορά που πρέπει να απασχολήσει τα δύο μουσεία, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης. Αντίθετα, είναι σαφής η απόφαση ότι είναι ένα θέμα διακυβερνητικό. Άρα αφορά τις δύο κυβερνήσεις.
0: Η πολιτική ηγεσία της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να διευκολύνει ή να στηρίξει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, ο οποίος επανέλαβε πως η χώρα του δεν θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο με το οποίο προστατεύονται τα γλυπτά και το Βρετανικό Μουσείο.
2: Κάποιοι το λέγαν ότι, παιδιά, εδώ πέρα το παραμύθι έχει δράκο. Και αυτός ο δράκος τα λέει τα πράγματα αλλιώς από ό,τι σας τα σερβίρουν τόσο καιρό.
7: Για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μίλησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει ο νόμος που θα επιτρέψει τη μόνιμη εγκατάστασή τους στη χώρα μας.
2: Τα λέγανε κάποιοι, αλλά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος επέμενε ότι, παιδιά, τα γλυπτά θα έρθουνε.
8: Κύριε Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και πέραν της επίθεσης που κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε κατά πόσο βρισκόμαστε εγκύτερα σε μια θετική για τη χώρα εξέλιξη σε σχέση με το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού τον προηγούμενο Νοέμβριο στο Λονδίνο. Ευχαριστώ.
9: Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από την ώρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Σας περιέγραψα απλά και συγκεκριμένα βήματα και παραδείγματα που έχουν γίνει, συνεχίζουμε την προσπάθεια επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, έτσι όπως επιβάλλεται σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν είναι εύκολη και την οποία η κυβέρνηση κάνει με υπεύθυνο τρόπο, πάντοτε έχοντας κατά νου τον τελικό στόχο. Ο τελικός στόχος είναι να επιστρέψουν, να επανανωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης.
6: Ο Μπόρις Τζόνσον υποδέχθηκε στην Downing Street τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν τόσο για τις διμερείς σχέσεις, όσο και για θέματα που απασχολούν ευρύτερα Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε το αίτημα της Ελλάδας, με τον Μπόρις Τζόνσον να τονίζει ότι είναι θέμα που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου.
2: Τα λέγανε οι Εγγλέζοι, τα λέγανε και κάποιοι εδώ πέρα, αλλά η καραμέλα επαναλαμβανόταν συνεχώς.

έχει προκαλέσει αίσθηση το περισσότερο είναι η προαναγγελία στην ουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω της συνέντευξης στη Telegraph ό,τι αφορά τους Βρετανούς, ότι θα θέσει αίτημα επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, στον Βρετανό ομολογό του, και ότι θα τον καλέσει στην ουσία να εμπλακεί σε έναν καλόπιστο διάλογο σε διακυβερνητική βάση. Έχοντας βέβαια ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη φαρέτρα του την πρόσφατη απόφαση από την Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που έκρινε ότι το θέμα είναι διακρατικής φύσης. Η Βρετανική πλευρά επιμένει ότι είναι θέμα που αφορά μόνο τους επιτροπές.

0: πάμε εμείς στο Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας Θανάση Γκαβό. Βρίσκεσαι στο London School of Economics, όπου σε λίγο θα μιλήσει εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα γίνεται δεκτός από τον Βασιλιά Κάρολο στο παλάτι Windsor. Θανάση.
1: Στο Windsor, λοιπόν, λίγο έξω από το Λονδίνο, ουσία. Από στιγμή σε στιγμή ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση. Η πρόσκληση από τον Βασιλιά Κάρολο σε κεφαλή κυβέρνησης, που δεν είναι κεφαλή κράτους, εκλαμβάνεται ως μια ένδειξη της πολύ θερμής σχέσης που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες, που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε διάφορες στιγμές.
2: Τι συναντήσεις με τον Κάρολο κλπ. Τα λέμε όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για να καταδείξουμε τον υπερφύαλο και αλαζονικό τρόπο με τον οποίο σας σερβίραν επί τόσα χρόνια όλο αυτό το παραμύθι, ότι δήθεν θα επιστρέψουν τα γλυπτά του παρελθονόνος, παρά τις δυσκολίες οι οποίες εν γενός υπάρχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά ρε παιδί μου, το κρατούσε ζωντανό ο άλλος. Μια από εδώ, μια από εκεί, σου λέει, ακόμα και αν δεν το πετύχουμε, μπορούμε να το έχουμε ως αφήγημα, το οποίο θα παρουσιάζει μια Ελλάδα τόσο ισχυρή, τόσο δυνατή, που θα την φέρει και στους Εγγλέζους. Θα τους τα πάρουμε πίσω τα γλυπτά. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες, όχι ότι δεν είναι μια ιστορική αδικία, όχι ότι δεν είναι σωστά όλα αυτά, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να χρησιμοποιείς δηλαδή μια εθνική υπόθεση στην ουσία για να μαζέψεις ψήφους. Και κάποια στιγμή, όταν όλα αυτά καταραίουν, να κάνεις του μπεκί ψιλωμένο, να μην λες τίποτα και να σκέπτεσαι, εντάξει ρε παιδιά, ότι αρπάξαμε, αρπάξαμε από ψήφους. Κάποιοι θα πιστεύουν ακόμα ότι μπορούμε να πάρουμε τα γλυπτά πίσω. Μάζευε κι ας είναι και ρόγες, για εκλογές πάμε. Και από αυτό εδώ το μικρόφωνο σας είχαμε πει μια πολύ απλή κουβέντα, που δεν χρειαζόταν έτσι και πάρα πολύ σκέψη για να την διατυπώσει κάποιος. Τώρα, όταν τα γλυπτά δεν έχουν έρθει με τη μελίνα, είναι δυνατόν να έρθουν με τη λίνα? Δύσκολο.

0: Ήταν λίγο πριν από τις 9 χθες το πρωί, όταν ο Τσίπρας εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Sky στην πρωινή εκπομπή. Εμείς, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, συνδεθήκαμε, δεν είναι και δύσκολο, και σας μεταδώσαμε ένα πρώτο απόσπασμα από αυτά τα οποία έλεγε ο αρχηγός της Ελλάς, ο Ελασίτης, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Πιταρά και τον κύριο Οικονόμ. Δεν προλάβαμε όλη τη συνέντευξη, γιατί μετά πήγε 9 η ώρα και η εκπομπή περατώθηκε, η δική μας. Ενώ του Sky συνεχιζόταν η εμφάνιση Τσίπρα στο πρωινό πλατό του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου. Είπε και κάτι ο Τσίπρας, ότι μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, μόνο εμείς μπορούμε να διώξουμε το Μητσοτάκη, και το διατύπωσε ή εμείς ή κανείς.
1: Το σκληρό δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, σε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί 3 χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πρακτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς, ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ασχέτως τώρα αν αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι αλήθεια ή όχι, είναι πραγματικότης δηλαδή ή όχι, το ή εμείς ή κανείς. Στην ουσία και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί τι λένε, και ο Μητσοτάκης το ίδιο δεν λέει. Εδώ βγήκε ο Φλωρίδαρος και είπε, παιδιά, η Μητσοτάκης ή θα κάνει ντου ο Ερντογάν. Αυτό δεν είπε ο Φλωρίδαρος πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ή εμείς ή κανείς.
4: Διαβάζω σε ρεπορτάζ των αδέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Λοιπόν, δείτε.
4: Δείτε
5: λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι επιστρέφοντας στην πολιτική χωρίς να το περιμένω.
0: Πού να το περιμένω.
5: Ο κύκλος έκλεινε.
0: Θα σε ψάρευα με Μητσοτάκης.
5: Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες.
0: Εκτός από σένα δεν το περίμενε και κανείς άλλος. Εξαιτίας
5: όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι.
0: Καμία αμφιβολία. Αν μείνει ακυβέρνητη, χωρίς το Μητσοτάκη δηλαδή, θα μπουκάρει η Τουρκιά. Δηλαδή, ο Φλωρίδης τι λιγότερο είπε. Και ο Ανδρουλάκης λίγο πολύ αυτό λέει, παιδιά, αλλαγή μόνο με το Πασόκ. Και ο Τσίπρας τι είπε, το είπε με άλλα λόγια. Μα πέσαν όλοι επάνω να τον εφάνε. Όχι ότι ισχύει αυτό που είπε ο Τσίπρας, με την έννοια δηλαδή ότι μπορεί να κερδίσει μόνος του και αυτοδυναμία, αποκλείεται. Εδώ πέρα και τι rebranding και ξεριμπράντινγκ και εκείνο και τ' άλλο, και στο 14 τον έχουν τώρα. Δεν φαίνεται να τραβάει το πράγμα και πάρα πολύ, μάλλον κολλημένος είναι, πάτησε φρένο και πάνω στην αγωνία. Πρόεδρε, τι θα κάνουμε, δεν τσιμπάμε τίποτα. Σου λέει πάμε και στο στόμα του λύκου, στη ραδιοτηλεοπτική συχνότητα του Sky. μπας και πάρουμε καμιά μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Τα είπε λοιπόν αυτά, τον πιάσαν μετά στον Sky, γιατί έτσι κάνουν. Σ' έχουν το πρωινό εκεί με το χαμόγελο. Καλώς ήρθατε, εκείνο, πας εσύ. Μετά, μία ποκοτιά θα την κάνεις, κάτι θα σου ξεφύγει και αν δεν γίνει αυτό, κάτι θα βρουν. Θα το κόψουν, θα το ράψουν και μετά θα σε πυροβολούν όλη μέρα και όλη νύχτα. Ξεσηκώθηκαν και τα άλλα κόμματα και τελικά, γιατί τη συνέντευξη το πρωί πώς να την είδαν και ολόκληρη. Αλλά μετά αυτά που είπε οι εμείς οι κανείς αναπαρήχθησαν μαζικός και καταιγιστικός και τελικά πάλι ξενή του βγήκε η συνέντευξη.

0: βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Το σκληρό δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, σε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί τρία χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
3: Είναι η ελληνική αριστερή.
2: Εσείς κύριε Πρόεδρε, τώρα
3: η Ελλάς.
2: Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πρακτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση. Καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και το Πασόκ που αμφότεροι έχουν θέσει ήδη τα δικά τους σκληρά διλήμματα εξαπέλυσαν σφοδρότατα πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή τη προηγούμενη έκδοση του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς τη rebranded εκδοχή του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.
5: Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος και ετέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μέσα στο κλίμα πόλωση που έχει δημιουργηθεί η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία άνοιξαν μέσα από το Mega News 104,6, ιστορικά στελέχη του χώρου. Όπως ο Γιώργος Χιακαντάρης και ο Γιάννης Δραγασάκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Σαβλονίτης πριν συμπληρώσει καλά 5 ημέρες στο Πασόκ έθεσε για δεύτερη φορά επιτάπητο στο ζήτημα, προκαλώντας εκ νέου δυσφορία στη Χαριλάου Τριχούπη που επιμένει ότι ο μοναδικός της στόχος είναι η νίκη.
6: Εάν δοθεί εντολή εις το Πασόκ να κάνει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να κουβεντιάσει με όμορα κόμματα ιδεολογικά, μέσα στα οποία θεωρώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτός ο Αυλονίτης. Τέλος πάντων. Διαλυματάκι στις 8, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά αισθήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Αντζάι Μπάγκα, και θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, προσωπική υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εδώ μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Άπειλες εκτοξεύουν οι Χουθοί, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παρέμβετε και υποστηρίζετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Έσυ ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, με την σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ηγουμενίτσα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός στην χώρα, με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα υπηρετικά, άνεμιος 6 μποφόρος στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sport.

0: 9.43 Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του φροντιστηρίου Διακρότημα. Καλημέρα κυρία Σαραντίτη.
1: Καλημέρα κύριε Αντινόπουλε, χαίρομαι που σας ξανακούω και φέτος.
0: Να είστε καλά κυρία Σαραντίτη, είμαστε, πλησιάζουμε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία βεβαίως, έχουν ξεκινήσει και τα φροντιστήρια. Για δώστε μας λίγο το κλίμα της μαθητικής κοινότητας φέτος το Σεπτέμβριο.
1: Η μαθητική κοινότητα φέτος το Σεπτέμβριο είναι μια μαθητική κοινότητα όπως θα έπρεπε να είναι. Με τα άγχη της, με τις ελπίδες της, με τα όνειρά της. Είδατε ότι το σλόγγαν που λέμε στο διακρότημα είναι ότι με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι. Αυτή είναι άλλωστε και η επιθυμία μας και η υπόσχεση που δίνουμε στα παιδιά μας. Να μπορούν να ονειρεύονται και να τα βοηθήσουμε να κάνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Πώς πάει φέτος, ας πούμε έτσι, η φροντιστηριακή ζωή με βάση και τα αποτελέσματα των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά, κυρία Σαραντίτη? Να θυμίσουμε, Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του διακροτήματος του φροντιστηριακού ομίλου.
1: Κύριε Δημόπουλε, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα φροντιστήρια είναι να διατηρήσουν, όπως σας είπα, ψηλά και ζεστά τα όνειρα των παιδιών. Γιατί δεν είναι μια εύκολη περίοδος. Παντού ακούνε αυτά τα παιδιά δυσκολίες. Ακούνε το δεν θα βρει δουλειά, ακούνε το ότι θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, ακούνε το ότι οι εξετάσεις είναι ένα βουνό και δεν θα πετύχεις. Όλα αυτά επηρεάζουν τον ψυχισμό ενός εφήβου και όλα αυτά πρέπει να φύγουν από το πλάνο, πρέπει να φύγουν από τη σκέψη τους. Το φροντιστήριο πρέπει να τα βοηθήσει να δουν τα πράγματα πιο καθαρά, ρεαλιστικά αλλά και πιο αισιόδοξα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα βεβαίως όλα αυτά που μας λέτε πράγματι αφορούν στην ψυχολογία των παιδιών. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, επειδή ξέρετε μας ακούνε και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, δεν είναι πάντοτε και όλοι ευκατάστατοι, ίσως είναι και από το υστέρημα. Τι πρέπει να ξέρει ένας γονιός όταν θα επιλέξει ένα φροντιστήριο, κυρία Σαραντίτη? Πολύ περισσότερο τι θα πρέπει να ξέρει αν επιλέξει το διακρότημα?
1: Θέτεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό που λέει πάντα από την πρώτη μέρα της ίδρυσης των φροντιστηρίων ο πρόεδρός μας ο κύριος Καλαϊτζίδης είναι ότι τα φροντιστήρια είναι ένας χώρος που δεν απευθύνεται στους ευκατάστατους. Είναι ένας χώρος που προσπαθεί να βοηθήσει και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα πολύ ακριβό ιδιωτικό σχολείο ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να κάνει ένας γονιός όμως? Πρώτα απ' όλα κύριε Δινόπουλε, να κάνει έρευνα αγοράς. Θα πρέπει να σκεφτούμε και ο καθένας μας ως γονιός, ως μαθητής, ότι έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα τι γίνεται. Γιατροί που δεν είναι γιατροί, κλινικές που δεν είναι κλινικές. Άρα, τι πρέπει να κάνει κάποιος? Μπαίνει σε ένα χώρο εκπαιδευτικό, σε ένα χώρο παιδαγωγικό, όπως είναι το διακρότημα. Να δει λίγο σε ποιο χώρο θα στείλει τα παιδιά του. Ποιοι είναι οι καθηγητές του? Ποιος είναι ο χώρος, με ποια βιβλία θα κάνει μάθημα, με ποια τεχνολογικά μέσα θα κάνει μάθημα. Εμάς οι μαθητές μας κάθε χρόνο στο διακρότημα μας βαθμολογούν. Κάθε χρόνο κύριε Δινόπουλε παίρνουμε βαθμό. Με κωδικό και ανώνυμα ο κάθε μαθητής μας βαθμολογεί.
0: Δηλαδή, δύο λεπτά, γιατί αυτό που μας λέτε είναι εξαιρετικά πρωτότυπο. Εμείς ξέραμε συνήθως ότι οι καθηγητές βαθμολογούν τους μαθητές. Τώρα σε εσάς γίνεται και το αντίστροφο.
1: Βεβαίως. Αυτό το αντίστροφο είναι η σχέση δικαίου που λέμε ότι πρέπει να έχουμε με τα παιδιά μας. Όχι το Σεπτέμβρη, το Φλεβάρι, κάθε χρόνο, οι μαθητές μας με τον κωδικό που έχουν μπαίνουν στο σύστημα και αξιολογούν τα βιβλία, τις αίθουσες, τα διαγωνίσματα, το χώρο, το σύστημα, τον κάθε καθηγητή από εμάς, την επιστημονική του επάρκεια, τη συμπεριφορά του, την παιδαγωγική του μέθοδο, τα πάντα. Παίρνουμε βαθμό.
0: Για πείτε μας τώρα, έτσι λιγάκι να έρθουμε στην καθημερινότητα, την φροντιστηριακή. Έτσι, πόσο διαρκούν τα μαθήματα, τι ζητήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά, πώς μπορεί να γίνεται, γιατί σας λέω, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα των γονιών. Ο γονιός σου λέει, εντάξει, στέλνω το παιδί, πώς εγώ μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο του? Γιατί ξέρετε, τα παιδιά δεν πολύ μιλάνε στους γονείς πια και οι έφηβοι. πώς μπορεί, ας πούμε, το φροντιστήριο να ενημερώνει τους γονείς?
1: Το φροντιστήριο ενημερώνει τους γονείς σε πάρα πολλά επίπεδα, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι μα είναι δυνατόν τόση πολλή ενημέρωση. Κι όμως αυτό σημαίνει οικογένεια, αυτό σημαίνει εκπαιδευτική οικογένεια. Να ξέρουμε όλοι ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες ο ένας του άλλου. Αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει ότι με το που θα γραφτεί ένα παιδί στο φροντιστήριο, θα πάρει ένα κωδικό που του δίνει πρόσβαση σε ένα σύστημα ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο παρακολούθηση, είναι μια ηλεκτρονική ατζέντα, αλλά και ένας τρόπος επικοινωνίας με τα δεδομένα της εποχής. Στο σύστημα λοιπόν το Artemis, ο κάθε καθηγητής, μόλις τελειώσει το μάθημά του, συμπληρώνει μια ηλεκτρονική καρτέλα. Εκεί καταγράφει ό,τι παρέδωσε μέσα στην τάξη, ό,τι ασκήσεις έχει βάλει για το σπίτι, τον βαθμό της προφορικής εξέτασης του μαθητή, το αν έχει φέρει τις εργασίες του ή όχι και μια παρατήρηση το πώς ήταν η ημέρα. Ήταν διαβασμένο, συμμετείχε, δεν συμμετείχε.
0: Αυτό για τον κάθε μαθητή χωριστά?
1: Για τον κάθε μαθητή και για κάθε μάθημα. Αν είχε δύο μαθήματα την ημέρα, θα έχει δύο καρτέλες.
0: Μισό λεπτό. Ο καθηγητής πότε προλαβαίνει τα τμήματα? Πόσα παιδιά είναι σε κάθε τμήμα?
1: Ο μέσος όρος είναι με 6-7 παιδιά.
0: Άρα είναι ολιγομελή τα τμήματα.
1: Πάντα. Αυτό είναι βασική αρχή μας από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Και παρά τις δυσκολίες, καταλαβαίνετε, τις οικονομικές πιέσεις των εποχών, εμείς αυτό το τηρούμε ευλαβικά.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μια πλήρης, ας πούμε, ενημέρωση του γονέως όσο αφορά την πρόοδο του παιδιού.
1: Αυτό είναι η καθημερινή ενημέρωση. Διότι όλα αυτά συγκεντρωτικά βγάζουν και ένα βαθμό του μήνα, μια καρτέλα μηνιαία που πάλι την παρακολουθούμε, και αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμήματων, γιατί χωρίζουμε τα τμήματα που έχουμε οι καθηγητές και αναλαμβάνουμε ως υπεύθυνοι 2-3 τμήματα, όχι παραπάνω, θα επικοινωνήσουμε και στο σπίτι. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι γονείς ξέρουν ότι θα έχουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή του παιδιού τους. Σας είπα, είμαστε οικογένεια.
0: Ναι, έτσι όπως μας το περιγράφετε πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς είστε στην ουσία ένα σχολείο το οποίο παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τους μαθητές. Δηλαδή σαν να ακούω τώρα μια λειτουργία ενός ακριβού ιδιωτικού σχολείου.
1: Θα ήθελα να διατηρήσω την ιδιότητα του δασκάλου σε όποιο χώρο και να βρει.

0: η αγωνία του γονέως είναι ωραία, θα στείλω το παιδί μου εκεί, θα περάσει, δεν θα περάσει, σε ποια σχολή θα μπει. Όσο αφορά τώρα τις επιλογές που θα κάνει ένα παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να κατευθύνει την προσπάθειά του και τη δουλειά του και το διάβασμά του προς μια σχολή η οποία θα το επιτρέψει τέλος πάντων καταρχήν να περάσει. Εσείς τα διευκολύνετε τα παιδιά στο να πάρουν μια απόφαση που τελικά θα δώσουν όπως λέγαμε παλιά?
1: Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα βέβαια εμείς δεν κατευθύνουμε κανέναν μαθητή στο τι θα κάνει. Εμείς ακούμε πρώτα απ' όλα ο μαθητής τι θέλει. Από τη στιγμή που θα τον ακούσουμε θα του δώσουμε τις εναλλακτικές. Με ποιο τρόπο? Ερχόμενος στο φροντιστήριο μπορεί να ζητήσει, θα το προτείνουμε και εμείς με την εγγραφή του, να κάνει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Το παρέχουμε στους μαθητές μας δωρεάν ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα βγουν, ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι της αγοράς θα συζητήσουν μαζί του, θα δούμε λίγο και θα αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Οπότε ένα παιδί ή θα επιβεβαιώσει αυτά που θέλει ή αν θέλετε θα έχει ένα υλικό στη σκέψη του να προβληματιστεί για κάτι άλλο. Κάνουμε συνεχώς σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού με τους καλύτερους συμβούλους της αγοράς και βέβαια όταν φτάσει η τελική στιγμή αναλαμβάνουμε και να τους συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό. Όχι εμείς οι καθηγητές, με εκπαιδευτικούς συμβούλους και με κόστος που αναλαμβάνει το φροντιστήριο φροντίζουμε να έχει ακόμη και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.
0: Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών στο Διακρότημα. Κάτι που επίσης βλέπω εδώ πέρα ενδιαφέρει πολλούς γονείς. Γιατί ξέρετε, όλα τα παιδιά δεν είναι ας πούμε οι καλύτεροι μαθητές, οι μαθητές που λέγαμε παλιά του 18, του 19, του 20. Είναι και παιδιά που είναι πιο κάτω, στο 15, στο 14, ίσως και πιο κάτω. Αυτά τα παιδιά έχουν κάποια τύχη να μπουν σε μια σχολή της προτιμήσεώς τους?
1: Όλα τα παιδιά έχουν τύχη. Οι πάντες έχουν τύχη. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει, όταν μιλάμε για έναν μαθητή στην εφηβεία, δεν υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει μαθητής στο 15, γιατί ο εγκέφαλος του εφήβου εξελίσσεται. Άρα παραλαμβάνουμε ένα μαθητή, παίρνουμε στα χέρια μας ένα μαθητή που τη δυναμική του πρέπει εμείς να την ανακαλύψουμε και να τη φτάσουμε κάπου. Βεβαίως, αν φτάσουμε να έχουμε ένα μαθητή του 15, ποιος είπε και πιο κάτω, υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι πολύ πιο κάτω από το 15 και υπάρχουν σχολές που υπόσχονται πάρα πολλά και επαγγελματικά και κοινωνικά. Άρα έχουν περιθώριο όλα τα παιδιά να πετύχουν το όνειρό τους.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σαραντίτη, εκεί στο Διακρότημα. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ήδη έχουμε πολλά μηνύματα. Ακούει κάποιος κόσμος, αν θέλει να έρθει σε μια επαφή μαζί σας ο γονέας, ξέρετε, να κάνει μια πρώτη επαφή, να δει τέλος πάντων πού θα στείλει το παιδί του, τι πρέπει να κάνει, κυρία Σαραντίτη?
1: Θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο από τα φροντιστήριά μας. Είναι 100-120 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, σίγουρα υπάρχει ένα φροντιστήριο στη γειτονιά του που να λέει Διακρότημα. Να περάσει την πόρτα, να μπει μέσα, να συζητήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τον κατευθύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι οι διευθυντές σπουδών, είναι οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι. Να πάρει τις όποιες πληροφορίες θέλει. Ας κάνει την έρευνα αγοράς και αν δεν έρθει στο Διακρότημα θα ακούσει τι πρέπει να ζητήσει από όποιο φροντιστήριο επιλέξει.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του φροντιστηρίου Διακροτήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαραντίτη, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα το πρωί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, προσέξτε που θα στείλετε τα παιδάκια σας. Ξέρουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς ίσως τα δίδακτρα του φροντιστηρίου θα πρέπει να τα εξοικονομήσετε από αλλού, από κανένα λογαριασμό, από το σούπερ μάρκετ. Θα προσπαθήσετε δηλαδή κάπως να τα φέρετε βόλτα. Επειδή έχουμε και ιδίαν γνώση των ανθρώπων του Διακροτήματος, μπορούμε να σας πούμε ότι πρόκειται πράγματι για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος, εντάξει, δεν πάβει από το να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά έχει εντονότατο κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή, δεν είναι εκεί που θα κοιτάξουν

πως θα σας τα πάρουν, αλλά θα φροντίσουν αφενός μεν τα δίδακτρα, και το γνωρίζουμε αυτό, να ανταποκρίνονται στις δικές σας δυνατότητες, αλλά επίσης θα φροντίσουν να σας πούν μερικά πράγματα, όπως είπαμε, με ειλικρίνεια, με αμεσότητα, έχοντας κατά νου πάντοτε ότι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα όνειρα των παιδιών σας και να τα κάνουν πραγματικότητα. Πηγαίνετε λοιπόν, μοιραστείτε μαζί τους τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας τέλος πάντων ανησυχίες, γιατί στις μέρες που ζούμε μια σωστή επιλογή σε αυτή την ηλικία του παιδιού, ακόμα και στο φροντιστήριο στο οποίο θα πάει, μπορεί να είναι καθοριστική για όλη του τη ζωή.

0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Αυτά έλεγε. Αρετάκι. Αυτά έλεγε στις 9 Σεπτεμβρίου στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ και στον καλό συνάδελφο, στον κύριο Ευγενίδη. Νομίζω ότι είναι και γείτονάς μου ο Ευγενίδης εδώ στα Βρυνήσια. Αυτά λοιπόν του έλεγε ο Τάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είχε πάρει τότε σβάρνα, κανάλια, τα σάρωνε όλα. Δελτία ειδήσεων, πρωινές εκπομπές, ραδιόφωνα, διαδίκτυα. Καταιγίδα σεπτεμβριανή. Λέει, παιδιά, συμφωνία κυρίων για μείωση των... για μείωση των τιμών. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Κατά ρετάκι, από το 5 έως το 30 ο μέσος όρος δεν είναι το 9. Λέει μέχρι 30%. Ακούσε εσύ, λες, παιδιά, τσάμπα. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε. Ούτε καν τα καλάθια, τα καρότσια. Σαν εκείνο που είχε γεμίσει ο Παπαδημούλης την εποχή της πανδημίας, θυμάστε, που βγήκε με δυο καρότσια τίγκα έξω από το Βασιλόπουλο. Λέει, έχουμε κάνει συμφωνία κυρίων από 5 μέχρι 30%. Κατά μέσο όρο 9. Βάλ το πάλι.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι λες τώρα?
0: Από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5%.
1: Από 5 μέχρι 30% ο μέσος όρος είναι 9. Τα λέει αυτά ο Τάκης. Βγαίνει χθες ο Ραυτόπουλος στο Open.
2: Στα... 27 Αυγούστου ήτανε 3,90 ευρώ στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
1: Πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε και άλλα ωραία για τη μείωση των τιμών. Να γελάσει λίγο και το χιλάκι του κάθε πικραμένου. Θα σας τα μεταδώσουμε μετά τις 8.30. Έτσι, με αντίστοιχες ατάκες του αρμόδιου υπουργού που πέτυχε αυτή τη συμφωνία κυρίων.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland,
4: ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
11: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

ότι από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1.740 κωδικούς.

0: Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Αντί να τις μειώσουν τις τιμές, τις αύξησαν.
0: Αυξήσεις με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Δραυτόπουλος καταγράφονται και στο Παριζάκι, η τιμή του οποίου από 2,55 ευρώ στις 27 Αυγούστου έφτασε τα 3,19 ευρώ στις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Και το Παριζάκι.
2: Στις 27 Αυγούστου ήτανε 3 ευρώ και 90 λεπτά στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
3: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να σας πούμε και τίποτα παραπάνω. Τα νούμερα τα λένε μόνα τους.

0: Και επειδή, όπως σας λέμε, σε αυτή εδώ την εκπομπή έχουμε αρχείο, ακούστε διαχρονικά τι δούλεμα έχετε φάει όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα σχετικά με τις μειώσεις των τιμών και τις σχετικές και ανάλογες μάλλον πρωτοβουλίες τις οποίες διαχρονικώς έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση.
1: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Δηλαδή υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
2: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
3: να έχει προσαρμοστεί.
2: Δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
3: Για να δούμε λοιπόν.
2: Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 11.52,
3: ναι.
2: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
4: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
4: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
2: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
4: Αυτό φίλο. Ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε
3: καν.
5: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε.
4: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα.
3: Για αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
1: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
4: Λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
2: Αυτό λοιπόν που λέει 1152, 1152,
4: ναι.
2: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 1145.
4: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
4: Λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
0: Αυτά στην ίδια εκπομπή του Open πρωινή πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν εκεί πέρα πάλι ο κύριος Χολοκυθάς, εκλεκτός συνάδελφος, και ο Μανώλης ο αναγνωστάκης, ο καλός φίλος από τα παλιά.

9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Στη μακρινή Αμερική είναι ο Πρωθυπουργός. Έχει πάει στο Σαν Φρανσίσκο, έχει πάει σε άλλες περιοχές, έχει συναντηθεί με ομογενείς. Το μόνο που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι να πάει στον ΟΗΕ. Δηλαδή υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι είναι, το ταξίδι ήταν για να παραστεί και αυτός και δικαιολογημένα ως Πρωθυπουργός στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου συναθρίζονται κεφαλές κυβερνήσεων ή και κρατών από όλο τον κόσμο, ένα διεθνές φόρουμ δηλαδή, στο οποίο συναντώνται οι παγκόσμιοι ηγέτες.

0: Οι καλύψεις των μέσων ενημέρωσης ήταν πλήρεις. Καλοί συνάδελφοι ταξίδεψαν μέχρι την υπερατλαντική δημοκρατία για να μπορέσουν να μεταδώσουν τα του πρωθυπουργικού ταξιδιού. Ξεχώρισαν όμως ανάμεσα στις μεταδόσεις αυτές, στις ανταποκρίσεις, στις ζωντανές συνδέσεις, ξεχώρισε η κάλυψη την οποία έκανε η ΕΡΤ.
1: Υπήρχε ένα κλίμα ενθουσιασμού από τους ομογενείς, ήταν μια κατάμεστη αίθουσα. Περίμεναν πώς και πώς να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι και ζητοκράβγαζαν μετά την ομιλία του. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά έτσι, στις συγκεντρώσεις των ομογενών. Συνήθως όλοι, επειδή είναι έτσι, και έτσι είναι και οι Ελληνοαμερικανοί, ναι. Είναι λίγο πιο σοβαροί σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά είδαμε έναν απίστευτο ενθουσιασμό στην άφηξη του Πρωθυπουργού.
0: Απίστευτος λέει ο ενθουσιασμός. Ζητοκραυγές, πανηγύρια. Όλοι ενθουσιασμένοι. Αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ήταν ο ψύχρεμος. Ήταν δωρικός. Ήταν ευπροσίγωρος μεν, σοβαρός δε. Έδωσε δηλαδή την εικόνα του στιβαρού ηγέτου, ο οποίος διεκδικεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ εκλογικών επιτυχιών, να καλπάσει προς το μέλλον ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, υπερπηδώντας τα σε μια, θα έλεγε κανείς, ξέφρενη κούρσα η οποία τον οδηγεί προς την δόξα αλλά και προς την προσφορά προς το λαό του.
1: Να σας πω ότι στην εκδήλωση αρκετοί ομογενείς στις εισαγωγικές τους ομιλίες αναφέρθηκαν σε τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν όταν στάθηκε στο πόντιουμ, όταν ανέβηκε στο βήμα, έκανε λόγο για τρίτη εκλογή. Μίλησε δηλαδή με σεμνότητα, παρά τον ενθουσιασμό όπως σας είπα των ομογενών.
0: Σεμνός. Οι ομογενείς από κάτω παραλυρούσαν. Αλλά ο ίδιος ο ηγέτης, ή το σεμνός ή το ψύχρεμος, είχε δηλαδή, όπως σας είπαμε, κάτι δωρικό στην εμφάνισή του, δείγμα της στιβαρότητας, της αυτοπεποιθήσεως αλλά και της αισιοδοξίας η οποία τον διακατέχει δια το μέλλον, εννοείται το δικό του.
1: Ότι εμείς διεκδικούμε μια τρίτη εκλογή, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα η οποία πρέπει να γίνει, έχουν να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις και δεν πρόκειται, είπε, για κάποιο ρεκόρ που θέλουμε να σπάσουμε, αλλά πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας.
0: Για την αλλαγή της χώρας. Βέβαια, πώς είναι δυνατόν να αλλάξεις κάτι που είσαι εσύ, δηλαδή τι θα αλλάξεις τον εαυτό σου άμα κυβερνάς 8 χρόνια, τι αλλαγή θα κάνεις, δηλαδή. Η αλλαγή σημαίνει φεύγει κάτι και έρχεται κάτι άλλο. Θα αλληλοαλλάξεις, πώς, θα αυτοαλλάξεις. Αλλά αυτά μετεδότησαν από την ΕΡΤ. Εμείς κάνουμε έτσι μια reproduction. Άλλωστε και εκεί που είναι, ρε παιδί μου, στην Αμερική που είσαι, στην άλλη άκρη του πλανήτη, τον Ατλαντικό πέρασες, υπτάμενος βέβαια. Εκεί το μυαλό στη τρίτη θητεία. Γιατί άλλωστε το πες μάλιστα και στα αγγλικά.
2: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
3: Winning a third term is
4: okay.
3: Hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
2: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων επιθυμεί μια τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, με το 67% να προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης.
0: Δεν έχει σημασία, αν μπετονάρει το 25, το ανεβάσει και λίγο και μετά καμιά αλχημία μετά τις εκλογές, αν δεν χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Κάποιος να τσιμπήσει από εδώ, κάποιος να τσιμπήσει από εκεί πέρα, βγαίνει το μαγικό νούμερο 150+. Λέει, παιδιά, τρίτη θητεία, αλλά το λέει με σεμνότητα. Και ότι σε καμία περίπτωση, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι μία έμονη ιδέα, δεν είναι δηλαδή ματαιοδοξία, δεν είναι κάτι το οποίο τον εμποδίζει από την καθημερινή προσφορά προς όλους εσάς, η οποία προσφορά άλλωστε δια των πολιτικών πράξεων είναι και απλόχερη. Αλλά λέει ο άνθρωπος, εγώ ρε παιδιά, εντάξει, το κάνω απ' την καλή μου την καρδιά, δεν έχω καμιά ψύχωση.
4: Αν έχω καμιά ψύχωση, δεν και καλά προσωπική, με το να κερδίσω και οπωσδήποτε να κάνω και μια τρίτη τετραετία, αν είναι να έρθει, θα έρθει.
0: Αλλιώς θα προσπεράσει. Απ' την καλή μου την καρδιά δεν το κάνω για σας. Κι εσείς τόσο μίζεροι, πάντα με γλωσσοφάτε. Και σιγά, σαν πως με πήραν και τα χρόνια.
4: Δεν με πήραν και τα χρόνια, και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω μια τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι όλο μου το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ντε και καλά πως θα κερδίσω εκλογές το 27.
0: Όχι ρε, άνετος είμαι. Σας είπα από την καλή μου την καρδιά και από τη διάθεσή μου να προσφέρω. Εγώ προσφορά θέλω, δεν ζητάω κάτι άλλο. Να δώσω.

0: τους φλόμωσε και στο ψέμα. Άκου τι είπε ο αθεόφοβος.
1: Θα πω τώρα να πω λίγα λόγια για την ομιλία του. Δήλωσε περήφανος που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας φυσικού αερίου. Είπε ότι πιθανότατα θα γίνει την άνοιξη του 2027 και τόνισε αυτό, ότι αυτό έχει να γίνει από το 1970.
0: Τους έταξε και φυσικό αέριο.

0: Λέει, παιδιά, από το 1970, από τότε, έχουμε να κάνουμε γεώτρηση και να βγάλουμε φυσικό αέριο, που αντιλαμβάνεστε ότι μόλις το έχουμε αυτό, το λύσαμε το πρόβλημα. Γίναμε Σαουδική Αραβία στο ζήτημα της ενέργειας. Και όλα αυτά, λέει, είχαν να γίνουν 50 χρόνια, 60 πίσω. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα ίδια έλεγε και στην αρχή της θητείας του.
1: Πρέπει μέχρι το 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του.
0: Μέχρι το τέλος του 2023, λέει, παιδιά, θα το γνωρίζουμε σίγουρα αν θα έχουμε φυσικό αέριο. Μέχρι το τέλος του 2023, μην ανησυχείτε, θα ξέρουμε τα πάντα. Βάλτο πάλι.
1: Πρέπει μέχρι το 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του.
0: Τώρα είμαστε στο τέλος του 2026 και λέει, παιδιά, μέχρι το 2027 θα κάνουμε κάτι που για πρώτη φορά γίνεται μετά το 1970. Πώς, ρε παιδί μου, διασχίζεις έτσι μέσα στον χρόνο τις δεκαετίες? Δηλαδή πετάγεσαι από το ένα, πας στο άλλο, σαν να είσαι, τι να πει κανείς, ο μάγος, πώς τον λένε αυτόν, Χουντίνι. Εσύ πια είσαι Αετόπουλο, δεν σε πιάνει τίποτα. Λες, παιδιά, από το 23 πήγαμε στο 27 και γυρίσαμε στο 70. Τι να πει κανείς για τα παραμύθια που τρώτε? Φροντίστε τουλάχιστον αυτά που σας λένε κάπως να τα διασταυρώνετε.

0: Τραμπ βεβαίως κάνει τα δικά του εκεί που είναι. Υποδέχτηκε χθες και τον Κινέζο πρόεδρο. Ο Ερντογάν αλώνησε και αυτός, αλλά εμφανίστηκε, λέει, μετριοπαθής και είπε, παιδιά, άλλος αυτός. Θέλω, λέει, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτό το διεθνές δίκαιο τελικά το επικαλούνται οι πάντες, κατά το δοκούν. Ασφαλώς το διεθνές δίκαιο που λέει ο Ερντογάν δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό διεθνές δίκαιο που δικαίως επικαλείται η Ελλάδα διαχρονικώς, προκειμένου να προστατέψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αλλά σου έρχεται ο άλλος και σου λέει, παιδιά, έχω και εγώ το δικό μου διεθνές δίκαιο. Συνάντηση κατηδίαν με τον Τραμπ ο Ερντογάν δεν κατάφερε να πετύχει και από ό,τι φαίνεται μάλλον τρώει πόρτα ή τουλάχιστον αναβάλλεται επαόριστον ο χρόνος παράδοσης των F-35.
1: Τώρα, Μιχάλη, ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει ένα πάτημα στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Ωστόσο, από φιλοφρονήσεις άλλο τίποτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει τη μέθοδο της σκολακίας, την επιζητεί κιόλας. Σκληρό καρύδι ο Ερντογάν, F-35 γιόκομος.
2: Ναι, καλησπέρα Λένα, και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά.
1: Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
2: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του.
1: Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
2: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35.
0: Πάντως αυτό το συνήθειο που έχουμε εδώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούμαστε με τον Ερντογάν. Τώρα, τι σύνδρομο είναι αυτό? Άντε, να ψάξει κανείς να το βρει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε λοιπόν με τον Ερντογάν. Θα μου πεις τώρα, με όλα αυτά που κάνει. Ναι, αλλά μέχρι το σημείο να λες πως κάθισε, τι άκουσε, τι φόρεσε, τι έφαγε, υπάρχει μια απόσταση. Τώρα, μην πούμε κι άλλα. Να δούμε τι θα, ποια θα είναι και η ομιλία η σημερινή του Πρωθυπουργού στο φόρουμ αυτό, όταν θα ανέβει στο Βήμα λίγες ώρες από τώρα που μιλάμε. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, έτσι ώστε και αύριο να σας τα αναμεταδώσουμε για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και σας δίνουμε, όπως είπαμε, ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θέση στην 11 της εθνικής μας ομάδας για το απόψινό παιχνίδι με τη Σερβία διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά αν αποδεχθούμε ότι όλα θα κρυθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, διαθέτουμε ποιότητα, είναι ώρα να το αποδείξουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Διαθέσιμη για τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι η Ρογκαβόπουλος και η Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στη Βιτόρια βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός εν όψη του αποψινού αγώνα με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας. Έχει ιδιαιτερότητες το παιχνίδι με Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Στη διάθεση του Γιάκοπ Μπενίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψη για την εισαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ και το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθύμε ο Ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα καθώς έδωσε τα χέρια με την αναγέννηση και θα ενισχύσει την ομάδα της Καρδίτσας στην επιθετική της γραμμή. Στη διάθεση του Δημήτρη Φλιώνη θα έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το στοίχημαν Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι η Γκρέγκ Μπράουν και η Κισόν Φίζεν, αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-68 από την τουρκική Ουλουντάγκ και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ήταν και για τον Πρωτέα Βούλας που έχασε 79-46 από την Ελιτζούρ Ραλμά από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στην φετινή Handball Premier επικρατώντας 34-27 της Τράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μία εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Σε δίκη θα οδηγηθεί ο Ασραφ Χακίμη για την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 2023 με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας να απορρίπτει την τελευταία νομική προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Paris Germain να ανατρέψει την παραπομπή του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.

0: κέντρο. Ξεκινάμε.
1: Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είναι κάποια πρωινά που πόνο κεφαλιάζεις μέχρι να βρεις το θέμα που θέλεις να αναδείξεις. Ή για να το πω και να το θέσω πιο σωστά, μέχρι να καταλήξεις ποιο θέμα θα επιλέξεις. Υπάρχουν για παράδειγμα οι δολοφονίες γυναικών. Οι γυναικοκτονίες όπως τις αποκαλούμε τα τελευταία χρόνια. Με πιο πρόσφατο περιστατικό τη δολοφονία της Πινελόπης. Της 25χρονης βιολόγου η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του πρώην συντρόφου της. Ο δράστης δεν είχε καν το θράσος να τη χτυπήσει ευθέως. Της έριξε 7 μαχαιριές πισόπλατα. Πριν καλά καλά ταφεί η κοπέλα, στη Νίκαια υπήρξε νέο κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας. Ένας άνδρας κράτησε εχμάλωτη τη σύντροφό του και μάλιστα φώναζε στους αστυνομικούς ότι ήταν οπλισμένος. Στην περίπτωση της Πινελόπης, στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια. Για το ζευγάρι της Νίκαιας διέρευσαν πληροφορίες ότι είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν με ανάλογα περιστατικά. Επίσης μοιράστηκε η πληροφορία ότι και ο άνδρας και η γυναίκα αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα. Πώς λοιπόν επιτρέπει η πολιτεία να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα άτομα με τέτοια ζητήματα? Πώς προσπερνούν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές προηγούμενες παρεμβάσεις τους για τις συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού? Σε πολλές από τις γυναικοκτονίες μάθαμε εκ των υστέρων ότι οι δράστες είχαν δώσει δικαιώματα. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις τα θύματα είχαν κάνει και καταγγελίες. Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα συγκλονίζει το Πανελλήνιο επειδή η κοπέλα έχασε τη ζωή της μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Με ξεκάθαρη την ευθύνη αστυνομικών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία. Εκείνο λοιπόν το πάθημα αποδεικνύεται πως δεν γίνεται μάθημα. Και ας παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη 4 αστυνομικοί. Για τις γυναικοκτονίες ευθυνόμαστε όλες και όλοι. Από το πολιτικό προσωπικό της χώρας έως την οικογένεια που μεγαλώνει αγόρια με την νοοτροπία ότι η γυναίκα είναι κτήμα του άντρα. Από τις κρατικές υπηρεσίες έως τους δασκάλους και τους καθηγητές που δεν αντιλαμβάνονται τις λανθάνουσες συμπεριφορές στα σχολεία. Σε μια χώρα που καθημερινά πλημμυρίζουν οι δρόμοι από αίμα εξαιτίας των τροχαίων, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χάνουμε νέες γυναίκες από το γυνάτι κάποιου άνδρα. Από εκείνους που δεν μπορούν να χωνέψουν την απόρριψη. Απαιτείται λοιπόν γενική συστράτευση. Βλέπω πολιτικούς που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις γυναικοκτονίες. Χωρίς όμως κάποιες σαφείς δράσεις. Γιατί δεν δημιουργούνται διακομματικές ομάδες για να αρχίσουν τις επισκέψεις στα σχολεία? Γιατί δεν κάνουν κοινές ημερίδες κατά της ενδοοικογενειακής βίας? Όλοι μαζί, δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί, άνδρες και γυναίκες, να περάσουν το μήνυμα στην κοινωνία. Ακόμα και ένα μυαλό να αλλάξει τρόπο σκέψης μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία μιας ζωής. Εμείς απλά περιμένουμε να δολοφονηθεί μία γυναίκα για να αρχίσουμε την καταμέτρηση των θυμάτων και για να γράψουμε ποτέ μόνοι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Με προσπάθεια φυσικά για να παραμείνουμε ψύχρεμοι με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943. Επαναλαμβάνω 69 39 943 943.

0: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις εστιάζουν στην εκτίμηση ψήφου και στην πρόθεση ψήφου, μιας και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Αλλά όλοι θυμόμαστε και άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι περισσότεροι πολίτες αμφισβητούν ευθέως τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Για τη συνθήκη λοιπόν της δικαιοσύνης θα συζητήσουμε με τον καθηγητή ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και διεθνούς ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, Χρήστο Μιλωνόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Μιλωνόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, θα αρχίσω με το μόνιμο ερώτημα των Ελλήνων πολιτών. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ως το τελευταίο καταφύγιο μας, όταν λοιπόν θέλουμε να βρούμε το δίκαιό μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία κρίση θεσμών στη χώρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η ίδια η δικαιοσύνη νοσεί. Υπάρχουν πολλοί ανώνυμοι δικαστές οι οποίοι αγωνίζονται με προσωπικό κόστος και μεγάλη αυτοθυσία. Οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα αντικειμενικά γεγονότα που δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες. Παραδείγματος χάρη, για να ξεκινήσω από κάτι που δεν προέρχεται από δική μου κρίση αλλά από το εξωτερικό, στο World Democracy Forum δημοσιεύεται κάθε χρόνο έκθεση με θέμα την δικαστική ανεξαρτησία στις διάφορες

0: όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το ικανοποιητικό. Είμαστε πίσω από την Ρουάντα, πίσω από την Τανζανία, πίσω από την Ναμίμπια και άλλες χώρες που δεν θα έπρεπε να μας επιφυλάσσουν τέτοιες εκπλήξεις.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, είναι όμως ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία. Ο Αντώνης Ρουπακιώτης, που είχα φιλοξενήσει προχθές, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας, μύθοι και αλήθειες». Μέσα από αυτό, λοιπόν, κύριε καθηγητά, δεν γίνεται αντιληπτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εσείς τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι θέμα του κάθε ενός δικαστή. Δεν μπορούμε μονόπλευρα να πούμε ότι η δικαστική εξουσία είναι ή δεν είναι ανεξάρτητη. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι την υπονομεύουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να το πω διαφορετικά, η δικαστική εξουσία βάλεται. Βάλεται από όποιον μπορεί. Και από την εκτελεστική εξουσία πολλές φορές, δεν λέω για σήμερα, αλλά γενικώς, ανέκαθεν η εκτελεστική εξουσία επιθυμούσε να αποδιγετεί την δικαιοσύνη από καταβολή του ελληνικού κράτους. Βάλετε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, βάλετε από οποιονδήποτε έχει κάποια δυνατότητα επηρεασμού της κοινής γνώμης και των ομάδων πιέσεως, ώστε να να καθοδηγήσει και να αποδηγετήσει δικαστικές αποφάσεις. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, είναι γνωστό ότι σε οποιαδήποτε δίκη υπάρχει μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον, δημιουργούνται ομάδες πιέσεως, δημιουργούνται ομάδες ενδιαφερομένων, βλέπουμε δημοσιεύματα τα οποία κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εικόνα ότι εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, τότε θα υποστεί την δημόσια διαπόμπευση από τις ομάδες αυτές ή από τα τμήματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας που έχουν λάβει ορισμένη τοποθέτηση ή ακόμα και από συγκεκριμένους πολίτες. Έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, μέσα σε δικαστικές αίθουσες να διατυπώνονται απόψεις ακόμη και από συνηγόρους ότι εάν δεν αποφασίσετε προς αυτήν την κατεύθυνση είστε διεφθαρμένοι. Λοιπόν, υφίστανται ορισμένες πιέσεις αυτή τη στιγμή οι δικαστές σε ατομικό επίπεδο και χρήζουν μιας προστασίας.
1: Ή θα συμπληρώσω, κύριε καθηγητά, από πολιτικούς και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα κόμματα, λοιπόν, της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη σημερινή κυβέρνηση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Ανάλογες κατηγορίες εκτοξεύονται και την εποχή, κύριε καθηγητά, διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και νωρίτερα επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τελικά, όλα τα κόμματα θέλουν να ελέγχουν τη δικαστική εξουσία, κύριε καθηγητά?
0: Αυτό είναι, όπως είπα και προηγουμένως, μία επιδίωξη διαχρονική από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες δικλείδες οι οποίες δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές. Δηλαδή, στην έκθεση, την ετήσια έκθεση του World Democracy Forum για την δικαστική ανεξαρτησία, οι πηγές επηρεασμού είναι τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι οικονομικοί παράγοντες.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, κύριε καθηγητά, αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και γιατί το ρωτώ αυτό. Η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη ως μοχλοπίεσης για να πλήξει το κύρος της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Πάντοτε τα διάφορα κόμματα προβαίνουν σε μια εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, δηλαδή με διάφορους τρόπους, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση, επιδιώκουν την επίτευξη των αρεστών σε αυτά από αποτελεσμάτων.

0: Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν δικλείδες, αλλά δικλείδες αποτελεσματικές. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, σε υποθέσεις μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας, όπως ήταν η υπόθεση Νοβάρτης, το πράγμα κατέληξε να κριθεί από ένα μονομελές πλημελιωδικείο με μία κυρία δικαστή και μία εισαγγελέα. Μέσα στην αίθουσα έγιναν σκηνές οι οποίες δεν τιμούν την ποινική διαδικασία. Υπήρξαν επιθέσεις, προσωπικές επιθέσεις από συνηγόρους έναντι συνηγόρων κλπ, οι οποίες δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να χαλιναγωγηθούν από το δικαστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν θεσμικές δικλείδες και θεσμικά αντίβαρα.
1: Σε αυτές...
0: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις δεν μπορεί, κύριε καθηγητά, κύριε Μιλωνόπουλε, να παρέμβει ο δικαστής.
0: Όπως γνωρίζετε, ο νόμος υπάρχει, αλλά πολλές φορές δεν εφαρμόζεται. Πολλές φορές οι ίδιοι δικαστές δείχνουν μία διστακτικότητα, διότι δεν είναι καλυμμένοι και οι ίδιοι. Όπως επίσης και οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν έχουν επιδείξει την πυγμή και το σθένος που όφυλαν για να συμβάλλουν και αυτοί στην τήρηση των θεσμών. Γνωρίζει ο δικαστής ότι εάν αποστείλει έναν δικηγόρο που ασχημονεί στον δικηγορικό σύλλογο, ο δικηγορικός σύλλογος θα τον χαϊδέψει, ίσως και δεν κάνει και τίποτα.
1: Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Ροΐδης είχε πει λοιπόν ότι εις νόμον απαιτείται σε αυτήν τη χώρα ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογή όλων των υπόλοιπων νόμων, κύριε καθηγητά. Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν.
0: Αυτό είναι το πρώτο. Πρώτα απ' όλα νόμοι υπάρχουν και μάλιστα όχι μόνο κοινοί νόμοι αλλά και υπέρτερης τυπικής ισχύως. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία προβλέπει για τα θέματα που λέμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα το τεκμήριο αθωότητας. Το τεκμήριο αθωότητας κατακρεουργείται συστηματικά σε όλες τις μεγάλες δίκες ευρέως κοινωνικού ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει τέτοια δίκη που να μην έχουν διατυπωθεί φωνές είτε από μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε από πολιτικούς, είτε από ομάδες πιέσεως ή ενδιαφερόμενους και λοιπά, που συγκεντρώνονται στις πλατείες με πλακάτ και λοιπά, που να μην επηρεάζουν και να μην δημιουργούν, να μην επηρεάζουν το τεκμήριο αθωότητας και να μην δημιουργούν την εικόνα ότι κάποιος ο οποίος είναι κατηγορούμενος είναι ήδη ένοχος. Ακόμα και πολιτικοί έχουν βγει και είτε σε δηλώσεις είτε στη Βουλή και λοιπά, για άτομα τα οποία δεν έχουν καν κληθεί ως ύποπτη στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, τα χαρακτηρίζουν ως ενόχους. Πώς να τολμήσει λοιπόν ο δικαστής όταν υπάρχει τέτοια ας πούμε δημόσια κραυγή να μην παραπέμψει και να μην διασύρει τον ύποπτο μέχρι να βγει η απόφαση τελικά που τον αθώνει. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάω από την πείρα των 40 ετών και στην υπόθεση ας πούμε των ομολόγων του Δημοσίου, όπου υπήρχαν 20 περίπου πρόεδροι ταμείων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν γιατί ακριβώς είχαν διωχθεί, πήγαν κατηγορούμενοι και αθώθηκαν ομόφωνα, αφού ήταν η κατηγορία κακουργηματική σε όλη τη διάρκεια της προδικασίας και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια παραβίαση των κανόνων για το τεκμήριο αθωότητας, η οποία είναι διαχρονική, είναι κάθετη, είναι οριζόντια, είναι τεραστίας εμβελίας και βλάπτει πολύ και καταδικάζει εκ προημίου την έκβαση ορισμένων μεγάλων δικών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δίκες τεράστιας κοινωνικής σημασίας, οι οποίες είναι βέβαιο ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πέσουν εάν υπάρξουν καταδίκες, ακριβώς επειδή έχει γίνει τέτοια κραυγαλαία παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Υπάρχει και το άλλο θέμα τώρα, που προβλέπεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η παραβίαση της αρχής της αντικειμενικής αμεροληψίας. Όταν λέω αντικειμενική αμεροληψία, το λέω για τους ακροατές σας, που δεν είναι νομική, δεν εννοούμε ότι αμφισβητούμε την αμεροληψία των συγκεκριμένων δικαστών που δικάζουν μια υπόθεση, αλλά το ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει περιστάσεις και συνθήκες ώστε να μην αμφισβητηθεί η αμεροληψία του δικαστηρίου. Στην περίπτωση της χώρας μας, δυστυχώς, το τεκμήριο της αντικειμενικής αμεροληψίας παραβιάζεται κατά τρόπο ανυπόφορο, γενικά με αποτέλεσμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να δημιουργούνται ζητήματα παραβίασης της ΕΣΔΑ και να προϊονίζεται καταδίκη της χώρας και να προκαλείται και καταδίκη της χώρας. Ας μην ξεχνάμε, σας λέω ένα παράδειγμα από το παρελθόν, την υπόθεση Κόνστα, που καταδικάστηκε η χώρα μας με σούσεις της δίκης για δηλώσεις υπουργού. Αυτό το λέω επειδή είναι ιστορικό παράδειγμα. Σήμερα έχουμε αυθονία παραδειγμάτων, δηλαδή επειδή οι δίκες είναι εκκρεμείς, δεν υπάρχει νομικά δυνατότητα να τα παραθέσω.
1: Έχουμε αυθονία παραδειγμάτων, όπως είπατε κύριε καθηγητά, όμως δεν έχουμε έναν αρμόδιο υπουργό, ίσως, όχι τώρα, διαχρονικά το λέω, να παρέμβει και να καταργήσει όλα αυτά τα παράνομα πράγματα που συμβαίνουν στις δικαστικές αίθουσες. Πάμε, επειδή με πιέζει ο χρόνος, πριν από περίπου 4 μήνες, κύριε καθηγητά, είχατε μιλήσει σε συνέδριο των ποινικολόγων και μαχόμενων δικηγόρων για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του άρθρου 86 του Συντάγματος. Συμφωνείτε με την επιχειρούμενη τροποποίησή του?
0: Να σας πω, το άρθρο 86, η ποινική ευθύνη υπουργών, είναι με μια κουβέντα εκτός θέματος. Η νομοθεσία για την ποινική ευθύνη υπουργών δεν ήταν για αυτά που ρυθμίζει το άρθρο 86. Δηλαδή η νομοθεσία όταν δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα ήταν για, προοριζόταν για να δικάζει υπουργούς για επιλογές που έκαναν, οι οποίες έβλαψαν τη χώρα και οι οποίες δεν προβλέπονται στον ποινικό κώδικα. Δηλαδή είναι αυτό που θα λέγαμε πράξεις κυβερνήσεως και όχι πράξεις διοικήσεως. Δηλαδή εάν ας πούμε συμφωνώ, κάνω μια συμμαχία να πάω με την Αντάντ και όχι με τις κεντρικές δυνάμεις. Εάν κάνω μια συμμαχία και πάω παραδείγματος χάρη με την σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην αναφερθώ σε σημερινές καταστάσεις, και εάν από αυτή την επιλογή βλαβή η χώρα. Εάν παραδείγματος χάρη το 1920 αποφασίσω ή δεν αποφασίσω να στείλω στρατό στην Ουκρανία για να βοηθήσει τους λευκούς έναντι των Ερυθρών και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν έλεγαν αυτοί οι αρχικοί νόμοι περί ευθύνης υπουργών, εάν από την πολιτική αυτή επιλογή ή την επιλογή παραδείγματος χάρη να συνάψεις ένα δάνειο ή να μην συνάψεις κλπ, εάν από την πολιτική αυτή επιλογή υπάρξει βλάβη της χώρας, τότε δικάζονται οι υπουργοί με τις ευνοϊκές διατάξεις της της αποσβεστικής προθεσμίας και της βραχίας παραγραφής που υπήρχαν. Mm. Εδώ ο νόμος του 86, του άρθρου 86, λέει ότι δεν τιμωρούνται για πράγματα του κοινού ποινικού δικαίου, για τα οποία θα έπρεπε να τιμωρούνται όλοι σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου. Είναι λοιπόν εκτός θέματος το 86.
1: Μάλιστα, σημαντική επισήμανση, δεν τη γνωρίζαμε νομίζω οι περισσότεροι ότι θα έπρεπε να την
0: μορφωθούν. Το είχα μια φορά και δεν μου το βάλανε.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να εισακουστείτε, κύριε καθηγητά, πάντως. Τώρα πού να σας πάω, που με πιέζει ο χρόνος, κύριε Μιλωνόπουλε. Πώς κρίνετε τον σημερινό ποινικό κώδικα? Είχατε εκφράσει κάποια στιγμή ενστάσεις στο πρόσφατο βέβαια παρελθόν.
0: Ναι, να σας πω. Ο ποινικός κώδικας του 2019, μάλλον να το πω λίγο γενικότερα για να είμαι αντικειμενικός, με μία κουβέντα, ο ΣΥΡΙΖΑ έβλαψε τον ποινικό κώδικα αλλά σουλούποσε την δικονομία, την ποινική δικονομία. Η Νέα Δημοκρατία ξανά φτιάξε τον ποινικό κώδικα, αλλά δημιούργησε προβλήματα στην ποινική δικονομία. Και τι εννοώ, η αρχική διατύπωση του νέου ποινικού κώδικα είχε πραγματικά εκτροματικές διατάξεις. Μερικές από αυτές παραμένουν, που δεν τις έχουμε πάρει είδηση και δεν είναι της επικαιρότητας, αλλά μπορεί να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, καταργήθηκε ανεξήγητα η στρατολόγηση, η ποινική πρόβλεψη για την στρατολόγηση υπέρ ξένης δύναμης, με το αιτιολογικό τάχα ότι αυτό προβλέπεται στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Δηλαδή, το αν κάποιος στρατολογεί υπέρ ξένης δυνάμεως στην Ελλάδα δεν τιμωρείται, παρά μόνο λέει αν είναι στρατιωτικός. Άμα δεν είναι στρατιωτικός, δεν μένει ατιμόρυτος. Αυτό δεν το ξαναφτιάξανε. Εν πάση περιπτώσει, πολλά από τα ατοπήματα του αρχικού κειμένου του ποινικού κώδικα διορθώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχουν όμως και άλλα, τα οποία έγιναν επιγενωμένως και από την παρούσα κυβέρνηση, τα οποία δημιουργούν προβλήματα, όπως επίσης στην ποινική δικονομία. Τώρα να σας πω, η αθρώα εισαγωγή στην αρμοδιότητα των μονομελών πλημμυλιωδικείων εμένα μου δημιουργεί μεγάλη ανησυχία.
1: Μάλιστα, δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά. Ήθελα να μιλήσουμε και για τη δίκη των Τεμπών και για τις υποκλοπές και για τον Ηλία Κασιδιάρη και αλλά δυστυχώς πρέπει να κλείσω. Αν θέλετε φυσικά κι εσείς να κάνουμε μία εκπομπή, να αφιερώσω μία ολόκληρη εκπομπή, να συζητήσουμε όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που αναδεικνύετε εδώ, να έρθετε στο στούντιο και να πούμε πολλά θέματα από αυτά που απασχολούν και την κοινή γνώμη και τους πολιτικούς βεβαίως που νομοθετούν αυτούς τους νόμους.
0: Πολύ ευχαρίστω, σας συγχαίρω για τα ενδιαφέροντά σας και μία λέξη μόνο, να τηρούμε τον νόμο, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
0: ευχαριστώ
1: καθηγητά. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά, γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η τηλεοπτική σεζόν άρχισε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να κυριαρχεί στη θεματολογία όλων των εκπομπών, ενημερωτικών και μη. Πολλή συζήτηση όμως έχουν ήδη προκαλέσει και οι νέες σειρές που έριξαν τα κανάλια στη λεγόμενη prime time. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα τηλεοπτικά δρόμενα και όχι μόνο με τον έμπειρο συνάδελφο, συγγραφέα και στιχουργό Αντώνη Πρέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρέκα.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε στον αγώνα της δημοσιογραφίας, κύριε Πρέκα. Τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, είστε ο πλέον αρμόδιος να συζητήσετε και να μας τα αναλύσετε. Και θα αρχίσω λοιπόν από το ερώτημα, ποια γεύση σας άφησαν οι τρεις πρώτες μέρες της νέας τηλεοπτικής σεζόν, κύριε Πρέκα?
1: Οι τρεις πρώτες ημέρες εννοούμε, δηλαδή από την ώρα που μπήκαν τα πρωινές, πολύ πρωινές εκπομπές στο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, και οι ενημερωτικές και οι πλέον πια ψυχαγωγικές που άρχισαν από τη Δευτέρα.
1: Ψυχαγωγικές, γιατί οι ενημερωτικές είχαν ξεκινήσει.
0: Σωστά.
1: Κάποιες νωρίτερα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι, όπως το είπατε, η νέα σεζόν ξεκίνησε μονοθεματικά. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να βρει διακριτές διαφορές, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Πρέκα, δηλαδή ουσιαστικά λέτε ότι όλες οι εκπομπές εστιάζουν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και το ερώτημά μου είναι σε εσάς, με βάση την εμπειρία σας, κύριε Πρέκα, που είναι πολλά τα χρόνια, το κάνουν από έλλειψη άλλων θεμάτων ή επειδή εξακολουθεί να πουλάει ο αείμνηστος καλλιτέχνης?
1: Λογικά αυτή είναι η νοοτροπία. Έχουμε και σε παλαιότερα χρόνια, ας πούμε, βεβαίως, εντάξει, εδώ μιλάμε και για ένα τραγουδιστή ο οποίος αποδείχτηκε ότι ήταν και, πώς να το πω, λαϊκό είδωλο, έτσι, ένα είδος λαϊκού ήρωα, οπότε ένας λόγος παραπάνω, αλλά θυμάστε σε άλλες περιπτώσεις με κοινωνικά θέματα, όπως ας πούμε την τη μητέρα που από την Πάτρα με τα παιδιά, την υπόθεση επίσης της Μουρτζούκου, είναι κάτι συνηθισμένο. Όταν δηλαδή υπάρχει ένα θέμα που κυριαρχεί, όλοι ασχολούνται με αυτό με έναν τρόπο, θα έλεγα, εξαντλητικό.
0: Θα διαφωνήσω λίγον της κύριε Πρέκα με εσάς, γιατί και η υπόθεση Πισπυρίγκου και Μουρτζούκου, όπως αναφέρατε, πούλησαν πολύ, στάθηκαν πολύ, διότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο μια μητέρα να δολοφονεί τα τρία παιδιά.
1: Δεν το λέω πώς να πω, προσπαθώντας να πω για ποιο λόγο.
0: Απλά λέτε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, κύριε Πρέκα,
1: ότι όταν κυριαρχεί ένα θέμα, τότε όλοι με, κατά μία έννοια, ασχολούνται με αυτό μέχρι να δούνε ότι, πώς να πω, το ενδιαφέρον του κοινού αρχίζει και υποχωρεί.
0: Να αποσαφηνίσουμε και να πούμε...
1: Δεν είναι θέμα να πάλι κανείς και να πει ποια είναι πιο σημαντική ή για ποιο λόγο.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Πρέκα. Άρα να καταλήξουμε και να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έμεινε στην ιστορία, ήταν λαϊκό είδωλο και είναι, διότι μιλούσε στην ψυχή των ανθρώπων, πονεμένων.
1: Έχουν υποθεί πολλά για το φαινόμενο Μαζονάκη. Δεν θα ήθελα έτσι να πω κι εγώ κάτι άλλο. Στα δικά μου μάτια, πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης και των όποιων ποινικών ευθυνών προκύψουν ή φαίνεται ότι προκύπτουν, πέραν επίσης αυτού του πράγμα που, το οποίο αναδείχθηκε, που είναι όλο αυτό το εμπόριο γύρω από την υγεία, τις ελλειμματικές ή τέλος πάντων τους μηχανισμούς που καλλιεργούν αυτό το φαινόμενο, με τα διάφορα Ινστιτούτα ή την παραϊατρική, να το πούμε. Ανεξαρτήτως από αυτό, στα δικά μάτια λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι σαν πώς να το πω, σαν υπόσταση καλλιτεχνική, και τρόπος ίσως προς τούτο, έμοιαζε περισσότερο, μοιάζει περισσότερο σαν ένας Ίκαρος, σύγχρονος Ίκαρος, έτσι. Και θα δούμε, το τελικό αποτύπωμα στη διάρκεια του χρόνου, των τραγουδιών κτλ. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η δική του περίπτωση σταθεί και η αφετηρία για να, πώς να πω, να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα και να αποκαλυφθεί όλο αυτό το, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί.
0: Και τα κυκλώματα, κύριε Πρέκα, και τα κυκλώματα. Γιατί, διότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει κύκλωμα πια εδώ.
1: Είναι πέραν του ενός κύκλωμα, είναι πέραν από ένα κύκλωμα, αποδεικνύεται ότι τέλος πάντων υπάρχουν ευθύνες στη λειτουργία των δομών και δεν των κρατικών ή του ευρύτερου τομέα, του κοινωνικού και δημόσιου τομέα, όχι δημόσιου με την έννοια της δημόσιας υγείας, που για μία ακόμη φορά το κέρδος
0: επικράτησε.
1: Επικρατεί έναντι της ζωής των ανθρώπων. Και εδώ να πούμε ότι είναι και μια κυβερνητική ευθύνη, διαχρονικά κυβερνητική ευθύνη, λειτουργία του κράτους που αναδεικνύεται με τα χρόνια, αυτός ο άκρατος φιλελευθερισμός που αφήνει τα πράγματα στο έλεος, αυτό που λέμε, της αγοράς, έτσι, της οικονομίας της αγοράς και των νόμων της αγοράς και υποχώρησης των δομών του κράτους να ελέγχουν.
0: Άρα, κύριε,
1: και να προστατεύουν τη ζωή του πολίτη.
0: Μάλιστα, κύριε Πρέκα, λέμε τώρα, ουσιαστικά τι λέτε εσείς, με βάση την εμπειρία σας, ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν τέτοια ιατρία και το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις, χωρίς να το αντιληφθούν όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Έχει τελειώσει η εποχή που γινόταν ρεπορτάζ, κύριε Πρέκα?
1: Κοιτάξτε, θα πούμε κάτι που δεν θέλω να απαξιώσω, ας πούμε, τη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά δυστυχώς ο τρόπος που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με τα πράγματα είναι τελείως επιφανειακός και κυνηγάνε, πέφτουν όλοι πάνω όταν προκύψει ένα θέμα, πάνω σε αυτό το θέμα οι πτυχές, με έναν τρόπο, πώς να πω, όπως οι μύγες πέφτουν στην ακαθαρσία και εν τέλει όλα τα περισσότερα με τον τρόπο με τα οποία ασχολούμαστε δημιουργούν, ας πούμε, για την τηλεόραση, δεν βάζω τα social media κτλ., σαν μια κραυγαλαία εμποροπανήγυρη που αυτό που ενδιαφέρει είναι περισσότερο οι εντυπώσεις, που είναι πολλοί οι πολιτές ότι εγώ είμαι αυτός της αλήθειας και κοιτάξτε τι πουλάω και την αλήθεια που πουλάω, αλλάζουν οι πολιτές, οι πάγκοι είναι ομοιόμορφοι και εν τέλει έχεις επίσης μια εντύπωση ότι πρόκειται για ένα απέραντο τσίρκο με παράλληλες σκηνές, όπου το θέαμα το οποίο προσφέρεται είναι το ίδιο.
0: Γι' αυτό, κύριε Πρέκα, λέτε ότι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τίποτα, γιατί αισθάνεστε ότι ζείτε το ίδιο ξανά και ξανά.
1: Κοιτάξτε, όταν προκύπτει ένα θέμα μικρό, μεγάλο, ουσιοδός, πώς να το πω, σημαντικό, αυτό γίνεται με όρους εντυπώσεων. Γίνεται με όρους εντυπώσεων και κραυγών και με όρους, πώς να το πω, αγορέους τις περισσότερες φορές.
0: Και ειδικά
1: όπου,
0: κύριε...
1: Όπου έχει κανείς την εντύπωση ότι το σημαντικό με το ασήμαντο, η πραγματικότητα με την εικασία ή τέλος πάντων...
0: Με τα σενάρια.
1: Η φαινόμενη πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα και τα λοιπά, είναι σαν το Λούνα Πάρκ όπου όλα αυτά που λέμε παίζουν μεταξύ τους. Αυτό το παιχνίδι που λέγαμε τα αυτοκινητάκια, τα συγκρουόμενα.
0: Σωστά. Κύριε Μπρέκα,
1: και
0: επειδή.
1: Το χειρότερο επίσης είναι ότι οι περισσότερες εκπομπές έχουν ως καρύκευμα στην όλη αυτή η ιστορία και λαχιοφόρους αγορές όπου ανατριχιάζει κανείς την ώρα που ακούει διάφορες αποκαλύψεις, που ακούει πράγματα ανατριχιαστικά ή τέλος πάντων. Σου λέει κιόλας γίνεται αυτό, όμως εγώ θα σου σώσω τη ζωή γιατί θα σου δώσω μετρητά ή πλούσια δώρα, καταλάβατε?
0: Κύριε Μπρέκα,
1: ένα περιβάλλον το οποίο εν πολλής έχει και θα έλεγα επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι θετικές για την κοινωνία.
0: Έχετε είναι, απόλυτο δηλαδή, δίκιο, κύριε Πρέκα, και θα συμπληρώσω.
1: Είναι κοινωνικά επικίνδυνες.
0: Και θα συμπληρώσω και θα πω αυτό που λέτε για να ενισχυθεί, ότι μιλάμε ουσιαστικά για εμπορική απήχηση, κύριε Πρέκα. Γνωρίζοντας ότι το όνομά του, του συγκεκριμένου για εν προκειμένου, του Μακαρίτη Μαζονάκη,
1: ναι,
0: κρατάει
1: ναι,
0: καθυλωμένο το κοινό με αποτέλεσμα τι, αυτό που είπατε εσείς, τα νούμερα τηλεθέασης, τι,
1: ναι,
0: εμπορικό
1: ναι, ναι,
0: κομμάτι.
1: Και το ακριβώς, προσέξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνεται ούτε με όρους, πώς να το πω, εμπορικούς, ούτε με όρους πληθωριστικούς, δηλαδή ούτε με όρους θεαματικότητας, ούτε με όρους κέρδους.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε.
1: Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί, γιατί κυρίως τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές απογευματινές βλέπουν τηλεόραση και ανήλικα παιδιά. Οπότε δεν μπορείς, πρέπει να έχεις μια ευθύνη ώστε να μην είσαι επιρρεπής ούτε στη λεκτική βία, ούτε στην αναπαραγωγή της βίας, είτε μέσα από βίντεο. Αυτό είναι πέραν και του φαινομένου βεβαίως του Μαζονάκη, ούτε μέσω βίντεο, ούτε μέσω λεπτομεριών, οι οποίες πολλές φορές
0: παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας της δημοσιογραφίας.
1: Της πραγματικότητας, έτσι δεν είναι?
0: Και παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας της δημοσιογραφίας, κύριε Πρέκα.
1: Αυτό δεν είναι υφίσταται.
0: Κύριε Πρέκα, πρέπει να κλείσω. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Όμως δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να ρωτήσω τι γίνεται με τις 1000 λέξεις για μία φωτογραφία. Το νέο σας βιβλίο.
1: Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, να πω ότι όπως το είπατε, αυτός είναι ο τίτλος του νέου μου βιβλίου. Κάναμε την παρουσίαση πρόσφατα στο πεδίο του Άριος, πήγε καλά. Πρόκειται για ένα βιβλίο, θα έλεγα, όπου πρόσωπα πολύ γνωστά και όπως ξέρω από τον Καβάφη και τον Σολωμό, μέχρι τον Παπαγιανόπουλο, την Καρέζ, τον Πάρκουλη και διάφορα έτσι, τέτοια πρόσωπα που είναι στο ασυνείδητό μας το κοινωνικό με έναν τρόπο. Είναι λοιπόν 40 πρόσωπα τέτοια, συνένα, 40 τέτοιες συν μία ιστορίες όπου προσκαλώ τον αναγνώστη να δούμε αυτά τα πρόσωπα με μια άλλη ματιά, πέρα από τα στερεότυπα τέλος πάντων που τα έχουμε στο μυαλό μας, έτσι για να βγάλουμε κάποια άλλα πράγματα, όπως το ότι να τα παρουσιαστούν ως άνθρωποι που διάφοροι, πώς να το πω, να δούμε τη ζωή τους πίσω από ανοιχτά και κλειστά παράθυρα και να δούμε αυτές τις μεταβλητές, ας πούμε, τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα που όρισαν και καθόρισαν τη ζωή τους, και θα δούμε και μέσα από αυτές τις ιστορίες πράγματα που ταυτίζονται και με τη δική μας ζωή.
0: Και είναι πολύ σημαντικό και κρατάμε αυτό, κύριε Πρέκα. Άλλωστε έχετε γράψει, έχετε αναφέρεστε σε σημαντικές προσωπικότητες, όπως προαναφέρατε κάποια ονόματα και από το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής, της λογοτεχνίας, και είναι σημαντικό να διαβάσουμε το τι έχει γράψει ο Αντώνης Πρέκας, που όλοι ξέρουμε τη διαδρομή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε.
1: Δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Yeah.

0: θέατρο του παραλόγου χαρακτήρισαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λέσβου όσα συμβαίνουν στο νησί του Βορείου Αιγαίου με την κτηνοτροφία, η οποία βάλεται από τον αυθόδη πυρετό. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και ακόμα δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλία, Λεωνίδα Κουτσαβλή. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, κύριε Κουτσαβλή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους αγροτές σας.
0: Κύριε Κουτσαβλή, ανάμεσα στην προηγούμενη συζήτησή μας και τη σημερινή, μεσολάβησε η επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καβαδά. Άλλαξε λοιπόν κάτι μετά από τη συνάντησή σας?
1: Αλλάξαν πολλά πράγματα. Αρνητικά, όχι θετικά. Στις 27 Αυγούστου ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Καβαδάς ήρθε κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Λεφτά δεν υπάρχουν. Έχουν αποσυρθεί όλα τα μέτρα που είχαν πάρει για τον αφόδη, που ψεκάζουν τα αυτοκίνητα και μπορούσαμε, ας πούμε, υπήρχε μια βιοασφάλεια. Θέλω να σας πω, κάναμε ένα αίτημα στον εισαγγελέα για επανέλεγχο ο φορέας για τα ζώα που εδώ και ένα μήνα έχουν μείνει και δεν έχουν σφαγεί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ φυσικό να μην το δεχτούν. Τι φοβούνται? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φοβούνται? Δηλαδή, ύστερα από ένα μήνα υπάρχει περίπτωση τα ζώα να βγουν αρνητικά? Το φοβούνται αυτό? Και για ποιο λόγο δεν έχουν σφαγεί?
0: Ήταν το επόμενο ερώτημα, κύριε Κατσαβλή. Τι θα γίνει λοιπόν με τις προγραμματισμένες σφαγές? Θα ακυρωθούν δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει ούτε ένας εκεί στην κυβέρνηση ο οποίος να μπορεί να πάρει θέση και να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Τους θέσαμε το άρθρο, το 13 του νόμου 687, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που δεν σφαχτούν τα ζώα μπορούν να γίνουν, να γίνει άλλη προσέγγιση. Δεν το δεχτήκαν καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φοβούνται τόσο πολύ. Φοβούνται μήπως τα ζώα που είναι με αντισώματα δεν θα ανέχουνε, λέω εγώ. Δηλαδή είναι πράγματα τραγικά. Είχαν πει ότι θα μας αποζημιώσουν για το για τις ζωοτροφές τέτοιο. Τέλος Ιουλίου. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. 194 μέρες η Λέσβος βρίσκεται στο έλεος του Θεού. Και το σταυρό το κουβαλάν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί. Η κυβέρνηση πουθενά. Πουθενά.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Κουτσαβλή, ότι είστε υποχρεωμένοι να καταφύγετε σε δανεισμό για να επιβιώσετε? Και αν συμβεί αυτό, πώς θα ξεμπλέξετε αργότερα αν συνεχιστεί η ίδια συνθήκη?
1: Χτες είχα μία συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς και πήγα και γύρεψα μήπως μπορέσω να κάνω ένα δάνειο και στηρίξω τους κτηνοτρόφους μου. Απαγορέψανε τα σφαγεία. Λέει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου δεν υπάρχει περίπτωση να σφάξει. Θέλω να δω, θα βγει η κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σε ένα μήνα σφάζουν. Πού θα τα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα ζώα, πώς θα μπερέσουν να ανταπεξέλθουν στις ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και ποιος θα πληρώσει το χαμένο εισόδημα όλο αυτό του κτηνοτρόφου? Αυτό θέλω να μου πει η κυβέρνηση που απαγόρεψε τα σφαγεία αυτή τη στιγμή. Είχαμε πει να σφάξουμε μέσα στις καθαρές ζώνες. Για ποιο λόγο τα απαγορεύσαμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει κανένα στην κυβέρνηση εκεί πέρα που να φοράει παντελόνια? Αυτό θέλω να ξέρω. Να φοράει παντελόνια και να βγει να πει την αλήθεια. Τι θέλουν από εμάς? Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τι θέλουν από εμάς? Μας θέλουν ή δεν μας θέλουν? Και να μην βγαίνουν οι κύριοι και να λένε ότι είναι από αγροτικές οικογένειες. Αυτό θέλουμε. Γιατί όταν είσαι από αγροτική οικογένεια θα ανέσκευες πάνω από τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου.
0: Κοιτάξτε, εμείς τώρα τι να πούμε, κύριε Κουτσαβλή, όταν ακούμε έναν κτηνοτρόφο με τέτοια κραυγή αγωνίας για το τι θα συμβεί με το κοπάδι του, με τα ζώα του, τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε μία συνθήκη, χωρίς να ξέρετε τι θα συμβεί. Εγώ προσωπικά θα μιλήσω με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καβαδά, θα θέσω και τα ερωτήματα. Θα επανέλθουμε λοιπόν, κύριε Κουτσαβλή, για να σας ενημερώσω και να δείτε κι εσείς, βέβαια τα γνωρίζετε, μήπως αλλάξει κάτι.
1: Θέλω να κάνω και ακόμη μια έκκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Είχαμε κάνει ένα αίτημα για τους κυνηγούς. Είμαι και εγώ κυνηγός. Να μην πηγαίνουν οι κυνηγοί μέσα στις περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί, έχουν θαλαντωθεί τα ζώα από τον αφόδη. Για να μην υπάρξει διασπορά. Κανένας δεν πήρε θέση να γυρίσει να πει απαγορεύεται σε αυτή την περιοχή. Μα έχουν βάλει όλο τον κόσμο να αγοράζει φάρμακα, να προσπαθεί να προστατευτεί μόνος του και η κυβέρνηση είναι απούσια. Και θέλω ένα άλλο πράγμα να πείτε στον κύριο Καβαδά. Τις 4 σελίδες αυτές που βαστάει συνέχεια, καλά θα κάνει να μην τις βαστάει. Γιατί τόσο καιρό, από ό,τι έχω καταλάβει, θα έπρεπε να τις μάθει απ' έξω. Δεν το ρωτάμε για αριθμούς και για νούμερα, εκατομμύρια δισεκατομμύρια τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε πάρει εδώ στη Λέσβο ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. 4.100 εκτροφές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν έχει δώσει κυβέρνηση εδώ και 6 μήνες, όχι 6 μήνες, συγγνώμη, εδώ και 194 μέρες, το τονίζω. Ούτε ένα ευρώ. Είχαν πει ότι θα αποζημιώσουν την Παρασκευή τους ανθρώπους που σφάξανε. Άλλες 133 εκτροφές. Βγήκε ο κύριος Αθανασίου και λέει την Παρασκευή θα πληρωθούν. Την Παρασκευή οι άνθρωποι ξέρετε τι έγινε. Δεν πληρωθήκαν. Λέει θα τους πληρώσουμε Δευτέρα.
0: Κύριε...
1: Ξέρετε τι έγινε πάλι. Τη Δευτέρα δεν πληρωθήκαν. Τώρα τους πήγαν ξανά Παρασκευή. Υπάρχει Θεός. Έχουν τσίπα αυτοί οι άνθρωποι απάνω τους. Τι θέλουν να κάνουν, να μας καταστρέψουν.
0: Κύριε Κουτσαβλή.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, τίποτα.
0: Το κρατάμε αυτό, κύριε Κουτσαβλή, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να σας δίνουμε βήμα μέχρι να εισακουστείτε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά.
1: Να,
0: ολοκληρώστε.
1: Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω σας παρακαλώ να ενημερώσετε τους κυρίους αυτούς που φοράν παντελόνια να σκύψουν πάνω από τον λεσβιακό λαό και πάνω από τον πρωτογενή τομέα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτοι και δεν υπάρχουν.
0: Το κρατάμε.
1: Και καλά θα κάνουν οι βουλευτές μεθαύριο που θα γυρίσουν στα χωριά να σκεφτούν πολύ καλά σε ποιο θα δώσουν το χέρι τους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Και ευχαριστώ πάρα
0: εμείς,
1: πολύ
0: να είστε
1: που μου δώσατε το λόγο.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και κάπως έτσι πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός, αύριο Παρασκευή, εδώ θα είμαστε στις 9. Ζήτω συγγνώμη από τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά που τους έφαγα 1,5 λεπτό, ίσως και 2. Ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Γεια σας, ευχαριστώ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
12: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά αισθήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Σαντζάι Μπάνκα και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, προσωπική υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους επιχειρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Απειλές εκτοξεύουν οι Χούθη, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παρέμβετε και υποστηρίξετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Περίπου 10 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Τουλάχιστον άλλες 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο φαίνεται πως είχε επαναληφθεί το περιστατικό με το βιτιοφόρο να αδειάζει τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλιο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Έσχε το έλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Οίκαια με την σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε μέσα στο διαμέρισμα την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό έθριος γενικά ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα ηπειρωτικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κοντός κόβεται.
1: Τώρα τι λες, κοντός εσύ παιδί μου, κοντζά μου τερέκι.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά το κοντός κόβεται.
2: Μη σε ξανακούσω και πεις, κοντό τον κοντό.
0: Το κοντό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τι να πούμε πάλι στους δρόμους. Αν και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτιάχνει. Κύριε Πουρναρά, η αλαζονία είναι εδώ. Τι ύψος έχετε?
1: Το ύψος μου είναι 1,84.
0: Λοιπόν, άρα το κοντός κόβεται. Η αλαζονία του Πουρναρά που κανόνισε να βάλει αυτό το σποτάκι να ξεκινήσει, επειδή είναι κοντά στα δύο μέτρα.
1: Καλά, κοντά δεν το λες. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 4,3. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Και να σας εξηγήσω. Και να σας εξηγήσω πραγματικά ότι τα πράγματα είναι εύκολα αν δεν ακούτε εμάς ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη μέσα στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είχε βάλει και τον Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς.
1: Αν και ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης και ο Βορύδης το απορρίπτουν την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη, γιατί είπαν ότι όχι, εμείς δεν βλέπουμε κάτι περί αλαζονίας, δεν βλέπω κάτι τέτοιο υποκύρωση.
0: Καταρχάς δεν έχουν δει φωτογραφία του Ευγενάκη, ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν εννοούσε και τους ίδιους η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δείγματα αλαζονίας έχουν έτσι και μια υπέροψη και οι ίδιοι και οι δύο.
0: Καμία σχέση, καμία αλαζονία από το. Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Βορύδης, είμαστε για το καλό του πολίτη.
1: Ναι.
0: Είμαστε για το να είμαστε δίπλα στο λαό. Αλλά να σου πω, όταν θα τους λέμε κάτι, δεν θα βαράμε και προσοχή αν μας πούνε αυτοί κάτι. Έτσι είπε ο κύριος Βορύδης. Δεν θα βαράμε και προσοχή.
1: Ναι, ναι, ωραία, καλά είπε.
0: Ενώ αυτοί μπορούν να βαράνε προσοχή αν τους λέμε εμείς.
1: Καλά είπε ο κύριος.
0: Τώρα βάραμε προσοχή.
1: Είχαμε και την άποψη, την ωραία αυτή άποψη, την ατάκα του Αδόνιδος Γεωργιάδη περί μπάφους σε έναν δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν του άρεσε η άποψη, η ερώτηση. Εντάξει, λίγο τραγικό.
0: Έχουμε
1: να υποθεί αυτό θεσμικά, δεν ήταν θεσμικά.
0: Πολλά για Γεωργιάδη.
1: Από έναν υπουργό.
0: Έχουμε πολλά για Γεωργιάδη σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως με τη συνέντευξη στην Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε, κάθισα και άκουσα όλη τη συνέντευξη. Πολλές φορές. 69-39.
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Την άκουσα, αλλά μία φορά.
0: Πολλές. Είχα κενά. Λοιπόν, τι κατάλαβα εγώ, 69-39-943. Πρώτον, ή εμείς ή κανείς. Ναι. Άμεση επίθεση στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, λέει, Πασόκ, διότι τρία χρόνια, λέει, που έλειπα εγώ, το Πασόκ δεν έκανε τίποτα.
1: Σωστό.
0: Πρώτη ερώτηση. Τρία χρόνια που ήσουν εσύ, πόσες φορές έχασα το Μητσοτάκι που έκανε τα πάντα? Εκεί ήσουν. Πόσες φορές? Συνεχίζω. Είπε μετά, διορθώστε με, 69-39-943-943. Έμαθα αγγλικά. Έμαθα που είναι η Λέσβος και η Μυτιλίνη. Μου το έκλεψε ο Ανδρουλάκης αυτό που λέει κλέφτη εμένα. Έμαθα στο κεφάλι του Κασίδη, γιατί μόνο εμείς έχουμε κάνει κυβέρνηση και μπορούμε να ξανακυβερνήσουμε. Παπάς. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, είναι παπάς. Τον άρχισε οικονομία. Έχω όραμα να πάω στην Ιθάκη. Σειρά επιστημόνων. Διαπλανητικά σχέδια. Μπερδεύτηκα. Και το ή εμείς ή κανείς είναι άμεση επίθεση στο Πασόκ. Άρα ποια αντιπολίτευση και ποιος αντίπαλος ο Πρωθυπουργός όταν κάνει μία ολόκληρη συνέντευξη που

0: Είχε συνάντηση χθες με Έλληνες της Διασποράς. Εκεί έστειλε και τα δικά του μηνύματα περί εκλογών. Έχουμε πει ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι ένα κοινό το οποίο ψηφίζει επιστολικά και είναι ένα κοινό το οποίο προφανώς θα θέλει να προσεγγίσει ο Πρωθυπουργός από εκεί που βρίσκεται, από τις ΗΠΑ. Κάνει δηλαδή και την καμπάνια του πέρα από αυτό για το οποίο βρίσκεται.
1: Θεσμικά, πρωθυπουργός. Εγώ φεύγω, πάω Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Που ήταν η σοβαρή απάντηση που έδωσε στο δημοσιογράφο που τον ρώτησε, το ότι αν δεν θέλουν το Μητσοτάκη, τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι η απάντηση που συνδυάζεται και συνεργάζονται μαζί με τον Τσίπρα. Έχουμε να επιλέξουμε δηλαδή ή εμείς ικανείς ή εγώ ή το χάος. Ή ο Ερντογάν. Που ο Ερντογάν δεν είναι χάος. Πάμε τώρα στο Γεωργιάδη. Είδες τι έγινε στο Μέγκα.
0: Είδα, ναι.
1: Κακός χαμός.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ ζήτησα συγγνώμη, λέει, για το σύστημα. Εσείς ζητήσατε, λέει, συγγνώμη για το ξυλόλιο.
0: Δεν έχουν σχέση αυτά. Αυτά ήταν θεωρίες του υπουργού.
1: Γιατί
0: δεν έχουν καμία σχέση.
1: Εγώ ζήτησα συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός είχε δίκιο. Το αθλητικό τμήμα του ΜΕΚΑ δεν του ζήτησε συγγνώμη.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Γιατί δεν το είδες.
0: Δεν το
1: είδες. Είδες καμία συγγνώμη από το αθλητικό.
0: Όχι.
1: Βγήκε η κυρία που λέει, ο κύριος που λέει τον καιρό και να ζητήσει συγγνώμη στον Κυριάδη. Το είδες εσύ αυτό?
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Άρα το ΜΕΚΑ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη στον Κυριάδη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ζήτησε συγγνώμη για το σύστημα που το φτιάξε ποιος? Ο Πουρναράς. Εγώ. Το ΜΕΚΑ. Το σύστημα που ζήτησε συγγνώμη. Οι φωτογραφίσεις των δοκτώρων, όλων των δοκτώρων, και στην Καρνεάδου και στην Σόλωνος και στην Πλουτάρχου, με τους υπουργούς. Και όχι μόνο, τους άλλους, και τους υπουργούς υγείας. Οι διαφημίσεις που παίζανε και τις βλέπαμε όλοι. Αυτό το σύστημα ποιος το φτιάξε?
0: Σου λέει ο Άδωνς βέβαια ότι εγώ δεν έχω ελεγκτικό μηχανισμό, δεν μπορώ να ελέγξω. Εγώ υπήρχαν οι ιατρικοί σύλλογοι, αυτοί δεν ελέγχουν. Εγώ γιατί είναι, εγώ απολογούμαι για κάτι.
1: Τώρα πώς ελέγχει?
0: Δεν ελέγχει, ούτε τώρα ελέγχει.
1: Δεν ελέγχει 231 μαγαζιά.
0: Τώρα έκανε την εφαρμογή.
1: Και γιατί δεν την έκανε πριν?
0: Γιατί πριν δεν ήξερε το πρόβλημα πριν.
1: Δεν ήξερε το πρόβλημα πριν.
0: Είπε, καλό, δεν λέει δυστυχώς. Συνήθως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι κακό, για να καταλάβουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Ο υπουργός υγείας φωτογραφίζεται με κάποιον που δηλώνει γιατρός χωρίς να ξέρει αν είναι γιατρός.
0: Για το συνέδριο, πού φωτογραφίστηκε?
1: Θες να σου δείξω φωτογραφίες? Ο υπουργός, ο άλλος υπουργός, ο άλλος υπουργός που είναι ο φύλακας της Αναστάσεως σήμερα. Θα πάμε κι εμείς. Μήπως βαφτιστούμε κι εμείς φύλακες της Αναστάσεως προς τα Κύμεργια, Δυτική Μακεδονία.
0: Δίνει απάντηση και για το συνέδριο πάντως, έχει δώσει ο Άδωνης.
1: Για πες.
0: Λέει ότι, και δεν έχει άδικο σε αυτό, ότι η υπουργή, το συνέδριο αυτό είναι το 23 που ήταν η ΓΑΚΑ. Ήταν και η Κίλιας Πλεύρης τότε, ήταν υπό την αιγίδα τουρισμού, του Υπουργείου και του Υπουργείου Υγείας.
1: Ναι.
0: Λέει, οι υπουργοί και καλούνται...
1: Και κύριε Πατούλη, γιατρού.
0: Ναι.
1: Και γιατρός είναι ο κύριος Πατούλης, να μην το ξεχνάμε.
0: Οι υπουργοί καλούνται σε συνέδρια για να κάνουν ένα χαιρετισμό. Ναι. Προφανώς δεν γνωρίζουν. Λέει ποιος είναι ο κάθε ένας από τους ομιλητές. Και λέει υπεύθυνος των καλεσμένων και των ομιλιών ήταν ο κύριος Τούντας, ο οποίος είναι και Πασόκος μάλιστα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή,
0: λέει ο
1: υπουργός κάνει συνέδριο και δεν ξέρει. Ο υπουργός υγείας δεν ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Ο υπουργός, ο συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Ο συνάδελφος.
0: Μα δεν το κάνει ο ίδιο ο υπουργός, σου λέει.
1: Δεν το
0: καλέσανε για χαιρετισμό.
1: Και δεν βλέπει ο γιατρός αν είναι γιατρός αυτός που κάνει. Γιατί συγγνώμη,
0: δεν ασχολείται με τους καλεσμένους.
1: Ο γιατρός δεν ξέρει αν ο γιατρός είναι γιατρός.
0: Ο γιατρός.
1: Δεν ασχολείται.
0: Ποιος γιατρός? Ο Πλεύρης.
1: Ο Κικίλιας. Γιατρός δεν είναι.
0: Ναι, ο Κικίλιας. Ναι.
1: Γιατρός δεν είναι. Γιατρός δεν έχει σπουδάσει. Λοιπόν, δεν ξέρει.
0: Πού να
1: ο Πατούλης ξέρει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε ο Πατούλης ξέρει. Εγώ ξέρεις τι ξέρω, κύριε Πουρναρά. Κύριε Πουρναρά,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: που ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι το ότι έγινε γκάλο ποιος είναι πρώτος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Στους, όχι πρώτος, τι είναι ο πρώτος.
1: Αναγνωρισιμότητα από τους, για τους υπουργούς.
0: Ναι, ήταν ποιος πιστεύεται ότι έχει κάνει περισσότερο έργο ως υπουργός. Και πρώτος είναι ο Δένδιας. Και εκνευρίστηκε ο Άδωνης μάλλον.
1: Δεν συγγνώμη. Πρώτος ποιος είναι?
0: Ο Δένδιας.
1: Δεύτερος ποιος είναι?
0: Δεύτερος είναι ο Πιερακάκης, σωστά. Τρίτος είναι ο Άδωνης.
1: Εκεί.
0: Τέταρτος ο Χατζηδάκης. Και ο Χατζηδάκης είναι με πολύ μεγάλη διαφορά πίσω.
1: Καταρχάς ο Δένδιας είναι με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Καλά, ο Δένδιας είναι 50% πρώτος.
1: Μα ξέρεις να είμαι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Να βγαίνω μπροστά, να υποστηρίζω το κόμμα, να παίρνω τα πάνω μου, να βγάζω κατηγορίες επάνω μου, να με αυτό, να εκείνο, να. Και να είναι ο άλλος σπίτι του απέναντι στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Και να είναι πρώτος. Ναι. Δεν θα εκνευριστώ?
0: Και να μην βλέπεις και αλαζονία κιόλας. Δηλαδή να λες ότι εγώ δεν είδα αλαζονία.
1: Δεν θα εκνευριστώ.
0: Μπορεί να εκνευριζόσουν, δεν ξέρω.
1: Άρα λοιπόν.

0: Προσωπικά θα εκνευριζόμουν.
1: Και ο πρώτος εκνευρισμός στο Μέγκα και ο δεύτερος εκνευρισμός στο Άξιον. Στο Άξιον ήταν ο δεύτερος.
0: Ο εκνευρισμός ήταν με τον Μπάφο.
1: Ναι.
0: Στο Άξιον ήταν.
1: Άρα ο εκνευρισμός δεν έχει να κάνει με το τι μου είπαν, τι με ρωτήσαν ή τι δεν με ρωτήσαν. Γιατί αυτά που με ρωτήσαν τα ήξερα. Ο εκνευρισμός έχει να κάνει με το ότι εγώ κάνω τα πάντα. Είμαι του κόμματος, κύριε Πρωθυπουργέ, και βγαίνω άλλος πρώτος.
0: Εντάξει, άρα ο κόσμος κρίνει ότι κάνει κάτι καλύτερα ο κύριος
1: Σαββέλης.
0: Μήπως τελικά δεν είναι ατού αυτό που νομίζει ο Γεωργιάδης, ότι πρέπει να ασχολούμαι με όλα, και ενώ ο Δένιας κοιτάει το χαρτοφυλάκιό του και φαίνεται πιο σοβαρός, πιο θεσμικός.
1: Συγγνώμη, εδώ παλεύουμε στη Βουλή και άλλο σπίνει το ποτό του στο Roof Garden. Απέναντι.
0: Ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εμείς παλεύουμε, εδώ δίνουμε μάχη.
0: Άμα βγεις στη Βουλή και φωνάξεις, ψήτ, Δένδια, βγει, απέναντι είναι. Στο απέναντι ξενοδοχείο έπινε ποτό.
1: Στο Roof Garden απέναντι.
0: Να έρθει.
1: Ναι, αλλά εγώ ήμουν εδώ, είδα τη μάχη. Ίδρωνα, χεράτα.
0: Τώρα που πες Βουλή,
1: ναι.
0: Χθες είχαμε τις Άρσες Ασυλίας. Ψηφοφορείς για Άρσες Ασυλίας. Η μία ήταν Άρσες Ασυλίας για τον κύριο Αβγενάκη, η άλλη ήταν για τον κύριο Λαζαρίδη, και δύο Άρσες Ασυλίας για δύο διαφορετικές περιπτώσεις για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ψηφίστηκαν, υπερψηφίστηκαν οι άρσες ηλίας για τις περιπτώσεις της Ζωής Χωτοπούλου. Δεν ψηφίστηκαν προφανώς για Λαζαρίδη και Αβγενάκη.
1: Είναι πολύ απλή απάντηση. Για τον κύριο Αβγενάκη, ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, τους το είπε και
0: Μέντες.
1: Ναι. Και όσο για τον κύριο Λαζαρίδη, αφού είμαι ωραίος. Αφού είμαι ωραίος, γιατί να τον.
0: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, υπήρχαν απώλειες. Ξέρεις, καταψηφίστηκαν με 151. Και υπήρξαν εκεί μουρμούρα στα πηγαδάκια και εκνευρισμό στο Μαξίμου, γιατί δεν έπιασε το μασάζ στους υπόλοιπους. Το μασάζ το είχε αναλάβει, να πω, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μπεκίρης, και υπήρξαν έτσι βολές κατά του κύριου Μπεκίρη, γιατί ο κύριος Μπεκίρης τώρα δεν έχει κάνει μάλλον καλό μασάζ. Και να σου πω και ένα ωραίο, ο υφυπουργός ο κύριος Λοβέρδος, συζητήθηκε λίγο ο τρόπος ο οποίος ψήφισε, γιατί δεν κατάλαβαν πολύ. Ψήφισε. Ναι, στην Άρση Ασυλίας για Αβγενάκη, ο κ. Λοβέρδος ψήφισε ναι στον Αβγενάκη, όχι για το Φλωρίδη, και στις δύο περιπτώσεις. Για το Φλωρίδη, λέω.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Όχι για τον Λαζαρίδη. Και στις δύο περιπτώσεις της κ. Χωτοπούλου, στη μία ναι, στην άλλη όχι. Οπότε δεν κατάλαβαν πολύ. Και λένε ο Λοβέρδος τι ακριβώς ψήφισε. Υπήρξε αυτή η απορία, ότι αν υπήρξε κάποιο σκεπτικό ή το άρεξε τον τύχη.
1: Ή ήταν λάθος του μασάζ.
0: Ήταν λάθος του μασάζ, ναι. Έχουμε και Αυλονίτη, ο οποίος συνεχίζει.
1: Πριν πάμε σε Αυλονίτη, να μείνω στο Γεωργιάδη για να κλείσω προς το παρόν.
0: Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, είδε η κόντρα Αρβανίτη Γεωργιάδη. Και είπε ο
0: κύριο. Κόντρα, κόντρα,
1: Αρβανίτη Γεωργιάδη.
0: Αρβανίτη Γεωργιάδη.
1: Και είπε ο κύριος υπουργός ότι μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση.
0: Ναι, ο Αντώνη Πρωθυπουργέ, το έχει δει το βιντεάκι.
1: Ο άνθρωπος που είχε υβρίσει, ο Αρβανίτης είχε υβρίσει και να μιλάει θεσμικά, και εγώ που είχα να χτυπήσω.
0: Καλά, ο Γεωργιάδης έχει υβρίσει όλη την Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λάος. Έλεγε αυτό το κόμμα, λέει.
1: Πόσο χρονών είσαι, αγόρι μου?
0: 33.
1: Θυμάσαι το Λάος?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Πού, εντάξει, πηγαίνανε βόλτα, δηλαδή, το και σου λέγανε.
0: Εγώ το θυμάμαι, εγώ ασχολιόμουν από μόνος μου, είχα την πετριά, την είχα φάει, εγώ πολύ μικρό. Εγώ θυμάμαι το σύνθημα που είχε ο Καρατζαφέρης, προεκλογικό σύνθημα, που εγώ ήμουν δημοτικό γυμνάσιο, δημοτικό θα ήμουν, που έλεγε μπουνιά στο κατεστημένο, και ήταν ο Καρατζαφέρης με ένα γάντι του μπόξ. Το θυμάμαι σαν αφήσα αυτό. Falling deep with nowhere left, trapped inside this endless drift. Thoughts are loud but nothing stays. Ο κύριος Αυλονίδης, μπορεί να μου πεις γιατί συνεχίζει την εκτός γραμμής Πασόκ? Δεν έχω καταλάβει. Πήγε ο άνθρωπος στο Πασόκ, το οποίο λέει αυτόνομη πορεία, το είπε μία φορά ότι εμείς μπορούμε να συζητήσουμε με Ξοντοπούλου, με Ελλάς κτλ. Το μάζεψε. Δεν ξέρω αν του τα ψάλλουνε και από την Χαριλάου Τρικούπη.
1: Του πήραν ένα τηλέφωνο, τα
0: ψάλλουνε. Αν τον πήραν τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο.
0: Αλλά συνεχίζει ο ίδιος. Επόμενη συνέντευξη, ξανά. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με Ελλάς, με Τσίπρα, είμαστε στον ίδιο χώρο, Κωνσταντοπούλου.
1: Πού ήταν πριν?
0: Αν είμαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να συζητήσουμε.
1: Πού ήταν πριν?
0: Πού ήταν?
1: Στο Πασόκ. Πριν πάει στο Πασόκ, πού ήταν? Στο Πασόκ πήγε κατευθείαν, ναι. Δηλαδή.
0: Όχι,
1: ήταν Πασόκ πάντα, εξ από ανέκαθεν.
0: Ανεξάρτητο.
1: Ναι, και πριν γίνει ανεξάρτητο, ναι. Πού ήταν? Άρα συνομιλούσε εκεί που ήταν, ναι. Άρα μπορεί να ξαναμιλήσει. Φωνάζει, μπορώ να κάνω το σύνδεσμο και ίσως να υπονοεί σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορώ να κάνω και το σύνδεσμο στις μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι Σεπτέμβρη μεταγραφών.
0: Ναι, μην το βάλουν στον πάγο όμως τη Χαρλάτου Τρικούπη και δεν είναι.
1: Κάτσε τώρα πήγε, πώς θα μπει
0: στον πάγο. Μην μπει στον πάγο.
1: Μη, εγώ σου λέω το ότι είναι Σεπτέμβρη μεταγραφών. Και όταν λέει εγώ ήμουν αλλού πριν, δεν ήμουν Πασόκ εδώ. Ναι. Από αλλού ήρθα μεταγραφή.
0: Και τι δηλαδή.
1: Εκεί
0: τον
1: που
0: έχει,
1: ήμουν
0: τον,
1: συνομιλούσα.
0: Τον έχει ο Ανδρουλάκης δηλαδή για, να τσμι, για βιτρίνα για μεταγραφές.
1: Μήπως κάνουμε, μεταγραφές. Διότι αυτή τη στιγμή η διεκδίκηση της κυβέρνησης από την, της επόμενης εξουσίας από τη σημερινή κυβέρνηση και από τον Τσίπρα, ξέρεις που βασίζεται. Ποιος θα πάρει τους πιο πολλούς Πασόκους?
0: Προφανώς.
1: Όποιος πάρει τους πιο πολλούς Πασόκους θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
0: Ναι, όχι, όποιος πάρει τους λεγόμενους κεντρώους.
1: Όχι κεντρώους, Πασόκους.
0: Εντάξει, μωρέ, ναι.
1: Μόνο Πασόκους. Ο Τσίπρας μαζεύει τον ένα μετά τον άλλον. Όπως να είναι, ελάτε εδώ γιατί πρέπει να βοηθήσουμε. Ο Πρωθυπουργός τους έχει και τους έκανε γεννήτσαρες. Πιο Νέα Δημοκρατία από τους Νέα Δημοκράτες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, οι επόμενες εκλογές κλείνονται από τον Πασόκ. Πού θα πάνε οι Πασόκοι?
0: Θες να πω ότι στην Φιλοθέη είχαμε και μια μάζουξη ωραία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Είχε πολύ κόσμο, έκανε εκεί μια συνάντηση με φίλους, όπως λέει ο ίδιος, με κάποιους φίλους. Είχε πολύ κόσμο.
1: Όταν λες πολύ κόσμο θα έχει σύγκριση. Θα για να μπορεί.
0: Καλά, όχι με Γιαννακοπούλη, δεν συγκρίνεται.
1: Η
0: κοπή πίτας της Γιαννακοπούλου στο Δημαρχείο Περιστερίου είχε ξεπεράσει όλα. Όλες τις προσδοκίες.
1: Λοιπόν, εδώ ναι. Λοιπόν θα πάμε στις 2 του Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Να δούμε εκεί αν θα είναι πάνω ή κάτω Νάντιας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος κάνει 2 Οκτώβρη, νότια?
0: Δεν ξέρω, αλλά...
1: Δένδιας. 2 Οκτώβρη, Δένδιας.
0: Κάνει... Ναι, κάνει σε μαγαζί της Παραλιακής.
1: Ναι.
0: Σε ένα γνωστό...
1: Ναι. Ναι. Εκεί ναι, λοιπόν ναι. Θα πάμε.
0: Το είδα.
1: Εκεί λοιπόν θα πάμε και θα δούμε αν είναι πάνω κάτω Νάντια.
0: Ναι, φιλική συνάντηση έλεγε. Ο Δένδιας, να σου πω, είχε κάνει και πέρυσι μια συνάντηση. Μαζεύει απίστευτο κόσμο. Απίστευτο κόσμο.
1: Πάνω ή κάτω Νάντια.
0: Μπορεί και πάνω από Νάντια.
1: Μπορεί και πάνω
0: μαζεύει απίστευτο κόσμο. Πηγαίνουν χιλιάδες κόσμο. Πάνε χιλιάδες άτομα.
1: Και τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γυρνάς και μου λες γιατί εγώ έχω εκνευρισμό. Ότι βγάζω τον εκνευρισμό μου στον ένα δημοσιογράφο, στον δεύτερο δημοσιογράφο, στον τρίτο. Γιατί είμαι εκνευρισμένο. Ο Γεωργιάδης, εγώ.
0: Ναι.
1: Πάει ο άλλος και μαζεύει. Κακό, εγώ δηλαδή υδρώνω τη φανέλα και ο άλλος μαζεύει κόσμο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Τελείωσε ο χρόνος. Επαναρχόμαστε σε 2 λεπτά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2-10-77-77-73. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 2-10-77-77-73 και ξενιάστε. Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
6: υπερηφάνεια,
12: ανθρωπιά,
6: τόλμη,
12: πολιτισμό,
6: ιστορία,
12: φιλοξενία,
6: παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Καλημέρα σε όλους. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Έχουν έρθει, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Και για να λέμε την καλημέρα και για να λέμε τις απόψεις μας και για να με διορθώσετε σε αυτό που είπα, αυτοί που διαφωνείτε, ότι ήταν καθαρή επίθεση στο Πασόκ η χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα. Όπως επίσης να πάμε και μια βόλτα στο Αρχοντικό, στη Χασιά. Η κλήρωση θα γίνει αύριο την Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, και για όσους, επειδή πήγε θεσμικά, καλά κάνει θεσμικός κάποιος, πρέπει να είναι και θεσμικός, γιατί δεν ξέρω αν είχε τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν θα ήσουν θεσμικός, αν θα συγκρατούσε τα νεύρα σου ή όχι.
0: Γιατί να μην τα συγκρατήσω? Γιατί ο Άδωνης δεν είναι θεσμικός?
1: Είχε έναν εκνευρισμό εχθές δεις. Λοιπόν, και πήγαμε Αμερική, όπως Αμερική που λένε, και μας είπες για τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ο Ερντογάν, ναι, που φωνάζουμε ότι η Τουρκία τα έχει πάρει όλα και εμείς είμαστε χαμηλών τόνων και εμείς.
0: Μίλησε χθες, είπε κάτι ωραία και αυτός χθες. Είπε τα δικά του. Είπε. Ναι. Κάτι για αναγνώριση ψευδοκράτους και κάτι την παρουσία.
1: Όλα τα είπε και αυτό και μπράβο και τι καλό. F35 πήρε.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα F35, όχι.
1: Ούτε και θα πάρει.
0: Καλά, μπορεί να πάρει.
1: Καλά.
0: Το είχα αφήσει ο Τράμπ, το είχε αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Λέει ότι μπορεί να πάρει.
1: Επόμενα 50 χρόνια όμως.
0: Εντάξει, όποτε ξέρω. Ναι. Όποτε.
1: Άρα λοιπόν αυτό που αυτούς φωνάζουν ότι η Τουρκία και κάνει η Τουρκία και ράνει η Τουρκία και είναι κολλητή. Ο πρόεδρος με τον πρόεδρο, ο πρόεδρος με τον πλανητάρχη. Κολλητή ξεκολλητή. Εγώ δεν βλέπω να παίρνει κάτι η Τουρκία. Και όπως τα F35 σίγουρα δεν θα τα πάρει τώρα. Να γυρίσουμε στα καθημάς, είχαμε πάλι Δημοτικό Συμβούλιο για την Κυψέλη.
0: Ναι, είχαμε χθες και σήμερα υπάρχει μια συνέχεια, όχι Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι με τις πραγματογνωμοσύνες είναι,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι η ερώτηση που έγινε στους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν και από τις εταιρείες που φτιάχνουν εκεί το μετρό, ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο Σύσσωμο και ήταν και οι κάτοικοι, πρόσωποι των κατοίκων. Η ερώτηση που έγινε λοιπόν στις εταιρείες αυτές, τις καλές αυτές τις εταιρείες που μας φτιάχνουν το ωραίο μετρό, μπορούν οι άνθρωποι να πάνε κοιμηθούν? Δηλαδή αν γίνει ένα σεισμός 5 ρίχτερ, είναι εντάξει, βάζουμε υπογραφή, τους στέλνουμε σπίτι τους? Ξέρεις ότι δεν υπήρχε απάντηση?
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω εγώ, δεν υπήρχε απάντηση. Δεν είπα αν γίνει ένα σεισμός 7 ρίχτερ, χτύπα ξύλο και χτυπάω κιόλας. 5. Τους λέμε ότι βάζουμε την υπογραφή, ότι είμαστε υπεύθυνοι, ότι τα σπίτια σας είναι εντάξει, δεν πέφτουν με τίποτα. Καμία απάντηση. Δηλαδή αυτό στην Κυψέλη δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πού θα πάει. Είναι ένα μεγάλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν. Ή αν κοιμούνται και δεν έχουν αλληλήσει, τρέμουν.
0: Στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχε ο Χάρης Δούκας προφανώς, ο Ταχιάος, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι της ελληνικού μετρό ΑΕ και της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης. Και σήμερα μένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων τα στοιχεία και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη.
1: Εγώ να σου πω ότι ο υπουργός που δεν έπεισε κανέναν, που βγήκε και είπε υπάρχει ασφάλεια στα σπίτια πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, δεν είναι πολλές ημέρες, εχθές δεν είπε τίποτα στην ερώτηση να πάνε να κοιμηθούν ή όχι. Δεν απάντησε καθόλου. Δεν είπε κουβέντα. Επίσημα. Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Τι είπε ο Μακάριος στην απάντηση? Τι απάντησε ο Μακάριος στην κυρία Μπακογέννη?
0: Σε ποιο θέμα, για την Ελαζονία?
1: Για το κατέβα κάτω από το καλάμι.
0: Ότι είμαι ωραίος.
1: Και έχει ωραία θέα από εκεί ψηλά.
0: Ναι.

Λοιπόν, να δούμε τι λένε και οι αγαπημένοι μας συνάδελφοι. Παιδιά, εγώ λέω ή εμείς ή κανείς. Και τώρα δεν λέω για τον Τσίπρα, που δεν λέει εμείς, γιατί λέει εγώ. Ο Τσίπρας λέει εγώ. Εγώ λέω εμείς. Ή εμείς ή κανείς. Άρα έτσι και ακούστε κανέναν άλλον, μαύρο φίδι που σας έφαγε.

0: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Καταργείται οριστικά η χρήση της Βιντζότρατας. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: διπλή προστασία στους κληρονόμους, από αφανή χρέη και γραφειοκρατία δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Η εφημερίδα Απογευματινή: κληρονομιές χωρίς παγίδες και χρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος, ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές όλα στο φως. Και από κάτω Κυριάκος Μητσοτάκης: δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Η εφημερίδα των συντακτών: εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ στα Σινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι όταν επανακινήσουν οι εργασίες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης: μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδήγητη. Ποιοι θα λάβουν έξτρα, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος: ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ και επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η εφημερίδα Μανιφέστο: οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό υδάτων, ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα, συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Είναι για λογαριασμό μιας βιομηχανίας, μπισκοτοβιομηχανίας να πω,
1: η οποία λέει εγώ δεν είχα ιδέα, η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εγώ δίνω τα απόβλητα που τα διάζει η εταιρεία μου, να ξέρω, εγώ τα δίνω σε ξένη εταιρεία. Αυτή δεν ήταν η απάντηση.
0: Ναι. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει: Σόδομα και Γόμορα, η ανσιολόγος Αφέντρα και τα ΑΧΒΑΧ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Η εφημερίδα Το Ποντίκι: πέντε σενάρια για τις τιμές της ενέργειας, οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών όπως τις καταγράφει η υπηρεσία ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης: επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στην Θεσσαλονίκη, έρχονται οι κάρτες στάθμευσης για την πέμπτη κοινότητα, πιλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πρόβλημα πάρκινγκ. Η εφημερίδα Κόντρα: εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Εφημερίδα Ο Λόγος: ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων. Διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Πασόκ μετά το Μητσοτάκη η χάος προέκυψε, το Τσίπρας η χάος. Και οι δικηγόροι της οικογένειας προσφεύγουν στον Άριο Πάγο, δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Χθες ήταν το εφετείο για την υπόθεση αυτή. Δεν παρουσιάστηκε ο κατηγορούμενος και έτσι αναβλήθηκε. Εφημερίδα Εστία: αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών, πως παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Η εφημερίδα Political. Τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες με Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο και νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η εφημερίδα Δημοκρατία τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από την θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Και η εφημερίδα Star, συνεργάτης του γιατρού, αποκαλύπτει τα Σόδομα και Γόμορα που γίνονταν στο Κολωνάκι. Μάλιστα, αυτές οι εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα Κόπρος Μυρσίνη Μυρτό Πέρσης.
1: Πώς, Θέκλα και...
0: Κόπρος.
1: Μάλιστα.
0: Μυρσίνη Μυρτό Πέρσης. Η Μυρτό, η Κοροβέση γιορτάζει.
1: Χρόνια
0: η ανεξάρτητη
1: βουλευτή. Και είχα μια φίλη, Θέκλα.
0: Θα τη στείλω μήνυμα μετά.
1: Θέκλα DJ παλιά, δεν... No name, όσοι...
0: Θέκλα DJ.
1: Ναι, ναι, παλιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Εγώ δεν έχω θόνη για μηνύματα, τα διαβάζεις εσύ σήμερα.
1: Ένα fan κλαμπάκι no name πίσω από το Holiday Inn τότε ήταν, που ήταν η Θέκλα εκεί και μεσορανούσε φανκές και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχεις προλάβει σε
0: αυτό. Όχι, δεν το έχω προλάβει. Εντάξει, είπαμε, έχω προλάβει Λάος Καρτζαφέρη, αλλά αυτό δεν το έχω προλάβει.
1: Είσαι κλεισμένο, δεν έβγαινε στο σπίτι. Από το σπίτι, για να βλέπεις τον Καρτζαφέρη.
0: Αυτό, ναι.
1: Άρα είδα αλμάσουμε εγώ ως όνομα.
0: Ως όνομα,
1: όνομα.
0: Πώς το εννοείς?
1: Αφού έβλεπες Καρατζαφέρη, δεν μπορεί να μην έβλεπες Γεωργιάδη.
0: Ναι, έβλεπα Γεωργιάδη.
1: Άρα ως όνομα, όχι ως όνομα.
0: Από παλιά, τον έβλεπα να βρει στην Δημοκρατία.
1: Άρα ως όνομα, να αλμάσουμε εγώ. Ως ναι. όνομα. Δηλαδή, άμα μεγαλώσει, θα λες το όνομα του Γεωργιάδη.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν και Βορύδης και Πλεύρης, ήταν και άλλοι εκεί πέρα.
1: Δεν ήταν όμως έτσι.
0: Όλο το παρεάκι. Και Βελόπουλος ήταν.
1: Όλοι μαζί εκεί. Ε.
0: Όλοι μαζί εκεί.
1: Ναι. Και πήραν μετά μεταγραφή.
0: Έλαξαν μετά. Στην πορεία της ζωής κάνει διαφορετικές επιλογές. Όχι τη Σκουρατοπούλου.
1: Α, με μπερδεύεις, γιατί εγώ πήγα να πω.
0: Τη ζωή εννοώ του βίου. Του
1: άρα
0: βίου.
1: Πόσο δύσκολο είναι μαζί με τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη να γυρίσει και ο Βελόπουλος στην Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, δεν γυρίζει.
1: Να πάει στην Νέα Δημοκρατία εννοώ. Γιατί?
0: Εντάξει, αποκλείεται.
1: Γιατί άμα του δώσουν ένα καλό υπουργείο?
0: Όχι. Μόνο με το Πασόκ, το είπε και χθες κάποιος υπουργός. Ναι. Λέει, εμείς μόνο με το Πασόκ, αλλά έχει ψηφίσει το Πασόκ συνεδριακά. Λέει, όχι, οπότε η αυτοδυναμία ή δεύτερες εκλογές.
1: Ναι, αν πάμε τώρα στο ή εμείς ικανείς.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος είναι τόσο αριστερός όσο ο Καμένος για να πάει με τον Τσίπρα?
0: Όχι.
1: Είναι πιο αριστερός? Ποιος είναι πιο αριστερός, ο Καμένος ή ο... Γιατί ο Καμένος είναι πρώτη φορά αριστερά.
0: Ο Όπλος είναι πιο αριστερός, γιατί έχει και πασοκικό παρελθόν. Από το Πασόκ ξεκίνησε.
1: Άρα...
0: Οπότε οι βάσεις έχουν μπει.
1: Ο Τσίπρας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Έχει πάει λοιπόν και
0: ο
1: στα.
0: Ο Καμένος δεν είχε παρελθόν τέτοιο.
1: Άρα λοιπόν ο Τσίπρας έχει πάει και πιο δεξιά. Να μια συνεργασία μπορεί να φέρει κυβέρνηση, ρε παιδιά, ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, επειδή και εμείς έτσι, ή εμείς ή κανείς, δεν θα ακούτε κανέναν άλλον, έτσι. Κανείς. Οι φύλακες της Αναστάσεως συνεχίζουν και ανεβαίνουν στη Μακεδονία. Τώρα όμως όχι μετά του προϊσταμένου. Είχαν χωρίς προϊστάμενο. Πάμε κι εμείς μπας και πάρουμε κανένα τίτλο.
0: Ποιος είναι, ο κύριος Χατζηδάκης?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο πρόεδρος.
0: Εντάξει, είναι.
1: Δεν είναι ο πρόεδρος. Δεν είναι αφεντικό όμως επάνω.
0: Δεν είναι αφεντικό.
1: Την προηγούμενη εντάξει. φορά δεν
0: είχε. Αλλά είναι αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Μην τον υποτιμάς τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Και έχει και δουλειές τώρα στο Κολωνάκι.
0: Και έχει και δουλειές στο Κολωνάκι.
1: Οι υπουργοί έχουν δουλειές. Ναι, ναι. Δεν έχουν θέματα. Λοιπόν, πάμε μπας και πάρουμε εμείς κανένα τίτλο να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Πάμε, ναι.
1: Καταρχάς, ο κ. Γιαννιτσόπουλος, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος και τυροκόμος. Καλημέρα σας από το Αμίντεο και τη Φλόρινα, κύριε Γιαννιτσάτο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και εδώ τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε ότι μαζί με τον Αστακό, τι άλλο έτσι είναι, τη Συναγρίδα και όλα αυτά τα γκουρμέ, είναι το μοσχάρι και η φέτα. Τι μέσα βλέπουμε να έρχονται και πού πάνε τα πράγματα?
2: Αυτό που φαίνεται είναι μεγάλες αυξήσεις και στα τυροκομικά προϊόντα αλλά και στα προϊόντα, όπως είπατε, μοσχαρίσιου κρέατος. Φαίνεται ότι παίζουν από 15 έως 18 ευρώ και μπορεί να έχουμε και άλλες αυξήσεις.
1: Ναι, αυτό προέρχεται από εσάς, Εσείς που το έχετε, που έχετε τα ζώα, που φτιάχνετε το τυρί, από εσάς προέρχονται αυτές οι αυξήσεις?
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, όπως βλέπετε στα πετρέλαια, στα ρεύματα, στα λιπάσματα, γενικά στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, έχει αυξηθεί ραγδαία, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται και στις τιμές πώλησης των προϊόντων μας. Για κάποιο λόγο, ενώ ανεβαίνουν τα έξοδα, εμείς πουλάμε τα προϊόντα μας σε τιμές προ-πενταετίας, προ-εξαετίας, δηλαδή πολύ χαμηλά, δεν ανταποκρίνονται πλέον στο κόστος παραγωγής. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι στα τελικά σημεία τα προϊόντα είναι πολύ ακριβά για τον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι κάπου μεταξύ παραγωγού και τελικού σημείου υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές. Τώρα δεν θέλω να πω ότι είναι σχροκέρδια, αλλά κάποιοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι, δεν το λέτε. Και πού το βλέπουμε να φτάνει, δηλαδή η φέτα πού θα φτάσει? Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, ποιον ρωτήσεις, άμα σου λέει έχω φέτα και ψωμί, άλλος και καρπούζι το καλοκαίρι, είμαι εντάξει, δεν θέλω να φάω τίποτα άλλο. Σε τι επίπεδο θα φτάσει, δηλαδή θα προσεγγίζεται? Ήταν 12, 13, έφτασε και 14 και 15, τώρα πού θα πάει?
2: Θα σας πω συγκεκριμένα για τη φέτα, γιατί εξαρτάται από 100% έως 70% από πρόβιο γάλα. Λόγω των τελευταίων γεγονότων, την τελευταία τριετία, λόγω ευλογιάς, είναι γνωστό ότι μειώθηκαν τα πρόβατα κατά 500 έως 600.000. Αυτή η έλλειψη δημιούργησε ανταγωνισμό μεταξύ των μεταποιητών, έναν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, και οι τιμές στην πρώτη ύλη αυτή τη στιγμή πληρώνονται από 1,75 έως 1,90, δηλαδή κλείνονται συμβόλαια για πρόβιο γάλα έως 1,90. Αν συνυπολογίσουμε ότι για να φτιάξουμε ένα κιλό τυρί φέτα από πρόβιο γάλα χρειαζόμαστε γύρω στα 4 κιλά, αντιλαμβανόμαστε ότι η πρώτη ύλη μοναχά κοστίζει 8 ευρώ το κιλό, για ένα κιλό τυρί δηλαδή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μέχρι να φτάσει, για να βγάλει κέρδος ας πούμε ο μεταποιητής, να πουλήσει σε κάποιον ενδιάμεσο μέχρι το τελικό σημείο, μπορεί το τυρί να φτάνει στο σούπερ μάρκετ στα 12-13 ευρώ, συν ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το τι κέρδος έχει σκοπό το σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες μονοπωλιακές αλυσίδες να προσθέσουν το προϊόν.
1: Ο δηλαδή, πολιτής λιανικής μετά, ναι.
2: Ναι, αυτό. Αν βλέπουμε μία φέτα με 18-20 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι το τελικό σημείο δουλεύει με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδος. Αν βλέπουμε πάλι όμως μία φέτα με 10 ευρώ ή 11 ευρώ ή 12 ευρώ με τις σημερινές τιμές, γιατί αν σήμερα το γάλα πωλείται 1,90 και το προϊόν θα βγει στην αγορά μετά από 2 μήνες, αν βλέπουμε τιμές στο κιλό ανατηρεί 10 με 11 ευρώ, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι φτιαγμένο από 100% πρόβιο γάλα.
1: Α, είμαστε εδώ, δηλαδή, μας δίνεται ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω εσύ πάνω το γνωρίζεις αυτό. Όχι. Δηλαδή δεν είναι πρόβιο γάλα, βάζουμε δηλαδή και άλλο είδους...
2: Βάζουμε είτε αγελαδινό, που μετά από πολλούς ελέγχους πιάνονται άνθρωποι να προσθέτουν αγελαδινό γάλα που δεν είναι στις προδιαγραφές της φέτας, και μετά βάζουμε σκόνες πρωτεΐνης, όπου αντί για 4 κιλά γάλα μπορούμε να φτιάξουμε ένα κιλό τυρί με 2-2,5 κιλά γάλα.
1: Ναι, εδώ τώρα μας λέτε ότι άμα βλέπουμε και πολύ φτηνά είναι σαν τις βενζίνες. Που άμα βλέπεις πολύ φτηνά λέει κάτι τρέχει.
2: Δυστυχώς,
1: και το φέτα δηλαδή, άμα βλέπουμε μεγάλες προσφορές, μπορεί και κάτι να τρέχει.
2: Στις πολύ μεγάλες προσφορές είναι τυριά τα οποία έχουν μείνει στο ψυγείο και δεν πωλήθηκαν. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερον είναι ότι χρησιμοποιούνται άλλα πρόσθετα. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω ειλικρινά, ο καταναλωτής τους επόμενους 2 με 3 μήνες, άμα βλέπει πολύ φθηνά προϊόντα, θα πρέπει να είναι υποψιασμένος ότι δεν είναι από 100% πρόβιο γάλα το προϊόν που αγοράζει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πουλάει ο κτηνοτρόφος 1,90, που θα σας πω ότι είναι μια σωστή τιμή βάσει των εξόδων παραγωγής ανά κιλό πρόβιου γάλακτος. Δεν γίνεται να πουλάει 1,90 και να τη βρίσκει τη φέτα στο ράφι με 2 ευρώ.
0: Άρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν προσφορές με αγαθές προθέσεις, έτσι?
2: Ναι, ναι, η αλήθεια αυτή.
0: Ωραία, για να το λέμε.
2: Όχι, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Τώρα στα άλλα προϊόντα όμως, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
2: Υπάρχει σχροκέρδια από τον παραγωγό μέχρι το τελικό σημείο, μέχρι τον καταναλωτή.
1: Όπως τα άλλα προϊόντα. Στο μοσχάρι εννοείται.
2: Ναι, όπως το μοσχάρι. Ο παραγωγός αυτή τη στιγμή μπορεί να πουλάει το κιλό από το στάβλο του 4,5-5 ευρώ και στο τελικό σημείο να φτάνει 18, να φτάνει 19.
1: Μάλιστα. Πώς είναι ο καιρός εκεί και τι γίνεται, τι είναι, πώς στένεστε και τι περιμένετε για το πετρέλαιο που εσείς πιθανότατα να έχετε ξεκινήσει τη θέρμανση, γιατί...
2: Η αλήθεια είναι ότι την ξεκινήσαμε εδώ και 3 μέρες, η θερμοκρασία έπεσε ακραία, δηλαδή σήμερα να φανταστείτε είχαμε το πρωί 4 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
2: Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο στην περιοχή. Όταν ακούγονται τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης 1,90 και 1,95.
1: Όχι, ο Πρωθυπουργός.
0: Θα πέσει. Εντάξει.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε 1,75 και ο μπροστινός του, ο ένας εκ των δύο, ο κύριος Κυρανάκης, είπε θα πάει και παρακάτω.
0: Θα πάει πολύ παρακάτω, λέει. Ναι.
2: Ωραία, μακάρι να το δούμε αυτό. Αλλά αυτό που ξέρουμε ως τιμή σήμερα είναι ότι θα ξεκινήσουμε από τα 1,80-1,85.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και εδώ στην επαρχία, να σας πω την αλήθεια, ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει ξύλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιου άλλου είδους συστήματα για να ζεσταθεί. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι σε λίγο μεγαλύτερες πόλεις εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους πηγές θέρμανσης. Θα είναι ένας πολύ κρύος χειμώνας για τους πολίτες εδώ της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή, είναι και αντιπρόεδρος εκεί. Μπορεί κάτι να σας πείτε, κάτι, να σας τάξει κάτι.
2: Μακάρι, να δούμε.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Πέρυσι.
1: Καταρχάς, εγώ αυτό δεν το ξέρα. Για τη φέτα.
0: Για τις προφορές.
1: Ναι, ότι μάλλον.
0: Ότι δεν υπάρχουν αγαθές προθέσεις.
1: Δηλαδή, όταν έβλεπες την ηφέτα, έλεγες πάνω να πάρω αυτή που λέει το δίνει. Με τεράστια. Μήπως τώρα.
0: Σου δίνει προσφορά. Μα πολλές φορές στο λέει και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο πολιτής που είναι εκεί, σου λέει: θέλετε την προσφορά. Έχουμε προσφορά.
1: Ναι.
0: Και λες εσύ: προσφορά είναι. Γιατί είναι με το. Πηγαίνει το μυαλό σου. Σε αγαθές προθέσεις.
1: Εμένα ξέρεις που άλλο πήγε το μυαλό μου.
0: Πού?
1: Στα ταμπελάκια αυτά της συμφωνίας.
0: Των κυρίων.
1: Ναι, κυρίων, ναι, μάλιστα. Ναι. Τα οποία δεν είναι.
0: Σε αυτά κυρίες δεν υπήρχαν, ήταν μόνο κυρίων.
1: Μόνο κύριοι.
0: Μόνο κύριοι. Είδες.
1: Το αρσενικό επικρατεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λάθος.
1: Μήπως. Καλά τώρα, λάθος. Ναι. Το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως τα ταμπελάκια στα τριγιά είναι μόνο έτσι. Γιατί η συμφωνία, κύριε, δεν είπε τι είδους φέτα, δεν έβαλε και χαρακτηριστικά. Είπε, βάλε φέτα, κτηνή. Έβαλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι την καλή.
0: Ναι. Κοίτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα που είπαμε, για να το πει ο Κυρανάκης αυτό, και το θύμισες γιατί το είχα σημειώσει να το πω εγώ, αλλά το ξέχασα.
1: Εγώ όμως, επειδή σε προσέχω, ναι, και σε προσέχω, σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε, κύριε Πουλάρα.
0: Για να το πει ο Κυρανάκης αυτό, ο οποίος είναι και μπροστινός, είναι σίγουρο ότι θα είναι όντως αρκετά κάτω από τον 75 η εκκίνηση. Για να το πει δηλαδή ο Κυρανάκης, δεν το πει τυχαία. Δεν θα είπα. Γιατί λέει, εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά κάτω από τον 75. Δεν θα στο έλεγε ο Κυρανάκης άμα δεν ήταν θέσφατο και δεν το ήξερε.
1: Δεν το ήξερε.
0: Άρα, λοιπόν, θέμα είναι όμως και πού θα καταλήξει. Γιατί πέρυσι ξεκίνησε από ένα 10.
1: Εκεί
0: άνοιξε.
1: Δεν πάει εκεί.
0: Και κατέληξε τον 75. Τώρα, αν ξεκινήσει από το 1,60, 1,65, 1,50. Μπορεί να φτάσει και 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ναι,
0: με την ίδια λογική το λέω έτσι, άνοιγμα κλείσιμο.
1: Εδώ όμως να πάμε να δούμε τι λέει ο ΙΕΜΙΣ ή καμής. Ή κανείς.
0: Ναι.
1: Καλά,
0: επικοινωνιακά αυτό πάντως είναι σωστό, επικοινωνιακά σου λέω έτσι.
1: Ποιο?
0: Άσχετα, το ΙΕΜΙΣ επικοινωνιακά είναι τρομερό.
1: Ποιο?
0: Είναι σαν το ίδιο το ή εγώ ή το χάος. Επικοινωνιακά είναι σωστό.
1: Δηλαδή έπιασε στη Νέα Δημοκρατία εγώ ή το χάος ή εγώ ή ο Ερντογάν.
0: Πιάνει, αφού είναι πρώτος.
1: Πρώτος είναι γιατί δεν υπάρχει δεύτερος.
0: Εντάξει,
1: αλλά το ΙΕΜΙΣ ή κανείς, δηλαδή το ότι επιτίθεσαι στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση, δίνεις μια ολόκληρη συνέντευξη και η επίθεση σου στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, τώρα,
1: το ΙΕΜΙΣ ή κανείς το θεωρούσε για τον Μητσοτάκη, όχι. Όχι,
0: μα για την αντιπολίτευση το λέει, ναι.
1: Άρα λοιπόν δίνει.
0: Αλλά δεν έδωσε και ολόκληρη συνέντευξη. Έκανε μια ολόκληρη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν. Ήταν μια φράση.
1: Μα ήταν αυτό που έμεινε σε όλο τον κόσμο. Ή εμείς ή κανείς. Η επίθεση στην αντιπολίτευση.
0: Όλη η υπόλοιπη συνέντευξη όμως ήταν για την κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση. Και τι θυμάσαι. Να θες να
0: ρωτήσω. Όλα τα θυμάμαι όλα.
1: 69-39-943-943. Καλημέρα Τζένι, καλημέρα Θάνο που είναι καταρχοντικό. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Εμμανουέλα. Γεια σου Γιάννα. Θα μιλήσουμε και μετά. Λοιπόν, 69-39-943-943. Εάν θυμάστε κάτι άλλο από τη χθεσινή συνέντευξη ή αν διαβάσετε κάτι άλλο σε πρωτοσέλιδα ή όπου θέλετε από τη χθεσινή συνέντευξη, εκτός από το ή εμείς ή κανείς, που είναι επίθεση καθαρά σε όλη σύσσωμη την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό υπάρχουν και ενστάσεις και εκ των έσω.
0: Μάλιστα.
1: Και Και εμείς, επειδή το ανεβαίνουν τα κρέατα, ανεβαίνουν τα τυριά, πάλι με τον κυβερνητικό πουρναρά, αρχοντικό στη Χασιά που έχει και κρέας, έχει και τυρί, έχει και κρασάκι, έχει και ό,τι θέλετε. Έχει μόνο να μην πίνετε αν οδηγείτε. Αύριο η κλήρωση για 4 άτομα, μπορείτε να τα κάνετε 5 με την προϋπόθεση ο 5ος να είναι ο πουρναράς.
0: Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε πολύ.
1: Η ημιχρόνιο μπάλα ή μπάσκετ έχουμε σήμερα? Ή και τα δύο? Και τα δύο.
0: Έχει μπάσκετ σίγουρα.
1: Νομίζω ότι και εθνική.
0: Που ασχολούμαι. Ναι, και μπάλα, ναι. Έχει και εθνική, ναι.
1: Ωραία. Πάμε να μάθουμε, πάμε να δούμε καλύτερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Φέρει στην αντεκάδα της εθνικής μας ομάδας για το απόψινό παιχνίδι με τη Σερβία. Διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά να αποδεχθούμε ότι όλα θα κρυθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Διαθέτουμε ποιότητα, είναι ώρα να το αποδείξουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Διαθέσιμη για την σημερινή ανέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Θα είναι η Ρογκαβόπουλος και η Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Στη Βιτόρια βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός εν ώψη του αποψινού αγώνα με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας. Έχει ιδιαιτερότητες το παιχνίδι με Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Η ερυθρόλευκη πιθανή διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρου με την επανέναξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την εξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην επιστροφή του στην δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, ενώ σε στάδιο επανένταξης βρίσκεται ο Στρακόσα. Άνοιχτο τον ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού επιστροφύλακα από την αγορά των Ελευθέρων. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να λάβω την εθνική Σερβίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από τον έσπρο προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας σου, δήλωσε στο σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα, καθώς έδωσε τα χέρια με την αναγέννηση και θα ενισχύσει την ομάδα της Καρδίτσας στην επιθετική της γραμμή. Στη διάθεση του Dragan Σάκοτα για το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup θα είναι ο Δημήτρης Φλιώνης. Δεδομένα εκτός οι Greg Brown και οι Kishon Fizel, αμφίβορος ο Derek Williams. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-68 από την τουρκική Ουλουντάκ και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ήταν για τον Πρωτέα Βούλας που έχασε 79-46 από την Ελιτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στη φετινή Handball Premier επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μία εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Σε δίκη οδηγείται ο Ασραβ Χακίμη για την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 23, με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας να απορρίπτει την τελευταία νομική προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Παρίζ Ζερμέν να ανατρέψει την παραπομπή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ίντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ίντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμένα με έχει πιάσει το mood της, ξέρεις, της Πέμπτης, δηλαδή πριν την Παρασκευή, δηλαδή έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, και.
0: Σαββατοκύριακο κάθεσαι.
1: Όχι, δεν κάθεσαι. Κανένας δεν κάθεται. Πολλοί δεν κάθονται.
0: Τι πολλοί δεν κάθονται.
1: Είναι πολλοί που δουλεύουν και Σαββατοκύριακο.
0: Και δουλεύουν και δουλεύουν τις καθημερινές.
1: Και.
0: Δεν δουλεύουν τις καθημερινές.
1: Όχι, δουλεύουν και τις καθημερινές, δουλεύουν και Σαββατοκύριακο.
0: Σιγά με δουλεύουν και 13 ώρες.
1: Δουλεύουν και 13 ώρες.
0: Πότε, ποιοι, αφού δεν.
1: Πολλοί είναι αυτοί. Πολλοί.
0: Ναι, αυτοί που το επέλεξαν, αυτοί που ζητούσαν, που παρακαλούσαν να έξω το υπουργείο με διαδηλώσεις, με πανό που θυμάμαι, δώστε μας 13, 14, 15 και 17 ώρες.
1: Μάλιστα. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου λέει και κάτι το να περιμένω το Σαββατοκύριακο. Διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
0: Εγώ καθόλου.
1: Να περιμένεις, δηλαδή. Πρόξου τώρα, να περιμένεις όλη τη βδομάδα για ένα Σαββατοκύριακο. Να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για τις διακοπές του καλοκαιριού.
0: Ναι, και του,
1: δεν είναι.
0: Και του Πάσχα και των Χριστουγέννων.
1: Μια χαρά είναι και η Δευτέρα, μια χαρά είναι και ο χειμώνας, μια χαρά είναι. Υπάρχει ζωή και πέρα από τις διακοπές της Αργίας και τα Σαββατοκύριακα.
0: Την Κωνσταντοπούλου.
1: Και η Κωνσταντοπούλου, μια χαρά.
0: Υπάρχει, εννοείται. Ναι, και πέρα από το. Λοιπόν, καλημέρα στον Τάσο. Τάσος λέει ότι φίλοι μου πέρσι δεν πήγε πάνω από 1,50 το πετρέλαιο. Μιλάτε ότι λένε όλοι ψάχτε το. Εγώ νομίζω ότι έκλεισε τον Απρίλιο στο 1,70 ή 1,75. Εάν κάνω λάθος, θα το ψάξουμε και θα σου πούμε σε λίγο. Τώρα, ο Αποστόλης. Για ποιον Πασόκ μιλάτε, αυτό κυβερνά, η μισή υπουργή Πασόκ δεν είναι. Αυτό ακριβώς είπαμε. Ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι με ποιο, με Πασόκ. Τώρα, με το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, με το Πασόκ του Τσίπρα. Δεν ξέρω με ποιο Πασόκ θα είναι.
1: Εντάξει, κυβερνάει το Πασόκ μου. Εντάξει, το λέμε για.
0: Ποιος, γιατί, πώς
1: το λέμε για αστείο καμιά φορά. Τώρα, αφού έχουν αστείο. Φύγει άνθρωποι από πολλά από το Πασόκ τώρα. Τι Πασόκ είναι.
0: Και επειδή έχουν φύγει.
1: Εντάξει, δεν είναι Πασόκ, δηλαδή κυβερνάει το Πασόκ τώρα.
0: Ποιο κυβερνάει.
1: Στην Νέα Δημοκρατία έχουν πάει άνθρωποι. Δηλαδή, αν πάρει μεταγραφή, συνεχίζει να είσαι η ίδια ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει ομάδα.
0: Ο Δωμάζος όταν έφυγε και πήγε από τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, εκεί είπε: εγώ είμαι Παναθηναϊκό.
1: Εξαίρεση, γιατί υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί. Αν ρωτήσει το Φλωρίδη, θα σου πει: εγώ είμαι ρομαντικό Πασόκο. Αλλά ήρθα να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, το Φλωρίδικα. Ο Μητρόπουλος όταν πήγε στην ΑΕΚ. Πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Είναι κάποιοι ρομαντικοί. Ναι, γιατί είναι κάποιοι ρομαντικοί και μπορεί να έχουν μείνει στην ομάδα τους πάλι. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Άρα αυτοί που πήγαν στον Μητσοτάκη και αυτοί που πήγαν στον Τσίπρα δεν είναι ρομαντικοί.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλλάξανε αλλάξαν ομάδα. Αλλάξαν
0: μόνο
1: άποψη.
0: Που δεν έχουμε ποτέ συμβολέα, χρόνο και κόστος μεταγραφής.
1: Δεν υπάρχει αυτό στην πολιτική.
0: Τι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συμβόλαια.
1: Δεν υπάρχει συμβόλαιο.
0: Κόστος δεν υπάρχει μεταγραφής.
1: Όχι.
0: Αμοιβή το χρόνο πώς θα παίρνει.
1: Ό,τι λέει η βουλευτική αποζημίωση. Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Το είπε και ο Τσίπρας χθες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας ή θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου Πασόκ, την κυρία Μαρκογιαννάκη. Θα τη βρούμε, φαντάζομαι. Σε λίγα λεπτάκια, σε λίγα λεπτάκια.
1: Γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνο.
0: Μπορεί να είναι σε άλλο κανάλι.
1: Α.
0: Εκπρόσωπος τύπου είναι. Κόσμος τύπου μπορεί να έχει πολλά μέσα.
1: Ναι, δεν αντιλέγω. Λέω, ερώτηση έκανα. Λέω, δεν σηκώνει το τηλέφωνο αυτό.
0: Βρίσκει τον Γεωργιάδη να μην είναι σε κανάλι.
1: Απορία, γιατί δεν.
0: Βρες τον Γεωργιάδη να μην είναι σε κανάλι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Να μην είναι σε κανάλι.
1: Ναι, είναι περισσότερο. Μάλιστα υπάρχει και αυτή η άποψη ότι πότε προλαβαίνει να δουλέψει, αφού είναι όλη μέρα στα μίντια.
0: Ποιον βλέπει περισσότερες φορές σε αυτό, το Μαρινάκι ή το Γεωργιάδη.
1: Το Γεωργιάδη.
0: Άρα λοιπόν.
1: Αυτό λέω.
0: Που δεν είναι και η δουλειά του.
1: Αυτό λέω. Και πότε προλαβαίνει να δουλέψει, δηλαδή. Την πλατφόρμα, την εφαρμογή, πότε πρόλαβε και την έκανε μέσα σε μια-δύο μέρες, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό το πότε πρόλαβε μέσα σε μια-δύο μέρες να το φτιάξει κάτι το οποίο δεν γνώριζε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι το αναγνωρίζουμε ότι ήταν μεγαλύτερη ταχύτητα δεν υπάρχει.
1: Και είπε σε μια συνέντευξή του που είδα χθες ότι είχε μια συνάντηση με κάποιους Ευρωπαίους και τον ρώτησε μάλιστα ότι έδειξαν ενδιαφέρον ευρωβουλευτές για αυτή την εφαρμογή. Και του είπαν να κάνει μία παρουσίαση γιατί θέλουν και αυτοί στις χώρες μας. Στην Ολλανδία λέει υπάρχει μεγάλο ζήτημα με αυτά τα με κλινικές, με, κέντρα, με ιατρικά κέντρα κλπ.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι θέλουν να τους κάνει παρουσίαση στην εφαρμογή που έκανε.
0: Τώρα,
1: και λέει, ένιωσε, λέει, πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Λέει.
0: Τώρα δημιουργείς ίντριγκες.
1: Δεν δημιουργώ ίντριγκες. Αυτό που είπε ο υπουργός, λέει.
0: Ναι, τώρα δημιουργείς όμως δύο ίντριγκες.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πρώτη.
1: Πρώτη, ίδρυκα. Ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ο πιο ικανός υπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς το πει γι' αυτό. Ότι εμένα μέχρι και με παρακαλάνε οι ευρωβουλευτές. Εσένα δέντια σε παρακαλάνε.
0: Ο άστο δέντια. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ψηλά ακόμα. Πάμε πιο κάτω.
1: Ναι, στον Πιερακάκη.
0: Λοιπόν, πάμε στον πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Ο πρωταθλητής λέγεται ότι άλλαξε την Ελλάδα ψηφιακά στο προηγούμενο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, ψηφιακά έτσι είχε βάλει τις βάσεις ο Γιώργος Παπανδρέου για να αλλάξει ψηφιακά. Είχαν μπει από τότε οι βάσεις, ΓΑΠ, ΠΑΣΟΚ. Και μετά πάτησε εκεί ο Πιερακάκης και έφτιαξε απλά τις εφαρμογές.
0: Πού ήταν ο Πιερακάκης τότε?
1: Στο Πασόκ ήταν.
0: Με μπερδεύεις, γιατί τώρα κάπου.
1: Τότε στο Πασόκ
0: ήταν. Μα με Πιερακάκη ήταν. Το Πασόκ, εκείνο το Πασόκ ήταν με Πιερακάκη.
1: Ναι, βασίστηκε όμως το Πασόκ αυτά που έκανε μετά ο Πιερακάκης. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ο Πιερακάκης ήταν στο Πασόκ τότε.
1: Ήταν, ναι.
0: Άρα είχε ξεκινήσει από εκεί να κάνει.
1: Ναι, και σου λέει καλώς εσύ, μεταγραφή, συνέχισε το έργο.
0: Και πάμε λοιπόν τη μεγαλύτερη ίντριγκα.
1: Ναι.
0: Πήρε κανένα τον Πρωθυπουργό να του πάρει το πόσο κάνει?
1: Ω, δεν νομίζω, όχι. Αδιάφορο τελείως.
0: Είδες λοιπόν ότι δημιουργεί σύντρικες.
1: Όχι ήθελημένα.
0: Τι, καλά.
1: Δεν το ήθελα να το κάνω.
0: Το ήθελες και το είχε σχεδιάσει, όχι. Και το είχε σημειώσει να πεις ότι κοιτάει ο Άδωνος Γεωργιάδης τη δεύτερη θέση προς το παρόν.
1: Την πρώτη τη βλέπετε με κιάλια. Ειδικά άμα δει τώρα τον κόσμο θα μαζευτεί εκεί στην παραλιακή, στο γνωστό μαγαζί, θα πάθει πλάκα.
0: Πάνω ή κάτω από νάντια?
1: Θα είναι πάνω από νάντια.
0: Θα είναι πάνω από νάντια.
1: Πιστεύω θα είναι πάνω από
0: νάντια.
1: Ο Δένδιας τώρα μαζεύει ακραίο κόσμο.
0: Λοιπόν, Άδωνες Γεωργιάδης κοιτάει πρώτα τη δεύτερη θέση και να χτυπήσει τη δεύτερη θέση που είναι Πιερακάκης, ο οποίος από Πασόκ δούλευε για να φτάσει να κάνει την αλλαγή της Ελλάδας ψηφιακά με Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν του ζήτησαν ποτέ από την Ευρώπη να του πάρουν την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Και μακριά κοιτάει και την πρώτη θέση. Όχι, Δένδια, πάνω από Δένδια κοιτάει.
1: Πάνω από Δένδια κοιτάει.
0: Πάνω από
1: ο Δένδιας είναι στην εκτίμηση 50%.
0: Κοιτάει κατευθείαν πρωθυπουργό. Ζήτησαν από τον πρωθυπουργό από καμιά Ευρώπη να τους δώσει το πόσο κάνει?
1: Όχι, αλλά κάνει ομιλία στο Κογκρέσο.
0: Άλλο αυτό. Το πόσο κάνει, του το ζήτησε κανένα?
1: Όχι, ποιο πόσο κάνει, μωρέ.
0: Άσε με τώρα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε πει, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μαρκογιαννάκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαρκογιαννάκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα εχθές, ή εμείς ή κανείς. Είναι άμεση επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εσείς είστε ο κανένας.
2: Κοιτάξτε, πηγαίνουμε από το Μητσοτάκη ή χάος. Το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, τώρα στο Τσίπρα ή χάος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα διλήμματα υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέτουμε στο δρόμο για τις εκλογές ένα απλό ερώτημα στους πολίτες. Αν θέλουν να συνεχίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια τρίτη καταστροφική θητεία ή αν χρειάζεται η χώρα πολιτική αλλαγή και αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορούμε να έχουμε μια προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση για τον τόπο που απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, στη Μακεδονία σε ορεινές περιοχές έχουμε τις θερμοκρασίες να είναι κάτω από τους 10 βαθμούς.
0: Ναι, ήμασταν πριν σε Αμίντεο και το πρωί ήταν 4. Πετρέλαιο
2: θέρμανσης και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ότι θα καταφέρει να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο κάτω από το 1,75, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει με 1,10. Αυτό είναι στο οποίο πρέπει όλοι να απαντήσουμε. Βλέπουμε αιμονικά μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρώπη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ εμείς ως ΠΑΣΟΚ ήμασταν και το μόνο κόμμα που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το είχε βάλει, το έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι θα πρέπει να δούμε μέτρα που άμεσα ανακουφίζουν την τσέπη των πολιτών.
1: Ποια είναι αυτά?
2: Όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προσωρινά λέμε ότι αυτό πρέπει
1: χάνουμε να... Χάνουμε 4 δις.
2: Το έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό

0: βενζίνη και για το πετρέλαιο. Το γεγονός ότι προτιμούν να μπαίνουν σε ένα κύκλο επιδότησης της ακρίβειας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι, έχει δείξει η πραγματικότητα ότι δεν είναι αποτελεσματικό.
1: Πάμε τώρα πάλι στη χθεσινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα, ο οποίος είπε: εγώ έδωσα τη 13η σύνταξη, το 13ο αυτό. Εγώ τα έδωσα και μετά τα πήραν πίσω, αλλά τώρα δεν γίνεται. Τι λέει το Πασόκ, δεν μπορούμε να τα δώσουμε.
0: Ξέρετε, προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανέλθει με τον τίτλο της αξιοπιστίας του έντιμου και αξιόπιστου πολιτικού και ο ίδιος αναιρεί συνεχώς το rebranding το οποίο προσπαθεί να κάνει. Ήταν αυτός που έλεγε το 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Μας είπε κιόλας ότι την έδωσε. Τι έδωσε σήμερα, έχουν οι πολίτες 13η σύνταξη. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
2: Αυτό το κατήργησε το 19 η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κατήργησε το 19 η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μακρυγιαννάκη.
0: Ως τιμητής του δημοσιονομικού, της δημοσιονομικής μάλλον υπευθυνότητας, να μας πει ότι δεν χωράει και δεν γίνεται η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Εντάξει, δεν έχουν ξεχάσει οι Έλληνες πολίτες τι έκανε η διακυβέρνησή τους. Έλεγε η διακυβέρνησή του, έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και παρέδωσε τα δάνεια στα φαντς και σήμερα είναι οι δανειολήπτες έρμεα εκβιαζόμενοι των σέρβιζερς και των φαντς. Γι' αυτό το Πασόκ λέει ότι εδώ πρέπει να έχουμε άμεσες ρυθμίσεις και προστασία των δανειοληπτών με την προστασία της μόνιμης της πρώτης κατοικίας, με ειδικό πλαίσιο για την προστασία αυτών που έχουν τα κόκκινα δάνεια να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το δάνειό τους σε μεγαλύτερη τιμή από ό,τι το έχει πάρει το φαντ, όμως να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και κυρίως αυτό που έχουμε δει και λένε όλοι οι επαγγελματικοί φορείς ότι έχει αποτύχει είναι να έχουμε τις 120 δόσεις γιατί 72 δόσεις δεν προχωρούν.
1: Κύριε
0: Μαργαριανάκη, δεν το λέμε σαν αντιπολίτευση. Ξέρετε, αυτό με το ιδιωτικό χρέος δεν το λέμε σαν αντιπολίτευση. Το λέει δημοσιεύματα, η Καθημερινή, το είχε πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, αυτό
0: το
1: είναι αλήθεια.
0: Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε μιλήσει με όλα τα επιμελητήρια. Είναι η βασική τους, το βασικό τους αίτημα.
0: Τα χρέη προς τα ταμεία έχουν αυξηθεί το τελευταίο εξάμηνο 640 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει για να πάρει κάποια βασικά αγαθά και μάλλον δεν πληρώνει άλλα. Αφήνει άλλα πλήρωτα. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι πολίτες.
1: Κύριε Μακρογιαννάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Γιατί είδαμε χθες τον κύριο Δεδονή σε μια δήλωσή του για μια διάταξη σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το άρθρο 74, που όπως είπε ο συνάδελφός σας, δεν θα περάσει κάτω από το ραντάρ και πώς το περίμενε η Νέα Δημοκρατία. Αφωώνει, λέει η κυβέρνηση, ότι έχει σχέση με ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μας πείτε τι είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με διάφορα τερτύπια να βγάλει όλους αυτούς οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που τους έδιναν κάποιοι να κλέβουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στις πλάτες των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων και προσπαθεί και πάλι να το κάνει αυτό με τον ίδιο τρόπο. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε εκεί και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο, όπως κάνανε, να θυμίσω, με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βγενάκη, που στην ουσία μπήκαν ασπίδα για να μην διερευνηθούν οι πιθανές τους ποινικές ευθύνες, όπως έχουν κάνει σε κάθε σκάνδαλο που προκύπτει με αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, να σας ρωτήσω ακόμα. Θεωρείτε ότι αργήσατε να πάρετε εταιρεία επικοινωνιακή για να μπορέσει να βοηθήσει την επικοινωνία? Ενώ όλα τα άλλα κόμματα είχαν, και καλά και η κυβέρνηση, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, επικοινωνιακές εταιρείες οι οποίες φροντίζουν όλα αυτά που ανεβαίνουν να έχουν ανταπόκριση. Εσείς γιατί πήρατε τόσο αργά εταιρεία τέτοια?
0: Ξέρετε, η πολιτική είναι ουσία, είναι...
1: Ναι, πρέπει να μάθει. Η απάντηση είναι ναι, αλλά πρέπει να το μάθουν, να τα ακούσουν οι πολίτες.
0: Η πολιτική δεν σημαίνει ότι κάνω επικοινωνιακά τεχνάσματα για να καλύψω την ακρίβεια όπως κάνει η κυβέρνηση, την αβελτηρία της σε κάθε τομέα που αφορά την οικονομία και τη ζωή των πολιτών ή να καλύψει την ανεπάρκειά της σε εθνικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μιλάμε στην ουσία στους πολίτες, με την ουσία για τους πολίτες, πρέπει να λέμε συγκεκριμένα πράγματα. το πώς γίνεται η επικοινωνία προφανώς παίζει και αυτό ένα ρόλο, αλλά

0: εγώ λέω ότι το κρίσιμο εδώ είναι τι θα πεις, όχι πώς θα το πεις. Και το Πασόκ λέει πολύ συγκεκριμένα ποιο είναι το όραμά του για μια χώρα που μας χωρά.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, το έχουμε ξαναπεί.
0: Και τον εργαζόμενο με το 13ο μισθό και το συνταξιούχο.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Και τον επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία που δεσμευόμαστε ότι θα φορολογείται στα πραγματικά του εισοδήματα και όχι με τον άδικο φόρο που έβαλε αυτή η κυβέρνηση, το τεκμαρτό εισόδημα, γιατί τους εξαπάτησε, την εμπιστευτήκανε, πιστεύανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγουν από μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, αλλά τελικά τους εξαπάτησε βάζοντας τον άδικο αυτό φόρο.
1: Κύριε Μαρκογιαννάκη, το έχουμε ξαναπεί, ότι από την περσινή, δεν θα έχει αυτή εδώ, είχατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, καλό κακό, ήσαν το μόνο κόμμα που είχε ένα πρόγραμμα. Προχωράτε με ένα ακόμα διαφορετικό, ίδιο, με συμπληρώματα. Το θέμα δεν είναι αν έχετε πρόγραμμα, είναι ότι ο κόσμος δεν το βλέπει δημοσκοπικά και δεν ανταποκρίνεται. Μήπως λοιπόν σε αυτό φταίει κάτι άλλο? Ένα από αυτά που μπορεί να φταίνε, ένα εκ των δύο μάλλον, είναι το ότι δεν είχατε επικοινωνία όπως πρέπει. Δεν το επικοινωνήσατε όπως πρέπει.
0: Κοιτάξτε, ξέρουμε ως Πασόκ, γιατί προφανώς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, όμως ο στόχος μας είναι οι εθνικές εκλογές, ξέρουμε ότι έχουμε διαλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Όταν δεν τάζεις τα πάντα σε όλους και δεν μιλάς με λαϊκίστικες κορώνες, πολλές φορές δεν απευθύνεσαι και στο θυμικό που εύκολα και πρόσκαιρα μπορεί να εκτοξεύσει τα ποσοστά σου. Εμείς όμως ο δρόμος που έχουμε διαλέξει είμαι σίγουρη ότι είναι ένας δρόμος δικαίωσης, γιατί έχουμε δικόματα φωτοβολίδες να εκτοξεύονται και συνέχεια να μένουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Και τώρα πρόσφατα είδαμε και την κυρία Καριστιανού. Εμείς ο δρόμος που έχουμε διαλέξει είναι δρόμος δικαίωσης, γιατί στο τέλος οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Και εκεί το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει και το πρόγραμμα αλλά και το πολιτικό προσωπικό, έχει και τις βαθιές ρίζες στην κοινωνία, είναι παράταξη. Και αυτό το έχουμε δείξει και το δείχνουμε και μπορούμε να φέρουμε την χώρα μας να γίνει επιτέλους μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι να είναι τελευταία σε κάθε δείχτη που δείχνει την ποιότητα ζωής σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σίγουρα το να μπορέσουμε και επικοινωνιακά αυτό να το πετύχουμε ακόμη περισσότερο είναι κάτι σίγουρα πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις περί συζητήσεων με άλλα κόμματα της κέντρου αριστεράς του κυρίου Αυλονίτη και του κυρίου Πάνα?
0: Ο πρόεδρος του Πασόκ έχει πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπαίνουμε και δεν μας αφορούν οποιαδήποτε σενάρια συνεργασιών. Το συνέδριο του Πασόκ έχει αποφασίσει επίσης κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτόνομη κάθοδο και πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει. Προφανώς δεν έχει αξία να μπαίνουμε να σχολιάζουμε απόψεις οι οποίες κατατίθενται. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση, με αυτή πορευόμαστε. Μάλιστα. Νομίζω και έχει γίνει διορθωτική δήλωση. Δεν θα μείνουμε όμως στο να σχολιάζουμε προσωπικές απόψεις που κάποιες φορές είναι άστοχες.
2: Είναι εκτός γραμμής.
0: Εγώ μένω στο τύπο πρόεδρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθαρά, στη συνέντευξη τύπου, τι έχει αποφασίσει το κόμμα μας συνεδριακά. Ξέρετε, εμείς είμαστε ένα κόμμα με συλλογικά όργανα, δεν είμαστε ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης όπως είναι του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε συνεδριακές αποφάσεις, συλλογικές αποφάσεις και με αυτές πηγαίνουμε στις εκλογές.
1: Κύριε Μαρκογιαννάκη, όμως με όλα αυτά που είπατε και παίρνοντας και το μήνυμα του Αποστόλου για ποιο Πασόκ μιλάτε, αυτό κυβερνάει, η μισή υπουργή Πασόκ δεν είναι και η άλλη μισή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην Ελλάς, φοβάστε μη φύγουν κι άλλοι.
0: Κοιτάξτε, το Πασόκ μεγαλώνει.
1: Το είδαμε ότι έφυγαν και πήγανε και στην κυβέρνηση και στον
0: Πασόκ μεγαλώνει.
1: Τσίπρα.
0: Και διευρύνεται συνεχώς και προς το κέντρο και προς την αριστερά. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε και τον Κώστα Σκανδαλίδη να ηγείται αυτής της προσπάθειας, ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τώρα, αν κάποιος νιώθει ότι πρέπει, είναι προσωπική του επιλογή, να πάει αν θέλει σε κάποιο άλλο κόμμα. Εμείς βλέπουμε το Πασόκ μεγαλώνει, ότι διευρύνεται. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα φανεί και στις εθνικές εκλογές, όπου θα δείξουμε ότι πράγματι μπορούμε να καταφέρουμε να είμαστε εμείς η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
1: Και εσείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, στην περιοχή σας με Σταυρό, έτσι?
0: Έτσι είναι, αυτή είναι η πρόθεσή μου τουλάχιστον. στην Κοζάνη. Αυτό βέβαια, ξέρετε, αφορά και τις τελικές ανακοινώσεις του κόμματος.
2: Ό,τι πει ο πρόεδρος.
1: Ό,τι πει ο πρόεδρος. Μάθη. Κάνει κρύο, κάνει κρύο.
0: Και βέβαια κάνει κρύο στους 10 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή.
1: Σας λέω, πριν είχαμε σύνδεση με Αμίντιο και λέει το πρωί ήταν στους 4.
0: Έτσι, έτσι. Ανεβαίνει. Το καλό.
2: Ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
1: Ο Χρήστος λέει ότι όταν κάνουν μεταγραφές κοιτάζουν και την πρίκα. Όταν αυτό είναι και πρίκα. Πόσα βόδια έχεις, πόσα ζωντανά, τι δίνεις πρίκα, έτσι δεν είναι, όπως λέγαμε.
2: Προφανώς. Μερικοί λυμπίζονται την θέση που μπορεί να πάρουν ή αυτό που θα τους τάξει το επόμενο κόμμα. Άμα σου τάξει κάτι καλό, μπορεί να το σκεφτείς και να πεις: εδώ είμαι στα ζήτα, π.χ. Ναι. Άμα πάω εκεί, μου τάζει ότι θα έχω έναν αναβαθμισμένο ρόλο, μπορώ να πάω.
1: Τώρα που μου
2: το πες... κάνουν πολύ αυτό, τώρα... ειδικά ώστε να κάνουν και πολιτική καριέρα, έτσι.
1: Τώρα που μου είπες αζήτητα.
2: Ναι.
1: Θα είναι μία μέρα πριν τις εκλογές οι ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αυτοί που θα μείνουν έξω δεν θα μείνουν στα ζήτητα.
2: Μία μέρα πριν τις εκλογές. Ναι,
1: ή λίγες ώρες. Δηλαδή, γιατί μέρα. Αυτοί που θα μείνουν απ' έξω δεν θα μείνουν στα ζήτητα.
2: Αν θυμάσαι, το έχω πει κανένα μήνα τώρα.
1: Παραπάνω.
2: Και μπορεί και πριν το καλοκαίρι, ότι έχω πει ότι τελευταία στιγμή γιατί ο Σαμαράς κοιτάει τα κοψίματα και γι' αυτό έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης και δεν τους κόβει.
1: Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, ναι. Ότι βλογάμε τα γένια μας. Ναι, το έχουμε πει πολύ καιρό. Εσύ. Το παίρνω και εγώ. Παίρνω και εγώ λίγο από τη δόση.
2: Αλλά ναι, πολύ πιθανό να είναι μέχρι και την τελευταία μέρα. Δεν μπορεί να ανακοινώσει τελευταία μέρα.
1: Τώρα που είπε αζήτητα, κατάλαβε. Πω και τώρα τη θυμήθηκα. Πω. Αλλά μετά το διάλειμμα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, διαλυματάκι τελευταίο, 6939-943-943. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για το αρχοντικό, Αρχοντικό, σωστά.
1: Χασιά.
2: Αρχοντικό, στέλνετε τη λέξη αρχοντικό.
1: Το καλύτερο παϊδάκι.
2: Και το ονοματεπώνυμό σας, αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Τα λέμε σε 2 λεπτά.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με αρκετή κίνηση στους δρόμους και σήμερα. Παρότι έχει πάει 11.30, η κίνηση καλά κρατεί.
1: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα θέμα, ότι ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τάση των ανθρώπων να πηγαίνουν με τα μέσα έχουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λιγότερες μεταφορές.
0: Τι εννοείς, δρομολόγια?
1: Δρομολόγια, συγγνώμη, μεταφορές, είπα δρομολόγια.
0: Γιατί, επειδή είναι λιγότερα?
1: Δεν ξέρω, αύριο θα έχουμε το ρεπορτάζ αυτό, θα ψάξουμε να το βρούμε και να το ολοκληρώσουμε. Πόσα λιγότερα είναι και γιατί είναι λιγότερα, όταν λένε του κόσμου μην πηγαίνεις με το αυτοκίνητο γιατί έχει βενζίνη. Άρα για να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο λέει λεφτά. Αν δεν μπορείς να πας όμως με το μετρό γιατί έχει λιγότερες βόλτες, με το λεωφορείο γιατί έχει λιγότερες βόλτες.
0: Το μετρό χρειάζεται παραπάνω δρομολόγια, γιατί σε ώρες αιχμή, στο μεσημέρι, απογευματάκι είναι πίχτρα και είναι το φαινόμενο της σαρδελοποίησης πολλές φορές. Καλό θα ήταν να υπάρχουν πιο συχνά δρομολόγια. Έχουμε και ένα άρθρο του Μητσοτάκη στον Guardian που μιλάει για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Κατά καιρούς υπάρχει αυτό το θέμα, ότι η επανένωση.
1: Όταν
0: δεν ξέρω αν είναι υπαρκτό ή αν είναι περισσότερο επικοινωνιακό.
1: Όταν δυσκολευόμαστε σε άλλα θέματα, πετάμε και ένα Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά το ανέφερε πριν ο Αργύρης Οντινόπουλος και είπε μια τάκα που μου άρεσε και την κράτησα. Είπε ότι εδώ δεν κατάφερε τα μάρμαρα. Όχι τα μάρμαρα, τα γλυπτά. Είναι λάθος το η λέξη μάρμαρα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν κατάφερε να τα φέρει η Μέλλα Μερκούρη. Να τα φέρει η Μενδώνη. Το είπε ο Ντινόπουλος.
1: Ναι, αλλά ξέρει από μάρμαρα η Μενδώνη.
0: Τι μάρμαρα?
1: Μάρμαρα γενικώς. Ξέρει, γνωρίζει. Okay. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο Λάμπι. Μιλάει το Πασόκ, λέει, για κλοπές που αυτοί μας έβαλαν στο δούνου του και μας έφεραν όλα τα δεινά ήμαρτων. Αν δεν είχαμε προεκλογική περίοδο, θα πεθάναμε την πείνα με αυτούς που μπλέξαμε. Πασόκ, Νουδού, Τσίπρας. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και θα κάνουν μια οικουμενική κυβέρνηση. Να μας φέρνουν όλοι μαζί.
0: Λέει κύριε Μάρκο Γιαννάκη πριν, γιατί το σκέφτηκα και αυτό. Λέει μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι εναλλακτικός πόλος.
1: Να δεν έχει κυβερνήσει το Πασόκ. Δεν έχει το νόμο.
0: Όχι, το ίδιο πράγμα δεν είναι με αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Δηλαδή
0: τι διαφορά έχει το μόνο το Πασόκ με το ή εμείς ή κανείς? Και το Πασόκ το ίδιο πράγμα λέει.
1: Το Πασόκ δεν έχει το νόου-χαου κυβέρνησης. Γιατί δεν έχει κυβερνήσει.
0: Τι εννοεί δεν έχει κυβερνήσει?
1: Δεν έχει κυβερνήσει.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει.
1: Ναι, άρα ο Τσίπρας που έχει μάθει στο κασίδι το κεφάλι και έχει μάθει πώς είναι η κυβέρνηση, το είπε χτες. Εγώ ξέρω. Έμαθα και αγγλικά, τι άλλο θέτε.
0: Άρα το Πασόκ,
1: εμείς ή κανείς.
0: Άρα το Πασόκ αφού δεν ξέρει πώς.
1: Πώς δεν ξέρει, πώς δεν ξέρει.
0: Πώς είναι σίγουρο ότι μόνο το Πασόκ μπορεί.
1: Έλαντε, αυτό λέει και ο Τσίπρας. Εμείς ή κανείς. Διότι εμείς είμαστε εμείς. Ο κανείς είναι ο κανείς. Και απ' την άλλη είναι ή εμείς ή το χάος ή ο Ερντογάν. Επίσης δεν έχω ακούσει το Πασόκ να λέει: έχω όραμα. Πώς θα πάω στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη και στη Μυθάκη?
0: Δεν είπε για Λέσβο, Μυτιλίνη, Μυθάκη, είπε όραμα για τη χώρα γενικότερα.
1: Καλά, η χώρα που είναι, δεν είναι στη Λέσβο, τη Μυτιλίνη,
0: ναι,
1: δεν είναι χώρα αυτή.
0: Και το Πασόκ είχε σύνθημα στο συνέδριο: μία χώρα να μας χωρά.
1: Μία χώρα να μας χωρά.
0: Ναι, αυτό είχε σύνθημα. Όχι στο συνέδριο, τώρα στη ΔΕΘ το είχε.
1: Πάντως δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και ο Τσίπρας, αυτό το διαπλανητικό με πρώτο τον Τσίπρα, μας το έχουν. Διαπλανητικά θα κάνουμε τα πράγματα τέλεια. Καλά είχαμε εμείς την προηγούμενη Κυριακή για τα UFO. Και αυτό που θυμήθηκα είναι ότι σας έλεγα τόσο καιρό ότι ο υπουργός, μην με ρωτήσει ποιος υπουργός, τον Φλωρίδη δεν τον ακουμπώ.
0: Για
1: τον
0: Άδωρης.
1: Το Γεωργιάδη είπαμε, είναι και εκνευρισμένο.
0: Α,
1: και
0: όταν λες υπουργός, γιατί είναι όλο τον χαρτοφυλακίο ο Άδωνης και νόμιζα πως εννοείς αυτόν.
1: Όχι, είπα.
0: Όταν λες και το υπουργός.
1: Δεν είπα πρωταθλητής.
0: Ο Πιαρακάκης.
1: Δεν είπα Ευρωπαίος.
0: Ο Σχοινάς.
1: Δεν είπα μην τον πειράξετε.
0: Ο Φλωρίδης.
1: Ο υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι δουλίτσες με ευελπίδων και δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα.
0: Ο Θεοδωρικάκος τα έχει πάει καλά με την ακρίβεια.
1: Ναι, το έχουμε δει. Ναι. Και χερά τα όλα και συμφωνία κυρίων και όλα πάνε καλά και δεν έχουν και κανένα. Αλλά δεν προκάμε παιδάκι, με έχει δουλίτσες τώρα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω. Μία αρχή που έφτιαξε που είναι για τον πολίτη. Πάει και κάνει συμφωνία κυρίων, δεν ξέρω. Για να μπει με τα ποσοστά και τι θα πάρει και τι δεν θα πάρει. Έχω μπερδευτεί ποιος κάνει τις συμφωνίες με τους κυρίους. Το Υπουργείο, οι αρχές, οι πολίτες. Μισό λεπτό. Μια ερώτηση και κάνει ο κ. Λαυτόπουλος εχθές, την οποία μας μπέρδεψε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, Εργαζομένων Καταναλωτών, κ. Λαυτόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Λαυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα κύριε Πουναρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ναι, τι έγινε, πάει τώρα η κυρία Τσαγκάρη και κάνει μια συμφωνία, αν θα πάρει το Ραυτόπουλο σε σχέση με τον Γεωργιάδη που έχει 5%. Εγώ δίνω 2, να μπω κι εγώ μέσα. Μπείτε κι εσείς, εγώ δίνω 1,5. Μπαίνω. Εξηγήστε μας τι είναι για να καταλάβουμε όλοι.
2: Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Τον Ιούνιο του 2026, σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε μια συμφωνία κυρίων, οι οποίοι συμμετείχαν οι βιομηχανοί τροφίμων, η βιομηχανία ειδών πρώτης ανάγκης, οι πολυεθνικές εταιρείες, η διοικήτρια της Αρχής Προστασίας Καταναλωτών, η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ο Γενικός Γραμματέας, ο Υπουργός, ο Υπουργός.
1: Σφίξαμε και ήμασταν χεράτα όλοι και συμφωνήσαμε. Πάμε καλά. 5% δεν ήταν το.
2: Συμφωνήσαμε σε τι? Συμφωνήσανε στο να υπάρχει συγκράτηση των τιμών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και με καταλυτική ημερομηνία 27 Αυγούστου ό,τι τιμές είχαν στα ράφια και στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ, από εκείνη την τιμή στις 31 του μήνα Αυγούστου ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία να υπάρχει μείωση της τιμής από την τιμή που είχαν στις 27 Αυγούστου. Αυτό έγινε, αυτό σήμερα το διαπιστώνουμε εμείς τους καταναλωτές.
1: Βεβαίως, ναι. Από τις 27 Αυγούστου το διαπιστώνουμε.
2: Απαντώ ευθαρσώς, σε καμία των περιπτώσεων, όχι, δεν το διαπιστώνουμε.
1: Από τις 27, από τις 27 το διαπιστώνουμε. Είχαν ανέβει μέχρι 27 Αυγούστου τιμές, οπότε μπορούσαμε να τις τρέξουμε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διατηρήθηκαν οι τιμές στα ίδια επίπεδα που ήταν τον μήνα Ιούνιο. Αυξήθηκαν. Από τις ήδη αυξημένες τιμές, πρώτη συμφωνία ακυρώθηκε. Από τις ήδη αυξημένες τιμές μειώθηκαν από την εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής. Σας λέω ευθέως ότι όχι, δεν μειώθηκα. Και ενδεικτικά να σας αναφέρω, μπορώ πάρα πολλές τιμές, εκατοντάδες προϊόντα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω τώρα ένα προϊόν, το οποίο είναι κοτόπουλο, σε επώνυμη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Είχε 27 Αυγούστου 6,56. Μπήκε σε αυτήν την τιμή, στο 31 12 της... Την τιμή μειώθηκε από τα 6,56 στα 3,12 λεπτά. Πολύ σημαντική μείωση και την προσυπογράφουμε και την συγχαίρουμε. Σήμερα αυτό το προϊόν που είχε στις 31 Αυγούστου 3,12 λεπτά και στις 27 Αυγούστου είχε 6,56, σήμερα έχει, κύριοι, 8,31.
1: Μάλιστα.
2: Το ξαναλέω.
1: Το καταλάβαμε.
2: Από 6,56.
1: Έπεσε στα
2: 3,12. Σήμερα 8,31. Δηλαδή 180% πάνω από την τιμή που ήταν η συμφωνία.
1: Και εμείς θα πούμε, κύριε Ραυτόπουλο, ότι δεν είναι το μοναδικό. Το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι τιμές είναι ψηλά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
2: Όχι. Διαφωνώ με το δεν έχει αλλάξει τίποτα. Συμφωνώ αν θα μου λέγατε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί από την συμφωνία και μετά.
1: Σε αυτό λέω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι σαν να μην υπήρξε συμφωνία. Εδώ όμως δεν υπήρχε ένα 5% το μήνυμο που μπορείς για να μπει στη συμφωνία.
2: Αυτό θα πήγαινε μετά να σας πω. Αυτό το οποίο έγινε και στις δηλώσεις του Υπουργός Ανάπτυξης μετά το πέρας της συναντήσεως και το δώσιμο των κεριών, αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλοι οι κωδικοί από τις βιομηχανίες, από τα σούπερ μάρκετ, από τις πολυεθνικές θα πάνε την αρχή προστασίας καταναλωτή, η οποία είναι υπεύθυνη αυτή η αρχή, να ελέγξει τους κωδικούς και τις μειώσεις των τιμών, οι οποίοι δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων κανένας κωδικός να έχει μείωση λιγότερο από 5%.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν η συμφωνία η οποία έγινε.
1: Εδώ να κάνω την πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, το Υπουργείο, επειδή δεν μπορούσε να ελέγξει, δεν πρόκαμε το ίδιο, έφτιαξε μια ακόμα αρχή, η οποία θα κάνει τη δουλειά του Υπουργείου να ελέγχει τις τιμές. Ένα φάουλ για μένα. Αυτή λοιπόν η αρχή κάνει και συμφωνίες.
2: Όχι βέβαια, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει συμφωνία.
1: Μα έκανε όμως.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η συμφωνία έγινε σε ανώτατο επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, σε επίπεδο Υπουργού Ανάπτυξης και των υπόλοιπων που σας είπα. Δεν έχει καμία δουλειά η αρχή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελέγξει εάν αυτά που στείλανε οι βιομηχανίες των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης και οι πολυεθνικές εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ, εάν πράγματι τηρούν τη συμφωνία, δηλαδή
1: κύριε, αυτό που
2: η κωδική όλη είναι με μείωση πάνω από 5%.
1: Μεταγενέστερα, μπήκε μια εταιρεία σε αυτή τη συμφωνία με 2%.
2: Από την πρώτη στιγμή μπήκαν εταιρείες μέσα, όχι μία, μπήκαν εταιρείες μέσα οι οποίοι τόσο στο κρέας, όσο και στα ζυμαρικά, όσο και στα γαλακτοκομικά, στα γιαούρτια, είναι με μείωση μικρότερη του 5%.
1: Μάλιστα.
2: Από 2% έως 4,9%.
1: Αυτές τις μέρες, λίγο πριν, μπήκε καινούργια εταιρεία με 2% που συμφώνησε, γιατί εμένα αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, με την αρχή και όχι με το Υπουργείο.
2: Ναι. Μπήκε μια αλυσίδα η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
2: Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία μπήκε σε 6 κωδικούς προϊόντων των ΟΠΟ κρέας με μείωση 2%.
1: Ωραία, εγμένα η ερώτησή μου είναι, αυτή η εταιρεία, η συγκεκριμένη, τη συμφωνία δεν την έκανε με το Υπουργείο καλά τσεκαρισμένο. Την έκανε με την αρχή.
2: Δεν μπορεί να την κάνει με την αρχή.
1: Μα πώς, αφού δεν έκανε με το Υπουργείο. Πώς
2: μα μπήκε. Δεν δικαιούται γιατί να κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω.
1: Και ποιος την έκανε τη συμφωνία, αφού δεν την έκανε με το Υπουργείο. Πώς μπήκε με 2%.
2: Μα για λογαριασμό της αλυσίδας αυτής την έκανε η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ.
1: Μάλιστα.
2: Όχι η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Το λέει και ο τίτλος. Το λόγο τον οποίο η ύπαρξη έχει αυτή η αρχή είναι να ελέγχει εάν τηρούνται οι συμφωνίες. Όχι να κάνει συμφωνία η αρχή με τις αλυσίδες ή με τους βιομήχανους ή με τον οποιοδήποτε για το όνομα του.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εγώ θα σας πω ότι υπάρχει και ο κύριος Πουρναράς, ο οποίος έδωσε μια προσφορά μείωση τιμής 4%. Και αυτό δεν το βάλανε μέσα. Γιατί? Υπάρχει μια άλλη αλυσίδα, στο όνομα Γεωργιάδης, αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γεωργιάδης, το οποίο έχει μείωση της τιμής 4,5%. Και δεν το βάλανε μέσα. Λέω ότι είσαστε κατά το 5%. Γιατί?
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Διότι,
2: δηλαδή,
1: ναι, κάτι γίνεται. Άρα λοιπόν, οι λιανοπολιτές, οι σούπερ μαρκετάδες που λέμε, οι λιανοπολιτές αποφασίζουν ποιοι θα μπουν ανταγωνιστές τους και με τι ποσοστό.
2: Σαφώς και όχι.
1: Τι σαφώς και όχι.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Αφού αυτό γίνεται τελικά, όταν κάποιοι μπαίνουν και λένε ότι ο Πουρναράς θα βάλει και τη δική του εταιρεία με 2% και το πλασάρεται μέσω τη δική μου λιανική εταιρεία.
2: Εγώ θα πω ότι αυτό δεν είναι η συμφωνία, δεν έγινε στο τραπέζι που καθίσανε όλοι αυτοί οι αρμόδιοι με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Καθίστε, κύριε Ραυτόπουλε. Κύριε Ραυτόπουλε, κάθισαν στο τραπέζι, κάναν μια συμφωνία. Οκ, την ξέρουμε, την ακούσαμε, την πανηγυρίσαμε, κάναμε τα πάντα. Από εκεί και πέρα, πώς προχωράει αυτή η συμφωνία, μας ενδιαφέρει και τι φτάνει στο σούπερ μάρκετ μας, Κέι.
2: Δεν τηρήθηκε η συμφωνία, αυτό σας λέω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τηρήθηκε.
1: Όταν
2: βλέπουμε σε εκατοντάδες κωδικούς που μετέχουν μέσα στην ηλεκτρονική πρωτοβουλία μείωση τιμής να είναι αυξημένη η τιμή σε σχέση με την τιμή που μπήκαν τις πρώτες 15-20 μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν τηρήθηκε. Γιατί λέει η συμφωνία, για τους δύο μήνες από 31 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου, η τιμή θα είναι σταθερή. Δεν είναι, ρε παιδιά, σταθερή η τιμή. Πώς θα το
1: κάνουμε? Και η αρχή που μπήκε το Υπουργείο, τι μας λέει? Πού είναι η έλεγχη?
2: Θα μου επιτρέψετε.
1: Τώρα θα με επιτρέψετε να σας ρωτήσω γιατί γελάτε, κύριε.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το υποβάλλετε στην αρχή. Εμείς αυτό το οποίο αναδείξαμε χτες στην αρχή είναι ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας οφείλετε, κύριοι. Γιατί αν κάνετε τη δουλειά σας, θα βλέπατε ότι το προϊόν που μπήκε στις 31 του μήνα με μια τιμή 3 ευρώ και σήμερα έχει 8 ευρώ, δεν είναι λογικό και δεν είναι συμφωνία αυτή. Και θα έπρεπε να το έχετε βγάλει έξω αυτό το κωδικό.
0: Και να φανταστώ, κύριε Ραυτόπουλο, ότι η μη συμφωνία δεν επιφέρει τελικά κάποια ποινή, γιατί ήταν συμφωνία κυρίων.
2: Όχι, ήταν εθελοντική.
0: Ήταν εθελοντική αυτό.
2: Το όφελος όμως από αυτή τη συμφωνία, γιατί οφείλουμε να το πούμε, είναι η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Που ήταν ο διακαής πόθος και της βιομηχανίας της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ να φύγει, να σταματήσει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέντρου.
1: Ναι, μα ήταν από τη δική μας μεριά, δώσαμε ότι δεν θα έχουμε πλαφόν. Και από τη δική σας ζητάμε τις μειώσεις και τη σταθεροποίηση των μειών και τις μετέπειτα μειώσεις. Αυτή ήταν η συμφωνία. Εμείς σας δίνουμε πλαφόν, εσείς δώστε μας μειώσεις. Αυτή δεν ήταν η συμφωνία, εκεί δεν ήταν η βάση.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε.
1: Ωραία, εμείς την τηρήσαμε τη συμφωνία. Ήμασταν χεράτα ό,τι πρέπει. Εσείς απέναντι, δεν νομίζω.
2: Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζετε, σας το λέω ξεκάθαρα.
1: Το καταλάβαμε.
0: Καταλάβαμε, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Το καταλάβαμε, τι να κάνουμε τώρα.
2: Μα δεν είναι να σας πω κάτι άλλο. Δεν το έχουν δει πάρα πολλοί ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία μέσα και θα μπείτε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πόσο κάνει. Θα δείτε ότι δίπλα από το κάθε προϊόν το οποίο λέει, λέει μείωση. Για παράδειγμα, έχετε το ταμπελάκι που λέει τη μείωση της τιμής και λέει μία μείωση, παράδειγμα, σε αυτό το προϊόν έχω μείωση 5% και η τιμή είναι 2,04, 2 ευρώ και 4 λεπτά. Μάλιστα. Ποια ήταν η προηγούμενη τιμή για να πω ότι είναι 5% μείωση?
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Λοιπόν, οπότε,
1: αυτό το
2: από πού θα κάνουμε τη σύγκριση για να δούμε ότι πράγματι μας λέτε αλήθεια ότι έχετε μείωση 5%?
1: Ναι, έχουμε όμως μία αρχή η οποία κάνει αυτή τη δουλειά, γι' αυτό πληρώνεται. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε.
2: Ας μας πει λοιπόν αυτή η αρχή, ποια είναι η προηγούμενη τιμή που λέει ότι έχει μείωση 5%. Γιατί στην αρχή, στην πρωτοβουλία μας είπαν ότι οι τιμές είναι μειωμένες μεσοσταθμικά 9,5%. Και όταν ψάχναμε να βρούμε τις τιμές μειωμένες 9,5%, εμείς δεν τις βρήκαμε πουθενά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε,
2: τι βρίσκουμε και σήμερα.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, το καταλάβαμε, δυστυχώς το καταλάβαμε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Βέβαια είναι και λίγο παράδοξο.
1: Μόνο σε αυτιά τώρα. Περιμένετε, παιδιά, είναι δήλωση.
0: Ναι, μια κυβέρνηση να προσπαθεί να μειώσει τις τιμές μέσω εθελοντικών συμφωνιών. Γιατί ο καταναλωτής δεν τον ενδιαφέρει. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή ο καταναλωτής από μια συμφωνία κυρίων, έχει ανάγκη από μόνιμα μέτρα. Έτσι.
1: Συγγνώμη, σου έδωσα. Έβγαλα το πλαφόν και σου είπα ότι εγώ βγάζω πλαφόν. Σου
0: ναι, βρε παιδάκι μου, είναι συμφωνία. Είναι εθελοντική συμφωνία.
1: Μα
0: αυτό.
1: Εγώ είμαι κύριος, αυτό που σου έταξα το έκανα.
0: Ναι, ο καταναλωτής όμως δεν τον νοιάζει μια εθελοντική συμφωνία, ασχέτως αν η μία από τις δύο πλευρές ήταν κύριος από πριν, η κυβέρνηση.
1: Εγώ είμαι
0: κύριος. Δεν τον νοιάζει.
1: Είμαι κύριος.
0: Το καταναλωτή δεν τον νοιάζει, σου λέει αυτό.
1: Και εγώ τι φταίω που δεν είσαι εσύ κύριος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πες μου τι φταίω εγώ. Εγώ ήμουν κύριος. Το πλαφόν που υποσχέθηκα το έβγαλα.
0: Ναι.
1: Ωραία, εσύ δεν είσαι κύριος.
0: Δεν το ξέρει όμως ο Μπάμπης που μένει στα αγαπημένος Πετράλων, μια και εκεί μεγάλωσες.
1: Ναι, αλήθεια
0: αναφέρεις,
1: αυτό.
0: Ναι. Δεν το ξέρει αυτό.
1: Γιατί δεν το ξέρει?
0: Αυτός ακούει μια συμφωνία κυρίων,
1: ναι,
0: όπου οι τιμές είναι ακόμα ακριβές. Άρα τι σκέφτεται? Ότι μας κοροϊδεύουν, θέλουμε μόνιμα μέτρα. Τι μπορεί να είναι μόνιμο μέτρο? Κάτι άλλο.
1: Τι κάτι άλλο? Τι θέλει, πάλι το καλάθι της νοικοκυράς?
0: Όχι. Του νοικοκυριού είναι αυτό, το έχουμε αλλάξει, είναι του νοικοκυριού, δεν είναι της νοικοκυράς.
1: Τι θέλει δηλαδή? Εδώ του έχουμε το πόσο κάνει. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις πόσο κάνει.
0: Καλά, ούτε αυτό είναι λύση.
1: Γιατί δεν είναι λύση?
0: Γιατί απλά βλέπεις πόσο έχει τιμή. Δεν μειώνει. Η τιμή μέσα από την εφαρμογή πώς θα μειωθεί, δηλαδή. Απλά το βλέπεις.
1: Απλά βλέπεις ότι είναι ακριβό και δεν πάει να το πάρεις.
0: Και τι νόημα έχει αυτό δηλαδή?
1: Δεν πάει να το πάρεις.
0: Μα το βλέπεις live στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να το δεις στην εφαρμογή δηλαδή.
1: Λειτουργείς και τη βενζίνη και την κούρα να πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Τα σούπερ μάρκετ παντού είναι κοντά, μπορεί να πας με τα πόδια. Όλοι έχουν ένα κοντινό σούπερ μάρκετ.
1: Και άμα είναι λίγο πιο μακριά, δηλαδή τι θα κάνω?
0: Πας με τα πόδια, θα το συστήνει και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
1: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δηλαδή λες ότι το πόσο κάνει του Πρωθυπουργού δεν το ζήτησαν από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο διότι δεν ήταν πολύ καλό σαν του Υπουργού?
0: Σαν το MedWatch του Υπουργού.
1: Πώς το πες?
0: Έτσι λέγεται η εφαρμογή.
1: Ναι, το καταλάβω.
0: Είναι MedWatch, έχει ένα barcode.
1: Δεν έχω μάθει στενογράφο. Ναι. Ούτε να κάθομαι στα ποδαράκια ακόμα.
0: MedCoach.
1: Να το γράφω.
0: MedWatch και λέω MedCoach. MedWatch.
1: Ωραία, σιγά σιγά να το γράψω. Ναι.
0: Είναι η εφαρμογή αυτή καινούρια που ήδη έχουν χτυπήσει 231 είναι τα ιατρία που
1: έτσι
0: χτυπήσει.
1: Είπανε μέχρι χθες το βράδυ που το
0: ναι,
1: άκουσα.
0: Και, είναι... και εκεί ξεκινούν λέει οι έλεγχοι. Έχει ξεκινήσει για Αθήνα.
1: Πάει και Θεσσαλονίκη λέει.
0: Ξεκίνησε χθες σε Πειραιά, πάει και Θεσσαλονίκη και έτσι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι και στη συνέχεια οι έλεγχοι συνεχίζονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κολωνάκι θα το κουμπώσουμε όλες οι κλινικές
0: που έχουν. Πιάνεται στην Αθήνα αυτό.
1: Κολωνάκι θα το κουμπώσουμε όλες τις κλινικές που έχουν και διαμερίσματα και τη λέξη κλινική απ' έξω. Σε όλες τις διευθύνσεις εκτός της Καρδεάδου. Του Κολωνακίου λέω, κύριε Υπουργέ, του Κολωνακίου. Σε όλες. Επίσης, γιατί να φτιάξω πλατφόρμα? Μπορώ να δω με ποια από αυτά τα μαγαζιά έχουν φωτογραφηθεί υπουργοί. Σε ποια από αυτά τα μαγαζιά έχουν φωτογραφηθεί υπουργοί, να πάω να κάνω εκεί πρώτα τον έλεγχο. Ή εκεί να μην πάω καθόλου να θέλει να είναι καλά μαγαζιά.
0: Γιατί, επειδή φωτογραφήθηκαν πάνω να πει ότι είναι και καλή.
1: Όχι,
0: ή κακή.
1: Το αντίθετο, πάρα το πώς θέλεις. Εγώ θα κοιτάξω πού έχουν φωτογραφηθεί οι υπουργοί.
0: Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα όμως αυτό.
1: Είναι ένα καλό δείγμα όμως για να ανακαλύψουμε πράγματα.
0: Λοιπόν, πριν έστειλε ένας φίλος για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί το πάτησα να το δω πόσο είναι. Μας είπε ότι έκλεισε στο 1,50, λέει, όχι 1,75. Ποιος το είχε στείλει αυτό?
1: Ο Τάσος.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ έναρξη σεζόν 25-26 στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή, όταν έγινε επίσημη έναρξη. 1,12. Λίγες μέρες αργότερα, στις 17, δύο μέρες μετά δηλαδή, πήγε στο 1,13.
1: Το Απρίλιο
0: κλείσιμο σεζόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει πλέον ρητά ότι η σεζόν έκλεισε σε τιμή 1,75 το λίτρο.
1: Άρα
0: Άρα ένα 13 στις 17 Οκτωβρίου, ένα 75 τον Απρίλιο που κλείνει η σεζόν.
1: Άρα Τάσο, ένα 75 έκλεισε, καλά το λέγαμε.
0: Η διαφορά είναι περίπου στο συν 0,62 ευρώ το λίτρο, δηλαδή συν 55% είναι η αύξηση. Και αυτό είπα στην αρχή όταν λέγαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τον Κυρανάκη, που για να το είπε ο Κυρανάκης θα είναι θέσφατο, ότι θα ξεκινήσει, θα αρχίσει κάτω από το 1,75. Λέω όμως πέρυσι
1: θεωρείς
0: υπήρξε...
1: τον Κυρανάκη ότι έχει πάρει και αυτό στη θέση του Γεωργιάδη που ήταν ο προπομπός.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μέχρι
0: αυτό,
1: πριν λίγο ότι μας έλεγε ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ήταν, την κινόταν μετά.
0: Τον εμπιστεύομαι.
1: Το έλεγε ο
0: και ο Φλωρίδης.
1: Το έλεγε ο κύριος. Ο Φλωρίδης είναι οι αποφάσεις στις καθηγικές.
0: Ναι, ο καθένας στον τομέα του.
1: Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι όλο το χαρτοφυλακείο, άρα είναι πάντα στον τομέα. Το έχει δίκιο και συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
0: Ναι.
1: Μας έλεγε κάτω ο κύριος Γεωργιάδης με τον δικό του τρόπο φωναχτά κτλ. Και την άλλη μέρα στη Βουλή το έλεγε με γραβάτα. Ο Κυρανάκης έφαγε και αυτή τη θέση.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να, είναι, μπορεί να, είναι, να υπάρχει διπλή θέση, γιατί υπάρχει όγκος εργασίας και να θέλουμε δύο για αυτή τη
1: δουλειά. Μας παίρνει αυτός που δεν κοιτάει τίποτα για το κόμμα, κύριε Υπουργέ.
0: Με την ίδια λογική, λοιπόν, πρόσκεισε. Πέρυσι αυξήθηκε συν 55%. Άμα έχουμε, και από το 1,12 όμως ξεκίνησε. Ναι. Αν από το 1,50, 1,60, 1,70 πόσο θα μειωθεί.
1: Και χωρίς Ιράν.
0: Και χωρίς Ιράν. Αν έχουμε πάλι μία αύξηση της τάξης του 55, λίγο πάνω, λίγο κάτω, άρα θα πάμε 2 ευρώ. Θα κλείσει η σεζόν φέτος. Με τα περσινά δεδομένα, λέω έτσι, μπορεί να μην υπάρξει αυτή η αύξηση.
1: Ναι, αλλά ακόμα και με τα περσινά δεδομένα, κύριε Πουρναρά, εγώ ναι. πρέπει να σου πω ότι η πετυχησιά μας είναι ότι δεν ανοίγει με 2.
0: Αλήθεια, αυτό είμαστε αλήθεια.
1: Θα μπορούσε να ανοίξει με 2.
0: Ναι. Και πρόσεξε τώρα, αυτό επικοινωνιακά, αυτό που ο Κυρανάκης θα το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Γιατί έχει διαρρεύσει ότι έκλεισε 1,75 και είναι στο 1,80 η τιμή, 1,90 πόσο είναι. Και θα έρθει τώρα, έχει διαρρεύσει ότι θα πάει στο 1,75 και θα έρθει τώρα, θα πάει στο 1,60 και θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα πει: Βλέπεις πώς τα μειώνουμε. Όχι 1,75, 1,80, 1,90 που λέγατε, 1,60 είναι. Άρα βλέπεις πόσο πετυχημένη είναι μετά η κυβερνητική πολιτική.
1: Σου είπα και το ρώτησα και ρώτησα και την κυρία Μαρκογιαννάκη. Ναι. Είναι οι τελευταίοι που πήραν επικοινωνιακή εταιρεία. Από τη Θεσσαλονίκη την πήραν, τώρα πρόσφατα.
0: Ναι, το ξέρω. Κάνουν... Μα, εγώ ξέρω και ποιους είχαν επικοινωνιολόγους τα 1-2 άτομα που είχαν του Ανδρουλάκη και οι οποίοι δεν κάνανε.
1: Χαίρομαι πολύ. Δες πόσα views έχει ο Ανδρουλάκη. Πόσα views.
0: Τώρα έχει ξεκινήσει λίγο να κάνει views.
1: Μα πήρε εταιρεία που κάνει αυτό.
0: Το ξέρω. Ναι. Εγώ όταν είχα στέλεχος, μιας και το ανέφερες τώρα αυτό, στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, μου είχε πει για αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι ότι δεν υπάρχει budget. Έτσι μου το είχε πει. Δεν υπάρχει budget, μου λέει. Δεν έχουμε budget για να πληρώσουμε επικοινωνιολόγους. Και το αναλαμβάνουν κάποια μέλη που εγώ ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που είχαν το επικοινωνιακό κομμάτι στο Πασόκ. Ήταν κανένα δύο μέλη εκεί της Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη του Πασόκ. Αυτό.
1: Ανάλαβαν τη δουλειά.
0: Ναι, ανάλαβαν, δηλαδή σαν να πεις...
1: Παιδιά, έχει δίκιο.
0: Μεταξύ φίλων δηλαδή.
1: Έχει δίκιο. Εσείς μεταξύ φίλων πάνε να κάνετε εσωτερικά τη δουλειά. Ενώ ο Τσίπρας μεταξύ φίλων βάζουν φράγκα και παίρνει επί την εταιρεία. Γιατί εκεί υπάρχουν λεφτά. Μην είδατε ποια είναι η μεγάλη στα διαφορά. Τεράστια διαφορά. Μεταξύ φίλων πάτε μεταξύ να κάνετε ό,τι κάνετε και ο άλλος μεταξύ φίλων παίρνει λεφτά. Δεν το λέω εγώ, ο ίδιος το είπε. Ότι τα μέλη μας πληρώνουν και έχουμε λεφτά. Άρα, εσείς με τα μέλη σας πάνε να κάνετε εκ των έσω και ο άλλος παίρνει λεφτά.
0: Το αν έχει εταιρεία ο Τσίπρας όμως δεν το ξέρω. Για να μην επικοινωνία. Αυτό δεν το ξέρω. Για το Πασόκ επειδή το ξέρω.
1: Ο
0: Τσίπρας δεν ξέρω αν έχει.
1: Το Πασόκ την πήρε τώρα.
0: Ναι.
1: Θεσσαλονικιά.
0: Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Θεσσαλονικιά, εκεί έχει έδρα. Λοιπόν, ο Πάνος ο Μπουρναράς σηκώνεται και φεύγει.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Έτσι, γιατί ναι. Κοιτάω.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι εκνευρισμένος. Δεν μου έχουν πάρει καμιά θέση.
0: Είσαι αλαζόνος όμως.
1: Αυτό. Ή όχι. Δεν είμαι αλαζόνος.
0: Ούτε αλαζόνος. Και ο Άδωνης αυτό είπε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέση. Δεν είμαστε αλαζόνος.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο.
0: Ναι.
1: Οπότε από εδώ και πέρα δεν ακούτε τίποτα, διότι εμείς ή κανείς.
0: Ναι.
1: Έτσι, ποιος είναι μετά, Ιωάννου?
0: Μετά έρχεται Sports News, έρχονται τα αθλητικά, Ιωάννου, ναι. Ο Κάτσα News λείπει.
1: Έχει και μπάλα, έχει και μπάσκετ.
0: Έχει, όχι, ωραία.
1: Ναι, αλλά μην ακούσετε τίποτα, διότι ή εμείς ή κανείς.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Να προσέχετε.
0: Αύριο στις 10, για χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, προσωπική υποδοχή από τον Donald Trump, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Trump και Xi αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους εγκεχηρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Απειλές εκτοξεύουν οι Χούθοι, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: αν παρέμβετε και υποστηρίξετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Περίπου 10 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Τουλάχιστον άλλες 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο φαίνεται πως είχε επαναληφθεί το περιστατικό, με το βιτιοφόρο να αδειάζει τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικο στο Εγάλεο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κύλη του ποταμού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο πρατηρίου. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη μία 35χρονη στην ΕΚΟ για τον τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της. Το παιδάκι εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός ενοικίου. Στον καιρό έθριο σήμερα καιρό στην χώρα, με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα

Η αλήθεια είναι πως είχαμε μερικές μέρες να τα πούμε παρέα σε μια εκπομπή. Στο μικρόφωνο, μάλλον αρχικά να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία η ώρα. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Η αλήθεια είναι πως είχαμε να τα πούμε αρκετές μέρες από το Σαββατοκύριακο και είναι Πέμπτη, λόγω εξεταστικής, καταλαβαίνετε τώρα, λόγω εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο δεν μπορέσαμε να τα πούμε νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε και θα τα πούμε όλα. Μπαίνουμε σε μία μέρα, η αλήθεια είναι που ο ρυθμός θα είναι ανεβασμένος κατακόρυφα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε τρία παιχνίδια. Έχουμε τρία μάτς, δύο αγώνες μπάσκετ και έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεδομένα, όπως έχετε καταλάβει, θα δοθεί ένα βάρος. Θα ξεκινήσουμε από το πιο δυνατό, που είναι ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τη Σερβία, το Ράικο Μίτιτς. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ζώρικο παιχνίδι απέναντι στους στην ομάδα του Λούκα Γιώβιτς. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και κυρίως λόγω του αντιπάλου. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να μην είναι Ολλανδία και Γερμανία, τις οποίες θα αντιμετωπίσει η εθνική μας πιο μετά. Ωστόσο και οι Σέρβοι δεν πάνε πίσω σε καμία περίπτωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν πάνε πίσω σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Θα πάμε σίγουρα να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα και της εθνικής. Μάλλον της εθνικής μπορεί και να την αφήσουμε να τα πει καλύτερα ο Γιώργος Λίγκρης πιο μετά, ο οποίος θα περιγράψει και το παιχνίδι. Να δούμε όμως ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα σύμφωνα με αρκετά site για το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Σερβία. Ποια είναι η ενδεκάδα της Σερβίας που πιθανόν να κατέβει? Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς, Σίμιτς, Κώστιτς, Ντραγκόγεβιτς, Λούκιτς, Ράντονιτς, Σάμαρτζιτς, Ζίβκοβιτς και Γιώβιτς. Δύο πολύ γνώριμες φυσιογνωμίες στην ενδεκάδα, ο Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς. Και οι δύο παίζουν σε ελληνική ομάδα, ο ένας στην ΑΕΚ, ο άλλος στον ΠΑΟΚ.

Λέγαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να παίξει. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην άμυνά της. Πρέπει να είναι πολύ ψύχρεμη όταν θα βρεθεί σε καλή θέση για να εκτελέσει. Και ακριβώς αυτό θα πρέπει να το προσέξει η Εθνική. Πρέπει να εκμεταλλευτεί την κάθε πιθανή ευκαιρία που θα της δοθεί. Είτε τώρα, είτε ακόμα και σε παιχνίδι, στα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία. Σε αυτή την κατηγορία στην οποία βρίσκεται, απαγορεύεται να γίνει λάθος. Απαγορεύεται να χαθούν ευκαιρίες. Απαγορεύεται να πεταχτούν στα σκουπίδια ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η εθνική μας ομάδα.

Στο μεταξύ, χθες το βράδυ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, απευθύνθηκε με μια ενωτική ομιλία στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας εν ώψη του ξεκινήματος που κάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να αναφέρουμε λίγο τα λόγια του. Καλή αρχή, εύχομαι σε όλους. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικήσατε μέσα στο Wembley, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Και λέμε για την πρώτη κατηγορία ότι δεν χωράει λάθη. Φυσικά, πριν συνεχίσω να πω ότι αναμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Και λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέξει στη Λίγκα A. Γιατί? Γιατί κάθε νίκη της, κάθε μπορέσει, κάθε πορεία καλή μπορεί να φτιάξει το ranking της εθνικής μας ομάδας για τις κληρώσεις στα προκριματικά του Euro και του Mundial. Και αυτό φυσικά επιδιώκει και η Ελλάδα. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, όπως είπαμε, για να μπορέσει να φτιάξει να καταφέρει να φτιάξει το ranking της προκειμένου να μην κινδυνέψει και φυσικά να έχει και καλές ελπίδες για πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θυμίζω, απλώς για να το θυμόμαστε αυτό, ότι τελευταία φορά η τελευταία διοργάνωση μεγάλη στην οποία η Ελλάδα πήγε και συμμετείχε στη διοργάνωση πραγματικά ήτανε το παγκόσμιο κύπελο στη Βραζιλία το 2014. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το τι συνέβαινε τότε, έτσι. Απλά έτσι για να καταλάβετε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ακόμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μέση ήταν νέος σε σχέση με τώρα που είναι 39, ήτανε με απλά μαθηματικά νομίζω 27 χρονών ο Λιονέλ Μέση. Για τόσο παλιά μιλάμε και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό.

Και λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα χρειάζεται την νίκη για να μπορέσει να έχει ελπίδες και να μπορέσει να φτιάξει το ranking της. Πάμε όμως να δούμε. Σήμερα ξεκινάει παίζοντας το Rai Committee. Τα είπαμε αυτά. Πάμε να δούμε την παράδοση. Πάμε να δούμε την παράδοση της Ελλάδας στο Rai Committee. Μια Σερβία, θυμίζω ότι... πώς να το πω τώρα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη ταλέντο. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχει πολλοί ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Πάμε όμως να δούμε και στην πράξη τι έχει συμβεί. Πάμε στο 2010. Η Ελλάδα προέρχεται από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Έχει δώσει το τιμόνι στον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Ότορε Χάγκελ στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Πρώτη δοκιμασία του Φερνάντο Σάντος ήταν η φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Πέρασε με τον γκολ Σαλπικίδη, 1-0, νίκη μέσα στο Βελιγράδι. Ο Δημήτρης Σαλπικίδης σκόραρε λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου και πήρε το παιχνίδι, πήρε το, έκανε το 1-0. Αυτή, αν δεν έχω κάνει λάθος, είναι μια από τις ελάχιστες φορές που είναι μια από τις ελάχιστες φορές που έχουμε αντιμετωπίσει τους Σέρβους.

Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λίγο μετά τις εθνικές. Όπως είπαμε, τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τους Σέρβους είχαμε νικήσει 1-0 με τον γκολ του Αλμπιγκίδη. Βέβαια τότε, αν δεν κάνω λάθος, και θα χρειαστώ λίγο χρόνο να το ψάξω, να το δω μάλλον για να είμαι απόλυτα σίγουρος, πρέπει να ήταν στο γήπεδο της Παρτιζάν το παιχνίδι. Ναι, νομίζω αυτό είναι το γήπεδο της, τώρα που το βλέπω πρέπει να είναι στο γήπεδο της Παρτιζάν, με τον γκολ που είχε βάλει ο Σαλμπιγκίδης από σέντρα, αν δεν κάνω λάθος, από τον Βασίλη το Ρωσίδη, ο οποίος έβγαλε την ασίστ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα και μετά θα πάμε στο πρώτο, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Στο ημίχρονο εντός εισαγωγικών. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα συνεχίσουμε για λίγο με ποδόσφαιρο. Τη στιγμή που έχουμε μία ακόμα είδηση από την Super League 2. Είχαμε μέχρι χθες δύο αλλαγές προπονητών πάνω και εν τέλει δεν μείνανε δύο, έγιναν τρεις. Άλλη μία αλλαγή προπονητή. Αποχώρησε ο Τίμος Καβακάς από τον Έστω Χρυσούπολης. Τώρα πώς από την Εθνική πήγαμε στη Super League 2, τα κάνουμε. Μια είδηση πριν λίγη ώρα βγήκε, πριν λίγο, και ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε και δύο ματσάρες, τον Μπασκόνιο Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Παρίς, θα τα συζητήσουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνηση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και θα πάμε σιγά σιγά προς την άλλη μεριά, θα πάμε προς το μπάσκετ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί έχουμε δύο αναμετρήσεις. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του μπάσκετ, της EuroLeague. Η EuroLeague, η οποία κάνει σεφτές σήμερα με αρκετές αναμετρήσεις, η αλήθεια είναι. Νομίζω 7 αναμετρήσεις παίζουν. 7 αναμετρήσεις, ναι, γιατί αύριο παίζουν 3. Και έπρεπε να το ψάξω στο EuroLeague Fantasy ποιοι παίχτες παίζουν αύριο. Προχωράμε. Δύο αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά με αυτήν που είναι πιο πριν, που είναι πιο νωρίς. Θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται στο Telecom Center Athens την Παρή. Η Παρή Basketball, η οποία, εντάξει, είναι μια επικίνδυνη θα λέγαμε ομάδα. Παρόλα αυτά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντί της. Αν παρουσιαστεί σοβαρός απλά, σίγουρα έτοιμος δεν νομίζω να είναι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να παρουσιαστεί σοβαρός και να κάνει αυτό που πρέπει απέναντι στους Γάλλους. Και μάλιστα στην εκπομπή της Κυριακής που το συζητάγαμε και λέγαμε για το κάθε ρόστερ ξεχωριστά της κάθε ομάδας, είχαμε δει μαζί και το βλέπω και τώρα το ρόστερ της Παρή. Δεν έχει να πει και πάρα πολλά. Δηλαδή ποιοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα στον Παναθηναϊκό? Δηλαδή τι να πω, θα οργανώσει ο Νιλικίνα, ο Τάρπεϊ, ζήτημα αν θα μπορέσει λίγο να τρυπήσει μια-δύο φορές την άμυνα, αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Ο μόνος που μπορεί να τους απειλήσει είναι, να απειλήσει την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ο Ναντίρ Χίφη. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει όντως πρόβλημα. Κατά τα άλλα, εντάξει, μου φαίνεται δύσκολο να μπορέσει ή πάρει να φύγει με διπλό, ας πούμε, από το T-Center.

να αναφέρουμε φυσικά ότι θα είναι και επίσημα το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι της ομάδας, επίσημα στο T-Center Athens, το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην επιστροφή του Τζέλικο Μπράντοβιτς, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Με μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση κοντά στον ΠΑΟΚ, οι πράσινοι πήραν το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, ποιοι δεν θα είναι διαθέσιμοι. Οι απόντες για τον Παναθηναϊκό θα είναι Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis, Μουστάφα Φαλ και Κώστας Σλούκας. Αυτοί θα είναι οι τρεις που θα απουσιάσουν από το απόψινό παιχνίδι. Ο Νίκος Ζογκαβόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημά του, είναι διαθέσιμος, όπως και ο Μωραΐτης. Μπρανκού Μπαντιό, Σιλβέν Φρανσίσκο και Άιζακ Μπόγκα έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο. Είναι διαθέσιμοι και έχουν δείξει καλό πρόσωπο στα φιλικά τουλάχιστον. Και όπως είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όλοι μαζί είχαμε περίπου 10 προπονήσεις. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν παρά να προπονούνται, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και δεν έχει τόσο άδικο. Η αλήθεια είναι με την αναμέτρηση αυτή δεν είναι εύκολο τώρα να το... Πώς να το πω. Με το πρόγραμμα που έχει η Ευρωλίγκα, η αλήθεια είναι ότι προπονήσεις πολλές δεν υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και γενικότερα στις ομάδες. Δεν έχει καμία ομάδα τόσες πολλές προπονήσεις ώστε να μπορέσει να βγάλει την ποιότητά της. Ή μάλλον στο να μπορείς να δουλέψει πράγματα, γιατί την ποιότητά της μπορεί να τη βγάλει την ατομική ποιότητα αρκετών παιχτών.

Και πέραν αυτού φυσικά είναι και άλλα πράγματα που έχουν σημασία, όπως ας πούμε η αλλαγή και στην ταχύτητα του παιχνιδιού πλέον. Πλέον οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ υψηλές και αυτό είναι αλήθεια. Έχει πάει περισσότερο στην ταχύτητα το παιχνίδι, στη φυσική κατάσταση, και γενικότερα είναι πολλές οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον.

Βέβαια η παράδοση δεν είναι τόσο πολύ με το μέρος του Παναθηναϊκού, πρέπει να αναφέρουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Πέρα από το ότι σε τέσσερις αναμετρήσεις που έχει παίξει με την Παρή έχει μόλις μία νίκη, αυτή η μία νίκη είναι και εκτός έδρας. Και δεν κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Πέρσι, στον ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πέρσι τότε, είχε νικήσει η ομάδα του Τριφυλιού με προπονητή τον Ριγκίνα Ταμάν. Είχε κερδίσει με μικρή διαφορά τους Παριζιάνους, οι οποίοι στο ΟΑΚΑ έχουν κάνει ισάριθμες ζημιές στον Παναθηναϊκό, έχουν κερδίσει δύο φορές. Και ακριβώς αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα η οποία είχε εντυπωσιάσει στην αρχή της σεζόν 24-25 στην πρώτη της σεζόν στη Euroleague, που βέβαια οι περισσότεροι το είχαμε ψιλοπροβλέψει ότι θα ξεφουσκώσει απότομα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από ένα σημείο και μετά, παρότι βρέθηκε στην οχτάδα με ένα καλό ντεμαράζ στο τέλος και για ένα διάστημα είχε γίνει η χαρά του αντιπάλου, από εκείνο το σημείο και μετά η Παρή έκανε ένα ντεμαράζ, βρέθηκε στην οχτάδα, αλλά εκεί έμπλεξε στην φορμαρισμένη Φενέρ και αποχώρησε. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει σελίδα και είμαι περίεργος να δω τι ακριβώς θα δοκιμάσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απόψε απέναντι στους Γάλλους.

Και τώρα πάμε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια και την Φερνάντο Μπουές Αρίνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, την Μπασκόνια του Πάολο Γκαλμπιάτη, ο οποίος ήταν και πέρσι βέβαια στην ομάδα. Η Μπασκόνια, η οποία είχε αρκετές αποχωρήσεις, Τιμοτέλου, Αβού Καμπαρό, Διακητέ και Τρέντ Φόρεστ αποχωρήσανε. Υπήρξε η ενίσχυση με τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος βέβαια είναι ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ της ομάδας της Βιτόρια. Ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ της Μπασκόνια. Για να το εξηγήσουμε, ο Άλεξ Λέν που αποκτήθηκε πριν 9 μέρες, νομίζω χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η λύση του συμβολαίου του.

Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει και τη φετινή σεζόν ως ένα στοίχημα σε ό,τι αφορά το project της Μπασκόνια, και αυτό γιατί η Μπασκόνια δεν έχει κάποιον παίκτη πέραν του Χάουαρντ, του Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος είναι αυτός που έχει παραμείνει. Δεν έχει κάποιον που να είναι έμπειρος από την Ευρωλίγκα. Έχει πάρει παίκτες από την G League του NBA. Έχει πάρει παίκτες από τις γύρω ομάδες, okay, αλλά δεν έχει κάνει κάποιο μεγάλο μπαμ. Τώρα στα του Ολυμπιακού, όπως έχουμε πει, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι στην Ισπανία, και αναμένουμε να δούμε αν θα αγωνιστεί απόψε απέναντι στους Βάσκους.

Να δώσουμε και μια λεπτομέρεια. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη φετινή σεζόν από το γήπεδο που είχε ξεκινήσει και την περσινή σεζόν. Είχε αντιμετωπίσει την Μπασκόνια απέναντι στην Μπασκόνια και πέρσι στη Φερνάντο Μπουεσάρινα, εκεί που επικράτησε 106-102.

Και για να δώσουμε λίγο μια παράδοση, ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από την Μπασκόνια από το Γενάρη του 24, από ό,τι βλέπω, ναι. Γενάρη του 24, οι Πειραιώτες είχαν χάσει 86-69 στην Ισπανία, την ίδια σεζόν είχαν χάσει και στο ΣΕΦ 75-74, με buzzer beater τότε μέσα στο ΣΕΦ του νυν ερυθρόλευκου Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Να και άλλη μια σύμπτωση. Και είναι αυτές οι δύο ήττες είναι μοναδικές στα τελευταία 10 παιχνίδια. 8 νίκες στα 10 τελευταία παιχνίδια έχει ο Ολυμπιακός.

Και να δούμε λίγο και τις πρεμιέρες των Πειραιωτών. Λοιπόν, να δούμε λίγο με πώς ξεκινάνε τις πρεμιέρες στους Ερυθρόλευκοι. 2021, Ολυμπιακός Αλγύρης 67-68, ήττα για τον Ολυμπιακό στην τελευταία φάση μάλιστα, με τον Σλούκα να μην προλαβαίνει καν να εκτελέσει τότε. 21-22, Ολυμπιακός Μπασκόνια 75-50. Άλλο ένα μάτς με την Μπασκόνια. Γενικά είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός, κατά πως φαίνεται, λατρεύει να την πετυχαίνει στην πρεμιέρα. Είναι συνηθισμένος αντίπαλος των Πειραιωτών στην πρεμιέρα της EuroLeague η Μπασκόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2022-23, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 70-80. 2023-24, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 78-88. 24-25, Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός 82-71. Και 2025-26, Μπασκόνια Ολυμπιακός 96-102. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δύο ήττες από την ώρα που επέστρεψε ο coach Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ήττες στα τελευταία 6 χρόνια. 4 νίκες, 2 ήττες.

αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια σε πρεμιέρα. Και μάλιστα με το, νομίζω το 2012-13, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Νίκη κιόλας για τον Ολυμπιακό τότε, 85-81, απέναντι στην Μπασκόνια, να την πω, Κάχα Λαμποράλ, να την πω, ναι. Έχει και αυτό το στοιχείο η ομάδα, η απόψινη αντίπαλος των Ερυθρολεύκων. Είναι μια ομάδα η οποία λατρεύει να αλλάζει ονόματα. Πριν από την ονομασία Μπασκόνια λεγόταν Λαμποράλ Κούτσα, Κούτσα Λαμποράλ, μετά Κάχα Λαμποράλ, ήταν οι άλλοτε γνωστοί και ως Ταού, Ταού Γκρές, Ταού Σεράμικα. Εκείνες οι ομαδάρες των Ισπανών που φτάνανε στο Final Four.

Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα παιχνίδια της EuroLeague να δούμε τι έχει. Καταρχάς, πρώτα δύο παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία στις 7 η ώρα. Θυμάστε τι λέγαμε στο τελικό του Super Cup, ότι η Real δεν θα πάει και πολύ μακριά από το Ντουμπάι, από το Abu Dhabi. Πήγε, λίγο παραδίπλα, στο Ντουμπάι. 7 η ώρα, Ντουμπάι, BC, Real Madrid's. Και στο έτερο παιχνίδι, Hapoel Tel Aviv, Bayern. Στην Αρίνα 88-88, στην Σόφια. Μετά, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης Κάουνας, στις 9. Η μάχη των Σέρβων απέναντι στους Λιθουανούς, σε μια ομάδα την οποία την έχω στα υπόψη μου, ακόμα και για πολύ γεροπλασάρισμα στην οκτάδα. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα Ζαλγκύρης, να το θυμάστε αυτό, γιατί θα δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα και στις ελληνικές ομάδες και στις πολύ μεγάλες, τύπου Φενέρ, Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά, Μπαρτσελόνα, Ανατολού Εφές στις 9.30, παράλληλα με τον αγώνα του Ολυμπιακού δηλαδή, γιατί και ο Ολυμπιακός στις 9.30 παίζει, Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4, Μπαρτσελόνα, Ανατολού Εφές και η αυλαία κλείνει στις 10 παρατέταρτο, ταυτόχρονα δηλαδή με τον αγώνα της εθνικής μας, με τον αγώνα Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ.

αυτά ήταν τα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εκεί θα πάει, ότι στεκόμαστε τώρα λίγο στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο, την μερίδα του Λεόντος την έχει φυσικά ο αγώνας ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας. Είναι η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, δεν χρειάζεται να το εξηγούμε. Λοιπόν, ούτως ή άλλως σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρία Ναπούλιου, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, ήμασταν μαζί από τις 12. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού, το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους φυσικά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές όμως, η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Το πασίγνωστο Viber του σταθμού, στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε ως παρατηρήσει και σχόλιο. Η Intervetten είναι μαζί μας και θα είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια, ενώ ξεκινάμε όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Ράτκο Μίτιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας, έντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερνετ, την Ελλάδα Σπόρους, 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Μπαρή στο Telecom Center Athens και την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εκτός η Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis και Mustafa Fall. Τζάμπολ στις 9 και 4 ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στεριού Μάτσι. Την υπεράσπιση του τίτλου του από την Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει 9.30 την Πασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Μοναδικό ερώτημα για τους Ερυθρόλευκους, η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον Μυρό. Περιγράφει για τον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Κοντά στην επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, ενώ σε στάδιο επανένταξης βρίσκεται ο Στρακώσα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξίου οπισθοφύλακα από την αγορά των ελεύθερων. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να αναλάβω την εθνική Σερβίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας σου, δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφι και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή Ερυθρόλευκη. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων του Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσίδινου στον ΠΑΟΚ, με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Ταχάλη και Γιούρι Παμβλέκα. Σκέψη και την απόκτηση θερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα, καθώς έδωσε τα χέρια με την αναγέννηση και θα ενισχύει στην ομάδα της Καρδίτσας στην επιθετική της γραμμή. Στη διάθεση του Dragan Sakota για το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup θα είναι ο Δημήτρης Φλιώνης, δεδομένα εκτός η Greg Brown και η Kizor Fizel, αμφίβολος ο Derek Williams. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στις 7 Dubai BC Real Madrid και Χαποέλ Tel Aviv Bayern Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης Κάουνας, 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης, για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Start.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που έχουμε την πρεμιέρα, την αυλαία της εθνικής ομάδας στο Nations League που αντιμετωπίζει την Σερβία. Στο Βελιγράδι βρίσκεται από χτες ο άνθρωπος που θα περιγράψει αυτόν τον καθοριστικό αγώνα, να δούμε δηλαδή πού στέκεται τώρα η εθνική ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Γιώργος Λίκρης, ο οποίος και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, γιατί 10 παρατέταρτο ξεκινά το παιχνίδι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Γιώργο, από το Βελιγράδι, το οποίο πώς είναι τώρα?
1: Ελληνόλυστο. Γεια σας. Γεια σας από το Βελιγράδι. Είμαστε μία ώρα πίσω, βέβαια, έτσι. Είμαστε κεντρική ώρα κεντρικής Ευρώπης. Είμαστε στην πλατεία Ρεπούμπλικα. Ετοιμάζεται εκδήλωση του Βαρανόνικου Φάρου. Μαζεύονται πολλοί Έλληνες. Μακάρι να είχαμε εικόνα, να σας δείχναμε. Σε λίγο θα δείτε, βέβαια, γιατί θα στείλουμε σκηνές από την εκδήλωση αυτή. Ετοιμάζονται τα τύμπανα. Και η τρομπέτα με τον Τάσο. Μάλιστα ο πρόεδρος του Βαρανόνικου Φάρου, βλέπω τώρα, ο Νίκος ο Φλέκας έχει πάρει το τύμπανο. Σε λίγο δηλαδή δεν θα ακούγομαι, γι' αυτό σας προετοιμάζω. Οπότε πάμε κατευθείαν στον αγώνα. Το βραδινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Εθνική, από ό,τι μας έδειξε χθες ο Γιωβάνοβιτς της συνέντευξης του, αλλά και από ό,τι είπε και ο πρόεδρος, που επισκέφθηκε ο Μάκης Ογκαντάτης την αποστολή της Εθνικής στο δίπλο της, ότι μην αδικήσουμε ξανά τους εαυτούς μας. Το κάναμε πέρυσι, το 2025 θα λέγα εγώ, για την ακρίβεια, όταν κερδίσαμε τους Σκοτσέζους 3-0 στο Χαμπενκ Πάρκ και από αυτούς χάσαμε και χάσαμε την πρόκριση στο Μουντιάλ. Λοιπόν, αυτά να μην ξαπανελθούν. Οπότε πάμε στην απόψινή αναμέτρηση για να κλειδώσουμε έστω και με μια ισοπαλία ότι δεν θα πάρουμε την τελευταία θέση, γιατί παίρνοντας, μη χάνοντας απόψε, η εθνική ομάδα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μην είναι στις ομάδες που θα χάσουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στο τέλος του Nations League. Και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, όπως παραδέχτηκε χθες στη συνέντευξη του Γιάννη Γιωβάνοβιτς, είναι ότι αλλάζω οποιαδήποτε διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση στο
0: σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Ορίστε.
0: Με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Βεβαίως. Αυτό ψάχνουμε και αυτό θέλουμε. Λοιπόν, το Nations League καλό είναι, με μεγάλες ομάδες θα παίξουμε, καλύτερες ομάδες θα παίξουμε, αλλά αυτό που θέλουμε είναι η πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση. Τσολάκης ή Βλαχοδήμος ήταν τερματοφύλακας, μπροστά ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο ή τον Κουλιαράκη, μάλλον τον Ρέτσο γιατί τον είδαμε συνέντευξη που χθες. Δεξιά θα είναι ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Εγώ λέω Ζαφίρης ή Κουρμπέλης, μπορεί να δούμε Τριάτη, μπορεί να δούμε οτιδήποτε άλλο στα μεσοαμυντικά. Τώρα, εκτιμώ ότι ο Κωστούλας είναι πίσω από τον Παυλίδη με δεξιά τον Καρέτσα και αριστερά τον Τζόλι. Ένα σύστημα 4-2-3-1 απέναντι στους Σέρβους που μπορεί να μην έχουν την έγκλη του παρελθόντος, αλλά έχουν, έχουν μεγάλη αδυναμία στην εθνική τους ομάδα. Το Ecomitis είναι γεμάτο το βράδυ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το Ελλάδα-Σερβία θα είναι με γεμάτο γήπεδο, αλλά μακάρι να είναι. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ περήφανη, η Σερβία, και αυτό θα πρέπει να το συνεκτιμήσουμε. Έχουμε παίξει μόνο με τη Σερβία, δεν υπολογίζω τα παιχνίδια με την Ιουγκοσλαβία, έτσι. Άλλο η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία.
0: Δύο φορές
1: έχουμε κερδίσει με ένα 0, έχουμε χάσει με 0-2. Δύο διπλά δηλαδή έχουν γίνει, 0-1, 0-2 στην έδρα της κάθε ομάδας. Ο Γκούντελ είχε βάλει το ένα από τα δύο γκολ στην ήττα μας. Είναι στην αποστολή, μπορεί να τον δούμε και σήμερα, μπορεί και όχι. Θέλω να με ρωτήσει κάτι, Ζετά.
0: Να σε ρωτήσω, όχι, και αυτό που λέγαμε, εντάξει, για τους αντιπάλους, ότι θα είναι και ο Γιώβιτς, που είναι ένα σημείο αναφοράς λόγω της εγκύτητας με ελληνική ομάδα.
1: Γιώβιτς, να δούμε στην αρχική ενδεκάδα.
0: Κάτι άλλο το οποίο έτσι διαφοροποιεί κάτι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και δεν ξέρω και ποιο είναι το κλίμα, εσύ τους βιώνεις στο αεροπλάνο?
1: Καλό, πολύ καλό, βιάζεται όλοι, πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον η εθνική ομάδα, ακόμα και από ήττες, εντάξει, οι ήττες επηρεάζουν, και θέλω να το υπενθυμίσω εδώ ότι η εθνική δεν έχει κερδίσει φέτος. Φέτος, το έτος 2026, δεν έχει κάνει καμία νίκη. Η τελευταία μας νίκη είναι από τότε που παίξαμε τη Σκωτία, το 3-2 στα προκριματικά του Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάνει άλλη νίκη. Λοιπόν, η εθνική ομάδα όμως έχει πάντα ένα ευχάριστο κλίμα. Ξέρεις κάτι, Ζέτα? Επειδή αυτή η ομάδα έχει ταλέντο μεσοεπιθετικά που μπορεί να μην είχε καμία άλλη εθνική ομάδα όλων των εποχών ελληνική, έχει παιδιά τα οποία προέρχονται από, είναι άκρως επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ο Κοστούλας που ήρθε, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, mm-hmm. όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι Ιωαννίδης, όλοι αυτοί που έρχονται, παίζουν σε πολύ μεγάλους συλλόγους και mm-hmm. ξέρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε μάτς mm-hmm. Από νεαρή ηλικία. Mm-hmm. Δεν έχουν θέματα ψυχολογίας, πιστεύω.
0: Συνολικά, πόσοι Έλληνες θα είμαστε στην κερκίδα?
1: Πόσοι Έλληνες θα είναι, κύριε Φλέκα? 700 άτομα, μου λέει ο πρόεδρος ότι θα είμαστε. Άμα το λέει ο πρόεδρος, εγώ τι να πω.
0: Ωραία, θες να κάνεις και μια ερώτηση, μια και είναι δίπλα σου και δεν έχουν αρχίσει ακόμη τα τύμπανα και οι καραμούζες, τον κύριο Φλέκα.
1: Περίμενε. Κύριε Φλέκα, η Ζέτα, η Θεοδωρακόπουλου, θέλει να κάνει ερώτηση. Καλημέρα, την αγάπη μας από Βελιγράδι.
0: Γεια σας κύριε Φλέκα, έτοιμος για το μικρό, με τη μικρή γιορτή τώρα, με τα τύμπανα, με τις καραμούζες, με τις ιαχές, με τις φωνές. Σε λίγο ξεκινάει αυτό το μικρό ελληνικό σοου,
1: 23 χρόνια ακολουθώ την εθνική ομάδα, είμαι ο πρόεδρος των Ελλήνων Φιλάθλων. Ναι. Προσπάθειά μας πάντα μόνο με τη δύναμη της φωνής μας να γινόμαστε ο 12ος παίκτης της εθνικής. Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ θα χαμογελάσουμε και θα κάνουμε καινούριους Έλληνες φιλάθλους που θα ακολουθούν την εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm. Επιφυλάσσετε κάτι διαφορετικό προς τους παίκτες μας, εκτός από αυτά που συνηθίζετε να φωνάζετε, τα συνθήματα?
1: Εδώ, ηρεμία, δύναμη φωνής, τα δύο τύμπανα, 700 Έλληνες φιλάθλοι, με όλη τη δύναμη της φωνής θα σας βοηθήσουμε να κερδίσουμε σήμερα και μετά την φωτάσουμε την κοπέρα. Και μετά το Σάββατο το βράδυ θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Δίκρη στο Άρτσμπουργκ. Έχουμε κανονίσει ένα πάρτι το Σιμίν και το Ελληνικό Φιλάθλο που έχουν και την ομάδα παντού.
0: Λοιπόν κύριε Φλέκα, μιλήσατε τόσο όσο χρειάστηκε, γιατί τώρα πλέον δεν σας ακούνε οι ακροατές μας με τις τρομπέτες, με όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε αυτή η ζωντανή, θα λέγαμε, μετάδοση. Ο Γιώργος Λίγκρης ήταν δίπλα στον κύριο Φλέκα, τον άνθρωπο που εμψυχώνει τόσα χρόνια τους Έλληνες φιλάθλους. Λοιπόν, να δούμε τώρα για την συνέντευξη τύπου. Μας είπε πάνω κάτω ο Γιώργος Λίγκρης. Να δούμε όπως τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πιο πλήρως απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους.

Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε.

χαίρομαι γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα όμως να δούμε και να ασχοληθούμε βραδιάτικα απόψε. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος τρελαίνεται με τον μπάσκετ, ξέρετε, ξυπνάει και κοιμάται με αυτό, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε να μιλήσουμε τώρα για την πρεμιέρα, την έναρξη της EuroLeague και να ξεκινήσουμε, Γιώργο, από τον κάτοχο του τίτλου, τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται κόντρα στην Μπασκόνια.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να ξέρεις πράγματι, μέτραγα τις μέρες για την έναρξη της EuroLeague. Να ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε με 13 παίχτες στην Ισπανία και τη Βιτόρια. Θα δούμε ποιος θα μείνει έξω. Πιθανώς να είναι ο Μιλουτίνοφ, πιθανώς να είναι και ο Καραγιαννίδης, γιατί και ο Μιλουτίνοφ είναι, είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί.
0: Κρίνεται τελευταία στιγμή αυτό, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση ότι είναι διαθέσιμος και ότι θα παίξει. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι η πρώτη φορά που θα παίξει απέναντι στην Μπασκόνια για πρεμιέρα. Έχει παίξει άλλες 6 φορές με αυτή την ομάδα.
0: Πάντως πέρυσι σίγουρα.
1: Και όχι μόνο πέρσι.
0: Ναι, για αυτό τις άλλες.
1: Το 2006-2007, το 7-8, το 12-13, το 17-18, το 21-22 και το 25-26. Αυτή θα είναι η 7η φορά. Έχει, αν βλέπω σωστά, ισάριθμες νίκες. Όποτε πετυχαίνει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ισπανία, βρίσκει τρόπο και την νικάει.
0: Ωραία, η ιστορία θα συνεχιστεί οπότε.
1: Με μια ομάδα η οποία βέβαια έτσι έχει γίνει γνωστή και για τις πολλές αλλαγές στα ονόματά της που έχει κάνει. Κάποτε λεγόταν Κάχα Λαμποράλ, Κούτσα Λαμποράλ, Ταού, Ταουγκρές.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ιστορικά τα ονόματα. Με εκείνες τις απίστευτες ομάδες που εμφάνιζε. Μιλάμε για την ίδια ομάδα, την Μπασκόνια.
0: Εντάξει, Μπασκόνια. Λοιπόν, ωραία. Θα περιγράψεις κιόλας τον αγώνα αυτό, το παιχνίδι αυτό. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, όπου. Έχουμε sold out.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω να πέφτει καρφίτσα στο.
0: Μα να δούνε και ο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια οι άνθρωποι, έτσι.
1: Λογικό. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι όντως το πρώτο επίσημο. Είναι ένα παιχνίδι που είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται πολύ προσοχή αυτό το παιχνίδι γιατί παρεί. Στις δύο φορές που έχει παίξει στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, τον έχει κερδίσει και τις δύο.
0: Μάλιστα.
1: Δύο φορές που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα απέναντι στους πράσινους, έχει κάνει ισάριθμες ζημιές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει να είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους στην ομάδα του Ζότς. Να αναφέρουμε ότι έχει, αν δεν κάνω λάθος, 4 απουσίες ο Παναθηναϊκός και μία επιστροφή. Η επιστροφή είναι ο Νίκος Ζογκαβόπουλος που είναι διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Εκτός είναι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουστάφα Φαλ και Κώστας Σλούκας.
0: Ναι.
1: Αναμένουν να δω, μάλλον θα παίξει και ο Μωραϊτής. Είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί βέβαια.
0: Και ο Κώστας Λούκας, πώς μου ξέφυγε, γιατί τι έχει τα.
1: Έχει το πρόβλημα, για τον είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο δεν κατέβηκε στα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ωραία.
1: Ήθελε να παίξει, δεν μπόρεσε. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
0: Έφτασε ο Κέντρικ Ναν.
1: Έφτασε στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν, εννοείται. Αναμένουμε, εντάξει, θα κάνει για αυτό τις εξετάσεις του, θα τον τσεκάρει φυσικά το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αναμένουμε να δούμε και τους να αποκτηθέντες. Θέλω να δω πώς θα.

0: δράσει ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Μπόγκα, ο Γιαμπουσέλε. Και αυτοί νομίζω ανυπομονούν με προπονητή τον Ζελικό Μπράντοβιτς.
1: Okay. Εντάξει λοιπόν.
0: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο Μπράντοβιτς σε σχέση με παλιά.
1: Αχ, πώς το θα παρουσιάσει τον Παναθηναϊκό. Θα λιώσω στο Ζάπιν πάλι, την έχω δει τη δουλειά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Να πάμε στα δύο χθεσινά παιχνίδια στο μπάσκετ γυναικών, γιατί είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δυστυχώς δεν είχαμε καλές.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγε καλά, είδα.
0: Ούτε και ο Πρωτεάς Βούλας. Δυστυχώς δεν πήγε καλά αυτές οι δύο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχασε 91-68 από την Εμλάκ Κονούτ, η οποία ήταν χαρακτηριστικά εύστοχη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Κάποια στιγμή κέρδιζε 49-17. Mm-hmm. Για τέτοια διαφορά μιλάμε. Και μάλιστα έχοντας 10 στα 15 τρίποντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βγάλει ο καθένας στα συμπεράσματά του. Πήγε στο EuroCup Women πλέον ο Παναθηναϊκός, ήταν για τη EuroLeague. Mm-hmm. Αυτή η αναμέτρηση. Και να πάμε στον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος και αυτός έχασε με πολύ βαρύ σκορ, 79-46, από την Ελιτζούρ Ράμλα, την ομάδα από το Ισραήλ, στα προκριματικά του EuroCup Women. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το αριστερό το φετινό του ταξίδι.
1: Ναι.
0: Αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε καμία περίπτωση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το επίπεδο τώρα προσπαθούμε να το ανεβάσουμε. Mm-hmm. Στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε να πάει καλά.
1: Να πάει καλά. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι η ειδησιογραφία είναι σχετικά φτωχή.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι,
0: εντάξει, περισσότερο τίποτα. Περιστρέφονται όλα γύρω από την πρεμιέρα της EuroLeague. Με τους
1: όπως
0: δύο αιώνιους.
1: Στο ποδόσφαιρο, την Αυραία,
0: ακριβώς,
1: την
0: ακριβώς.
1: Nations League.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, έγινε. Θα ακούσουμε τώρα και τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε κυρίες και κύριοι τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του απόψινού παιχνιδιού με την Μπασκόνια.
3: Έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε, που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω ότι όλοι αυτό που περιμένουν να αντιμετωπίσουμε από τη Βασκόνια, με δεδομένο ότι ο προπονητής είναι ίδιος από πέρσι, η ταχύτητα στην εκτέλεση, ο υψηλός ρυθμός του παιχνιδιού και το transition, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Κούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτίθεται με πρόσωπο στο καλάθι κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία. Πιστεύω ότι κάναμε δύο προπονήσεις ακόμα από τότε, οι οποίες ήταν καλές. Νομίζω ότι είμαστε, το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουμε όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν απόν στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Είχες πει
1: καλό
0: από...
1: μεσημέρι, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Είχες πει από χτες για τη διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη, έτσι, και την ένταξή του στο ρόστερο του Ιανουάριου.
1: Ναι, καλά. Μια σκέψη είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι, καταρχάς, ότι πριν... έκανα λάθος, όχι πριν δύο μήνες, πριν τρεις εβδομάδες περίπου ο Ολυμπιακός και ο Όφη είχαν συμφωνήσει μετά και την μεταγραφή του Νους. Mm-hmm. Είχαν συμφωνήσει, ας πούμε, να επεκταθεί για δύο χρόνια ο δανεισμός του Αθανασίου. Mm-hmm. Βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει κάποιος όρος στη συμφωνία αυτή, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει σε στιγμή να τον πάρει τον Αθανασίου. Mm. Δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Απλά υπάρχει μια σκέψη, γιατί ο προπονητής τον είδε και στο μάτσο Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Γενικά τον παρακολουθεί και οι πληροφορίες λένε ότι έχει εντελώς αντίθετη άποψη από ό,τι είχε με τη Λίμπαρ. Mm. Γιατί, όπως είναι γνωστό, στον Ολυμπιακό τον ήθελαν πολύ τον Αθανασίου. Mm-hmm. Και για το αγωνιστικό του προφίλ, αλλά και για το γεγονός ότι είναι Έλληνας.
0: Mm.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: σωστά. Φαίνεται ο νέος προπονητής έχει μια καλύτερη εικόνα για τον παίκτη του Όφη. Mm-hmm. Και δεν έχει άδικο, γιατί ο Αθανασίου και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος μέχρι τώρα στα παιχνίδια, είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη. Mm-hmm. Είναι ένα αριστερό μπακ που πέφτει το μάτι σου επάνω, βλέπεις μεγάλη βελτίωση. 25 χρονών, Έλληνας, με καλές προοπτικές. Θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τον Ιανουάριο. Τώρα θα μου πεις τι κάνουμε συζήτηση πόσα για τον Ιανουάριο.
0: Εντάξει.
1: Γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γιατί εδώ διαβάζουμε, ας πούμε, για μεταγραφές ότι μπορούν να γίνουν εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα δεν πρόκειται να γίνουν μεταγραφές, και ας γράφει ο καθένας και ας λέει ότι θέλει. Δηλαδή ο Μαχρές που ακούγεται που είναι ελεύθερος, ο Σάντσο, ο Ζαχά, ο Γκερέιρο. Εγώ σου λέω τέσσερις περιπτώσεις, οι οποίες είναι καλοί παίκτες. Εντάξει, δυνατά ονόματα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι. Να έρθουν να κάνουν τι, αυτοί οι παίκτες που είναι τώρα ελεύθεροι. Mm-hmm. Και τελειώνουν οι μεταγραφές σε μια εβδομάδα, είναι σε αγωνιστική πραξία τρεις μήνες
0: τώρα, ναι, είναι εκτός.
1: Ακριβώς, δηλαδή να έρθουν να παίξουν πότε στον Ολυμπιακό, σε τρεις μήνες, τέσσερις, μέχρι να ετοιμαστούν. Ο Ολυμπιακός ήθελε μια γρήγορη λύση στο επιθετικό κομμάτι και την βρήκε με τον Μάριους. Γιατί ο Μάριους στο τουρκικό πρωτάθλημα έπαιζε, ήταν πολύ καλός. Και γκολ βάζει και ασίστ κτλ. Αυτό το center court τον πήρε να τον προσθέσει στο ρόστερ για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στο ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη δεν μπορεί να, δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια περίπτωση δηλαδή είχε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα να πάρεις ένα παίκτη από τους ελεύθερους που υπάρχουν, και ενώ οι μεταγραφές τελειώνουν σε 5 μέρες, να το κάνεις τι. Ναι. Γι' αυτό είμαι αντίθετος με όλα τα δημοσιεύματα. Βέβαια τώρα ξέρω ότι είναι ημέρες δύσκολες, 20 μέρες δεν έχει πρωτάθλημα και όλοι ψαχνόμαστε να βγάλουμε κανένα θέμα για να κρατάμε τον κόσμο σε εγρήγορηση. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό.
0: Έτσι.
1: Δεν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Κατά το γεγονός ότι ο Μαρινάκης πριν από λίγες μέρες σε συνάντηση που είχε με τον Ιμανόλ, του είπε: αν θέλεις, βλέπεις κάτι, πες μου. Δεν φαίνεται ο προπονητής αυτή τη στιγμή να έχει τη διάθεση να πάρει κάποιο παίκτη από τους ελεύθερους που υπάρχουν. Οπότε είναι περιττή η συζήτηση που κάνουμε. Το μυαλό του προπονητή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι μεν στο Ρέντι, με αυτούς τους 15 που δουλεύει, αλλά να σου πω πολύ περισσότερο ότι είναι στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που ξεκινάνε από σήμερα.
0: Έτσι, το έχεις πει πολλές φορές, διότι υπάρχουν τα ρίσκα της κάποιου τραυματισμού, υπάρχουν κάποια άλλα ρίσκα.
1: Φαντάσου ότι το Σάββατο, ας πούμε, έχει ένα φιλικό παιχνίδι, Μεξικό-Κολομβία. Θα παίξει ο Γκονζάλες εναντίον του Πουέρτα. Αυτά τα παιχνίδια έχει στην Νότια Αμερική, μόνο φιλικά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, φοβάται τραυματισμούς, πότε θα επιστρέψουν, και μάλιστα για δύο παίκτες οι οποίοι θα επιστρέψουν μόλις 2 μέρες πριν από τον τέρμι του Παναθηναϊκού. Στις 8 Οκτωβρίου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο μπήκε στο μικροσκόπιο της Γαλλίας, των αρχών, εν πάση περιπτώσει, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Μαρσέη?
1: Γιατί είναι γνωστό ότι η Μαρσέη είναι μαζί με τους οπαδοί της Μαρσέη, είναι μαζί με τους οπαδούς της ΣΑΕΚ. Αδελφοποιημένοι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει πρόβλημα. Και με την αστυνομία υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση για τους 3.500 οπαδούς που θα πάνε στη Μασσαλία. Ότι θα είναι προσεκτικοί, που θα συγκεντρωθούν, πώς θα πάνε. φοβούνται επεισόδια. Και ήδη η UEFA το έχει χαρακτηρίσει ως μάτς υψηλού κινδύνου το παιχνίδι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γνωστό ότι η οπαδή της Μαρσέη, εκτός ότι είναι
0: υπάρχει
1: κακά
0: φιλία
1: παιδιά,
0: μεταξύ το...
1: ναι, εκτός ότι είναι και κακά παιδιά, δηλαδή πρόσφατα στο παιχνίδι Μαρσέη, Παρίς Σεντζερμέν, ας πούμε, έγινε χαμός. Πέταξαν καπνογόνα, έγιναν επεισόδια. Δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά οι οπαδοί. Και θα πάνε και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ολόκληρο ταξίδι. Και θέλουν να αποφύγουν πιθανά μάλιστα, επεισόδια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο λόγος, είναι αδερφοποιημένοι με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνεις, προσπαθούν να προλάβουν το κακό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, για το παιχνίδι της 15ης Οκτωβρίου.
1: Σήμερα έχει το παιχνίδι Νορβηγία-Δανία. Ο Μπέτερσεν θα είναι βασικός. Αύριο Ουγγαρία-Ουκρανία, ο Γιάρεμτσουκ θα είναι και αυτός βασικός. Το Σάββατο Βόρεια Μακεδονία Ελβετία ο Φρόιλερ βασικός. Καταλαβαίνεις τώρα ότι σαν με ένα κάρβουν να κάνει τον προπονητή μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα παιχνίδια αυτές τις δύο εβδομάδες και να γυρίσουν. Και δεν είναι να πεις ότι είναι 4-5 διεθνείς. Είναι 15 διεθνείς.
0: 15 άνθρωποι είναι εκτός. Ναι.
1: Και 15 διεθνείς οι οποίοι θα γυρίσουν λίγες μέρες πριν από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά
0: θέλουν
1: μια ανησυχία όπως και να το κάνουμε.
0: Κώστα,
1: αυτά που σου λέω καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον, οι προπονήσεις συνεχίζονται. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα δώσει ρεπό και από τη Δήμη θα ξεκινήσει πάλι η προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Πήγε και 31, κάνουμε break τώρα για τις διαφημίσεις, θα επανέλθουμε σε λίγο. Στην παρέα μας είναι πάντοτε στοιχηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επανήλθαμε στη 1:36, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ στην Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε έως τις 2 και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο.

0: Λοιπόν, Μάρη, είσαι γρήγορος τελικά. Συνεννοηθήκαμε εμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Μεγάλη εντύπωση πάντως μου έκανε η συνέντευξη και η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι επιθυμία ζωής να αναλάβει κάποια στιγμή στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, λογικό είναι. Mm-hmm. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να κοουτσάρει την ομάδα της χώρας του.
0: Έτσι. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Ποιος ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φορέσει το εθνόσημο. Mm-hmm. Ήταν μια συνέχεια της συνέντευξης σε αυτό το podcast που είχε δώσει από χθες ο Μάρκο Νίκολιτς στην πατρίδα του. Mm-hmm. Όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, αν κάποια στιγμή θα ήθελε να λάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, είπε ναι, βεβαίως. Αλλά καταλάβαμε από τις δηλώσεις ότι δεν αφορούσε το τώρα, γιατί τώρα έχει και ένα συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το 2029. Mm-hmm. Αλλά το άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Είναι ένας προπονητής που από όπου έχει περάσει, από όσες ομάδες έχει περάσει, έχει κατακτήσει τίτλους. Άρα λοιπόν, γιατί όχι να δει και ο ίδιος τον εαυτό του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε ουσιαστική ενημέρωση για το πότε ακριβώς επιστρέφει και θα είναι έτοιμος ο Ρώτα?
1: Βεβαίως, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε προπονήσεις ο Λάζαρος Ρώτα. Θα δούμε αν θα είναι στη μέση στο τέλος της εβδομάδας. Είναι αυτό που λέμε, κάνει επαναφόρτιση του οργανισμού του για να είναι έτοιμος. Mm. Γιατί έχει δεχτεί αυτό το χτύπημα στο πόδι, έχει πριστεί το πόδι του. Άρα λοιπόν από την επόμενη εβδομάδα θα είναι 100% έτοιμος και θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή για το Βάργκας να πούμε ότι στην ΑΕΚ έχουν στοχεύσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Εγώ θα πω 100% έτοιμος θα είναι με τη Manchester City. Mm-hmm. Απλά στην ΑΕΚ μαζί με τον ποδοσφαιριστή κάνουν αγώνα δρόμου για να είναι πιο νωρίς έτοιμος, μια εβδομάδα δηλαδή νωρίτερα. Δύσκολα θα είναι έτοιμος για το μάτς με τον Όφη. Αν δηλαδή δεν είναι 100% έτοιμος, δεν θα πάρει ρίσκα η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και φυσικά περιμένουμε και το Στρακόσα να δούμε πότε θα μπει και αυτό στις προπονήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επόμενη εβδομάδα και αυτό θα είναι έτοιμος, ο Διεθνής Αλβανός Τερματοφύλακας. Mm-hmm. Εδώ τίθεται θέμα ποιο θα εμπιστευτεί πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί υπάρχει και ο ευχάριστος πονοκέφαλος που λέγεται Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Είδαμε σε τρία μάτς με Λάσκα, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πρωταγωνιστής, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Κράτησε όρθια την ΑΕΚ σε αρκετές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν αυτά όσον αφορά το κομμάτι των τραυματισμών mm-hmm. και των τραυματιών. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο της Νέας Ιωνίας έγινε μια συνεδρίαση σημαντικών προσώπων της ΑΕΚ από την Πολιτιστική Λέσχη και Ένωση Φίλων ΑΕΚ. Εκεί το παρόν έδωσε και ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ο οποίος ήταν από τα τιμόμενα πρόσωπα, έκανε mm-hmm. κάποιες δηλώσεις. Mm-hmm. Σε πολλούς κάνουν εντύπωση αυτά που είπε. Γύρισε το χρόνο πίσω περίπου 14 χρόνια το πώς ήταν η ΑΕΚ και τι ανθρώπους είχε τότε σε διοικητικό συμβούλιο που μιλούσαν μέχρι και με πρώην παράγοντα του Ολυμπιακού για κάποια χρήματα που ήθελε να βάλει στην ομάδα, αλλά τότε που ήταν μέλος του ΔΣ, ο κύριος Ηλιόπουλος δεν έβαλε την υπογραφή του για να πάρει η ΑΕΚ αυτό το δάνειο, όπως είπε ο ίδιος, mm-hmm. και παραιτήθηκε. Mm-hmm. Αλλά μίλησε και για το τώρα, γιατί το τώρα έχει σημασία, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως είπε ο ξαδερφός του Αντώνης, mm-hmm. θέλει να κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά που ανέφερε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μένει να δούμε αν θα την κάνει. Ήδη έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ήδη υπάρχει τεράστια συσπήρωση στον κόσμο. Και αυτό φαίνεται κιόλας και από τα εισιτήρια, αλλά και από τις εκδρομές που κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ. Mm-hmm. Μένει να δούμε και στα επόμενα χρόνια αν αυτό συνεχιστεί. Ευχή όλων είναι να συνεχιστεί, βέβαια.
0: Αποθέωσε πάντως η UEFA ένα γκολ αεκτζίδικο.
1: Ναι, του Μαρίν. Δεν ξέρω αν έχει αποθεώσει κι άλλο.
0: Ναι, του Μαρίν.
1: Του Μαρίν είναι το γκολ το οποίο πέτυχε απέναντι στη Λάς και εντάξει, ήταν αριστεουργηματική εκτέλεση
0: του
1: φάουλ από τον Ρουμάνο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή ο Λούκα Γιώβιτς είναι στους υποψήφιους για καλύτερος ποδοσφαιριστής μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Δεν είναι μόνο mm-hmm. τα δύο γκολ που σημειώνει στο Πανθεσσαλικό. Mm-hmm. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και μοιραίος για τα δύο γκολ που χάνει με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αλλά έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Κάποια βάζουν, κάποια χάνουν.
0: Εκείνη η διπλή ευκαιρία, νομίζω.
1: Εκείνη η διπλή ευκαιρία είναι λίγα δευτερόλεπτα μετά. Mm. Εγώ πιστεύω ότι η πρώτη ευκαιρία είναι η πιο σημαντική. Όταν δεν βάζει σωστά το πόδι του δυνατά και η μπάλα απλώς ανακόπτεται και την στέλνουν μακριά οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα. Τη διώχνουν την περιοχή τους.
0: Ωραία.
1: Είναι στους υποψήφιους. Μακάρι να πω εγώ να αναδειχθεί MVP του Σεπτεμβρίου.
0: Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Να είσαι καλά.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι Χρήστο. Είπα τι έχουμε στο Παναθηναϊκό. Αλήθεια έχουμε τίποτα στο ρεπορτάζ σήμερα?
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Αρχικά έχουμε ημέρες ηρεμίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ημέρες ηρεμίας. Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει αυτό το πρώτο crash test άκρως επιτυχημένα. Έτσι είναι πρώτος μόνο το πρωτάθλημα. Υπάρχει ρεπό το οποίο τρέχει μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, όπου θα μαζευτούν ξανά στο Κοροπή οι παίκτες έτσι για να κάνουν την επανέναρξη, αν θέλεις, της σεζόν. Αυτή θα είναι στο Κοροπή, έτσι, γιατί ακόμα οι διεθνείς θα απουσιάζουν. Τώρα, έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε. Αρχικά να υπενθυμίσουμε σε όλους τους φίλους ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει στο Κοροπή, δηλαδή ο Νίστρο δεν έχει μείνει εντελώς ξεκρεμαστός, 14 παίκτες απουσιάζουν, αλλά πολλοί εκ των βασικών παραμένουν για να μπορέσουν να δουλέψουν ζωντανό. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελελ, Πάλμερ Μπράουν, Κρίστιασον, Καμαρά, Κάνγκουα, Κυριβέγια, Λούζα, Αντίνο και Ντέσσερι είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που έχει ο Δανός για να δουλέψει. Τώρα υπάρχουν και συγκεκριμένοι παίκτες, οι οποίοι είναι στοιχήματα για να μπορέσει να τους ανεβάσει σε αυτό το διάστημα διακοπής, να το εκμεταλλευτεί κάπως ο Δανός. Αυτή είναι ουσιαστικά ο Κρίστιασον, για τον οποίο κάναμε και αναφορά ειδική, όπου αναμένεται να ξεκινήσει να είναι ενεργός πλέον στο rotation του Παναθηναϊκού. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς πρέπει να δουλευτεί και αυτός όταν θα επιστρέψουμε το καλό, για να μπορέσει να τον ξεκλειδώσει και να του δώσει ένα νέο ρόλο, για να μπορέσει να ξαναέχει κομβικό ρόλο σαν και αυτό που είχε στην αρχή της σεζόν ο νεαρός Κροάτης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μια απλή επιστροφή, είναι επιστροφή με ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι.
1: 11 Οκτώβρη, πολύ σωστά. Ναι, είναι πολύ δύσκολη επιστροφή. Για πολλούς το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να παίξει αυτό το ντέρμπι Ζέτα πριν τη διακοπή, τώρα δηλαδή που η ομάδα ήταν σε φόρμα, γιατί η διακοπή έναν φορμαρισμένο παίκτη δεν μπορεί να τον αλλάξει προς το καλύτερο, μόνο προς το χειρότερο. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν ήταν στο καλύτερο momentum την δεδομένη στιγμή πριν τη διακοπή, όπου αυτή η διακοπή μπορεί να τον ωφελήσει. Άρα από εκεί πέρα υπάρχει και η περίπτωση Cyril Dessers που έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει να δουλεύει με την υπόλοιπη ομάδα, και σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει ο Παναθηναϊκός να τον φτάσει ξανά στο 100%. Έχουμε ένα φιλικό που θα γίνει με την K19. Αυτό είναι το δεδομένο σε αυτό το διάστημα της διακοπής Ζέτα. Τώρα αυτό που μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο άλλο φιλικό με κάποια άλλη ομάδα, είτε τη Super League 2 είτε τη Super League, είτε και ακόμα με ομάδα του εξωτερικού, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διάστημα της απραξίας για τις ομάδες.
0: Με την K19 πότε θα γίνει το παιχνίδι?
1: Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα, αλλά είναι δεδομένο ότι ένα φιλικό με την K19 θα γίνει, είναι επιλογή του ίδιου του Νίστρου. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν θα γίνει και κάποιο άλλο φιλικό. Αν θέλεις και έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε και κάποια πράγματα για Βοτανικό, νομίζω αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά.
0: Φυσικά.
1: Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που χτίζεται στο Βοτανικό. Είχαμε από τον Χάρη Δούκα τις τελευταίες μέρες ενημερωθεί ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει το Σεπτέμβριο του 27 πλέον, έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να μπει πλέον
0: στο Σεπτέμβρη, δεν είχαμε πει με στην άνοιξη του 27. Πότε πήγε Σεπτέμβρη?
1: Θα σου πω, ουσιαστικά υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στο έργο γενικά. Είχαμε ένα συμβάν το οποίο ήταν πολύ άσχημο, αρχικά με το φάνο του ενός εργάτη, όπου αυτό καθυστέρησε τα έργα, διότι σταμάτησαν για κάποιο καιρό ενός του Αιγύπτου εργάτη, που δυστυχώς είναι από αυτά που δεν θέλουμε να συμβαίνουν πουθενά, αλλά δυστυχώς είναι στη ζωή μας. Είχαν σταματήσει τα έργα για κάποιο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης να σου πω ότι καθυστέρησε αρκετά και το αρχαίο πηγάδι που βρέθηκε κάτω από το νότιο πέταλο του γηπέδου. Ουσιαστικά τι βρήκαμε εκεί? Βρήκαμε ένα αρχαίο πηγάδι που εμφανίστηκε την ώρα που οι άνθρωποι εκεί έσκαβαν για να κάνουν τα θεμέλια του γηπέδου, το οποίο φυσικά επειδή είναι αρχαίο θα μείνει διατηρηταίο και θα ενταχθεί μέσα στο γήπεδο. Ήταν κάτι το οποίο καθυστέρησε αρκετά τα έργα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία για το Σεπτέμβρη του 27. Αυτό λέει ο Δήμαρχος Αθήνας, ο Χάρης Δούκας. Να σου πω ότι τα έργα πλέον τρέχουν κανονικά και με γρήγορο ρυθμό. Υπάρχουν διάφοροι φίλοι που πετάνε με τα drones πάνω από το γήπεδο και δείχνουν καθημερινά τις εξελίξεις στο γήπεδο. Πλέον είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Ζέτα, ότι πέρα από την ποδοσφαιρική αρένα που τρέχει εδώ και καιρό με γρήγορους ρυθμούς, βλέπουμε να γίνονται και έργα πέριξη του γηπέδου. Οι νέοι δρόμοι, για παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα, η λεωφόρος του προφήτη Δανιήλ, που θα είναι ο νέος κεντρικός δρόμος της Αθήνας, έτσι. Mm. Και όλα τα έργα πέριξη του γηπέδου, όπως και οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη,
0: ναι,
1: που και αυτές τρέχουν με πολύ καλό ρυθμό πλέον. Τελευταίο, Μολ του Βοβού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην πρώτη απόπειρα που είχε γίνει τότε για να γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό υπήρχε και ένα μολ, το οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, του κυρίου Βοβού. Πλέον έχει περάσει στις τράπεζες, έτσι μετά τη χρεοκοπία της εταιρείας του κυρίου Βοβού, την οικονομική χρεοκοπία. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το αρχικό πλάνο κάποια στιγμή ήταν να γίνουν γραφεία. Η περίπτωση του να ξαναγίνει μολ έχει μαζέψει αρκετές πιθανότητες να γίνει τελικά μολ. Έχουν ξεκινήσει ήδη και καθαρίζουν ξανά το οικόπεδο και μάλιστα βγάζουν και κάποια νερά, διότι έχουν πλημμυρίσει οι χώροι του υπογείου από βροχές αλλά και από τα γήπεδα, από τα έργα, συγγνώμη, που έγιναν στην ποδοσφαιρική αρένα. Οπότε και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Και επίσης για τις θέσεις πάρκινγκ, εδώ είναι κάτι σημαντικό. Υπάρχει μέρημνα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί το έργο τελικά σαν μολ, να χρησιμοποιεί ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός το πάρκινγκ του μολ για όταν θα γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες, έτσι ώστε να μπορεί ακόμη περισσότερος κόσμος εκτός από τις θέσεις πάρκινγκ του γηπέδου να χρησιμοποιεί και τις θέσεις του πάρκινγκ.
0: Μάλιστα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς βγήκα από τη Χήμερα, γιατί θεωρούσα ότι, όχι θεωρούσα, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, θα ήταν παραδοτέο Απρίλιο-Μάιο. Τώρα πάμε για Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνω πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις και τα λοιπά, σημαντικές αλίμονο. Πάμε και Σεπτέμβριο λοιπόν του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή. Και αυτά που είπες στα επιμέρους πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, και για το μπολ και για τον δρόμο που πρέπει να γίνει καινούριος, γιατί αυτός θα είναι η δίωδος για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και, και πολλές επίσης, και για να κλείσω, απαλωτριώσεις που γίνονται πέριξ του γήπεδου επίσης, οι οποίες έχουν μπει σε προτεραιότητα σιγά σιγά και καθαρίζει και ο χώρος πέριξ του γήπεδου.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να επανέλθουμε σε αυτό που είπες από χθες αναφορικά με την ανανέωση, επέκταση μάλλον, συμβολέου του Τσιφτσί, που πάει μαζί, όπως είπες, με Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Ζήτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά μπαίνει στην διαδικασία να ξεκινήσει τις επαφές για τις ανανεώσεις συμβολέων παικτών, όπου ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ομάδας του Αλέσιο Λύση, παίκτες οι οποίοι αποτελούν βαρόμετρο, παίκτες όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να στηριχθεί και για τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτούς είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας είναι ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς. Ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας και είναι το βαρόμετρο της απόδοσης ολόκληρη του συνόλου του Αλέσιο Λύση. Και ακολουθούν ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς στο κέντρο της άμυνας. Ένα παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Mm-hmm. Ένας Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος θα μπει στην διαδικασία συζητήσεων με μια γενναία αύξηση των αποδοχών. Οι πληροφορίες που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή αναφέρουν πως το συμβόλαιό του θα αγγίξει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί και ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος όποτε χρειάστηκε στον ΠΑΟΚ ήταν εκεί, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ήταν και είναι μια επιλογή πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ, και ουσιαστικά θέλουν να τον ανταμείψουν και ταυτόχρονα να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, γιατί ξέρουν ότι είναι μια λύση ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να τους βγάλει ασπροπρόσωπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι για το φιλικό αυτό την επόμενη Παρασκευή, έτσι δεν είναι, με τον Λεβαδιακό. Τι άλλο περί ρέων στις τάξεις του Δικεφάλου του Βορρά?
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία. Αναμένεται πλέον την Κυριακή να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις. Όπως είχαμε πει, ο ΠΑΟΚ είχε μία εβδομάδα ρεπό. Από εκεί και πέρα μετά θα μπει στις προπονήσεις, προκειμένου ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει πολύ περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να δημιουργήσει αυτήν την ομοιογένεια που θέλει ο ΠΑΟΚ εν ώψη της συνέχειας, και φυσικά δεδομένου και την απουσία που έχει με τους τραυματίες και με τους διεθνείς, όπου απουσιάζουν λόγω εθνικών ομάδων. Όπως και να έχει όμως, στον ΠΑΟΚ θα κινηθούν για να προσαρμοστούν και να φανούν καλύτεροι με την επιστροφή τους από την διακοπή.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε, πώς μπορείς να μας κάνεις σοφότερους για το σημερινό ρεπορτάζ του Άρη, κάτι από την χθεσινή προπόνηση που βγήκε, δεν ξέρω.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι σοφότεροι θα γίνουμε σίγουρα μετά τη διακοπή, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε κάποια πράγματα από τον τρόπο που δουλεύει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους παίκτες του. Χθες δεν προπονήθηκαν στο ίδιο πρόγραμμα ο Καντεβέρε και ο Μωρόν. Οι υπόλοιποι όμως συνέχισαν σε υψηλούς ρυθμούς. Βλέπουμε ότι τρέχει την ομάδα ο κ. Γρηγορίου. Θέλει να δει περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα από τους παίκτες του, που η αλήθεια είναι ότι σε φυσική κατάσταση δεν τα πηγαίνουν άσχημα, αλλά δεν βγάζουν αυτή την ένταση και το πάθος στα φινάλια των αγώνων. Οπότε θέλει να δει περισσότερο και θα τους λιώσει λίγο περισσότερο σε εισαγωγικά στο τρέξιμο ο κ. Γρηγορίου. Παράλληλα δουλεύεται η επιθετική τακτική, γιατί το είχαμε πει και μαζί εδώ στην εκπομπή ότι αυτό το πρόβλημα του Άρη, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη δεν είναι η άμυνα, η οποία έτσι φαινομενικά έδειχνε να προβληματίζει στην αρχή, είναι η επίθεση. Όταν έχεις τόσους πολλούς και ταλαντούχους παίκτες και δεν σκοράρεις, αναπόφευκτα υπάρχει ένα ζήτημα, και αυτό το ζήτημα θέλει να λύσει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, με ασκήσεις για ομοιογένεια, με ασκήσεις για αυτοματισμό στην επίθεση, τι κάθε το ποδόσφαιρο, είναι από τις πρώτες, έτσι, από τα πρώτα πράγματα στην checklist του Έλληνα τεχνικού για να τα διορθώσει. Δούλεψε δηλαδή ξεχωριστά και με τους extreme και με παίκτες όπως είναι ο Γιαννιώτας, ο Αλφαρέλα και ο Μπρούμα, τον οποίο θα τον δούμε μετά την επανέναρξη, αλλά και με τους επιθετικούς και τους παίκτες που βρίσκονται πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή και τον Μανού Γκαρσία, αλλά και τους παίκτες που τους έχουμε βαθίσει δεκάρια και ψευτοενιάρια, τον Καντεβέρε, τον Κουαμέ και τον Μωρόν, για να μπορέσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή με αξιώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εν αναμονή λοιπόν του χρόνου, με τον χρόνο βοηθώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή να ακούσουμε τα πάντα από τον Θωμά, Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, δεν ξέρω γιατί είπα τα πάντα, μια και είναι πολύ φτωχό το ρεπορτάζ. Ωστόσο, εκεί που θα ήθελα να δώσουμε έμφαση, γιατί αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι επανερχόμενος ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στο Καφταντζόγλιο, θέλεις να πούμε τίποτα σχετικό με αυτό που είπε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Σταδίου ναι, στον κόσμο των σπορ χθες.
1: Ο πρόεδρος του Καφταντζόγλιου είπε αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά στο Καφταντζόγλιο, ότι τελειώσαμε οι όποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν, και από τα βασικά ήταν και το επανασπογά του Χλωοτάπητα, ο οποίος βρισκόταν σε κακή κατάσταση.
0: Μ' άρεσε που είπε, θεωρώ πως τελείωσε το φετινό μαρτύριο.
1: Το φετινό μαρτύριο, ναι, ακριβώς. Αν το σκεφτεί κανείς, είναι μαρτύριο. Δηλαδή, ήταν από το... θυμίζω ότι την περασμένη σεζόν, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις γύρω στον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, τέλη Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, είχε εξασφαλίσει την άνοδο και κοιτούσε σιγά-σιγά πώς θα... είχε το χρόνο μπροστά του για πώς θα το διαχειριστεί για την επάνωδό του στην μεγάλη κατηγορία. Από τότε δεν είχε παιχνίδια στο Καφταντζόγλιο και θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε μπόλικος χρόνος και για να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις και ό,τι χρειαζόταν για να είναι έτοιμο όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά στην εξίσωση μπήκε και η κοινή χρησιμοποίηση από την επόμενη σεζόν του Καφταντζόγλιου με τον ΠΑΟΚ, την κατοίκηση. Οπότε ήρθε εδώ ο υπουργός, ο κ. Βούτσης, έλεξε την κατάσταση, είπε ότι θα δοθούν 11 εκατομμύρια για την ανάπλαση του Καφταντζόγλιου και να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες άδειες που του έλειπαν τότε. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, αλλά δεν κύλησαν οι εργασίες. Οπότε φτάσαμε στην έναρξη του πρωταθλήματος και ουσιαστικά το Καφταντζόγλιο ήταν όπως το είχε αφήσει ο Ηρακλής τον περασμένο Μάρτιο. Βέβαια είχε και δικές του υποχρεώσεις τις οποίες έπρεπε να ολοκληρώσει, όπως για παράδειγμα την επανασπορά του αγωνιστικού χώρου. Πήρε αρκετό χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Ο Ηρακλής αγωνίστηκε για 5 παιχνίδια ουσιαστικά εκτός έδρας, με εξαίρεση ένα, το οποίο ήταν τυπικά γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό. Τώρα γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η ιστορία, και γι' αυτό οι σύνοντες μιλούν για τέλος του μαρτυρίου. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση, και ειδικά αν έβλεπε κανείς την κατάσταση του Καφταντζόγλιου πριν από ένα μήνα περίπου, όχι πάρα πολύ μακριά, δηλαδή χρειάζονταν να πάει πολύ μακριά για να καταλάβει τι γινόταν.
0: Ναι, και αναφέρθηκε σε αυτά που λες, έτσι λίγο επιμερίζοντας, τα 7-8 πράγματα που είχαν ζητηθεί από την Super League, που είναι το χόρτο του γηπέδου, τα τουρνικέ, ο φωτισμός, η φυσούνα, η ανανέωση δημοσιογραφικών, τα κάγκελα ασφαλείας. Αυτά ήταν τα βασικά, μάλιστα.
1: Ναι, αυτά είναι τα βασικά για μια διεξαγωγή ενός κανονικού αγώνα ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όταν μιλάμε για εθνικό στάδιο, το οποίο δεν ανήκει ακριβώς εξ ολοκλήρου στο κράτος, το μισό είναι κληροδότημα. Εν πάση περιπτώσει, όταν μιλάμε για ένα εθνικό στάδιο, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά θα πρέπει να είναι αυτονόητα ανά πάσα στιγμή. Ίσως γι' αυτό και η εθνική δεν παίζει στο Καφταντζόγλιο και θα παίξει τους αγώνες της στην Τούμπα. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα γεγονός αυτό, πρέπει να το καταδείξουμε, ότι πήρε πολύ χρόνο όλο αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς δίπλα υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται Εθνικό Κολυμβητήριο, το οποίο Εθνικό Κολυμβητήριο κλείνει κοντά 2 χρόνια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Έχει κλείσει για λόγους υγιεινής ασφάλειας των ανθρώπων που το χρησιμοποιούσαν. Όταν μιλάμε για Εθνικό Κολυμβητήριο, μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, τουλάχιστον για 2.000 παιδιά που προπονούνταν αν όχι σε καθημερινή βάση.
0: Κλειστό ή ανοιχτό, Θωμά μου?
1: Ορίστε.
0: Κλειστό ή ανοιχτό?
1: Κλειστό είναι, κλειστό. Και παραμένει κλειστό και άγνωστο πότε θα ανοίξει. Ναι. Δεν έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης ακόμα.
0: Ναι, όχι, λέω κλειστό κολυμβητήριο ή ανοιχτό.
1: Ανοιχτό είναι.
0: Ανοιχτό είναι. Ναι, αυτό.
1: Αλλά είναι, μαζί με το Ποσειδόνιο, δηλαδή είναι οι δύο πισίνες στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Που έχουν ολυμπιακές διαστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τα παιδιά που δεν προπονούνται πλέον στο Εθνικό Κολυμβητήριο αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλα.
0: Σε άλλα κολυμβητήρια.
1: Είναι αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή οι εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη είναι ένα ανοιχτό ζήτημα, όπως και το γήπεδο του Άρη, το Κλάνς Βικελίδης, όπως και για την Τούμπα που ακούγεται για την Ατούμπα. Όλα αυτά είναι για τη Θεσσαλονίκη ένα ένας γόρδιος δεσμός.
0: Έτσι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Θα τα λέμε τώρα αυτές τις μέρες, ούτως ή άλλως, μήπως δημιουργηθεί κάποια είδηση. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια.
0: Και 3 πρώτα λεπτά ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή εκπομπή, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ραπούλιου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή. Να είμαστε καλά, να δούμε και τι θα κάνει η εθνική ομάδα. Να ευχηθούμε και στην εθνική μας βέβαια καλή επιτυχία, αλλά και στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της EuroLeague. Η Ιντερβέντερ ήταν μαζί μας όπως κάθε μέρα. Τώρα ακολουθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και εν συνεχεία η σύνδεση με το Λίμπερο. Ενώ αργότερα 3 με 5 παίρνετε τηλέφωνα, είστε εσείς οι πρωταγωνιστές και οι άνθρωποι που φαίνονται και ακούγονται. Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό, απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Αυτό προειδοποίησε ένα σύμβουλος του ανώτου ΓΕΗ του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεϊ. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο ζήτημα του άρθρου 86 επανέρχεται ο Νίκος Ανδουλάκης με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη μία 35χρονη στην ΕΚΟ για τον τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της. Το παιδάκι εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός ενοικίου. Στην διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών των ΑΕΗ και των ανώτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
8: Κάνουν καριέρα. Γιατί? Γιατί είναι τσατισμένοι με τον εαυτό τους μέσα στην προπόνηση που δεν τους βγήκε κάτι και το κρατάνε μέχρι το τέλος και κάθονται μπας και το διορθώσουν.
9: Ναι. Απλά έχει ένα μειονέκτημα, ότι πάντα ο Ζαγόρας, ας πούμε, ναι, λέω για μένα, που θα μείνει μετά την προπόνηση, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει και κάποιος μαζί του.
8: Για να του φέρνει την μπάλα.
9: Είτε να τον βοηθάει γενικότερα.
8: Ναι, ναι.
9: Να του χτυπάει τα χέρια, να τον κλωτσάει.
8: Συμπαίχτης θα είναι, προπονητής θα είναι, φροντιστής θα είναι.
9: Ό,τι και να είναι.
8: Πρέπει να είναι.
9: Πρέπει δηλαδή να έχεις κρατημένο κάποιον για να σε βοηθήσει. Αυτόν όμως τον κάποιον, επειδή τα έχω και αυτά δουλεμένα στην προπόνηση, στη ζωή, θα πρέπει να τον έχεις καλά.
8: Ναι.
9: Να τον φτιάχνεις δηλαδή το υπόλοιπο διάστημα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Ώστε να μην τρώει. Να μην σε ματσιριάζει που μένει μαζί σου.
8: Να μην νιώθει ούζο.
9: Να γουστάρει. Ναι, καλά, εννοείται. Mm. Πρώτο και κυριότερο αυτό. Mm. Να γουστάρει. Και το υπόλοιπο διάστημα εκτός της προπόνησης να τον φτιάχνεις.
8: Ναι.
9: Με 2-3 πραγματάκια απλά. Όχι,
8: όχι περπατάει. Να κάτι, ρε παιδί, να νιώσει ότι τον υπολογίζεις.
9: Ναι, και δεν τον θες μόνο
8: Μπράβο,
9: εκεί.
8: Αυτό.
9: Έτσι είναι αυτό.
8: Έτσι.
9: Λοιπόν.
8: Συμφωνήσαμε.
9: Τι έχουμε σήμερα, δώσ' μου λίγο μια λίστα για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.
8: Να ξεκινήσουμε από κάτι χαλαρό το οποίο προέκυψε πριν.
9: Μπορείς να χρειαστεί να απαντήσω.
8: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό να απαντήσει. Είναι για το ζέσταμα. Αυτό
9: ζεσταίνω,
8: είναι
9: ακόμα ζεσταίνω.
8: Το καρπάτσιο είναι το ρεκτικό.
9: Πετρέλαιο στην πιλωτή, ναι.
8: Ανακοίνωση πριν από λίγο.
9: Πες αυτό και θα το πούμε.
8: Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά για ένα φιλικό το οποίο συμφωνήθηκε και θα πραγματοποιηθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων. Η ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ ΠΑΟΚ γράφει: ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Στις 14 Νοεμβρίου ο ΠΑΟΚ και η Παρτιζάν συναντιούνται ξανά. Όχι απλώς ως.
9: Παρτιζάν λέει ή Παρτίζαν.
8: Παρτίζαν, συγγνώμη.
9: Α, το γράφει.
8: Παρτίζαν, ναι. Εγώ
9: έχει όπως λέγαμε παλιά την οξία στο γιώτα.
8: Ναι, ναι, ναι. Δικό μου, γιουφάουλ. Και η Παρτίζαν λοιπόν συναντιούνται ξανά. Όχι απλώς ως δύο ομάδες, αλλά ως δύο σύλλογοι που τους ενώνει μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία. Δύο λαοί, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά. Ένας δεσμός που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, τις αποστάσεις και τα σύνορα. Στις 14 Νοεμβρίου η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι, ένας δεσμός, μια αγάπη.
9: Α, Νοεμβρίου?
8: Ναι, ναι.
9: Εγώ νόμιζα τώρα.
8: Πώς,
9: εγώ έτσι κατάλαβα το μου το είπατε πριν.
8: Χτες είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ένα φιλικό με το Λεβαδιακό, ναι, στις 2 του μηνός.
9: Ναι, τρεις εβδομάδες έχουμε κενό.
8: Ναι. Μετά έχει ξεκινάει υποχρέωση.
9: Το Νοέμβριο πάλι κενό έχει.
8: Μετά έχει 2 εβδομάδες κενό. Το Νοεμβρίο.
9: Πάλι για εθνικές.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Γιατί θα.
8: Ναι. Ναι. Οπότε σε εκείνη τη διακοπή λοιπόν θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.

0: Όχι, το πού το ξέρουμε. Το πότε.
1: Εντάξει, αυτά θα μας απασχολήσουν σίγουρα.
0: Αλλά τελικώς είναι πάλι Ολυμπιακό στάδιο, έτσι.
1: Ναι, κανονικά. Εκτός αν οι Μετάλλικα έχουν άλλη γνώμη. Μπορεί να θέλουν να ξαναρθούν του χρόνου οι Μετάλλικα ή οι Μέιντεν.
0: Και αν είναι Παοκάρης.
1: Ή να κάνουν οι Σκόρπιονς του.
0: Και αν είναι Παοκάρης.
1: Στο ΑΚΑ. Γιατί, μια χαρά. Μαζί στην Εθνική Οδό, τα Πουλμαντά, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάω Παρτιζάν. Εμένα μου αρέσει το Παρτιζάν.
1: Αν είναι Παοκάρης τελικώς, θα γίνει στο Καφτατζόγλου που μέχρι τότε θα έχει γίνει Μπερναμπέου.
0: Ναι. Ο Θωμάς είπε χθες ο Καλές ότι είναι χαλή.
1: Ναι.
0: Ο αγωνιστικός χώρος.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα
1: τα αποδυτήρια.
0: Τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Και θα παίξει ο Ηρακλής σίγουρα.
1: Πάντως το Καφτατζόγλιο είναι μια που μιλάμε και για γήπεδα και τέτοια. Εμένα με προβληματίζει το θέμα Καφτατζόγλιο για του χρόνου, το καλοκαίρι, που λένε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην Τούμπα κτλ. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να παίξει παιχνίδι εκεί τον Ιούλιο, ας πούμε, ή τον Αύγουστο ευρωπαϊκά ή το Σεπτέμβριο πρωτάθλημα. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Λεφτά υπάρχουν. Αν υπάρχουν λεφτά, όλα γίνονται.
1: Εντάξει, πρέπει να
0: εκμεταλλευτούν
1: αυτά που λέει ο κύριος Βρούτσης, πρέπει να γίνουν.
0: Αν υπάρχουν τα λεφτά.
1: Ο ΠΑΟΚ θα τα βάλει τα λεφτά για το
0: Καφτατζόγλιο. Δεν σε ενδιαφέρει το range στο αυτοκίνητο.
1: Ποιος θα τα βάλει τα λεφτά.
0: Αν υπάρχουν γενικά σου λέω, δεν λέω ποιος. Υπάρχουν λεφτά.
1: Πρέπει κάποιος να αποφασίσει όμως να τα βάλει. Τα λεφτά θα είναι του κράτους, θα είναι του ΠΑΟΚ, ποιανού θα είναι.
0: Το Ηρακλή. Για Καφτατζόγλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποιον ανήκει το γήπεδο.
1: Στο κράτος.
0: Θα βάλει λεφτά.
1: Μάστε.
0: Οι εκλογές πότε θα γίνουνε.
1: Πριν το καλοκαίρι, γι' αυτό αγχώνομαι.
0: Πριν το καλοκαίρι.
1: Απρίλιο, Μάιο.
0: Ωραία, Μάρτιο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής να
1: γιατί
0: πιέσουν.
1: Γιατί αν γίνουν εκλογές μετά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι δύσκολο το έργο.
0: Να πιέσουν με ωραίο τρόπο, με ευγενικό τρόπο, με κόσμιο τρόπο να το κάνουν το Καφτατζόγλιο. Καφτανζόγλιο. Νιζίτα είναι έτσι, όχι νιταυζίτα. Να το κάνουν κούκλα πριν τις εκλογές.
1: Πώς?
0: Γιατί μετά τις εκλογές καληνύχτα.
1: Πώς θα το κάνουν κούκλα πριν τις εκλογές αφού θα παίζεται το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής που θα ξανατηθεί πάλι. Το πρωτάθλημα τελειώνει το Μάιο.
0: Άρα ο Ηρακλής πτέει.
1: Οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Κάπου εκεί μέσα στο τρίμηνο.
0: Άρα βρήκαμε τον ένοχο.
1: Όταν,
0: ο Ηρακλής.
1: Όταν τελειώσει, εννοείται. Για όλα αυτά ο Ηρακλής. Mm. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα θα έχουν γίνει εκλογές. Μετά.
0: Οι εκλογές κανονικά πότε είναι να γίνουν.
1: Η τετραετία τελειώνει Ιούνιο.
0: Άρα
1: θα γίνουν εκλογές εκεί. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.
0: Γιατί αφού τελειώνει Ιούνιο, πώς θα γίνουν το Μάρτιο.
1: Μπορεί να το κάνουν και ένα-δύο μήνες πριν. Γιατί αναλαμβάνει.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με βάση των γεγονότων, έτσι, βάση αυτά που έχουμε
0: από
1: δει
0: από την
1: τώρα.
0: Ώρα που ήρθε ο κύριος Βρούτσης. Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Πόσο, έχουν περάσει τρεις μήνες.
1: Περίπου. Ναι.
0: Έχουν κάνει κάτι στο Καφτατζόγλιο.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοψία.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως τον αγωνιστικό χώρο τον έκανε ο Ηρακλής.
0: Το σημαντικό αυτό είναι να μπορούν να παίζουν οι ομάδες μέσα. Άρα ξεκίνησαν από τα σημαντικά.
1: Όχι.
0: Το χόρτο.
1: Διαφωνώ.
0: Σε βλέπω σαν την πόρτα.
1: Όλα τα άλλα είναι σημαντικά. Τα δημοσιογραφικά. Π.χ. σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Ποια δημοσιογραφικά
1: είναι αυτά. Περίμενε. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ στο conference του χρόνου. Βγαίνει στο Champions League. Ακόμα χειρότερα. Βγαίνει στο Europa League.
0: Αυτά θα τα κάνει.
1: Και έχει να παίξει μάλιστα τον Ιούλιο.
0: Θα τα κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Θα προλάβει να τα κάνει από τον Ιούνιο-Ιούλιο σε δύο μήνες.
0: Όταν έχει ένα budget 1.000.000 ευρώ,
1: ναι,
0: μπορεί να κάνει τη δουλειά σε 6 μήνες. Όταν έχει ένα budget 1.000.000 ευρώ, μπορεί να το κάνει τι δουλειέ σου. Σε, πόσο είπα, 6 πριν, σε ένα μήνα.
1: Σε 6 μέρες. Οκ. Okay. Εντάξει, μακάρι.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα αν λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν.
1: Δεν είμαι στην τσέπη των άλλων, ούτε του κυρίου Σαββίδη.
0: Αυτά του ΠΑΟΚ και αυτά της πολιτείας υπάρχουν.
1: Προφανώς ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι η θέληση. Και εγώ
0: υπάρχει
1: μπορεί
0: δράκος.
1: Να έχω 100 ευρώ στην τσέπη. Το θέμα είναι θέλω να βάλω το χέρι στην τσέπη.
0: Υπάρχει δράκος στις σχέσεις κυβέρνησης ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μέχρι να ξαναυπάρξει, προχωράμε έτσι. Γρήγορα.
1: Μακάρι.
0: Μεταξύ κυβέρνησης και Ηρακλή υπάρχει δράκος. Όχι, θα σου πω, θα σε βοηθήσω.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί ήθελες να στρογγυλέψεις λίγο εσύ την γωνία τώρα, ναι, με αυτή την ερώτηση. Σε βοηθάω εγώ, παίρνω εγώ την μπάλα που ζυγίζει πολύ. Όχι, γιατί ο Ηρακλής έχει άκρη και τον κύριο Γιάννη. Οπότε ο κύριος Γιάννης που έχει την μεγαλύτερη άκρη με τον κύριο Κυριάκο, κατ' επέκταση, και επειδή ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα που είναι

0: κοντά, που βρέθηκε κοντά στον κύριο Γιάννη. Και καλά έκανε γιατί πήρε και τα περισσότερα λεφτά. Μπορεί μέσω αυτής της οδού, μέσω Αττικής οδού δηλαδή, να πάρει αυτό που πρέπει από τα κονδύλια, από όλα αυτά που περιμένουμε, το κράτος και το κράτος και το κράτος. Παντού το κράτος.
1: Μακάρι.
0: Και όλα αυτά επειδή δεν έχουμε φτιάξει γήπεδα.
1: Μακάρι.
0: Πάμε στο επόμενο. Φύγαμε από Παρτίζαν, Παρτιζάν. Παρτιζάν με αρέσει. Το Παρτίζαν δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, και εμένα.
0: Ναι, μ' αρέσει από... από τα παλιά τα χρόνια, μ' αρέσει το Παρτιζάν. Τι να κάνουμε.
1: Όπως
0: τώρα, και στο αν είναι, δηλαδή, να μας πάρει κάποιος από το Βελιγράδι και μας πει ότι τον ενοχλεί, θα το αλλάξω.
1: Όπως και τη Σαχτάρ Ντόνες. Δεν τη λέγαμε Σαχτάρ, ενώ λέγεται τώρα Σαχτιόρ.
0: Το αντίθετο είπες.
1: Τώρα λέγεται Σαχτιόρ, αυτό λέω.
0: Σαχτάρ λέγεται τώρα.
1: Α, Σαχτάρ λέγεται.
0: Ναι, ρε.
1: Α, οκ, okay, το έχασα αυτό.
0: Σαχτιόρ, εγώ με την
1: ίδια. Και με το αλλαντικό υπάρχει ένα.
0: Το κορυφαίο παράδειγμα σε αυτό ποιο είναι από τόσα χρόνια. Με τον παίχτη.
1: Τον οκάμε ένα.
0: Όχι, ρε.
1: Ένα ήταν
0: παίχτη που από τσά έγινε τσί. Νταρακλίτσα, Νταρακλίτσα.
1: Α, ναι. Αυτό.
0: Τι.
1: Ο πύλιο τη Άκη έγινε πύλο. Έχει πολλά.
0: Αυτό που τραγουδούσε το πυλοφόρη το μυστρί.
1: Πυλοφόρη το μυστρί.
0: Λοιπόν.
1: Με το αλλαντικό υπάρχει μπέρδεμα σαν την Παρτιζάν. Είναι Πάριζα ή Παρίζα.
0: Πάριζα.
1: Άλλοι το λένε Παρίζα.
0: Παριζάκι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Τα λύσαμε τα θέματα των γηπέδων. Γιατί πιστεύω απέναντι, δηλαδή είναι Θεσσαλονίκη, απέναντι είναι Αθήνα. Εκεί έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους με τα γήπεδα. Mm. Οπότε μια συζήτηση για κάποιον που μας ακούει στην Αθήνα τέτοιου είδους, ας πούμε, λένε πάλι, θα πάλι αυτοί μυρολογούν, πάλι μυξοκλένε εκεί πέρα για τα γήπεδα και αυτά. Τώρα τι θέλετε και τέτοιο. Okay, το αφιερώσαμε εδώ το δεκάλεπτο, ας πούμε, για τα δικά μας προβλήματα. Πάμε στα γενικότερα προβλήματα τώρα. Όχι απαραίτητα προβλήματα, αλλά για αυτό που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.
1: Εθνική Ελλάδα.
0: Όχι, την εθνική άση τελευταία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Πότε?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Παρίς στις 9 και 4.
0: Ω!
1: Και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός.
0: Τι είναι, τέταρτο διαφορά έχουνε.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και 10 παρά παίζει και εθνική.
0: Γιατί το κάνανε έτσι.
1: Ρουρουμπούκι, όλα μαζί. 10 παρά εθνική.
0: 10 παρά εθνική.
1: Θα δεις ο Μπράντοβιτς, θα δεις Γιωβάνοβιτς ή θα δεις. Μπαρτζόκοβιτς.
0: Ποιο.
1: Μπαρτζόκοβιτς.
0: Περισσότερο με ενδιαφέρει να δω. Ζέλικο, να πω την αλήθεια τώρα, να μην το στρογγυλέψω τώρα. Ραδιόφωνο, εγώ δεν στρογγυλεύω τώρα. Ναι. Στην Αθήνα με ανακαλύπτουν τώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη ξέρουν δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω. Πρώτα θα δω Ζέλικο, θα με ενδιαφέρει να δω Ζέλικο. Θέλω να δω τις αντιδράσεις του, αν και τον είδαμε τον ΠΑΟΚ. Όχι τόσο καλά, γιατί πρόσεχα περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα θα προσέχω το Ζέλικο. Μετά, βέβαια, πολύ κοντά και ο Γιώργος. Διότι μετά τη φωτογραφία την καλοκαιρινή νιώθω ότι τον συμπαθώ.
1: Εγώ γι' αυτό θα δώσω μια προτεραιότητα στον Μπαρτζόκα, γιατί θέλω να δω αν άλλαξε κάτι.
0: Ναι. Δεν άλλαξε.
1: Ή αν ήταν μια παρένθεση.
0: Την ώρα του αγωνά. Όχι, ναι. Δεν.
1: Πώ, γιατί.
0: Δεν αλλάζει, ρε.
1: Μπορεί να το ξανασκέφτηκε εκεί πέρα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να αναθεώρησε κάποια πράγματα στη ζωή του.
0: Ποτέ
1: δεν είναι αργά. Εγώ ελπίζω σε αυτό. Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Όπω το είδε πριν.
0: Και μετά θα δω Γιωβάνοβιτς. Αν ήταν Γιωβάνοβιτς στη Θεσσαλονίκη, θα βλέπα Γιωβάνοβιτς.
1: Μια προτεραιότητα, ναι.
0: Θα βλέπα Γιωβάνοβιτς. Τώρα θα δω, δηλαδή, πρώτα στη μεγάλη τηλεόραση θα έχω το Ζέλικο και στη μικρή θα έχω το Μπαρτζόκα.
1: Α, Γιωβάνοβιτς όχι.
0: Γιωβάνοβιτς στο κινητό, το παλιό που έχω σε ένα σιρτάρι που είναι 5,5 ίντσες.
1: Ή σε ραδιοφωνάκι.
0: Όχι, ραδιοφωνάκι. Δηλαδή, μεγάλη η 55 θα έχει. Και θέλω να πάρω και μεγαλύτερη τώρα, να σου πω την αλήθεια. Θα έχει Ζέλικο. Η 50 θα έχει.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
0: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
2: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
3: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ από τη Θεσσαλονίκη και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο, Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: fa.gr.
2: Τώρα να μην πω κάτι.
0: Γιατί να μην πεις? Έτοιμος, ξέρω.
2: Ναι, επειδή μην πεις για ακαδημίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να πω μόνο ότι χθες το βράδυ, μετά από αρκετά χρόνια, βρέθηκα με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, μιας και λες για εθνική.
0: Μπακασέτα.
2: Του 2004, δεν μ' άφησες να...
0: Ήθελα να το κάνω πιο λύσα.
2: Δηλαδή είχαμε συνάντηση, κορυφαία συνάντηση μεταξύ Ζαγόρα και Ζαγοράκη.
0: Τέλειο.
2: Στο βράδυ.
0: Ένα νερό έπρεπε να έχετε
2: αυτό
0: στη μέση.
2: Αυτό θέλω να πω πολλά, θα τα πω σε μια ζούγκλα.
0: Ένα νερό έπρεπε να έχετε στη μέση για να δέσει το γλυκό.
2: Και ένα μήλο.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένα
0: ναι,
2: μήλο.
0: Ναι.
2: Και μια βουλγάρικη σημαία.
0: Ναι.
2: Ναι. Και ομάδα έχουμε.
0: Σωστά, στάρα.
2: Και τι, και λίγο πάπικο.
0: Α, έχει και εκεί βέβαια. Όλα αυτά να γινόντουσαν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κανονικά έτσι πρέπει να μας κάνουν μία αφίσα.
0: Ένα promotion τέτοιο.
2: Μία αφίσα με αυτό. Με όλα αυτά. Μήπως ξεχάσαμε και τίποτα. Όχι, υπάρχει και το πύλιο. Ζαγορά.
0: Α, σωστό και αυτό.
2: Νομίζω δεν είναι, τώρα
0: ωραία,
2: τελειώνει.
0: Ο ένας θα ήταν λοιπόν στο πάπικο, ο άλλος στο πύλιο και θα κάνατε βιντεοκλήση με χορηγό αυτούς τους δύο, το μήλο και το νερό.
2: Σωστό. Εγώ που θα έπαιρνα, τι θα έπαιρνα?
0: Το μήλο.
2: Όχι, πού θα ήμουνα?
0: Εσύ θα ήσουν στο πύλιο, πιστεύω.
2: Αφού με χειμωνάκιας εγώ.
0: Όχι τώρα, δεν είναι να το κάνουμε τώρα.
2: Αν πεις και το πύλιο χειμώνα, τέλεια.
0: Το Νοέμβριο, μετά το ΠΑΟΚ Παρτιζάν.
2: Το πύλιο το χειμώνα είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, είχαμε βρεθούν πάρα πολλά χρόνια με τον Θεόδωρο Ζαγοράκη.
0: Τι σου έκανε αίσθηση ωραία?
2: Πολλά. Καταρχάς πήγα
0: στη Γιάφκα μου είπες κάτι ότι σου έκανε πολύ θετική εντύπωση.
2: Ναι, πολύ θετική. Τέλος πάντων, απλά, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε στον κόσμο τώρα αυτό εδώ. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ το ότι βρέθηκα με τον Ζαγοράκη μετά από τόσα χρόνια και μου άρεσε πολύ και πάρα πολύ, μόνο αυτό θα πω, η αντίδρασή του προς το πρόσωπό μου. Με έκανε να αισθανθώ πολύ ωραία. Και φυσικά η δική μου και κάνει και μια πολύ ωραία δουλειά εκεί στα... Πώς λέγεται, Ζαγοράκης?
0: Sports Center. Z7 λέγεται η Ακαδημία.
2: Z7. Α, εγώ θα έπρεπε να είμαι Z8, γιατί με το 8 είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο. Μπορώ να μιλάω, να μιλήσω κάνα μισά ώρα τώρα, να κλείσουμε για το τι είπαμε και κυρίως να περιγράψω την αντίδραση. Το ξέρει ο Κώστας μόνο και έναν μάρτυρα που είχα εκεί μπροστά μου.
0: Τυχαίο.
2: Τυχαίο που είχε το παιδί του εκεί, που δεν πίστευε πρώτον ότι είδε εμένα εκεί.
0: Προφανώς.
2: Βράδυ. Και δεύτερον, ότι την αντίδραση του Ζαγοράκη απέναντί μου και τη δική μου φυσικά απέναντι τον Θόδωρο. Αυτό θέλω να το κλείσω, γιατί άμα συνεχίσω
0: θα
2: με πιάσει...
0: Ζαγοράκης, Ζαγόρας, ζούγκλα. Τρία ζήτα μαζί.
2: Τρία ζήτα, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα το μοιραστώ με τους δικούς μου ανθρώπους. Για εσάς τώρα θα είναι σε καμιά ζούγκλα ίσως. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και για μένα μετράνε οι αυθόρμητες αντιδράσεις πάρα πολύ. Κλείνει η παρένθεση.
0: Ναι.
2: Πάμε στα υπόλοιπα πριν βγάλουμε το ή να βάλουμε το Στέλιο να μας βοηθήσει.
0: Έτοιμος,
2: και στο χθεσινό βραδινό.
0: Ναι.
2: Και στο, καταρχάς, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Για μένα, αν ξεχωρίσουμε τον ΠΑΟΚ που θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Στέλιο, ο Άρης και ο Ηρακλής, αυτή η ησυχία που παρατηρείται είναι... Για τον Ηρακλή δεν το βάλω τόσο μέσα. Για τον Άρη είναι ανησυχητική.
0: Προς το παρόν όχι.
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα ανησυχίας.
2: Δεν είναι.
0: Όχι.
2: Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Θες να τα βάλουμε κατά σειρά ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή για ποιους...
2: Για την ησυχία. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ησυχία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποτέ. Ποτέ δεν έχει.
0: Εντάξει, εκτός από τους τραυματισμούς, τι άλλο.
2: Και Champions League να πάρει, ησυχία δεν κάτι θα γίνει μια στραβή.
0: Ναι.
2: Κάτι θα βρούνε να χωριστούνε.
0: Έτσι, ναι.
2: Στη μέση. Και το Champions League τελικό να κερδίζει 6-0 την Paris Saint-Germain, να σηκώνει το τρόπαιο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, κάτι θα γίνει.
0: Να... 7-0. Γιατί
2: ναι, κάποιος θα γράψει κάτι, κάποιος θα πει κάτι, κάποιος θα αφήσει ένα υπονόμενο. Τώρα χαίρεστε να τη λέει ΠΑΟΞΙ σε ΠΑΟΞΙ. Και να γίνεται κόντρα από το πουθενά. Δυστυχώς αυτό είναι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Τόσα χρόνια δεν αλλάζει, ρε φίλε. Εγώ από την ώρα από τη στιγμή που με θυμάμαι, στον ΠΑΟΚ υπάρχει. Πώς το λένε. Όχι διαίρεση, πώς να το πω τώρα αυτό.
0: Δικασμός.
2: Υπάρχουν οι μεν και οι δεν, θα πω. Όχι οι δε. Οι δεν. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
0: Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πάρω τη θέση προφανώς κανενός από τις δύο πλευρές. Ήταν στο μάτς του Βικελίδης που πήρε ο Άρεο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Υπήρχαν γραπτά και φωνές και συζητήσεις στα καφενεία και σε αυτά. Ο Λουτσέσκο ετοιμαζόταν να βγάλει τον Κωνσταντέλια αλλαγή και δεν τον έβγαλε και βάλαμε τον γκολ και πήραμε το πρωτάθλημα.
2: Αλήθεια ήταν αυτό.
0: Okay, αλλά δεν χρειάζεται να το πεις όταν έχει πάρει η ομάδα πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Να χαρίσει το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα.
2: Αυτό δεν ξέρω πώς.
0: Ούτε αβάντα χρειάζεται να κάνεις, ούτε χολή να βγάλεις.
2: Δεν ξέρω πού πηγάζει. Πάντως εγώ από τη στιγμή που με θυμάμαι να ασχολούμαι, ο ΠΑΟΚ πάντα έχει εσωτερικές διαμάχες. Δεν χαλάει ποτέ αυτό, είτε είναι στα Τάρταρα, είτε είναι στον Όλυμπο, τέλος πάντων στο Έβερεστ.
0: Ναι,
2: πάντα θα βρεθεί κάτι. Δηλαδή, ένας ΠΑΟΚΣΙΣ δεν μπορεί να χαρεί ολοκληρωτικά. Πρέπει μέσα στη χαρά του να βάλει και το διχασμό με κάποιον άλλον. Ας πούμε ότι, κοίταξε, εσύ δεν σηκώθηκες βολίδα από τη θέση στον γκολ. Εγώ σηκώθηκα πιο γρήγορα από σένα. Άρα, εγώ είμαι πιο ΠΑΟΚΣΙΣ από σένα.
0: Ναι.
2: Στον Άρη υπήρχε αυτό, τώρα δεν υπάρχει. Στον Άρη ήταν τα ποντίκια και η Αριανή κανονική και τα ποντίκια. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Άρης διαλύθηκε αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα ο κόσμος να μην πολύ ασχολείται. Να πηγαίνει καλά το μπάσκετ, να λένε αυτοί ότι δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με το μπάσκετ. Να πηγαίνει καλά το ποδόσφαιρο, να μην πηγαίνει το μπάσκετ, δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα και αυτό που λες τώρα για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο του Άρη είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τον ΠΑΟΞΙ. Με ποιο πρέπει να ασχοληθεί τώρα και ποιο θα την πει στον άλλον που ασχολείται πιο πολύ για το ποδόσφαιρο.
2: Εγώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, Κωνσταντίνε, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτός ο Α και ο Β που λέμε ΠΑΟΞΙΣ περισσότερο βγάζει γούστο να τη λέει στον δικό του. Mm-hmm. Παρά στον Ολυμπιακό, στον Αριανό,
0: στον ΑΕΞΥ,
2: στον Παναθηναϊκό κτλ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και δυστυχώς μακάρι να ήταν στο χέρι μου να μπορέσω να τα αλλάξω. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Απλά να το αναφέρω. Θέλω μπας και κάποιος το μειώσει μέσα του. Παίζουν ρόλο βέβαια και παίζουμε ρόλο εμείς. Παίζουν ρόλο οι γραμμές, παίζουν ρόλο τα social media κυρίως από τότε. Έχει γίνει ο χαμός. Κυρίως από αυτά που βλέπεις εσύ που δεν τα βλέπω εγώ καθόλου.
0: Ναι.
2: Τα σχόλια και τα λοιπά.
0: Εγώ τα βλέπω για να τσατίζομαι.
2: Ναι, εντάξει. Άμα είναι δύναμο ένα καλό ποσό να τσατίζω εγώ κάθε 5 λεπτά.
0: Εσύ το κάνεις χρόνια αυτό, δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό σου λέω και δωρεάν.
0: Βέβαια.
2: Για πάμε τώρα στα πιο σοβαρά.
0: Πάμε στο Στέλιο. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Πάνω σε αυτό που λέτε, θα ήθελα να ζήσω την ημέρα. Μακάρι να ζήσουμε όλοι μαζί παρέα. Γιατί εγώ δεν το μπορώ να το αποκλείσω σαν σενάριο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ενώσουν τις δύο πλευρές και έχουν προσπαθήσει ήδη να τις ενώσουν τις δύο πλευρές. Θα ήθελα πολύ να ζήσω την ημέρα όπου μπορεί, λέει, παιδί μου, λέω, να υπάρξει μια σύγκληση.
0: Θα βρούμε πάλι κάτι, ρε Στέλιο.
3: Ναι, αλλά μετά θα ξεφτυλιστούν ένθεν κακήθεν.
2: Δηλαδή, γιατί τώρα δεν ξεφτυλίζονται.
3: Τώρα, ναι.
2: Στα μάτια των υπολείπων που δεν το βρίσκουν λογικό αυτό
0: τώρα,
2: το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Πάτημα όμως.
3: Ναι, τώρα, για φανταστείτε ρε παιδί μου, λέω τώρα εγώ, μια ιδανική σύνδεξη τύπου με τον Ιωάννη Σαββίδη και τον Αριστοτέλη Μιστακίδη δίπλα-δίπλα. Πόσο θα νιώσουν αυτοί που... Για πες.
0: Πρόσφατα, χτες νομίζω το διάβασα κάπου, ότι ο DPG θα αγοράσει την κεντρική σουίτα στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα πηγαίνει εκεί.
3: Όχι. Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο εννοείς. Ναι, αυτό είναι από την μέρα που
0: για
2: βρέθηκαν.
0: Για κάντε το εικόνα εδώ στα δικά μας, να γίνει αυτό.
3: Κοίτα, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιτάνε το προσωπικό τους όφελος
2: Με μια μικρή υποσημείωση, παιδιά. Εγώ δεν το λέω μόνο για αυτό που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο.
3: Γενικά.
2: Το λέω από. Το διευκρίνησα, το είπα δύο φορές. Από τότε που με θυμάμαι.
0: Διαχρονικά είναι.
2: Ναι.
0: Πάντα.
2: Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει και γιατί δεν αλλάζει.
3: Μα δεν έχει να κάνει μόνο με τους προέδρους. Ο ΠΑΟΚ ανέκαθεν χωρίζεται στρατόπεδα. Αυτοί που είναι με το Σάλπι, αυτοί που δεν είναι με το Σάλπι. Αυτοί που είναι με το Σαγοράκι, αυτοί που δεν είναι με το Σαγοράκι. Αυτοί που δεν είναι με το Λουτσέσκου.
0: Άγγελο.
3: Μη βάλω τη λέξη σκυλιά δίπλα. Γκαρσία, Άγγελος.
2: Ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες είναι αγκαλιά και δεν ισχύει με τίποτα το πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Mm.
3: Είμαστε έτοιμοι να μανουριάσουμε για όλα.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά
2: εγώ είπα, το καταλαβαίνω. Νιώθω ότι περισσότερο, μεγαλύτερο γούστο βγάζουν να τη λένε στον δικό τους παρά σε κάποιον αντίπαλο.
3: Εγώ επαναλαμβάνω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσει και επιχειρούν να φέρουν δύο πολύ δύσκολες πλευρές κοντά. Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι, ελάχιστοι, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ και δεν έχουν στο μυαλό τους το ίδιο όφελος. Μακάρι αυτοί που κάνουν αυτή την προσπάθεια εδώ και κάποιες μέρες, κάποιο διάστημα, να μπορέσουν να τα καταφέρουν.
2: Και δεν μπορούν να πω κάτι με πολύ ωραία προέκταση, αλλά θα πω μέχρι το 10%. Παιδιά, δεν μπορούν να βολευτούν όλοι. Αυτό. Ναι, είστε πολλοί. Δεν γίνεται.
0: Είναι αυτό που λένε, δεν φτάνουν για όλους.
2: Ναι, ναι, δεν μπορούν να βολευτούν όλοι, παιδιά.
3: Πάντα
2: θα υπάρχουν κάποιοι που θα νιώθουν αδικημένοι.
3: Κάντε λίγο χώρο και για εμάς.
2: Ναι. Πάμε παρακάτω. Στα πιο σοβαρά.
3: Όπου να ξεκινήσουμε, από τα χθεσινά στο μπάσκετ ή να πάμε στο μπάσκετ.
2: Ναι, ξεκίνα από το μπάσκετ, να συμπληρώσεις έτσι, να βάλεις κάποιες πινελιές δικές σου που παρακολούθησε όλο αυτό. Και ενώ είπαμε 2-3 πράγματα εμείς και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
3: Ήταν πολύ ωραία το σκηνικό χθες. Βέβαια, εκτιμώ ότι αν ήξερε ο κόσμος ότι θα είναι και ο Μιστακίδης, γιατί κανείς δεν το ήξερε, θα έχει παραπάνω κόσμο, λέω εγώ.
2: Δεν είχε επικοινωνηθεί αυτό, έτσι.
3: Αν είχε επικοινωνηθεί, εγώ βάζω σίγουρα άλλους 2.000 εκεί.
0: Κόσμο ή δημοσιογράφους.
3: Κόσμο. Δημοσιογράφοι είπαμε, εντάξει, ξαφνικά τώρα το μπάσκετ θα γίνει μόδα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να το υποστούμε και να έχουμε την ψυχραιμία μας. Κάποτε κορυδεύανε ότι τα χρόνια του Παλέ, ας πούμε, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στο Παλέ, ότι όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ ακούγονταν offside. Τώρα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι το παλατάκι έβαζαν στο κινητό GPS και δεν ήξεραν να το γράφουν κιόλας στο ΠΑΟΚ Sports Arena, τώρα είναι θαμώνες, τέλος πάντων.
0: Πηγαίναν μόνο για συναυλίες.
3: Ναι, και για τσουβέλα τώρα που έκανε και διπλή, γιατί η μία έγινε sold out.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία αύρα στο γήπεδο. Βασικά να πω ότι δεν ήταν προπόνηση. Να το πω πώς είχε γίνει ακριβώς.
0: Ναι.
3: Είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση, άνοιξαν οι πόρτες αφού τελείωσε η προπόνηση και στήθηκε μέσα εισαγωγικά ένα ματσάκι εσωτερικό, 2-8 λεπτά, όπου είδαμε όλους τους παίκτες αγωνιζόμενους μεταξύ τους.
2: Α, 2-8 λεπτά, αρκετό.
0: Ωραίο.
2: Μπράβο. Με διακοπές ή έγραφε και στις διακοπές το χρονόμετρο.
3: Και χρονόμετρο και σκορ.
0: Α, και time out και όλα.
3: Ήταν η γκρι και η μαύρη, ναι.
2: Ποιος κέρδισε?
0: Οι μαύροι.
3: Κέρδισαν οι μαύροι, ναι. Εντάξει, είχαν Όσμαν όμως, εντάξει. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο, ρε φίλε, κάτσε. Και να πω ότι δεν αγωνίστηκαν καθόλου, δεν έπαιξε καθόλου, δεν προπονήθηκε ο Ταϊρή με τον Μπαζίνα, οι οποίοι δεν θα παίξουν το Σάββατο, 9 η ώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο Ταϊρή έχει θέμα με το μηνύσκο ούτως ή άλλως. Αντιθέτως, εγώ είδα για πρώτη φορά από κοντά τον Γκρέι, αυτή την αρκούδα που πήρε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, ο οποίος μάλλον θα παίξει το Σάββατο και νομίζω θα ματσάρει πάρα πολύ καλά το Γιαμπουσέλε.
0: Αυτό τι είναι, τεσάρι ή πεντάρι?
3: Τεσάρι. Και πεντάρι. Ο Γκρέι. Μπορεί να παίξει τεσάρι και σε χαμηλά σχήματα μπορεί να παίξει και πεντάρι, ναι. Αλλά νομίζω θα μπορεί να ματσάρει σωματικά το Γιαμπουσέλε, ο οποίος είναι με περιφέρεια κι αυτός.
0: Ναι.
3: Αλλά είχε πολύ ωραία αύρα χθες το γήπεδο. Περίπου 1.500-2.000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Πήρε και το μικρόφωνο ο αρχηγός ο Νίκος ο Περσίδης. Ευχαρίστησε τον κόσμο που ήρθε, ευχαρίστησε τον κύριο Μιστακίδη. Και ανανέωσε το ραντεβού του για την Τετάρτη, 7.30 ώρα, πρώτο παιχνίδι Eurocup. ΠΑΟΚ Μανρέσα, αν δεν είναι sold out, πρέπει να έχουν μείνει καμιά 60-70 εισιτήρια. Παραπάνω δεν έχουν μείνει. Ούτως ή άλλως έχει 6.000 διαρκείες.
0: Πότε αυτό? Τετάρτη.
3: Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα. Τρίτη παίζει ο Άρης στη Γαλλία με τη Λεμάν. Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Ανρέσα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά στο ξεκίνημα της μπασκετικής σεζόν και με την έναρξη της EuroLeague.
2: Ωραία είναι αυτά, είναι πολύ ωραία. Βαδίζουμε προς το προς το κανονικό, προς το ωραίο, προς το μεγάλη ομάδα, η μεγάλη ομάδα έτσι λειτουργεί.
0: Ενδεχομένως, φυσικά... Τέλειο, δηλαδή έτσι όπως μας το είπες τώρα για την Τετάρτη, παίζει το Σάββατο το βράδυ ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup. Ενδεχομένως να παίξει ίσως και την Κυριακή και μετά Τετάρτη πρώτο Ευρωπαϊκό.
3: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Και μια εβδομάδα μετά πάει στη ΡΕΙ το Euro Cup. Δεν έχει...
0: Ναι.
3: Και βέβαια αυτό που ήταν πρώτο θέμα συζήτηση χθες ο Παλατάκη, πρώτον ήταν το ενσταντανέ με, το Μιστακίδη και το, με τον κύριο Μιστακίδη και τον φίλαθλο που του ζήτησε να φέρει το Χεζόνια και πλήρωνε τα αεροπορικά του Χεζόνια.
0: Ναι, ωραίο.
3: Και φυσικά η αναμονή της ανακοίνωσης από το EuroLeague που πλέον ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι στις 5 Οκτωβρίου ή στις 6 Οκτωβρίου ότι ο ΠΑΟΚ, όντας η ομάδα η οποία ήταν στους προτεργάτες της EuroLeague, από την επόμενη σεζόν θα επιστρέψει και επίσημα στη EuroLeague. Αυτό περιμένουν όλοι.
0: Ναι.
3: Που θα γίνει, γιατί μέχρι και ο Μπράντοβιτς το είπε. Τελείωσε το μάτς και το πρώτο πράγμα που είπε ο Μπράντοβιτς είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στη EuroLeague.
0: Mm-hmm.
3: Το ρουφιάνεψε ο Ζέλικο, δεν άντεξε.
0: Ναι.
3: Άξι, ωραία αύρα, ωραία αύρα.
2: Έτσι είναι.
0: Μια χαρά. Πάμε στα υπόλοιπα στελιού.
3: Τώρα, φιλικό με την Παρτιζάν ανακοινώθηκε. Mm. Χθες είχαμε φιλικό με το Λεβαδιακό, ανακοινώθηκε για την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Σήμερα ανακοινώθηκε το φιλικό με την Παρτιζάν 14 Νοεμβρίου. Προφανώς είναι και στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών, αλλά είναι και στο πλαίσιο του deal για τον Ουγκρέσιτς.
0: Ναι.
2: Α, ναι. Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
3: Και τώρα μας έμεινε, έχουμε ένα στο χέρι το φιλικό με την Άουξμπουργκ και το Γιαννούλη. Δεν ξέρω πότε θα γίνει.
0: Α, όντως είναι στη συμφωνία αυτό.
3: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
3: Okay. Εκεί το βλέπω να γίνει στη Γερμανία, να σας πω την αλήθεια τώρα.
0: Ναι, μπορεί.
2: Ωραίο θα είναι γι' αυτό, για να πάνε εκεί, να πάει κόσμος εκεί από εκεί.
0: Με την Dortmund.
3: Δεν έχει.
0: Γιατί, αφού δώσαμε και εκεί, δώσαμε παίχτη.
2: Και πήραμε.
0: Και πήραμε κιόλας, τον Κόστογλου.
3: Δεν είναι. Ο Κόστογλου,
0: Κώστα Ντέλια, ας γίνει
3: δεν... στο... Ο Κόστογλου δεν είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Ντέλια.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά πήραμε παίχτη εννοώ.
3: Ναι, ο Κόστογλου θα έρχονται στον ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ακόμα και ο Ντέλια θα πήγαινε στη Manchester United.
0: Και θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια ο Κόστογλου.
3: Ναι, από ό,τι έχω μάθει έχει καλά στοιχεία. Ναι.
0: Έχει καλά στοιχεία και θα πω τώρα κάτι που θα σηκωθεί ο Γιώργος να πανηγυρίσει. Είναι αριστεροπόδαρος.
2: Όντε ρε.
3: Και παίζει δεξιά, ναι.
2: Επιτέλους ρε φίλε.
3: Τώρα προφανώς και είμαστε σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες, ψάχτηκε για να πάρει παίχτη. Δεν θα πάρει όμως. Είναι η λιμένη απόφαση.
0: Ψάχτηκε για τερματοφύλακα και για αριστερό εξτρέμ.
3: Κυρίως για εξτρέμ. Ψάχτηκε. Αλλά πάρθηκε απόφαση από τη στιγμή που δεν βρέθηκε κάτι έτοιμο. Γιατί είναι άλλο να πάρουμε έναν παίκτη και άλλο να πάρουμε έναν παίκτη που είναι έτοιμο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρά 4. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ο σχόλιο από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
7: Σας περιμένουμε.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interbet Ελλάδα Sports 94,3. Η ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία. Θα είσαι στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας προβάδισμα για τα goal post. Έχει ο Τζολάκης, Μαυροπάνος και Ρέτσος. Αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interbet Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εκτός η Κέντρικ Νάνα, Έτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τζαμπόλ στις 9:15 το ραδιοφωνική μετάδοση από Interbet Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργιου Μάτσι. Ξέσπασε κατά των επικριτών του ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μέσω δημοσίευσης στα social media. Και όμως παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή την βάρκα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός φόρβορντ. Την υπεράσπιση του τίτλου του από την Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9:30 την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Μοναδικό ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ταλαιπωρείται από την ενωτήτητα στο Μυρό. Περιγράφει για τον Interbet Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Κοντά στην επιστροφή του στην δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού οπισθοφυλακά από την αγορά των ελεύθερων. Στο Λέστερ θα μείνει πιθανότατα η ένωση για τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάιστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή Ερυθρόλευκη. Πιθανή η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουμ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Την απόφαση να μην κινηθούν για την απόκτηση τερατοφύλακα και εξτρέμ πήραν στον δικέφαλο του Βορρά. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν οι ασπρόμαυροι. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στις 7 του BBC Real Madrid και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, στις 9:30 Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Ναο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Start. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interbet Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο nsrtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μια φορά το Viber, 6939-943-943. Πρεμιέρες έχουμε σήμερα, ας ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά. Αρχικά έχουμε την ιστορική πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στο Nations League. Και λέω ιστορική πρεμιέρα γιατί αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Γαλανόλευκη θα παίξει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Ουσιαστικά έχει μπει πλέον στο... Είναι λίγο οξύμορο αυτό που θα πω, αλλά έχει μπει πλέον στην elite των ομάδων, καθώς στην κορυφαία κατηγορία του Nations League συμμετέχουν οι 16 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Βέβαια, για να μπει όντως σε αυτή την elite, θα πρέπει να πάμε και σε μια μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Έχουμε να πάμε το 2014 από την Βραζιλία, οπότε για να μπει όντως η εθνική μας ομάδα στην elite, στην ευρωπαϊκή, μπορεί να το κάνει. Δεν έχουν πάρα πολλές ομάδες πέρα τα μεγαθύρια την ποιότητα που έχει η εθνική μας ομάδα. Ακόμα και οι Σέρβοι που παίζουμε σήμερα, που θεωρούνται μια καλή ομάδα, δεν θεωρώ ότι έχουν την ποιότητα που έχει η δική μας εθνική ομάδα. Με εξαίρεση τις θέσεις στα χαφ, σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις θεωρώ πως είτε υπερτερούμε είτε είμαστε πολύ κοντά. Από άποψη ποιότητας, ακόμα και μεσοεπιθετικά, ειδικά τώρα που λείπει και ο Βλάχοβιτς από την εθνική ομάδα της Σερβίας, θεωρώ πως είμαστε αρκετά καλύτεροι, για να μην πω πολύ καλύτεροι. Όπως και η αμυντική μας γραμμή είναι μια πολύ ποιοτική αμυντική γραμμή. Αναμένεται να παίξουν σήμερα ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο, δεξί μπάκο Βαγιανίδης και αριστερό μπάκο Τσιμίκας. Στο τέρμα προβάδισμα έχει ο Κωνσταντίνης Τζολάκης, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά στην Premier League με την Χαλ. Στα χαφ να δούμε τι θα γίνει. Ο Ζαφίρης είναι ο σίγουρος, να δούμε αν θα παίξει δίπλα του ο Κουρμπέλης. Αυτό είναι το ζήτημα της εθνικής μας ομάδας και το πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι στον άξονα η Γαλανόλευκη, καθώς έχει ποιοτικούς παίχτες η Σερβία, όπως ο Σάμαρτζης, ας πούμε, ο οποίος αγωνίζεται στην Αταλάντα, αλλά και ο Λούκιτς, ο οποίος παίζει στην Ipswich και έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια στην Φούλαμ. Από εκεί και πέρα ο Κάριτσας δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε δίδυμο, όχι ακριβώς δίδυμο, ο Παυλίδης λίγο πιο μπροστά, ο Μπάμπης ο Κοστούλας λίγο πιο πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Και οι δύο επιθετικοί μας πάντως θα πηγαίνουν μέχρι στιγμής εξαιρετικά, όπως εξαιρετικά τα πηγαίνει και ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Γενικότερα αυτή την περίοδο οι περισσότεροι διεθνείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το θέμα είναι να το δείξουν αυτό και με την εθνική ομάδα. Απ' την άλλη η Σερβία αναμένεται να έχει βασικούς τους Γιώβιτς και Ζίβκοβιτς. Από τους παίχτες που ξεχωρίζουν, βασικά ο παίχτης που ξεχωρίζει σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους από τη Σερβία είναι ο κεντρικός αμυντικός ο Παύλοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται βασικός στην ομάδα της Μίλαν. Από εκεί και πέρα διαθέτει και έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο οποίος παίζει στην Νάπολη εδώ και 2 χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη του σεζόν φέτος στην Νάπολη. Τους δικούς μας τους ξέρουμε, τον Ζίβκοβιτς και τον Γιώβιτς. Δεν έχουν παίξει ποτέ οι δύο εθνικές ομάδες αντίπαλες σε επίσημο παιχνίδι. Έχουν δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις όπου μετράμε μία νίκη και μία ήττα. Η νίκη μας είναι το 2010, όταν η εθνική ομάδα επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Σερβίας χάρη σε γκολ του Δημήτρη Σαλπιγκίδη με κεφαλιά. Το 2014, στις 18 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, ιτηθήκαμε εντός έδρας 2-0 από τους Σέρβους. Αλλά ξαναλέω, και οι δύο αναμετρήσεις αυτές ήταν φιλικά. Ήταν φιλικά παιχνίδια. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία. Στόχος της εθνικής μας είναι να αποφύγει τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό θα το κάνει αρχικά, να πούμε ότι, να θυμίσω αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, οι πρώτοι δύο του ομίλου θα πάνε να παίξουν στα προημιτελικά του Nations League, όπου είναι διπλά τα προημιτελικά, μονός ο ημιτελικός, ένας τελικός και θα βγει ένας νικητής
του Nations League. Οι ομάδες, οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν πρώτες στο φετινό Nations League, στην κορυφαία κατηγορία μιλάμε πάντα, αφήνουμε τις υπόλοιπες κατηγορίες στην άκρη, θα μπουν ως επικεφαλής στους ομίλους τους στα προκριματικά του Euro 2028. Η κλήρωση θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας και μάλιστα οι επικεφαλείς αυτές ομάδες θα έχουν και όμιλο με τέσσερις ομάδες, όχι πέντε, όπου θα είναι οι υπόλοιποι οχτώ όμιλοι. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια και λιγότερη καταπώνηση. Από εκεί και πέρα οι δύο καλύτεροι τρίτοι από τους τέσσερις ομίλους μένουν στην πρώτη κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι θα παίξουν μπαράζ με τους δεύτερους από την δεύτερη κατηγορία. Αυτά τα μπαράζ θα γίνουν τον επόμενο Μάρτιο, όπου έτσι να θυμίσω είχαμε ανέβει και εμείς στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε βγει τότε δεύτεροι στον όμιλό μας, μας είχε περάσει η Αγγλία στην ισοβαθμία και παίξαμε τη Σκωτία που είχε βγει τρίτη και είχαμε χάσει ένα μίτσο Καρεσκάκη και κερδίσαμε 3-0 στο Hampden Park και ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Επίσης πρέπει να πάρουμε όσο δυνατόν υψηλότερη θέση, γιατί θα παίξει ρόλο αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση από τα προκριματικά του Euro 2028. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από τη στιγμή που είμαστε στην πρώτη κατηγορία και οι περισσότερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την πρώτη κατηγορία, εμείς δηλαδή και άλλες 15, θα πάρουν την πρόκριση είτε ως πρώτες στον όμιλό τους είτε ως καλύτερες δεύτερες απευθείας στα τελικά του Euro 2028. Οπότε υπάρχει και εκεί η δυνατότητα να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και αν δεν πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε και αποκλειστούμε από τα προκριματικά του Euro 2028 μέσω του Nations League να παίξουμε μπαράζ. Όπως μέσω του Nations League είχαμε παίξει στα μπαράζ και τότε με την Γεωργία, νωρίτερα είχαμε παίξει με το Καζακστάν που γυρίσαμε 5-0 στη Φιλαδέλφια, παίξαμε τη Γεωργία μόνο παιχνίδι στην Τυφλίδα και είχαμε ιτηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Η εθνική μας ομάδα θα μετρήσει τις δυνάμεις της. Περίπου 500 Έλληνες θα πούμε αναμένεται να βρεθούν το βράδυ στο Ράι Κομίτιτς για την αναμέτρηση της γαλανόλευκης κόντρα στην Σερβία. Να πούμε ότι δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο των Σέρβων και δεν θα είναι γεμάτο για έναν λόγο. Γιατί οι Σέρβοι έχουν τιμωρηθεί με μερικό κλείσιμο της κερκίδας. Συγκεκριμένα χωράει το Ράι Κομίτιτς 53.000 θεατές. 8.000 δεν θα είναι και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή υπάρχει μερικό κλείσιμο. Οπότε θα πάρουν οι υπόλοιπες 45.000 θέσεις. Η Σέρβη είναι μια χώρα που, όπως είπε και ο Γιώργος Λίγκρης νωρίτερα, στην Ζέτα Θεοδρακοπούλου, όντως αγαπάνε την εθνική τους ομάδα, όντως είναι κοντά στην χώρα τους. Και αναμένεται αυτό να το δούμε και σήμερα για τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα. Επίσης, είχαμε χθες το βράδυ και ομιλία του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση προς τους ποδοσφαιριστές της Γαλανόλευκης. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, να πούμε αναλυτικά το τι τους είπε: καλή αρχή, εύχομαι σε όλους να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας, σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικήσατε μέσα στο Wembley, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Επίσης φυσικά υπάρχει μια μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής, καθώς στο ρεαλιστικό σενάριο πάντα η Εθνική μας έχει να κοντραριστεί με τη Σερβία. Η Γερμανία και η Ολλανδία θα πάνε τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου, οπότε η Εθνική μας αυτό που θέλει να κάνει είναι να περάσει τη Σερβία, αυτός είναι ο κύριος στόχος της, ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση. Και μετά είτε μέσω των μπαράζ είτε στην καλύτερη των περιπτώσεων να βγούμε στους δύο καλύτερους τρίτους να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε πρεμιέρα και στην Ευρωλίγκα, πρεμιέρες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί σήμερα το βράδυ στο Telekom Center Athens και ο Ολυμπιακός παίζει στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός έχει παίξει, αυτή θα είναι η έκτη του πρεμιέρα στην Βιτόρια όσον αφορά την Ευρωλίγκα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται να γίνεται. Και πέρσι, θα θυμίσω, ο Ολυμπιακός εκεί είχε ξεκινήσει το ταξίδι του, είχε επικρατήσει 102-96 της Μπασκόνια.

Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο ανανεωμένος Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει την Παρή, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κακός του δαίμονας, καθώς στις 4 φορές που έχουν κοντραριστεί δύο ομάδες, η Παρή μετράει 3 νίκες και ο Παναθηναϊκός μία νίκη. Μάλιστα, όλα τους τα παιχνίδια έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Στα τελευταία παιχνίδια σημειώνονται γύρω στους 200 πόντους, μπορεί και παραπάνω, στις τελευταίες 3 αναμετρήσεις, και η Παρή βάζει πάρα πολλούς πόντους, είτε κερδίζει είτε χάνει, όπως είχε χάσει στην έδρα της πέρσι από τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι με πολλές ανατροπές. Ο Παναθηναϊκός σήμερα του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι με το δεξί. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες να διαχειριστεί, αλλά έχει τέτοια ποιότητα στο ρόστερ του που μπορεί να τις καλύψει και να μην φαίνονται καν. Να θυμίσω πως δεν θα παίξει ο Κέντρικ Νάν, δεν θα παίξει ο Νέιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Κώστας Λούκας είναι ανέτοιμος. Τραυματίας είναι ο Μουσταφά Φαλ. Επιστρέφει στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Νίκος Ρεγκαβόπουλος, ο οποίος αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και φυσικά πρέπει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τις απουσίες αυτές και να καλύψει τα κενά τα οποία θα προκύψουν. Έχει όμως το ρόστερ, έχει τους παίκτες, έχει δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση πλέον ο Παναθηναϊκός. Οπότε νομίζω πως θα μπορέσει να πάρει την νίκη σήμερα κόντρα στην Παρή, όπως και ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, καθώς και οι δύο ομάδες μας σήμερα είναι τα φαβορί, τα μεγάλα κιόλας φαβορί, κόντρα σε Παρή και Μπασκόνια, όπου δεν θεωρούνται τις καλές ομάδες φέτος της EuroLeague. Χαρακτηριστικά να πούμε όσον αφορά τα σκορ του Παναθηναϊκού με την Παρή. Οι τελευταίες τρεις αναμετρήσεις έληξαν Παναθηναϊκός Παρή 99-104, Παρή Παναθηναϊκός 95-101 και Παναθηναϊκός Παρή 98-101. Δύο διπλά ιστορικά κατά τα τελευταία χρόνια η Παρή, αλλά πλέον είναι.

στα ψηλά της Ευρωλίγκας. Να πούμε ότι από την Παρή σήμερα δεν θα παίξει ο Νιλικινά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχει μπει ακόμα σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων με την γαλλική ομάδα.

Και φυσικά, όπως είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δεν έχει αλλάξει κάτι η Παρί σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια. Μπορεί πλέον να έχει νέο προπονητή. Ο προπονητής της είναι ο Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος ήταν τα τελευταία 7 χρόνια στο επιτελείο των Μινέσοτα Τίμπεργουλφς. Πλέον είναι πρώτος προπονητής, αλλά δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Με τον Χίφι να είναι ο μεγάλος ηγέτης της Παρί. Είναι μια ομάδα με πολλά τρίποντα που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο. Θέλει να δίνει ρυθμό στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπε και χθες ο Ίζακ Μπόγκα, θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού της Παρί, αλλά παράλληλα θα πρέπει να κάνει και το δικό του παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, παίζει εντός έδρας, οπότε θα πρέπει να επιβάλλει αυτό στο δικό του ρυθμό και να μπορέσει να κερδίσει την Παρί. Όπως και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια σήμερα, και γύρω τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά τα παιχνίδια πηγαίνουν ψηλά και η Μπασκόνια είναι μια ομάδα η οποία είναι από τη φύση της πολύ επιθετική ομάδα. Βέβαια είναι μια ομάδα που έχει κάνει και αλλαγές και νομίζω ότι αν παίξουν Μιλουτίνοφ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η Μπασκόνια στο 5, καθώς ο μοναδικός καθαρός σέντερ της Μπασκόνια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της είναι ο Κένεθ Φαρίντ, ο Φαρίντ που γνωρίσαμε τον Παναθηναϊκό. Είχε πάρει τον Άλεξ Λέν από τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Μπασκόνια, όμως έκανε μια προπόνηση ο Ουκρανός, τραυματίστηκε και έχει ανακοίνωσε χθες την λύση της συνεργασίας η Μπασκόνια με τον Άλεξ Λέν. Οπότε ο μοναδικός καθαρός σέντερ για την Μπασκόνια αυτή τη στιγμή είναι ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Ολυμπιακός έχει λύσει στο 5, γι' αυτό λέω ότι άμα παίξει ο Μιλουτίνοφ και θα έχει και τα τρία όπλα του ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα σημαντικά. Υπάρχει ο Καραγιαννής από πίσω, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή το Μιλουτίνοφ, τον Χολ και τον Τέρικ Τζόουνς. Πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα η Μπασκόνια στους ψηλούς.

Επίσης, να πούμε ότι από την Μπασκόνη έφυγαν και οι δύο περσινοί της καλύτεροι παίχτες. Φυσικά μιλάω για τον Λουαγού Καμπαρό, αλλά και για τον Τρεντ Φόρεστ, όπου ήταν δύο παίχτες που ξεχώριζαν από την Μπασκόνια. Κύριος παίχτης που βγαίνει μπροστά είναι ο Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος αυτή θα είναι η πέμπτη του χρονιά με την Μπασκόνια. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίστηκε και στο Final Four του Super Cup. Μπορεί να μην το κατέκτησε, αλλά έδειξε ότι σίγουρα έχει πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσει, αλλά έδειξε ότι είναι σε μια γενικότερη καλή κατάσταση, όπως το ίδιο έδειξε και ο Παναθηναϊκός στις φιλικές αναμετρήσεις που έδωσε. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα οι δύο ομάδες μας μπορούν να μπουν με το δεξί. Όσον αφορά το μπάσκετ, υπάρχει σύμφωνα με δημοσιεύματα και μια πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για την Basket League, ώστε το 2-1 που έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή για συμβόλαιο να γίνει πενταετές και με μεγαλύτερες αποδοχές. Να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί και αν ο Sky θα πάρει το πρωτάθλημα της Basket League για τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Ναοχιμπίνο, νούμερο 190

0: παγκόσμιας κατάταξης. Θα σας ενημερώσω σε λιγάκι πόσο είναι ακριβώς το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να περάσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Στα ποδοσφαιρικά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. 14 Νοεμβρίου θα έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι ΠΑΟΚ Παρτιζάν στο γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες ομάδες, η ΑΕΚ αναμένεται να μείνει στο Λέστερ εκεί το διάστημα της μίας εβδομάδας, όπου θέλει να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Θα πάρει αναβολή το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο πιθανότητα θα γίνει τον Δεκέμβριο. Στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Θα πούμε ότι ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά τελικά, καθώς στο τένις πολλές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Έλα Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο να μιλήσουμε το τηλέφωνο.
1: Δεν ακούγομαι.
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Θέμη, δεν ακούγομαι.
0: Κύριε Γιώργο, ακούγεστε μια χαρά.
1: Εγώ δεν σ' ακούω.
0: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Κλειστό είναι ρε παιδί μου. Κλειστό είναι.
0: Τώρα έκλεισε. Τώρα έκλεισε.
1: Δεν σ' ακούω.
0: Ωραία, ξανακαλέστε κύριε Γιώργο, άμα δεν με ακούτε ξανακαλέστε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Εφελά Σπορτ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε.
2: Κάποιος μου είπε αυτές τις μέρες κύριε Θέμη, γιατί δεν παίρνεις άλλο στο κύριο Θέμη, έχει τσακωθεί. Του λέω εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανένα δημοσιογράφο και δεν έχω κανένα παράπονο και όλοι οι δημοσιογράφοι όπου και να έχω πάρει σε οποιοδήποτε σταθμό μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Απλώς είχα ένα πρόβλημα με τη γυναίκα αυτές δύο-τρεις εβδομάδες, της παρουσιάστηκε ξαφνικά κάποια ασθένεια που λέγεται μέση κύλη και είχα κάνει τρεχάματα. Και ευτυχώς δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό να είναι περαστικά εύχομαι. Αλλά από ό,τι λέτε έχουν περάσει ήδη. Ναι. Οπότε αυτό είναι το ευχάριστο ότι είναι όλα καλά πλέον κύριε Νεόφυτε.
2: Πολυτιμότερο από την υγεία στον άνθρωπο δεν υπάρχει.
0: Σίγουρα.
2: Για όσους το έχουν καταλάβει.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν πάμε τώρα στα αθλητικά. Εύχομαι στην Εθνική να πάει καλά σε όλα τα παιχνίδια. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Και πιο δύσκολη η ομάδα βλέπω από όλους τους Γερμανούς θα παίξει η Ελλάδα. Αλλά αυτή η Εθνική Ελλάδος πιστεύω είναι πλήρης και με λίγη τύχη πιστεύω θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν λέω θα κάνει 4 νίκες, αλλά τουλάχιστον καναχή πιστεύω ή κανένα 2 νίκες μπορεί να τις κάνει.
0: Έχει μακάρι, άμα κάνουμε 2 νίκες στα επόμενα 4 παιχνίδια νομίζω ότι είναι κάτι ναι. Παραπάνω από καλά.
2: Και εύχομαι να πάει καλά. Εμείς οι περισσότεροι φίλαθλοι απλοί σίγουρα αγαπάμε και την Εθνική Ελλάδος.
0: Δεν γίνεται να μην αγαπάμε την Εθνική Ελλάδος. Ναι. Άλλο το τι γίνεται εδώ πέρα κύριε Νόφιτε και το ναι. Τι αντίληψη έχουμε. Δεν υπάρχει χώρα που να μην αγαπάει την εθνική της ομάδα. Δεν υπάρχουν
2: ναι, άλλοι υπερβολικά, άλλοι λίγο.
0: Πρέπει να ξεχωρίζουμε τις ομάδες με την εθνική ομάδα. Στην εθνική είμαστε ένα.
2: Ναι, ναι.
0: Και
2: όλες οι εθνικές. Και στο μπάσκετ και στο
0: εννοείται. Παντού.
2: Ναι.
0: Εκπροσωπούν, γιατί... αυτά τα παιδιά σήμερα εκπροσωπούν εμάς, τους Έλληνες.
2: Βέβαια, είναι τα χρώματα της Ελλάδας.
0: Δεν εκπροσωπούν ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, κανέναν. Είναι... Εκπροσωπούν τους Έλληνες.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα για το μπάσκετ, να ευχηθώ και στο Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό, λόγω πρεμιέρας, να έχουν καλή επιτυχία. Πιστεύω θα πάνε πολύ καλά, γιατί αυτές οι ομάδες πάντα στην Ευρωλίκα ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια. Και τις υπολογίζουν όλες οι χώρες, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και
0: έτσι,
2: πιστεύω καλύτερο. Με τις μεταγραφές που κάνανε θα πάνε πολύ καλά. Όσο και την ομάδα μου το ΠΑΟΚ, βλέπω από του χρόνου και αυτός θα μπει στην Ευρωλίγκα, από ό,τι άκουσα. Ο κύριος Μητσακίδης και αυτός θα κάνει τα πάντα να κάνει το ΠΑΟΚ πανίσχυρο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμα. Το βλέπω για τρίτη θέση. Να πάει ο
0: Εντάξει, βήμα-βήμα και ο ΠΑΟΚ.
2: Και όσο για το ποδόσφαιρο την ομάδα μου πάλι τον ΠΑΟΚ, βλέπω ότι έχει πέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια μεγάλη κατάρα στους τραυματισμούς.
0: Ναι, έχει αρκετές ατυχίες. Ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές ατυχίες.
2: Μα πέρυσι, άμα δεν είχε 8 τραυματισμούς σοβαρούς, πιστεύω θα πρωταγωνιστούσε με την ΑΕΚ μέχρι το τέλος.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη.
2: Καλούς παίχτες. Δεν μπορούσα να πεις ότι δεν έχει καλούς παίχτες.
0: Έχει, δεν είχε το βάθος πέρσι και φάνηκε στην πορεία, κύριε Νόφιλε.
2: Ναι, εντάξει, το βάθος το έχουν λίγες ομάδες παγκοσμίως. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολή που δεν με ξεχνάει ποτέ. Σε εύχομαι να έχει πάντα την υγεία της. Τον Κώστα από το Εγάλαιο, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Δώρους και τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, που αυτό τον άνθρωπο να το σεβόμαστε, γιατί είναι και πιο μεγάλος
0: εννοείται
2: της παρέας.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Τέλος τους άλλους, ναι. Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Καλή συνέχεια, καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι πάνω να περάσουμε στις διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Ράι Κομίτιτς θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούτε την Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Θέμα ρε, από τη δουλειά. Να είσαι πάντα καλά. Καλή εκπομπή να έχεις. Πάνω από Μενίδια Εκτζής. Έχουμε κανένα νέο από την ΑΕΚ? Καμία μεταγραφή? Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής από την ΑΕΚ. Πάνω, η ΑΕΚ σκέφτεται να κινηθεί για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ και είναι λογικό, όπως τα είχαμε ξαναπεί. Απ' την ΑΕΚ όμως, οπότε προχωράει η μεταγραφή, είναι κάτι το οποίο έρχεται εντελώς ξαφνικά, είναι αλήθεια. Καταφέρνει επί εποχής Ριμπάλτα να κρατάει τους παίχτες τους οποίους θέλει όντως κρυφούς μέχρι και την τελευταία στιγμή και όντως την μαθαίνουμε όταν πλέον έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει τον τάδε παίχτη. Οπότε θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ προχωρήσει μια μεταγραφή, πιθανότητα πάλι να γίνει κάπως έτσι, δηλαδή να σκάσει κάτι πολύ ξαφνικά και να δούμε ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Καλό θα ήταν να αποκτήσει η ΑΕΚ κάποιον παίχτη. Μόλις δούμε λίγο χρόνο θα αναφέρω και ποιοι παίχτες έχουν μείνει ελεύθεροι. Και υπάρχουν αρκετά ονόματα και ονόματα που έχουν περάσει από την Ελλάδα, όπως ας πούμε αυτό του Έντι Σαλσέδο, αφορά τον Center Four αυτό, έτσι, δεν είναι για την ΑΕΚ. Και προφανώς όταν θα αναφέρουμε τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, δεν έχει να κάνει μόνο με κάποια συγκεκριμένη ομάδα, θα είναι γενικότερο το πλαίσιο. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Χάρη, κύριο Βασίλη, γιατί χάθηκε νεόφυτο. Ορίστε, κύριο νεόφυτο, στον κύριο Κώστα που πάντρεψε το γιο του, να ζήσουν με πολλά παιδιά. Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω μια συμβουλή. Μην μαλώνουμε στο ραδιόφωνο για την ομάδα μας. Πάνω απ' όλα υγεία, οικογένεια. Θέλω να μου πείτε σε αυτό που θα ρωτήσω την παρέα μας. Δεν είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚ. Έχουμε φίλους, φίλες, διαφορετικές ομάδες. Πείτε μου τη γνώμη σας, λέει η αποστολή. Προφανώς και είναι έτσι η αποστολή. Δεν διαλέγει τους φίλους αναλόγως με την ομάδα την οποία υποστηρίζουν. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή. Εύχομαι ενδιαφέρον θα έχει να δούμε σήμερα την προσαρμογή της άμυνας του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρή. Μια πολύ γρήγορη ομάδα και με έφεση στο σκοράρισμα. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Γεια σου, Γιάννη. Να είσαι καλά. Όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως θεωρώ πως η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού επί Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει καμία σχέση με την αμυντική λειτουργία που είχε ο Παναθηναϊκός επί Ρεγκίνα Αταμάν, ο οποίος δεν έδινε και τόσο μεγάλη βάση στην άμυνα, με εξαίρεση ορισμένα παιχνίδια μέσα στην σεζόν. Χαιρετώ τον Bill by Taxi που μας έχει στείλει ένα βίντεο, θα το δω λίγο τώρα να δω τι είναι αυτό το βίντεο. Ευρωπαϊκή αλητεία, λέει, η Ουκρανία μας κόστησε μέχρι τώρα περίπου 380 δισεκατομμύρια. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Ουκρανία με δισεκατομμύρια και κουνάει το δάχτυλο στη Ρωσία για νομιμότητα, ενώ κάνει business με την Τουρκία που είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Αυτό μας έχει στείλει ο Bill by Taxi. Πάμε να περάσουμε στην... Γεια σου ρε Bill, να είσαι καλά φιλταράκι μου. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη, καλά εσύ?
1: Τι κάνεις, ο Μπίλης είχε πάει για ψάρεμα. Είχε πάει με δίχτυα.
0: Ελπίζω να πιάσει τίποτα καλό.
1: Έχει πιάσει γάβρο, πολύ γάβρο. Εκεί η περιοχή έχει πολύ γάβρο. Γάβρο και ψάρεσαι ο γάβρος.
0: Ωραίος.
1: Μπρος.
0: Βεβαίως.
1: Ξύδι για τηγάνι για πλακέ.
0: Τα πάντα τρώω, δεν έχω προτιμήσει.
1: Να μου αρέσει πολύ ο γάβρο. Με ξύδι, πολύ. Πολύ ξύδι. Λοιπόν, δεν μου λες. Έχουμε περίπου τις ίδιες εθνικές, περίπου μέχρι τώρα. Καλά, είπες και χτες άκουσα γιατί δεν μπορούσα να πάρω.
0: Αυτοί που έχουν προβάδισμα τώρα, βέβαια, θα δούμε το βράδυ. Είναι ο Τζολάκης κάτω τα δοκάρια, Βαγιανίδης δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα χαφ. Πιθανότητα ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα στόπερ, ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη στα χαφ. Ο Καρέτσας δεξιά, ο Τζόλης αριστερά, ο Κοστούλας και ο Παυλίδης.
1: Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Ναι.
1: Το Ρέντζο τι τον θέλει μέσα.
0: Ποιο θες να βάλει?
1: Το Κουλεράκι.
0: Ο Κουλεράκης έχει παίξει φέτος συνολικά 31 λεπτά με τη Ρώμα. Ο Ρέντζο είναι βασικός στον Ολυμπιακό.
1: Και πού είναι βασικός στην Μπαρτσελόνα, είναι στην Μπράιτον, τι είναι? Μια ομάδα είναι τέταρτη κατηγορία, πέμπτη. Και τι είναι
0: για Μπράιτον?
1: Δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο, Σάκη, περίμενε λίγο, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί να τα πάρουμε ένα-ένα. Ποια, ναι. Η Μπράιτον που κολλάει?
1: Πού παίζει
0: ο Ρέντζο? Ο Ρέτσος μου είπες ή ο Κοστούλας? Ναι. Ο Κοστούλας παίζει στην Πράιτ.
1: Θα πω Ρέτσο και Κοστούλα, λέω αυτή. Και δεν πας μέσα Τετέι.
0: Ναι.
1: Και Κουλιεράκι, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Όσον αφορά το Ρέτσο και το Κουλιεράκι, ναι. Ο Ρέτσος,
1: Ρώμα,
0: ο Ρέτσος είναι βασικός. Ο Κουλιεράκης ανήκει στη Ρώμα, δεν παίζει στη Ρώμα τώρα. Έχει 31 λεπτά φέτος σύνολο. 31 λεπτά, έχει παίξει 9 λεπτά, ναι, με την Ίντρα και πριν από ένα μήνα έχει παίξει 22 λεπτά πάλι. Ενώ ο Ρέτσος έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και είναι βασικός και να αντικατάσταση στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Κοστούλα, ξεχωρίζει την Premier League. Έβαλε και γκολ με την. Η Μπράιτον είναι ψηλά, έβαλε και. Έχει βάλει 4 γκολ.
1: Έχει βάλει ο Κοστούλα 4.
0: 4 γκολ και 3 ασίστ.
1: Ναι, λοιπόν, και τι είναι,
0: ωραία.
1: Με την Μπράιτον, Δηλαδή,
0: τι είναι, η Brighton, δεν κατάλαβε εσύ.
1: Η Brighton τι είναι. Άμυνα, ο Τετέ είναι καλύτερο από τον Κοστούλα. Θα κοιτάξω αυτή να πω και βαθμό.
0: Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα του πόντου τη εθνική σου είναι καλύτερο και χειρότερο. Αυτή τη στιγμή. Εμένα ο Τετέ, σου έχω πει και άλλε φορέ στι συζητήσει μα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και ότι αυτό που κάνει ο Τετέ προχθέ, α πούμε, με την Καλαμάτα δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο παίκτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά και αυτά που κάνει ο Κοστούλα δεν μπορεί να τα κάνει.
1: Ο Κοστούλα εντάξει και δεν κάνει Κοστούλα. Τα αφήνει και στο τέλο. Τι κάνει. Πρέσει σήμερα. Σήμερα η Σερβία, ναι, επειδή δεν είναι και μια ομάδα, πιστεύω θα κοιτάξει να πάρει βαθμό, θα δεις ότι θα είναι πίσω λεωφορείο. Πιστεύω θα κερδίσει το εθνικό.
0: Δεν νομίζω να είναι λεωφορείο η Σερβία, δεν είναι καμιά δύναμη
1: ομάδα. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο, θα δεις. Πάει, θέλει να πάρει βαθμό. Αυτό λέω, εντάξει, δεν είναι και πίσω, θα είναι και λεωφορείο, αλλά τουλάχιστον θα θέλει να πάρει βαθμό. Και, και να δεις ότι θα κάνει αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή που θα κάνει θα είναι το τετέσο, από τώρα σου λέω. Και θα βάλει και γκολ. Παίχτω και στοίχημα. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω, καλά ο Χάρης τώρα δεν χάρηκα, μα λέει λαγούστρα και τέτοια. Εγώ είμαι φίλος μου ο Χάρης, άσε να λέει για μένα. Για μένα λέει όμως, όχι για άλλους. Για μένα λέει, δεν πειράζει, ο Χάρης δικαιολογείται, γιατί ο Χάρης τα ξέρει τώρα λιγάκι όλα καλά. Αλλά να σου πω κάτι, είναι και κρυφό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ο Χάρης έφερε σε μια κουμπί και πει παραδοχή ήταν το Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, το ξέρετε, το έχεις ακούσει ποτέ.
0: Όχι, να παραδέχεται ο Χάρης στον Παναθηναϊκό, το λέω και λίγο δύσκολο.
1: Στον μπάσκετ, κάτι τέτοιο και λοιπόν. Άντε γιατί, ναι, έχω μια δουλειά, θα τα πούμε χάρη τα πούμε.
0: Έγινε Σάκη, να σε
1: καλά. Α, και στην Αποστολή, είσαι πρώτη για μένα και σου έχω πει, όταν θα έρθει εδώ πέρα, θα σε πάρω από τα αεροδρόμια με το φίλο σου και θα σε γυρίζω όπου θέλεις. Άντε, να σε καλά και υγεία.
0: Γεια σου Σάκη, να σε καλά. Γεια. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο, τώρα νομίζω είμαστε εντάξει, έτσι.
2: Γίναμε κοφέ τώρα. Τώρα μας λέει να μας φάσει τα νεύρα ο τέτοιος, ο Μπίλι Μπαϊτάξης, θα αρχίσει να μας λέει τι καιρό κάνει στο Κιάτο, τι καιρό κάνει στην τέτοια, πόσο είναι η θερμοκρασία, ανέβηκε, δεν κατέβηκε. Άσε μας λέει.
0: Ήθελε να γίνει μετεωρολόγος μικρός.
2: Άσε μας εκεί τώρα, τι με νοιάζει. Την άρχιση πάει για ψάρεμα, την άρχιση. Άσε ρε Μπίλι. Θα μας πεις τώρα, μας πας τα νεύρα. Λοιπόν, κύριε Νεόφιτε, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Να έχεις την υγεία σου πάντα, μιλάς ευγενικά. Σε χαίρεται και η οικογένειά σου, δεν ξέρω αν έχεις υγεία όλα αυτά κτλ. Όπως επίσης θέλω να πω κάτι, επειδή αυτές οι μέρες έτυχε να είμαι σε νοσοκομείο. Και συγκεκριμένα θα πω και το όνομα, δεν με νοιάζει, το γεννήματά σου εδώ. Που είναι και κοντά στο χωράγο. Λοιπόν, όλη τη δουλειά την έχουν κάνει, την πιο σπουδαία δουλειά είναι οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές. Οι γιατροί για μένα έρχονται σε δεύτερη μέρα. Μπαίνεις μέσα, η επικοινωνία η πρώτη είναι με τις νοσηλεύτριες. Μετά έρχεται ο γιατρός, περνάει μια βόλτα, τους λέει ναι, εκείνο που θα κάνεις και εξαφανίζονται μετά από τα γραφεία.
0: Εντάξει, βέβαια, οι γιατροί δεν περνάνε μόνο από έναν κύριε Γιώργο, περνάνε από πάρα πολλούς, έτσι.
2: Ναι, άλλο θέλω να σου πω, Θέμη. Και οι τραυματιοφορείς που ψάχνει να βρει τραυματιοφορέα να σε μεταφέρει στον πρώτο, στον δεύτερο όροφο. Αυτοί κάνουν την όλη δουλειά. Σου έχω ξαναπεί. Να προσφέρεις αυτά που προσφέρεις και ακόμα περισσότερα που μπορείς, γιατί είσαι αξιόλογοι άνθρωποι, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το θέμα υγείας. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, έχω αγωνία.
0: Ναι.
2: Η Σάκαρη πόσο είναι?
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2: Α, δεν έχει, ωραία, μου το ξέρει. Έχω αγωνία τώρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι άλλο. Εχθές κάτι με το θέμα της Τριπολιτσάς. Παιδιά, ακούω τώρα όλους τις εκπομπές εδώ και τώρα και τ' άλλο, λένε οι Τούρκοι κλπ. Γιατί, ότι έγινε η σφαγή της Τριπολιτσάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέμε η δική μας, λέει, άλωση της Τριπολιτσάς. Δεν υπάρχει άλωση. Άλωση είναι τι, γιατί. Η τιμωρία τι ήταν, ήταν των Τούρκων. Οι Τούρκοι την κατέλαβαν την τιμωρία και μετά εμείς πήγαμε και την απελευθερώσαμε. Είναι έτσι ή όχι, θέλω.
0: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, το άλλο είναι ακριβώς αυτό που λέτε, βέβαια, ότι είχε περάσει υπό τουρκική κατοχή.
2: Λοιπόν, επομένως, δεν υπάρχει εδώ άλωση ότι εμείς αλώσαμε την Τζιμπολτσά. Η Τζιμπολτσά ήταν ελληνική, όπως και η Μικρά Ασία. Από πού και ας πού η Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία ήταν ελληνική. Και την πήρανε οι Τούρκοι. Επομένως, εμείς δεν θα κάνουμε κάτι εκεί, αν ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ, ξέρω, μπορεί να γίνει. Θα πούμε, απελευθερώσαμε τη Μικρά Ασία από τους Μογγόλους και τους γενοκτόνους. Έμα βγει τώρα από το Γάλλιο ο φίλος μου ο Κωνσταντινούπολης εκεί και τα λοιπά, μπορεί να μου βάλει χέρι πάλι, γιατί έχανε, μιλάω για τον ελληνικό, τον τουρκικό λαό και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτά, τι άλλο έχουμε, τίποτα.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε.
2: Περιμένω τώρα, εντάξει.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη Σαμέγρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, να συνεισφέρω κι εγώ σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος για την άλωση της Τριπολιτσάς.
0: Βεβαίως.
3: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσει, αλλά πράγματι κάναμε σφαγή. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ήταν ένα είδος αντεκδίκησης, γιατί μία εβδομάδα πριν οι Τούρκοι είχαν σφάξει και είχαν κάψει την Πάτρα. Έτσι, αυτή τη λεπτομέρεια
0: Ο κύριος Γιώργος δεν είπε ότι δεν κάναμε σφαγή. Είπε απλά ότι θεωρείται ότι η σφαγή της Τριπολιτσάς είναι πιο ορθό σε σχέση με το άλωση της Τριπολιτσάς.
3: Α, εντάξει, τώρα έχει επικρατήσει να το λέμε άλωση Τριπολιτσάς. Και βέβαια εκεί πέρα ήταν το ταμείο μείον. Οι οπλαρχηγοί ήθελαν λεφτά και ο Κολοκοτρώνης λέει 2-3 μέρες όπως. Κοίταξε, αυτό ήταν εθιμοτυπικό, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Γινόντουσαν τότε εποχές. Να μην συγκρίνουμε την εποχή της σήμερα με την εποχή την τότε ή και τις παλαιότερες. Το ίδιο έκαναν και οι Τούρκοι. Όταν μπήκαν έκαναν την άλωση Κωνσταντινούπολης. Τρεις μέρες λέει, μπέστε μέσα, λεφτά δεν έχω, να σας δώσω ό,τι αρπάξετε. Γινόταν αυτά τα πράγματα τότε. Τέλος πάντων. Ξεκινάω με το θέμα των συνδρομητικών καναλιών.
0: Ναι.
3: Επειδή ακούω διάφορα, ξέρω εγώ, Αλαφούζος θα πάρει την Νόβα, δεν θα πάρει την Νόβα, θα φτιάξει δικό του κανάλι.
0: Όχι, ότι θα φτιάξει δικό του κανάλι, το έχει φτιάξει ήδη, έτσι φτιάχνεται.
3: Ναι. Λοιπόν, θα πω το εξής. Μου είναι αδιάφορο όλο αυτό που γίνεται. Και με ποια έννοια το λέω. Είμαστε σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους.
0: Ναι.
3: Πληρώνω αυτή τη στιγμή, εγώ και εγώ έχω ένα συνδρομητικό. Άμα θα μου αρχίσουν όμως του χρόνου και μου πούνε Ολυμπιακός με τρεις ομάδες στο ένα κανάλι, στο ένα συνδρομητικό, ο Παναθηναϊκός με άλλες δύο-τρεις άλλο συνδρομητικό, ο ΠΑΟΚ στο άλλο συνδρομητικό, ξέρεις θα κάνω. Θα τα καταργήσω όλα και θα ακούω παλιούρα.
0: Κάτι είναι γι' αυτό. Είναι μια λύση.
3: Λοιπόν, όχι δεν κάνω πλάκα σε αυτό. Ξέρεις εγώ είμαι, δεν είμαι των άκρων, αλλά εκεί πέρα λέω Άισιχτήρ. Το είπα καλά κύριε Γιώργο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, ελπίζω να μην γίνει αυτό που λες. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει, από πέρσι, το, η συγχώνευση της Κοσμοτέ τότε, η Ματζέτα τώρα με την Νόβα, είναι κάτι που βοήθησε και πολύ κόσμο για να μπορέσει να μειώσει τα έξοδα και να παρακολουθεί όλα αυτά που τον ενδιαφέρουν. Γιατί πριν, όταν ας πούμε βλέπεις, δεν βλέπεις μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά βλέπεις γενικά και σ' αρέσει να ασχολείσαι, θες να τα βλέπεις ρε παιδί μου. Τώρα να πληρώνεις μια συνδρομή η οποία δεν είναι και μικρή και να βλέπεις τα μισά και αν, εντάξει χτυπάει άσχημα. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα ήταν ορθό να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό.
3: Εγώ λέω εάν θα πάνε σε τέτοιες λύσεις.
0: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Ελπίζω να μην γίνει. Όλα σου λέω ότι ελπίζω να μην γίνει.
3: Και θα κάθομαι, θυμάμαι μια σκηνή στο κινηματογράφο, όπου είναι ο Ρέσι Μακρύς, νομίζω με τον Παντελή Ζερβό. Και βάζει γκολ ο Ολυμπιακός ο Σιδέρης. Ακούγαν στο ράδιο. Ναι. Και πετάγεται ο Ρέσι Μακρύς, όπως ακούγαν, ήταν offside λέει.
0: Ναι. Το είδα από το ραδιόφωνο.
3: Το είδα από το ραδιόφωνο, κατάλαβα. Ήταν offside λέει το γκολ. Λοιπόν, θα το κάνω και εγώ έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Και το αστεύομαι τώρα, αλλά δεν κάνω πλάκα σε αυτό που λέω. Δηλαδή θα τα καταργήσω όλα και έχω 500-600 ευρώ στην τσέπη μου.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υπάρχει όπως υπάρχει τώρα, αρχικά για φέτος, γιατί από του χρόνου είναι όντως το τοπίο λίγο θολό. Το Κοσμοτέ και Νόβα είναι μαζί σίγουρα. Και ο Γιάννης Αραπούζος στο Sport FM TV που σκέφτεται να κάνει, σκέφτεται τη φετινή σεζόν να το δώσει δωρεάν. Γιατί θεωρεί ότι αν οι συνδρομητές μπορέσουν να δουν για έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν, μετά τους κρατήσει πιο εύκολα. Είναι μια σκέψη που κάνει. Τώρα θα το δούμε.
3: Να σου πω κάτι. Θα πρέπει να πάρω από κωδικοποιητή. Θα πρέπει
0: Όχι. Για το Sport FM TV θα είναι εφαρμογή, είναι όπως είναι το Netflix, ας πούμε, όπου την κατεβάζεις, πρέπει να έχεις Smart TV προφανώς.
3: Εντάξει,
0: την κατεβάζεις είτε στο κινητό σου είτε στην τηλεόραση, πληρώνεις μια συνδρομή, 9,99 το μήνα θα είναι όταν ξεκινήσεις να είναι με συνδρομή και βλέπεις αυτά που είναι να δεις.
3: Θα τα καταργήσω όλα εγώ και τελείωσε, στο λέω από τώρα. Και το λέω να τα ακούσουν και πιστεύω αυτό θα το κάνουν και πάρα πολύ κόσμος και αυτοί θα είναι χαμένοι, δεν θα είμαι χαμένος εγώ. Όταν λέω εγώ εννοώ ο πελάτης, ο ποδοσφαιρόφιλος, έτσι, ο τηλεθεατής και έτσι. Λοιπόν, θα ακούω το Παλιούρα και το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, παράδειγμα, θα βλέπω τις φάσεις και τελείωσε. Και θα βγαίνω εδώ πέρα και θα σου λέω ήταν offside το goal.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό στα γρήγορα.
0: Ναι.
3: Αυτοί που έχουν μείνει, έχει και τα θετικά του. Έχουν μείνει πολύ λίγοι, καμιά δεκαριά και πολλοί. Αλλά αυτοί που έχουν μείνει πίσω είναι αυτοί που ή τραυματίες, αυτοί που ήταν πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης και πιστεύω αυτή το 20ήμερο θα είναι μια καλή ευκαιρία να μπουν και αυτοί σε αυτά τα επίπεδα που είναι οι άλλοι και να μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα και να βοηθήσουν. Να μου πεις, θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Άλλο να γινόταν και να έχει παιχνίδια Ολυμπιακός και να έπρεπε να κάνει αλκημίες ο
0: Αλγουαθίλ.
3: Αλγουαθίλ. Θα τον έμαθουν πού θα πάει. Λοιπόν, και άλλο τώρα ξέρω εγώ να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα και να τους έχεις όλους έτοιμους κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, εντάξει, οι περισσότεροι λείπουν βέβαια. Τώρα οι άλλοι, ας πούμε ο Μπέιλι, ο οποίος πρέπει να επανέλθει σε καλύτερη κατάσταση, ή ο Γκουστάβο Σά που είχε πάθει θυλάση, αυτοί κερδίζουν χρόνο
3: αυτό
0: στη διακοπή.
3: Αυτό λέει, ο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα εντάξει, είχε επανέλθει τώρα και με τον Λεβαδιακό έπαιξε, οπότε είναι σε καλύτερη κατάσταση.
3: Ναι.
0: Αλλά όσον αφορά τη δουλειά του προπονητή και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει, δεν βοηθάει ιδιαίτερα, Βασίλη.
3: Εντάξει, γιατί δεν βοηθάει, αλλά να σου πω κάτι. Παράδειγμα ναι. Τώρα, μία καλή τριάδα, λέω εγώ τώρα έτσι. Ναι. Πίσω από τον center forward είναι Ρόκα δεξιά, αριστερά, Μπέιλι δεξιά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από το
0: φορ. Ναι, μπορεί να δουλέψει υποομαδικά τώρα ο Αλγουαθίλ.
3: Ναι, ναι.
0: Και τον έχει βολέψει ο γεγονός ότι οι περισσότεροι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού παραμένει στο Ρέντι.
3: Λοιπόν, για πες μου και τη σύνθεση τώρα της Εθνικής.
0: Ναι, τέρμα θα παίξει ο Τζολάκης. Στην άμυνα τα δεξιά προς τα αριστερά, Βαγιανίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος και Τσιμίκας. Στα χάφ ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι. Μπροστά τους ο Κοστούλας, σέντερ φόρο Παυλίδης, δεξιά ο Καρέτσης και αριστερά ο Τζόλης.
3: Καλή μου ακούγεται. Βέβαια δεν ξέρουμε και τους.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Τώρα μπορεί ναι. Να υπάρχουν μια-δυο αλλαγές.
3: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε, πάνω κάτω αυτή είναι η εντεκάδα. Από εκεί και πέρα, και εγώ κάπως έτσι θα πήγαινα σε επιλογές μου, έτσι. Ή μπορεί να βάζα παράδειγμα τον. Πώς λέγεται, τον Κοντρότσικο. Του Παναθηναϊκού, το αμυντικό χαφ.
0: Ο Κοντούρης δεν είναι, είναι με την Ελπίδων.
3: Α, είναι με την Ελπίδων.
0: Ναι, γιατί και η Ελπίδων έχει σημαντικές μάχες. Και εμένα με ρωτάς, έχω ξαναπεί, εγώ θεωρώ ότι ο Κοντούρης θα είναι το επόμενο αμυντικό χαφ της εθνικής ομάδας. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Είναι και άλλο ένα παιδί, ο Κουτσουπιάς, ο οποίος έχει πάει στην Άντερλεχτ και παίζει βασικός.
3: Ήθελα να τον επώ.
0: Πήρε μεταγραφή από τη Φροζινόνε, δεν έχει κληθεί. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί
3: δηλαδή,
0: να βρει.
3: Το κρατάνε ακόμα από τον Παρθινογιάννη τότε. Ποιος είναι αυτός ο Κουτσουπιάς που τους έβαλε τον γκολ. Αυτό, ο πατέρας,
0: δεν ξέρω αν είναι ο γιος του. Δεν ξέρω αν είναι ο γιος του.
3: Ναι, είναι γιος του, είναι γιος του.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πολύ πιθανό, ναι. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να βρεθούν και άλλες λύσεις.
3: Δηλαδή,
0: επίσης έχω και μια άποψη ακόμα, η οποία δεν είναι πολύ. Θεωρώ ότι τα παιδιά που έπαιξαν και δεν πήγαν στις προηγούμενες διοργανώσεις, αυτό που λένε πολλοί ότι χρειάζεται μείγμα νεαρών με εμπειρία κλπ. Οκ, χρειάζονται ένα-δυο έμπειροι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, θεωρώ ότι επειδή έχει τόσο μεγάλο ταλέντο η εθνική ομάδα τώρα, η προηγούμενη γενιά που καλώς ή κακώς δεν κατάφερε να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχει την εμπειρία των μεγάλων διοργανώσεων για να δώσει αυτή την εμπειρία και στα νέα παιδιά.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το να υπήρξε, να, όπως σιγά σιγά έχουν αρχίσει και φεύγουν τα προηγούμενα παιδιά, όπου ήταν μια σπουδαία γενιά και αυτή με ποιότητα, όχι την ποιότητα που έχει τωρινή, αλλά είχαν και αυτή την ποιότητά τους. Αλλά αυτή η γενιά που δεν πήγε σε μεγάλη διοργάνωση, δεν κατάφερε να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει για να δώσει, ας πούμε, την εμπειρία και πώς θα πάνε τα νέα παιδιά σε μεγάλη διοργάνωση από τη στιγμή που δεν έχουν πάει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
3: Πολύ κατανοητός και συμφωνώ με την άποψή σου. Και εγώ λοιπόν θα σου έλεγα λοιπόν ότι τον Κουρμπέλη θα τον κράταγα εγώ στον πάγκο και θα βάσα μέσα το Τριάντι μαζί με τον Ζαφίρι. Τον έχει καλέσει.
0: Τον έχει καλέσει, ναι. Στη Μινεσότα παίζει το MLS.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό να τον έβαζα μέσα. Το παιδί είναι πουλάρι, να πούμε, είναι μουστακ.
0: Καλά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλο το σεβασμό στον Κουρμπέλη που έχει προσφέρει στην εθνική, θεωρώ ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές που είναι καλύτεροι από αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε τα πράγματα καθαρά. Όπως είναι, χωρίς συναισθηματισμούς και χωρίς
3: την
0: χημεία που ίσως υπάρχει. Γιατί η χημεία όντως μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτή η χημεία δεν μας έχει φέρει και τίποτα μέχρι στιγμής. Ένας παίχτης που παίζει αμυντικός χαφ αυτή τη στιγμή στην πρώτη τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος με βάση βαθμολογία, μπορεί αύριο ο Αστέρας να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω πως έχουν τώρα τα πράγματα. Δεν θεωρώ πως είναι καλύτερος από τον Κοντούρη, ας πούμε, που κλήθηκε στην Εθνική Νέων, βέβαια, που παίζει, δεν είναι βασικός, αλλά παίζει στον Παναθηναϊκό. Ή από τον Κουτσουμπιά που παίζει την Άντελεχτ. Ή από τον Μπουχαλάκη που παίζει τον Όφη και παίζει στην Ευρώπη.
3: Ναι, εντάξει, και ο Μπουχαλάκη, να σου πω κάτι. Έχει δέσει στην. Αλλά στον Όφη, αλλά στον Ολυμπιακό έβλεπες, έτρωγε φάσεις πίσω.
0: Εντάξει, ναι.
3: Έτσι.
0: Μα δε, εγώ...
3: γι' αυτό σου λέω λοιπόν.
0: Βασίλη,
3: καλώς
0: ή κακώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τον Γιλμπέρτο Σίλβα να παίξει στο 6.
3: Ακριβώς.
0: Πρέπει να πορευτούμε αυτούς που έχουμε. Το θέμα είναι από αυτούς που έχουμε να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Αν ο Γιοβάνοβιτς επιλέξει τον Κουρμπέλη, εμάς η δουλειά μας, όχι σαν δημοσιογράφοι, σαν φίλαθλοι, μιλάω τώρα, είναι να στηρίξουμε τον Κουρμπέλη και τον κάθε Κουρμπέλη, βέβαια, έτσι.
3: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Και να στηρίξουμε τώρα την εθνική και δεν λέμε Κουρμπέλη,
0: Πούλα,
3: ξέρω.
0: Προφανώς, προφανώς.
3: Έτσι, προσέχου. Αλλά αυτό είναι που με ενοχλεί. Έχει τον Κουρμπέλη, λοιπόν, για τα αποδυτήρια. Παράδειγμα, για τον πάγκο.
0: Ναι.
3: Αυτούς τους παίχτες. Έτσι τους έχεις. Και στο λέω εγώ, θα σου πω. Παράδειγμα για μένα.
0: Για αυτό για να κλείσουμε, η Βασιλεία.
3: Ναι, λοιπόν, στα γρήγορα. Εγώ σου είχα πει ασχολούμουν με πολεμικές έγκαινες και τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
3: Ήταν οι πιτσιρικάδες. Καθόμουν, δεν πήγα να τους κάνω τον κόκορη, τον μάγκα, ξέρεις, τον τσαπουκά, εγώ ξέρω, έτσι. Πήγα να του έλεγα, ξέρεις, ναι, θα κάνεις έτσι. Ξέρω εγώ, ησυχία, ξέρω εγώ, ακούσε το δάσκαλο. Σαν ο μεγαλύτερος που ήμουν μέσα στη σχολή.
0: Ναι.
3: Έτσι, έκανε αυτό το πράγμα. Ο Κουρμπέλη λοιπόν πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων,
3: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό
0: είναι
3: Βασίλη,
0: να πάμε
3: καλά.
0: Μακάρι,
3: και πιστεύω και ο Θρύλος το βράδυ θα έχει ζάπινγκ. Θρύλος και.
0: Και εθνική. Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια.
3: Έγινε, γεια.
0: Να σε καλά. Πόσο χρόνο έχουμε? Δεν έχουμε. Κανα δύο μηνύματα? Ούτε αυτά. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναράκη και επιστρέφουμε με τις γραμμές και τα μηνύματα σας.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν
7: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
16: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Αυτό προειδοποίησε ένα σύμβουλος του ανώτου ηγέτη του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεϊ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Οικουμενίτσα. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά αισθήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Στο ζήτημα του άρθρου 86 επανέρχεται ο Νίκος Ανδουλάκης με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων μεταγραφής και μετακίνησης φοιτητών των ΑΕΗ και των ανώτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. Θέλει να ξανακαλέσει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έλα ρε Θέμη, ρε σε Θέμη, ποιο κουντούρι ρε Θέμη, ο κουντούρις για μελλοντικά λες τώρα, το παιδί αυτό δεν παίζει στο Παναθηναϊκό, θα παίξει την Εθνική.
0: Ωραία, και για πες με εσύ καλύτερη επιλογή.
1: Τα θέλω σου λες τώρα, για να ξέρω.
0: Όχι, λέω με βάση τις λύσεις που έχουμε, πες με εσύ την καλύτερη επιλογή.
1: Ο Μουζακίτης, ο...
0: Είναι ξάρι ο Μουζακίτης.
1: Τι είναι.
0: Οχτάρι.
1: Όπως το λένε ο Μπουχαλάκης, είναι άλλη μέσα, είτε προηγούνται, ή τώρα... Για τον Τωτό, τον Τετέ που λέει, όπως το λένε ο Γούλος Μουσάκης, έτσι. Ο Τετέ παίζει με αντίπαλο τον παίκτη της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού που κάνουν 40 χιλιάρικα.
0: Με αυτούς που παίζουν και οι Ολυμπιακοί βέβαια, έτσι.
1: Ο Κοστούλας παίζει με αντίπαλο που κάνει 40 εκατομμύρια.
0: Και λίγα λες.
1: Το Κοστούλα βάλει ρε φίλε. Τι, δεν έχει σημασία.
0: Και λίγα λες λέω.
1: Μπράβο. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι. Το 40, κάνω το 40, με 40 χιλιάρικα με 40 εκατομμύρια. Να το κάνω ίδιο, κατάλαβες, μην πω 40 με 60 και τους μπερδέψω. Λοιπόν, συνεπώς, ξεκινάς τον Κοστούλα και άμα δεν είναι σε καλή μέρα ο Κοστούλας, βάζεις τον Δουβίκα και άμα δεν είναι ο Δουβίκας, βάζεις τον Παυλίδη, βάζεις, ξέρω εγώ...
0: Ο Παυλίδης θα παίξει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, που λέω λόγος ρε παιδί μου, είπα και χθες τώρα, εντάξει δεν είμαι εγώ προπονητής, έτσι, άμα ήμουν προπονητής ήταν εύκολα, έτσι. Είχα πει βάζεις τους αριστούς, θα βάζω όλους τους αριστούς. Πέντε σέντερφορ, με πέντε σέντερφορ θα πέσαμε. Δηλαδή προτιμώ να χάσω με τους αριστούς, παρά να βάλω τα κολλητιλίκια σου, τα πώς τα λένε, έτσι, αυτά τα καλά παιδιά, έτσι, το εισαγωγικό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο τώρα, έτσι, εσύ ας δούμε τώρα, επειδή είσαι από τα μέρη, θυμήθηκα τώρα, άκου έτρωγε για ψερέματα και τέτοια. Είπε ο φίλος μου ο Σάκης τώρα κάτι για λάθο. Εδώ χθες με παρεξήγησε, έτσι. Είπα, υπάρχει έκφραση, έκανε το λαγό, δεν την έχεις ακούσει. Συνηθίζεται, γίνεται στα σπριντ που κάνουν, που βγαίνει κάποιος μπροστά, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό, ερώτησα, γι' αυτό σε ρώτησα με τα χάρια μου την τελογής, αλλά δεν μου το διευκρίνησες καλά.
1: Εγώ τους αγαπάω, κοίταξε, είσαι άλλος ψάρευε, εγώ είμαι στο κυνήγι, εγώ το κουμπάρο μας στη Θεσσαλία. Πάω ας πούμε ανεβαίνω για αγριόκυρο και για λαγό, εγώ τους πάω. Αν και είναι δύσκολο το λαγό, είναι δύσκολο κυνήγι, το ξέρεις. Είναι στα μέρη σου, έτσι. Λοιπόν και μου είχε πάει την περασμένη εβδομάδα ο κουμπάρος, αλλά δεν μπορώ να πάω τώρα. Είναι μέχρι το Γενάρη το κυνήγι, θα ανέβω, και είπα κάποια στιγμή. Έτσι. Δεν είναι άσχημα τώρα, άμα ένα παραξηγόμαστε και αυτά.
0: Ο γι' αυτό σε ρώτησα να το διευκρινίσει, αλλά δεν μου το διευκρινίσει καλά.
1: Δεν παλιά, όπου είχε βγει ο Μπαϊταξάκης είχε πει και δεν τον έκοβε, βγήκα εγώ να απαντήσω.
0: Τι είχε πει ο Μπιλ.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Κόκκινο πουλιά, πώς θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είχα πει εγώ λάγο. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν το έχετε πει πολλές φορές. Σας έχω πει ότι δεν ήμουν εγώ στο στούντιο. Ναι, αυτό το έχετε πει και άλλες φορές. Και σου έχω πει ότι δεν ήμουν εγώ στο στούντιο εκείνη τη μέρα.
1: Σε σένα το έχει πει. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Τώρα ο Γιώργος από το Μενίδη λέει ότι ήσουν άστοι. Τώρα δεν θυμάμαι. Άμα καθόμαστε να γράφουμε και αυτά, εντάξει, θα τη χάσουμε την μπάλα μετά. Άλλωστε εμείς, ας πούμε, και ο Σάκης και ο Μπαϊταξάκης, επειδή είμαστε μια ηλικία, αυτά ήταν συνηθισμένα, εμείς τα καφενεία.
0: Ναι, άλλα τα καφενεία, άλλα τα ραδιόφωνα, Χάρη.
1: Δεν υπήρχε YouTube και τα ραδιόφωνα τα κάναμε, φίλε, και στα γήπεδα καθόμαστε μαζί ένα δίπλα στον άλλον, έτσι. Τώρα που δεν γίνεται αυτό, σου έχω ξαναπεί ότι εμείς, άντε καμιά σφαλιάρα, πετάγαμε καμιά πέτρα, βγάζαμε και μάτια από την πέτρα, έτσι, και ανοίγαμε κανένα κεφάλι, δεν σκοτώναμε, δεν είχαμε μαχαίρια για τέτοια.
0: Καλά, τι περιμένεις να σας πούμε και μπράβο.
1: Για τότε μπράβο πρέπει να μας πεις, δεν είχαμε μαχαίρια, μπράβο.
0: Όχι, για ότι δεν είχατε μαχαίρια, μπράβο, το ότι είχατε καμιά σφαλιά και δεν βγάζατε καραμάτι, ας πούμε και μπράβο.
1: Ρε φίλε, τώρα έχουνε μαχαίρια, σου λέω, τότε δεν είχαμε.
0: Δεν διαφωνώ στο που λες, αλλά σου λέω ότι το ένα δεν είναι το άλλο, δεν ας πούμε και μπράβο.
1: Εμείς την βρίσκαμε, εμείς πηγαίναμε, ας πούμε τότε, μέχρι νεκροφόρες που βάζαμε, θυμάσαι που λέγαμε τα φέρετρα, ξέρω που βάζαμε. Το παραθυνάκι το φάγαμε συνέχεια, ας πούμε, γιατί το ήταν και του χεριού μας, ας πούμε, τον είχαμε, κατάλαβες. Τις κάναμε αυτές τις πλάκες. Και αυτοί όταν μπορούσαν μας κάναν και αυτοί. Πιο λίγες φορές αυτοί βέβαια, έτσι. Γιατί το ξέρεις, η ιστορία έχει γράψει. Λοιπόν, αυτά ρε θέμε, εντάξει.
0: Έγινε ρε χάρη, να σε καλά, θα τα πούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σε ρωτώ σαν αρχισυντάκτη του μαγκαζί με το ρεπορτάζ για τα διεθνή με Σταραμόπουλο, το έκοψες? Όχι, Δημήτρη, δεν έχω κόψει εγώ κάτι από το μαγκαζίνο προφανώς. Ο Μάνος Σταραμόπουλος αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι στον πάγο. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί η συνεργασία με το σταθμό. Έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με μένα. Οπότε το επόμενο διάστημα θα ξέρετε κι εσείς. Ο Άκης Αταπατήσια λέει: Κύριε Θέμη, ο Τετέι τι δουλειά έχει στην Εθνική, επειδή έβαλε ένα γκολ στην Καλαμάτα και θα αφήσει έξω το σούπερ φορμαρισμένο Κοστούλα? Ο Τετέι δεν έχει κληθεί στην Εθνική επειδή έβαλε ένα γκολ με την Καλαμάτα. Άκη, έχει κληθεί στην Εθνική γιατί αυτή τη στιγμή το αξίζει το παιδί να είναι στην Εθνική. Ξεχωρίζει με τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο κόντρα στην Καλαμάτα και ένα γκολ που έβαλε, αλλά γενικότερα η εικόνα του είναι ενός παίκτη που αξίζει να είναι στην Εθνική για με το παραπάνω. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος. Από εκεί και πέρα για την αρχική δεκάδα, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ξεκινάνε ο Κοστούλας με τον Παυλίδη. Ο Κοστούλας, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά στην Premier League, έχει βάλει και 4 γκολ, έχει δώσει και 3 assist. Ο Τετέι αυτός τα πηγαίνει καλά με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτός ο ρόλος σήμερα πίσω από τον Φόρ τον έχει υπηρετήσει πιο συχνά ο Κοστούλας, καθώς εκεί έπαιζε στον Ολυμπιακό και θεωρεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι ταιριάζει περισσότερο. Μπορεί βέβαια σε αυτόν τον ρόλο να δούμε και τον Τετέι που λέει ο λόγος. Αλλά οκ. Θα τα δούμε το βράδυ τι θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Κοστούλας πάντως είναι full φορμαρισμένος. Οπότε γι' αυτό έχει και το προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Θέλω να πω πολλά ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο για τα καλά του λόγια, στον κύριο Νεόφυτο και στον κύριο Σάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αποστολία. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Βασίλη, να κρατήσει μόνο αυτό που θα δείχνει ο Ολυμπιακό. Με ρώτησε ο Μπιλ τι καιρό έχετε στα Μέγαρα. Θα θέλει να σπάσει τα νεύρα του κύριου Γιώργου να μας λέει για τον καιρό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, βέβαια, ακόμα και για τον Ολυμπιακό που λες, είναι ένα κανάλι το οποίο θα δίνει τα εντός έδρας. Τα εκτός έδρας μπορεί να το δουν και διαφορετικά κανάλια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Δήμος Κικιονίας, περιοχή Κιάτου. Ηλιοφάνεια 100%, θερμοκρασία 24 βαθμούς. Υγρασία 55%.
0: Α, την έχετε την υγρασία σας.
2: Τι είπα,
0: Την υγρασία σας την έχετε λίγο.
2: Ναι, την έχουμε λίγο, τσιμπάει, είναι υψηλό. Το γύρισε ψηλονοτιά τώρα, γι' αυτό καταλαβες.
0: Οι άνεμοι πώς πνέουν?
2: Γύρω στα 2 με 3 χιλιόμετρα ταχύτητας ανέμου.
0: Τι είπα, βορειοδυτικά πάνε ή...
2: Βορειοδυτικά, μπράβο ρε Μαγκά.
0: Βλέπεις,
2: τι καπετάνιος έχεις κάνει, τι έχει.
0: Έχω κάνει πηξίδα.
2: Ανεβασμένο. Άπνια δηλαδή, με λίγα λόγια, τρομακτική, φοβερή, πλήρη ορατότητα απέναντι στερεά Ελλάδα, πεντακάθαρα. Ο Φάρος εδώ στην Ποσειδονία, ο Άγιος Πατάπιος, το Λουτράκι, δεν μπορείς να φανταστείς τι καθαρή ατμόσφαιρα, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Ελάτε κάτω στην περιοχή της Κορυνθίας να μείνετε για την υπόλοιπη σας ζωή. Λοιπόν, την Κυριακή τώρα σκέφτομαι να κάνω ένα μπραφ.
0: Ναι.
2: Να πάω, μήπως βρω και τον κύριο Αποστόλη, να έχει μεγάλο παιχνίδι, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή.
0: Σωστά.
2: Πολύ, πολύ δυνατό παιχνίδι, σκέφτομαι να πάω να το δω. Τη συμπαθώ και τις δύο ομάδες, γιατί η Παναχαϊκή ήταν η καταγωγή κάποτε της μανούλας μου, το ίδιο πάντα το συμπαθούσα. Πολύ πανάθα, τι να σου πω τώρα.
0: Μην λες αρχή, γιατί δεν το λέω καλά τον Αποστόλη το ίδιο.
2: Όχι μωρέ, σώπα μωρέ, εντάξει ο άνθρωπος σιγά. Γιατί,
0: μια μιλές χαρά. Πολύ πανάθα στο Αίγιο, γι' αυτό λέω.
2: Έχει πανάθα. Άμα να το πει και ο ίδιος, άμα πάρει να δει, να στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, έχει πολύ. Τι θέλω να πω.
0: Πάντως ήταν ωραίο παιχνίδι αυτό που λες.
2: Γιατί είχαμε εθνική. Ναι, θα πω, σκέφτομαι να πάω το δω.
0: Είναι ντέρμπι.
2: Σκέφτομαι να πάω το δω. Έχει φοβερή ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο γήπεδο του Πανηγυαλίου, μεγαλούτσικο δηλαδή, σε φουλ. Σε φουλ πιάνει κανένα δεκάρι χιλιάδες.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Είναι η γνήσια μαύρη θύελα. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος τώρα και το συνάφι κάτω μπορεί, πήρανε το όνομα, το κλέψανε και το κάνανε μαύρη θύελα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δεν είναι η μαύρη θύελα, είναι ο Πανεγιάλιος. Η κλασική μαύρη, από εκεί ξεκίνησε. Το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, το γνώριζε. Η πρώτη μαύρη θύελα ήταν όντως ο Πανεγιάλιος.
2: Ο κύριος Χάρης πρέπει να το ξέρει, γιατί είμαστε σειρά, κοντοσυρές είμαστε. Η περιοχή εκεί στο Νέο Φάληρο που είναι το Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
2: Πώς λέει, είναι ποδηλατοδρόμιο ή καρβουνάδικα? Πώς λεγότανε, δεν θυμάμαι.
0: Δεν,
2: ένα
0: το, δύο. Δεν το ξέρω αυτό να σου πω.
2: Δεν το ξέρεις, πού να ξέρεις, μικρέ μου, νεοσέ μου, πού να ξέρεις. Λοιπόν, δεν γίνεται να ξέρεις. Κατάλαβες, εδώ εμείς που είμαστε και τα προλάβαμε. Τα ποδηλατοδρόμια και τα καρβουνάδικα εκεί, αλλά πώς λεγόταν ακριβώς, δεν μπορώ να θυμηθώ και να ξεχωρίσω. Θέλω να μου πει ο κύριος Χάρης, θα γνωρίζει ακριβώς. Λοιπόν, τίποτα, η εθνική μας τη βλέπουμε απόψε. Όποιος και να παίζει, εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Όποιος και να παίξει, είτε πως σου λένε, οποιοςδήποτε. Η φανέλα, τη γαλάζια με το σταυρό. Κατάλαβες. Όχι ποιοι θα παίξουν και πώς θα... Α, γιατί να παίξει ο Τετέ και γιατί να μην παίξει ο ένας και ο άλλος. Κοιτάμε, η φανέλα είναι η εθνική και τίποτε άλλο.
0: Ακριβώς όπως το λες.
2: Έτσι είναι ρε φίλε, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ ίσα ίσα που χειροκροτώ οποιονδήποτε, είτε είναι ο Ολυμπιακό, είτε στον οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κι αν είναι.
0: Μα και έτσι πρέπει, Μπίλ, αυτό είναι το λογικό και το φυσιολογικό.
2: Τώρα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να οριμάζουμε τα μυαλά και η νοοτροπία, ρε παιδάκι μου, να ξεφεύγουμε από τα... Ξέρω ανθρώπους που δεν... Τώρα δεν υπάρχει λόγος να πω ονόματα, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα.
2: Δεν γουστάρουν την εθνική, εγώ είμαι πανάθα μου λέει. Ή εγώ είμαι θρυλάρα, ή εγώ είμαι... Δεν με νοιάζει, καρφί δεν μου καίει, ούτε τη βλέπω λέει. Και να πω ρε παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ, εδώ ζούμε ρε γαμώτο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δηλαδή, εντάξει, δεν σου είπα να παίξεις τα λεφτά σου, να μην κινηθείς άμα χάσει η εθνική. Το μεταξύ, αρέσει που όλοι το παιχνίδι το έχουμε και καλά, πώς θα πάρουμε εκεί, να κάνουμε διπλό. Δεν είσαι
0: εντάξει,
2: καλά.
0: Τι να πούμε ρε Σιμπίλ, πώς θα πάμε να χάσουμε.
2: Φίλε, όχι αυτό, αλλά λίγο κράτη ότι η Σερβία δεν ήταν...
0: Καλά, αυτό... δεν είμαστε φαβόροι στην σημερινή αναμέτρηση.
2: Ποτέ δεν είμαστε καλύτεροι.
0: Και η Σερβία έχει καλή ομάδα, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα πεις πάμε να χάσουμε. Θα πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να το χτυπήσεις το παιχνίδι σήμερα.
2: Χάσω, και μακάρι να κάνω και διπλό. Καταλαβαίνεις.
0: Μακάρι
2: να κάνω και το διπλό. Εννοείται, προς Θεού. Λοιπόν, για τον καιρό ανέφερα το, για τον κύριο Γιώργο, το δελτίο θυέλησε όλα τα πάντα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
0: Να σε
2: που
0: καλά, Μπιλ.
2: Και
0: εγώ,
2: και φίλε. Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα έχουμε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε λίγο τι άλλα παιχνίδια υπάρχουν σήμερα για το Nations League. Πέρα από το Σερβία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο, που φυσικά μπορείτε να το ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Γιώργου Λίγκρη, ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Υπάρχει το Ολλανδία-Γερμανία που αφορά τον όμιλό μας. Υπάρχει το Πορτογαλία-Ουαλία, Νορβηγία-Δανία. Αυτά είναι για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία. Όλα τα παιχνίδια τα οποία σας είπα είναι στις 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο για την τέταρτη κατηγορία του Nations League είναι και ο αγώνας Λιχτενστάιν-Λιθουανία. Και στις 7 η ώρα το μοναδικό παιχνίδι που είναι πιο νωρίς είναι αυτό της Ανδόρας με την Μάλτα. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα για το Nations League. Να πούμε και για το μπάσκετ, τι άλλα παιχνίδια έχουμε για την πρεμιέρα της EuroLeague και μετά να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, 7 η ώρα, Dubai Real Madrid και Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Το Dubai Real Madrid το είδαμε και στο μικρό τελικό του Super Cup. Στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις. Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα πάρα πολύ βελτιωμένη φέτος. Πήρε τον Βαλανσιούνας, τον Κάρσεν Έντουαρτς. Έχει κάνει καλή ομάδα η Τζαλγκίρις. 9 και 4 φυσικά Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Την ίδια ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός κοντρα στην Μπασκόνια στη Βιτόρια. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάβι Τελ Αβίβ. Προπονητής Βιλερμπάν, να πούμε ότι είναι ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι και κατέχει το μειοψηφικό πακέτο των μετοχών της γαλλικής ομάδας. Η Βιλερμπάν, η οποία αυτό το καλοκαίρι ήθελε να ανεβάσει το μπάτζετ της, εν τέλει δεν τα κατάφερε.

0: Σε.
1: Ναι, παλικάρι μου, καλά
0: γεια
1: είσαι, φιλαράκο μου.
0: Όλα καλά.
1: Τώρα άνοιξα θεμάκο μου. Τώρα δεν... συζητάμε ό,τι είναι, θεμάκο μου.
0: Συζητάμε αθλητικά, ναι.
1: Συγχαρητήρια και για την περιγραφή σου. Άρε, μικρέ, ήσουνα.
0: Ευχαριστώ
1: με τον Ολυμπιακό. Απίστευτο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Δαμιάνε. Να σε
1: μ' αρέσει, γιατί δεν πλατιάζει. Ξέρει, εσύ μπαίνει στον αγώνα κατευθείαν. Έτσι μ' αρέσει.
0: Εντάξει, ο ακροατή αυτό θέλει να ακούσει έτσι τώρα.
1: Μπράβο, ρε Θέμη. Όχι, κουτσομπολιό, τι έκανε ο ένα. Άρε, Θέμη μου. Μπορώ να σε ρωτήσω. Παναθηναϊκός είμαι, το ξέρει μου.
0: Το ξέρω,
1: Δαμιάνε. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Θέμη μου.
0: Ό,τι θε. Αν μπορώ να σου
1: πει. Ναι, μα εσύ που είσαι. Που ξέρεις καλύτερα. Εγώ μην νομίζεις ότι παρακολουθώ και πολύ εθνική. Μην νομίζω, ναι. Αλλά τώρα θα δω. Δε, εντάξει, Ελλάδα είμαστε.
0: Εννοείται.
1: Αν ήσουν ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Εσύ Θέμη μου.
0: Ναι.
1: Τι εντεκάδα. Πες μου μια εντεκάδα. Το μόνο, να μου πεις ρε παιδί μου έτσι από περιέργεια. Το μόνο που θα έβαζα στη θέση του Κουρμπέλη που δεν... Άσε με τώρα. Θα έβαζα τον Αδρούτσο.
0: Ναι. Πολύ πιθανό
1: και
0: εγώ
1: και να θα έβαζα και τον τέτοιο. Να πες τον που πάει πολύ καλά, ο Κοστούλας.
0: Ναι, ο Κοστούλας από ό,τι φαίνεται θα παίξει κιόλας, γενικότερα...
1: Έλεος, πια άμα δεν παίξει το παλικαράκι και πάει καλά.
0: Πάει πάρα
1: εγώ
0: πολύ καλά, καλά.
1: Είμαι εθνική, είμαι, δεν με... αλλά έπρεπε να βάλει τον Ανδρούτσο. Εντάξει, δεν είμαι προπονητής.
0: Ο Ανδρούτσος είναι στην αποστολή πάντως ο Ανδρούτσος.
1: Δεν είναι και κόφτης το παλικαράκι αυτό.
0: Εντάξει, οχτάρι περισσότερο μπορεί να βοηθήσει και στο 6.
1: Μπορεί να παίξει.
0: Αλλά να θυμίσω κιόλας πως ίσως το καλύτερο παιχνίδι μαζί, μετά το Γουέμπλε βέβαια, μετά το παιχνίδι που είχαμε κάνει με την Αγγλία. Το είχαμε κάνει με τη Σκωτία που είχαμε παίξει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Σε εκείνο το παιχνίδι έχουμε παίξει με δύο οχτάρια ουσιαστικά με τον Μουζακίδη και τον Ζαφίρι.
1: Δεν θυμάμαι, μωρέ Θέμη, να σου πω την άκρη.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, εγώ να στα θυμίζω, Δαμιάνε. Δεν είχαμε παίξει με καθαρό εξάρι. Δηλαδή και εγώ, αν έκανα μία αλλαγή, θα ήταν αυτή με τον Κουρμπέλη να βάλω κάποιον άλλο να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό.
1: Μπράβο, ρε Θέμη μου, πες μου μια εντεκάδα, έτσι από μόνος σου, ρε παιδί μου.
0: Τέρμα, την άλλη...
1: Αν ήσουν Γιωβάνοβι.
0: Ναι, με βάση το ρεπορτάζ, από αυτήν την εντεκάδα θα πηγαίνει.
1: Ας το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, εσύ σαν Θέμη.
0: Τέρμα ο Τζολάκης, από δεξιά προς αριστερά ο Βαγιανίδης, στόπερ ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο, αριστερά ο Τζολάκης. Δεξιμπάκ, ναι.
1: Όχι ρε, να σου πω κάτι. Εγώ γουστάρα τον άλλον, του Ολυμπιακού που βάλε και την κεφαλιά
0: του. Σάλιακα.
1: Μπράβο. Ναι. Μ' αρέσει γιατί είναι μαχητικό το παλικάρι.
0: Καλώς είναι ο Σάλιακας, αλλά θεωρώ
1: πάντων,
0: τον Βαλιανίδη καλύτερο ποδοσφαιριστή και έχει και παραστάσεις περισσότερες.
1: Ναι, αλλά ο άλλος είναι πιο πεισματάρης, Θέμη μου.
0: Είναι πεισματάρης. Μια χαρά παίξει ο Σάλιακας, πολύ καλός είναι κιόλας.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αλλά και ο Βαλιανίδης, εγώ πολύ καλή εντύπωση για τον Βαλιανίδη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλός αμυντικά του. Δεν
0: έχει κάποια θεματάκια τάχει, αλλά έχει βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι.
1: Φίλε, ξέρεις ποιον. Συγγνώμη που σε κόβω και να μου πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις ποιον άλλο θα κάλεγα στην εθνική.
0: Ποιον?
1: Τον Κοστούλα.
0: Τον Κωνσταντίνο.
1: Το όφι. Το μικρό αυτό να.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι αλήθεια ότι από στόπερ η εθνική μας έχει αρκετές επιλογές. Οπότε.
1: Ναι, αλλά τη στόπερ όμως.
0: Ναι,
1: εγώ τον είδα με το. Πες το.
0: Με τη Χόφενχάιμ.
1: Με τη Φράιμπουργκ, δεν έπαιξε.
0: Με τη Χόφενχάιμ.
1: Με τη Χόφενχάιμ που κέρδισε.
0: 2-0.
1: Και έκανε απίστευτα πράγματα ο μικρός. Απίστευτα. Ναι. Μπράβο το παλικαράκι.
0: Εντάξει, πάντως αυτή τη στιγμή η εθνική να πούμε έχει 5 στόπερ. Έχει τον Ρέτσο, τον Μαυροπάνο, τον Κουλιεράκη, τον Μιχαηλίδη και τον... Ναι, εννοείται. Δηλαδή,
1: για πες μου Θέμη, σε ρωτάω, έλα πες μου την εντεκάδα.
0: Αριστερά ο Τσιμίκας, γιατί λείπει και ο Γιαννούλης.
1: Ναι, ναι.
0: Στα χαφ θα έβαζα τον Ζαφίρη σίγουρα με κάποιον τώρα...
1: Ποιον δεν άκουσα καλά.
0: Το Ζαφίρη σίγουρα.
1: Α, μπράβο, σίγουρα, ναι, σωστό.
0: Θα το δοκίμαζα με κάποιον άλλον. Τώρα... Τι να σου πω, δεν έχουμε δει και τους άλλους θα δίνω μαζί.
1: Θα βάζεις Ανδρούτσο, την αλήθεια.
0: Θα βάζα και τον Ανδρούτσο.
1: Μπράβο, θα βάζα και εγώ, γιατί πάει πολύ καλά.
0: Από τη στιγμή που έχει κληθεί είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει, γιατί να μην παίξει.
1: Εμένα μου αρέσει, πάει πολύ καλά το παλικάρι, πολύ καλά.
0: Και τον τριάντη θα τον ήθελα να το δω. Και τετράδα αριστερά, Τζόλι δεξιά, Καρέτσας δεν αλλάζει με τίποτα. Και Κοστούλα με... Καρέτσας δεξιά βεβαίως. Και Παυλίδης με από πίσω τον Κοστούλα.
1: Δηλαδή δύο θα παίξουμε.
0: Με τον Κοστούλα λίγο πιο πίσω τον Παυλίδη.
1: Εντάξει, καλά.
0: Όχι σαν δεκάρι, σαν δεύτερος center forward.
1: Σε ζάλισσα, συγγνώμη σου ζητάω,
0: Πιο ελεύθερος, ναι.
1: Λέω σε ζάλισσα, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν με ζάλισσες καθόλου, Δονιά, ναι. Τι με ζάλισσες.
1: Θέμη μου, ωραία δεκάδα. Ωραία, εντάξει.
0: Έχει ποιότητα η εθνική, έχει.
1: Τι πες?
0: Έχει ποιότητα η εθνική, λέω.
1: Ναι, μωρέ Θέμη μου, αλλά στη θέση εκεί τώρα το Κουρμπέλι τώρα. Στα λέω που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ειλικρινής, δεν. Δεν ξέρω, βάλε τον Αντέλα πάντω. Τώρα μην κάνουμε τους προπονητές.

0: καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ναι, προφανώς. Προπονητή έχει εθνική, αυτός θα αποφασίσει.
0: Και στον πάγκο δηλαδή, Θέμη μου, θα έχει Ιωαννίδη.
1: Στον πάγκο θα σου πω όλους ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τίποτα, είναι, παλικαράκι μου.
1: Τερματοφύλακες είναι ο Βλαχοδήμος και ο Μαδάς που θα είναι στον πάγκο. Είναι στον πάγκο.
0: Πολύ καλή.
1: Είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Κουλιεράκης, ο Ντόι.
0: Α, καλή στο Μιχαηλίδη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Σάλιακας, ο Κυριακόπουλος, στα χαφ είναι ο Ανδρούτσος, ο Τριάντης, ο Κρουμπέλης φυσικά, ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Κιζηρίδης, ο οποίος έχει πάει στην Τουρκία πέρσι, έπαιζε στη Χάρτς. Και επιθετικούς έχουμε με το Τσουβαλί, έχουμε αυτή τη στιγμή Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβί, Κατετέ και Κοστούλα.
0: Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο λέω εγώ, Θέμη μου, να πετάξει μέσα Ιωαννίδη, να πετάξει μέσα Τετέ, χαμός
1: γίνεται. Έχει, επιλογές έχει και για αλλαγές.
0: Το βλέπεις διπλό?
1: Το ελπίζω.
0: Μακάρι. Θέμη μου, σε ευχαριστώ.
1: Ελπίζω. Να σε καλά, Δαμιανέ. Να σε καλά.
0: Πότε θα σε ξαναδούμε, περιγραφή θέλουμε.
1: Περιγραφή μετά τις εθνικές. Λογικά το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Το Παναθηναϊκό θα μου κάνεις καμία περιγραφή την ομάδα μου? Δεν σε
1: έχω το επόμενο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα κάνω τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, βρεώτες και στο άκαμα, είναι να κάνεις εσύ.
1: Έχουμε μέλλον, καλά να είμαστε και θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Άντε φίλε,
1: να σε καλά,
0: για
1: ναι, να σε καλά.
0: Να προσέχεις Θέμη μου, γεια σου.
1: Να σε καλά,
0: μου.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εδώ.
1: Καλά, γεια σου Γιώργο.
2: Πόσα λεπτά έχω?
1: Μέχρι τις διαφημίσεις έχεις 2,5 λεπτά και άμα θες
2: να κρατήσεις και μετά.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ξεκινάω από την εθνική.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι το καλύτερο μπακ αυτή τη στιγμή Έλληνας?
1: Δεξιά, αριστερό.
2: Αριστερό μπακ.
1: Σαν εμφανίσεις ο Αθανασίου.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και είναι έξω.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο Κυριακόπουλος είναι τρύπα. Ο Τσιμίκας έχει παίξει 6 λεπτά και 10-10.
1: Ναι, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, ναι.
2: Α, μπράβο, λοιπόν, άστους αυτούς. Το δίκαιο είναι να παίξει ο Αθανασίου.
1: Ο Αθανασίου δεν έχει
2: κατάσταση τέτοι, που είναι. Ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος μπακ αριστερό.
1: Ναι, λέω απλά, ο Αθανασίου δεν έχει κληθεί, λέω.
2: Δεν έχει?
1: Δεν έχει κληθεί ο Αθανασίου.
2: Ναι, γιατί να μην κληθεί, δηλαδή αυτό είναι αδικία.
1: Ναι, το είπα και εγώ. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κληθεί.
2: Αυτό που έχω πει εκατοντάδες φορές, το λέω χρόνια, η εθνική είναι μια κλίκα. Ο Γιωβάνοβιτς είναι, άστο, μην πω ότι είναι, εντάξει, άστο. Λοιπόν, όσο για το Κοστούλα, ο Κοστούλας παίζει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: Σίγουρα, πριν μια λίγνα.
2: Λοιπόν, έτσι. Αν χτύπα ξύλο το παιδί να είναι καλά, κοίτα να δείτε μάλλον τι μεταγραφή θα κάνει τον Ιούλιο.
1: Ναι, πολύ πιθανό να συνεχίσει έτσι.
2: Τι μεταγραφή θα κάνει. Ποιος πήρε τα πιο πολλά λεφτά Έλληνας φέτος που πληρώθηκε?
1: Από συμβόλαιο.
2: Όχι, άστα συμβόλαια, δεν με διαφορά τα συμβόλαια. Τι είμαι ομάδα. Ποιος, έτσι, από ομάδες, ποιος αγοράστηκε?
1: Ο Τζόλης νομίζω ήταν. Ο Τζόλης, η πιο ακριβή μεταγραφή.
2: Πόσα, 30, 40?
1: 45 νομίζω έφτασε στην Άρσεναλ.
2: Γράψε το Κοστούλα πόσα λεφτά θα πάρει Μπράιτον. Καταρχήν το Κοστούλα, επειδή είναι εμπαθή σας και τη θέλουν να δημιουργήσουν ένα κατοστούλα.
1: Με χαρακτηρίζει, Γιώργο.
2: Τι, δεν είναι ανακατοσούρες.
1: Θα σου πω το τέλος γι' αυτό. Ο καθένας έχει την άποψη.
2: Είναι ανακατοσούρες.
1: Ο καθένας έχει την άποψη του.
2: Δεν είναι άποψη αυτές.
1: Πώς δεν είναι, όλες
2: άποψεις. Όταν βλέπεις ένα παίχτη που έχει κάνει τέτοιο στον Ολυμπιακό, τέτοιο αυτό και πάει στην Αγγλία και παίζει, τι άποψη είναι αυτή? Δεν είναι άποψη. Αυτό είναι, είσαι άσχετος από μπάλα ή εντάξει, θέλεις να κάνεις πλάκα. Για είσαι ραδιοφωνικό σταθμό, στα 60 να κάνεις πλάκα. Αυτά είναι σοβαρά. Λοιπόν, ο Κοστούλας, σας το ξαναλέω, κοίτα να δεις πού θα πάει το καλοκαίρι και με τη λεφτά. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Γιώργο, πάμε διαφημίσεις πρώτα και μετά πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Έτσι.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga,
10: έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορ.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ο αμυντικό χαφ είναι ο Κουρμπέλης ακόμα. Λοιπόν, έχεις αμυντικά χαφ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Τον Ντόι και τον Τριάντι.
0: Ναι.
1: Για μένα. Εγώ είμαι προπονητής, απλώς έχω παίξει ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι για σένα. Είναι όντως, δεν είναι για σένα. Λέω, έχεις όντως αυτές τις αμυντικές. Δεν είναι για σένα, λέω. Αυτά είναι όντως τα αμυντικά χαφ που έχεις στον πάγκο.
1: Δεν είναι για.
0: Αυτά είναι όντως τα αμυντικά χαφ που έχει εθνική στον πάγκο, λέω, Γιώργο.
1: Για μένα αυτοί δικαιούνται να παίξουν. Όχι να παίξει ο Κουρμπέλης, ούτε ο Τσιμίκας. Παίξει ο Αθανασίου και να παίξει ο Τριάντης ή ο... Αλλά ξέρεις, ο Κουρμπέλης είναι ακόμα... Έφυγε ο Τάσαρος και άφησε τον υπαρχηγό πίσω να κουμαντάρει την κατάσταση εκείνα στα αποδυτήρια. Κατάλαβες και την παρεούλα που είχαν κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιοι άλλοι μετά το Τάσαρο εκεί. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Ο Αγγέλης ο Μαρινάκης για μένα έχει κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση. Παίρνοντας Ισπανούς και στην ομάδα Β, εκτός τον Ιμανόλ στην πρώτη ομάδα, στην ομάδα Β, το Ρούμπιο, και τώρα έφερε στη K19 το Ροντρίκες.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα, επειδή στην Ισπανία για μένα είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική σχολή του 21ου αιώνα, είναι πολύ έξυπνο. Δηλαδή όλη η φιλοσοφία και αυτό και όλο το γκρουπ εκεί, από τα χαμηλότερα ηλικιακά ηλικίες της ομάδας μέσα του Ολυμπιακού θα είναι προσιλωμένοι και θα δουλεύουν πάνω στο ισπανικό μοντέλο. Και με το Κορδόν σαν τεχνικό διευθυντή, ο οποίος τότε που πήραμε το Γιώργο Παλίκ πριν 2 χρόνια ήταν αυτός που έκανε κάποιες μεταγραφές πολύ κέρδες.
0: Ναι, το Conference League. Είχε πάρει τον LKB, τον ΕΣΕ, τον Ortega.
1: Τον LKB, τον ΕΣΕ, τον Μπακαριστορόπουλο, τον Ortega.
0: Ναι. Ήταν μεταγραφές του Κορδόν αυτές.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ έξιμη κίνηση και έτσι οι ευρωπαϊκές ομάδες, άμα δεις, οι περισσότερες δουλεύουν πάνω σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή έχουν προπονητή, ας πούμε, Ισπανό και έχουν όλα στα τμήματα κάτω. Έχουν ένα προπονητή Πορτογάλο και όλα τα τμήματά τους από κάτω δουλεύουν Πορτογάλοι.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό έχουν προσφέρει.
0: Καλά, αυτό είναι και καλό για να υπάρχει και καλύτερη επικοινωνία όταν είναι
1: επικοινωνία και επικοινωνία, αλλά και να δουλεύεις πάνω σε συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Ναι.
1: Και σε μάλλον φιλοσοφία η οποία είναι από τη Ισπανική σχολή που σου είπα για μένα είναι καλύτερη το τελευταίο 21ο αιώνα. Πάμε τώρα, σου είχα πει, υποκαλύψει πριν ένα μήνα ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει στο
0: Σπόρ FM TV.
1: Στο αγαπή.
0: Λοιπόν,
1: έχει πάρει και υποκαταβολή, έτσι ακούγεται. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε, από ό,τι βλέπεις τώρα τελευταίες μέρες, εντείνεται.
0: Ναι, 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, δεν ξέρω τα πόσα, σου είπα, έχει πάρει και υποκαταβολή. Εγώ, οι πηγές μου πάντα είναι εγκύρες. Ξέρεις, ποτέ δεν θα πω βλακιά εγώ. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε. Αυτό τώρα, η ΑΕΚ πήγε στο άλλο, στην άλλη
0: πλατφόρμα.
1: Ναι, στη Μακέντα. Αυτά τώρα, αυτό δεν πιάνει καταρχήν. Αυτό δεν έχει, γιατί έκανε το ΠΑΟΚ μια κίνηση πριν χρόνια. Έκανε το ΠΑΟΚ TV, έτσι είναι, και απέτυχε. Αυτό είναι δύσκολο να πέσει, γιατί οι άλλοι, καταρχήν οι άλλες ομάδες έχουν, είναι, πόσες ομάδες είναι στη Super League,
0: 14.
1: Έχει 12 η μία πλατφόρμα και 2 οι άλλοι. Όχι, είναι 3 ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ
0: και
1: ο
0: Ιρακλής. Όχι. Περίμενε λίγο. Είναι εννοείς...
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα είναι φέτος στην Νόβα μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Α, το φέτος, για τον χρόνο μπορεί να λέμε.
0: Για τον χρόνο μπορεί να αλλάξουν πολλά, Γιώργο. Είναι και αρκετά συμβόλαια που τελειώνουν. Πώς δεν μπορεί να αλλάξουν πολλά. Να δούμε τι θα γίνει και με τη διαχείριση που θέλουν να κάνουν, που σκεφτούνται την κεντρική
1: διαχείριση. Ποιο διαχείριση θα κάνει,
0: για τη Super League μιλάω, δεν μιλάω για Αλαφούζο. Φέτος είναι Αλαφούζο, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, γιατί πρώτος στο Αλαφούζο, εντάξει, γελάγανε. Πρώτος στο Αλαφούζο είναι σοβαρή.
0: Ναι, εγώ δεν μίλησα για ισόπως από εσά, εγώ μίλησα για κεντρική διαχείριση.
1: Όχι, γιατί καταρχήν την κεντρική διαχείριση την είχε κάνει χρόνια, την είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Και ξέρεις ποιος την έσπασε την κεντρική διαχείριση, ο ΠΑΟΚ.
0: Για πότε μιλάς τώρα. Για πότε λες τώρα.
1: Για πριν. Κάπου στο 19, 18, κάπου 6-7 χρόνια.
0: Όχι, είχε γίνει μια πρόταση από την Νόβα τότε 30 εκατομμυρίων ευρώ σύνολο σε όλες τις ομάδες, η οποία είχε απορριφθεί.
1: Την έσπασε ο ΠΑΟΚ.
0: Είχε απορριφθεί εκείνη η πρόταση.
1: Λοιπόν, την είχε σπάσει ο ΠΑΟΚ, την είχε χαλάσει. Λοιπόν, και τώρα πάνε πάλι να κάνουν. Αυτό δεν πιάνει το Αλαφούζο, είναι δύσκολο να πιάσει με τόσες ομάδες, με τόσες λίγες ομάδες. Πάμε και στο θέμα της διαιτησίας.
0: Ναι.
1: ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Παναθηναϊκός κάνοντας την κίνηση ο Αλαφούζος με το Σαββίδι να πάρει το ΠΑΟΚ, του άνοιξε την πόρτα της ΕΠΟ. Η πόρτα της ΕΠΟ οδηγεί στη ΚΕΔ. Στη ΚΕΔ είναι ο Λανουά. Καταλαβαίνεις.
0: Για ξαναπέστω με αυτό ότι άνοιξε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό.
1: Πριστε.
0: Για ξαναπέστω με την αρχή πώς το έπιασες.
1: Ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: πήγε στο κανάλι του Αλαφούζου, σωστά.
0: Ναι, σωστά, αυτό το χρόνο, ναι.
1: Έκλεισε εκεί. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
0: ναι,
1: ο Γκαγκάτσης,
0: ναι,
1: ήταν υπάλληλος 14 χρόνια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η διατησία που ανήκει στην ΕΠΟ, σωστό.
0: Στην ΚΕΒ συγκεκριμένα, ναι.
1: Η ΚΕΒ, ναι, η ΚΕΒ, εντάξει, που ανήκει, το άνοιξε την πόρτα της ΚΕΒ.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που είναι ανταγωνιστές, άνοιξε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές, δεν είναι ανταγωνιστές.
0: Τι άνοιξε.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές. Το ένα χέρι τρίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Δεν είναι ανταγωνιστές.
0: Πάνε μαζί. Σαν ομάδες, τους ίδιους στόχους δεν έχουν.
1: Ναι, εντάξει, τους ίδιους στόχους έχουν, αλλά θα πάρει και πώς ο Παναθηναϊκός έχει το ανοίξει την πόρτα της ΚΕΒ. Αυτό το έχει πάρει χαμπάρι, δεν έχει δει τίποτα, έχει καταλάβει.
0: Είναι άλλο το κομμάτι των τηλεοπτικών.
1: Ο Παναθηναϊκός σπρώχνεται. Δεν το έχεις δει αυτό.
0: Από πού σπρώχνεται.
1: Δεν σπρώχνεται ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Δεν σπρώχνεται.
0: Έχει πάρει. Ο διασφυρίγματα έχει πάρει.
1: Το
0: σπρώχνεται. Το σπρώχνεται με το πήρε ένα σφυρίγμα αφιλεγόμενο. Είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή η ΑΕΚ ας πούμε σπρώχνεται θεωρείς.
1: Ποια?
0: Η ΑΕΚ σπρώχνεται, ας πούμε.
1: Δεν είπα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, παράδειγμα, ρε παιδί μου, και η ΑΕΚ πήρε ένα σπρώχνο.
1: Όχι, ΑΕΚ, όχι, δεν σου είπα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με το πολυχρόνια, μα θέλει να το επιβεβαιώσει, γύρισε στην ΑΕΚ. Με το πολυχρόνια η ΑΕΚ όσο την έχει παίξει,
0: ναι,
1: έχει πάρει 4 πέναλτι και 3 αποβολές. Α την ΑΕΚ. Δεν σου λέω μονομένα για παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ σου λέω το Παναθηναϊκό, με πας στην ΑΕΚ.
0: Όχι, σε ρωτάω επειδή είναι στην αρχή τη σεζόν και μιλάμε για ένα-δύο σφυρίγματα. Δεν μιλάμε για κάτι
1: που έχει. Έχει πάρει τρία απέναντι και τρεις κόκκινες. Τέσσερις πρώτες αγωνιστές.
0: Άμα είναι κόκκινες, δηλαδή δώσουν όλες οι κόκκινες
1: που πήραν. Ήταν απέναντι, είναι κόκκινες.
0: Οι κόκκινες ήταν όλες κόκκινες. Όλες.
1: Α, ήταν όλες κόκκινες.
0: Χωρίς καμία αμφιβολία. Τα απέναντι, εγώ έχω πει με την Κηφισιά, δεν ήταν απέναντι για μένα. Όπως επίσης η άλλη φάση ας πούμε, που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό είναι εκείνη η φάση περίφημη με τον Ντιαγέ του ΠΑΟΚ και τον Φαντρόγγελεν.
1: Δεν ήταν απέναντι αυτό, ήταν του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ήταν απέναντι. Υπάρχει και πιο πριν όμως κάτι το οποίο έχει προηγηθεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
1: Γαργάρα το κάνω πάνω.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν και η φάση με το Κάγκουα νωρίτερα που είχε
1: προηγηθεί και λοιπά και λοιπά. Ξαναλέω, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ του άνοιξε την πόρτα της ΚΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ, βγάζοντας το τηλεοπτικό, του άνοιξε την πόρτα της ΚΕΔ. Τώρα περισσότερα δεν θα πω, ξέρω πολλά περισσότερα από τις. Και ένα τελευταίο. Την εκπομπή θα με άφησε δύο άτομα αυτούς τους δύο να βρίζουν, να προσβάλλουν.
0: Ποιος έβρισε, ποιος πρόσβαλε και τι είπε. Ποιος πρόσβαλε, ποιος
1: λοιπόν,
0: έβρισε και τι είπε.
1: Έχει προσβάλει εμένα, μου έχει πει πριν δύο μήνες, είπε από τους Ρωμά. Ο άλλος είπε τα χωριά και κάτι τους άφησες. Τέλος πάντων.
0: Ποια χωριά,
1: τι. Μου έκανες παρατήρηση εμένα όταν ξεκίνησα, ναι, ότι μην χαρακτηρίζω.
0: Ναι. Ωραία, παίζουν συγκεκριμένα τι σου είπανε.
1: Θα σου πω.
0: Συγκεκριμένα τι σου είπανε σε πρόσβαλαν πριν δύο μήνες.
1: Εμένα μου είπε ο ένας και δεν ήξερε ότι είμαι από το Μενίδη, ενώ βγαίνω στα ροδιά 25 χρόνια και λέω Γιώργος Μενίδη, αλλά και από το Μενίδη να μην ήμουν, δεν έπρεπε να πει αυτός εκεί με τους Ρωμά και ο άλλος έλεγε τα χωριά της πόλης, τα χωριά και χαρακτηρίζει ολόκληρες πόλεις τη Λαμία και αυτά που έχουν 300.000 κατοίκους 100.
0: Ναι, ρε Γιώργο, είπε το χωριό η Λαμία που του έκανα παρατήρηση εγώ. Αυτό που πρόσβαλε εσένα.
1: Όχι, δεν είπε.
0: Αυτό είπε ακριβώς.
1: Αυτό είναι προσβολές και μειώνει.
0: Ναι, εσένα που σε πρόσβαλε.
1: Το Ρωμά τι ήταν.
0: Εκείνο ήμουν εγώ και του έκανα παρατήρηση. Το πρώτο του μπιλ.
1: Αυτό είναι μια παρατήρηση. Αυτό είναι πατάς στο κουμπί και τελειώνουμε. Ποια παρατήρηση.
0: Γιώργο, και εσύ έχεις πει πράγματα που θα πρέπει να πατήσεις το κουμπί. Μην πηγαίνουμε την κουβέντα εκεί τώρα.
1: Άκου να σου πω μερικά πράγματα. Δύο λεπτά και θα
0: ναι.
1: Επειδή σε έχω πολλούς φίλους και σε ακούνε,
0: ναι,
1: το τελευταίο καιρό επειδή σε αυτοί έχουν προκαλέσει πολύ και έχουν, ναι, πει πολλά λόγια, κάποιοι έχουν αποχωρήσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, έχουν κλείσει το ραδιόφωνο, δεν τους ακούνε γιατί βγαίνουν και προκαλούν μονίμως αυτοί οι
0: δύο παιδιά. Δεν πειράζει, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Το μήνα, εκτός από αυτό, έχουν φύγει από την εκπομπή άτομα που δεν είναι αναπιότητα, βασίστα του Πλαταμόνα. Τους διώξαν αυτοί.
0: Δεν τους διώξαν αυτοί.
1: Ο
0: Γιώργος από το Λονδίνο έχει διωχθεί από τον ιδιοκτήτη του σταθμού.
1: Δεν έχει διωχθεί.
0: Αυτό τον έχει κόψει. Πώς δεν έχει διωχθεί.
1: Όχι, δεν τον έχει κόψει. Του είπε επειδή είναι ο δεύτερη, πάρε με τηλέφωνο να πούμε κάτι τέτοιο. Από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, κάνει λάθος. Έχει κοπεί από τον.
1: Δεν έχει κοπεί. Του είπε πάρε με τηλέφωνο.
0: Γιώργο, δεν με βγάλει τρελό τώρα στη δουλειά μου. Τη Δευτέρα το πρωί που θα δω μου λέει. Δεν ξαναβγαίνει στον αέρα αυτό. Τέλος, τι μου λες τώρα. Τώρα τι να κοροϊδευόμαστε.
1: Του λέει: δίνω δεύτερη ευκαιρία, πάρε με τηλέφωνο να τα πούμε κατά προσωπικά και δεν τον πήρε ο Γιώργος από ό,τι κατάλαβα. Έχει διώξει πολύ κόσμο από την εκπομπή αυτή οι δύο.
0: Ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς δεν θα έβγαινε μετά από αυτό που είχε κάνει και είχε βγει στην άλλη εκπομπή και έλεγε πράγματα και θαύματα. Δεν θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα, ούτε κατηνιέ θα κάτσω να κάνω.
1: Όχι, δεν θα κάνουμε κατηνιέ. Εντάξει, ο Γιώργος είπε αυτά που λέω εγώ τώρα, ότι αφήνει αυτού του δύο και προκαλούν μονίμω σε ένα χρόνο. Τι άλλο, τι άλλο να σου πούμε. Εντάξει. Και ότι έχω αποχωρήσει πολλοί κόσμοι έχουν αφήσει
0: δεν πειράζει,
1: από
0: δεν πειράζει.
1: Τους δύο τους τύπους.
0: Okay.
1: Τι δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, εκεί με δεν πειράζει. Να ακούω εγώ. Δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ δεν λέω πια αν την ακούσει εσύ, την ακούει.
0: Ναι, ρε Γιώργο, και Ολυμπιακέ μου πει χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα πω σε
1: δίκιο. Κάτι να μεγαλώσει. Με λίγα λόγια να τελειώνω. Δέκα δευτερόλεπτα άφησε κάτι άσχημο να μεγαλώσει. Το οποίο είναι προκλητικό και διώχνει κόσμο.
0: Δεν πειράζει.
1: Όπως έχει διώξει. Απλώς να το ξετρέχεις στο νου σου ότι έχουν φύγει πολλοί.
0: Εγώ βλέπω, ότι πλέον είμαστε πολύ πιο ήρεμα, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Δεν, ήρεμα δεν είσαι καθόλου.
0: Μια χαρά
1: ήρεμα. Τι λες ότι είσαι ήρεμα.
0: Μια χαρά ήρεμα.
1: Όταν βγαίνει ο άλλος και προκαλεί κάθε μέρα δεν είσαι ήρεμα.
0: Εντάξει,
1: ο άλλος κλείνει το σταθμό όταν βγαίνουν αυτοί. Είδα τώρα σου ακούει καθόλου.
0: Έγινε έτσι, Γιώργο, να είσαι καλά. Έλα, γεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στα μηνύματά σας στο Viber στο 69-39-943-943. Ο Παναγιώτης λέει: ρώτα τον Μπίλ αν είχε επιλογή, θα ήθελε ένα μουντιάλ εθνικής ή ένα Champions League με την ομάδα του, λέει ο Παναγιώτης. Δεν το προλάβα, Παναγιώτη, το μήνυμα. Θα τον ρωτήσω αύριο. Θυμήστε το μου, βέβαια, κι εσύ. Ο άλλος Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Για ρώτα τον Μπίλ, ξέρει που είναι ο Βούθουλας. Ούτε αυτό το προλάβα, Παναγιώτη. Αύριο πάλι, παιδιά. Ο Χρήστος λέει: από τη Φλόριντα είναι ο Χρήστος. Λέει: φίλε Θέμη, δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ποιο είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Δεύτερον, η κύριε Κογκαλίδη και Χελάκη είναι ακόμα στο σταθμό. Τρίτον, χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, να τα πάρουμε αρχικά, να ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Τα χαιρετίσματα και τα δικά μας έχεις φυσικά, Χριστάρα, να είσαι καλά. Ο Κογκαλίδη και ο Χελάκη δεν είναι πλέον στο σταθμό. Όσον αφορά το πρόγραμμα του σταθμού, στο αθλητικό κομμάτι, 12 με 1 αυτή τη στιγμή είναι ή ο Γιώργος Ιωάννου ή ο Νίκος ο Κατσάτσος. 1 με 2 είναι Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού. 2 με 3 συνδεόμαστε με το Λίμπερο. 3 με 5 είναι η εκπομπή εδώ η δική μας. 5 με 6 η Δευτέρα και Τετάρτη είναι ο Τάσος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Και τις Τρίτες, τις Πέμπτες και τις Παρασκευές είναι ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίνη. 6 με 9 με συγχωρείτε είναι ο Στάκης ο Μπουζούνης και 9 με 2 είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου, ο οποίος ανοίγει και γραμμές. Αυτό είναι το πρόγραμμα των καθημερινών, έτσι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Τόλης 7 λέει: φίλε Θέμη, εγώ στην εθνική θέση 6 θα είχα βασικό και αντικατάστατο τον Σιώπη. Τον πιο τίμιο και καθαρό εξάρι που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, θα καλούσα για μπουχαλάκι μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Βέβαια, ο Σιώπης δεν είναι και τόσο καθαρό εξάρι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά ο Σιώπης όπου πηγαίνουν πολύ σε εξάρι και κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπου είναι καθαρά για οχτάρι. Έχει τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βοηθάει πολύ, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σε κάποιες. Σε κάποια σημεία του παιχνίδιου, ας πούμε, όταν η ομάδα του προηγείται, θα μπορούσε να μπει ως αλλαγή να βοηθήσει κλπ. Ένας τίμιος ποδοσφαιριστής, όπως το χαρακτήρισες και με το παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι η εθνική μας πονάει σε εκείνη τη θέση και θα πρέπει να βρει μια λύση στο έμεσο και άμεσο μέλλον. Λέει: καταπίνει πολλά χιλιόμετρα και μαρκάρει ανελέητα. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνει ένα σωστό εξάρι. Τον Σιώπη εννοώ. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο πάντως, Τόλη. Θέμη, είσαι ολόσωστος, λέει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία, παιδιά. Τώρα, όποιος. Πρέπει να καταλάβετε, νομίζω ότι έχετε καταλάβει τώρα ένα χρόνο και που είμαστε μαζί, ότι δεν γίνεται να περάσει κάτι που θέλει μια συγκεκριμένη μερίδα, καλός ή κακός. Μπορείς εγώ που είμαι ακροατής ο Θέμης ο Παλιούρας, παράδειγμα, να μην μου αρέσει ο Τόλης που μου στέλνει το μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάω κόντρα στον Τόλη κλπ. Άμα δεν μ' αρέσει, όταν βγαίνει ο Τόλης να μιλήσει, που λέω ελώσει, αναφέρω Τόλη εσένα γιατί μαζί το συζητάμε τώρα, γυρίζω το ραδιόφωνο και άμα θέλω μετά ξαναέρχομαι, που λέει ο λόγος. Τόσο απλά. Θεωρώ ότι τελευταία είμαστε πάρα πολύ ήρεμα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Θέμη, συγγνώμη για αυτό που θα γράψω, αλλά ασχολούμαστε με ένα τόπο που πάει πέρα δόθε. Ενώ έχουμε υπουργό υγείας που αποκαλεί συναδέλφους σου απατεώνες επειδή του ασκούν εύλογη κριτική. Λυπάμαι πραγματικά, λέει ο Νίκος. Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σίγουρα αυτό που αναφέρεις είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα τόπο το οποίο μπορεί να πηγαίνει πέρα δόθε, όπως πολύ σωστά αναφέρεις. Αλλά καλώς ή κακώς, ρε Νίκο, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα πρωτεύοντα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν και τα δευτερεύοντα, όπως είναι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, και είναι μια ωραία σχολεία που μπορούμε να ξεχνιόμαστε λίγο μέσα στη μέρα μας, που λέει ο λόγος. Έτσι, από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεις σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικό και Είναι τραγική πραγματικά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου υπουργού. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, πάντως στο 100%. Λέει ο Δημήτρης, εγώ πάντως κλείνω το σταθμό όταν βγαίνει αυτός ο Γιώργος Απομενίδη. Λέει για τους άλλους, αλλά αυτός είναι, λέει, νούμερο ένα τοξικός, λέει ο Δημήτρης. Και το ίδιο ισχύει για σένα, ας πούμε, Δημήτρη. Όπως και ο Γιώργος, ας πούμε, μπορεί να μην του αρέσουν δύο συγκεκριμένοι και να θέλει να φύγουν από την εκπομπή. Και εσύ, Δημήτρη, που λέει ο λόγος, μπορεί να μην σ' αρέσει ο Γιώργος να φύγει από την εκπομπή. Ούτε ο Γιώργος θα φύγει από μένα από την εκπομπή, ούτε οι άλλοι θα φύγουν από μένα από την εκπομπή. Τώρα, αν κάποιος επιλέξει από μόνος του να μην παίρνει τηλέφωνο κλπ., αυτό είναι άλλο κομμάτι, παιδιά. Ο Αντών λέει: καλησπέρα, Θέμη, είσαι ο πρώτος. Να σε καλά, ρε Αντών, να σε καλά, φιλαράκι μου. Καλό απόγευμα σου. Εύχομαι, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Πέτρος από Καλυθέα, Ολυμπιακός.
0: Από Καλυθέα το άκουσα, το όνομά σας δεν άκουσα.
2: Πέτρος.
0: Γεια σας, κύριε Πέτρο.
2: Ολυμπιακός.
0: Σας ακούω.
2: Εσείς πώς τις βλέπετε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού?
0: Σε κάποιες θέσεις θεωρώ ότι έχει ενισχυθεί πολύ. Ας πούμε, στα χαφ έχει πάρει καλούς παίκτες όπως είναι ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, ο οποίος ήδη ξεχωρίζει. Σε κάποιες άλλες θέσεις, όπως στα μπακ, θα μπορούσε να έχει καλύτερες λύσεις. Δηλαδή, δεν μου γεμίζει το μάτι. Αν και είναι νωρίς ακόμα τα μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Πέντερσεν, ας πούμε, δεξιά, ούτε ο Τεκνιζιάν αριστερά, ενώ στην αρχή είχε ξεκινήσει καλά. Στα εξτρέμ είναι ερωτηματικό ο Μπέιλι. Θα το δούμε. Θα πω ντεμή αυτή τη στιγμή. Είναι η άποψή μου.
2: Πιστεύω ότι με τον καιρό, αν δεν σωρωθεί οι παίχτες, θα γίνει καλή ομάδα.
0: Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός, έχει ποιότητα. Στόπερ έχει καλά, έχει καλά χαφ, έχει ποιότητα και μεσοεπιθετικά. Και σεντερφόρ έχει καλούς σεντερφόρ.
2: Σεντερφόρ έχει.
0: Έχει, έχει, βεβαίως και έχει. Και, αλλά πρέπει να γίνουν ομάδα, Πέτρο. Πρέπει να γίνουν ομάδα.
2: Πρέπει να γίνει ομάδα, πρέπει να περάσει το χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί αυτή τη μέρα μία μέρα στην άλλη να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
2: Ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή.
0: Ακριβώς. Πρέπει να κάνει υπομονή. Έχει πάρει ένα σοβαρό προπονητή, έναν κανονικό προπονητή. Πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει και να βγάλει τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Παίχτες έχει πάντως.
2: Παίχτες έχει. Έχει πάρει πολλούς παίχτες. Το θέμα
0: πάρει.
2: Είναι να δουλέψουν, να δέσουν μεταξύ τους και να πάει η ομάδα καλά.
0: Έτσι ακριβώς. Θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα είναι και η διακοπή, οπότε μπορεί να δούμε και άλλο Ολυμπιακό από Οκτώβρη-Νοέμβρη.
2: Πρέπει να πάρει τον τέρμι για να μην μείνει πίσω.
0: Εννοείται, γιατί αν ιτηθεί θα μείνει 8 βαθμούς πίσω και θα κυνηγάει πολύ νωρίς. Συμφωνώ. Μια ισοπαλία δεν θεωρώ ότι θα είναι καταστροφική. Προφανώς δεν πάει για την ισοπαλία ο Ολυμπιακός. Αλλά μια ήττα θα τον αφήσει πάρα πολύ πίσω και θα δημιουργήσει και γκρίνια και θα είναι και με την πλάτη στον τοίχο μετά ο Ολυμπιακός.
2: Είναι 8 βαθμούς πίσω μετά.
0: Είναι πολύ. Είναι πολύ 8 βαθμοί, ναι.
2: Είναι πολύ 8 βαθμοί. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια μετά και να χάνουν οι άλλοι.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Μπορεί να καλυφθούν στην πορεία, αλλά είναι πολύ βαθμοί. 8 βαθμοί είναι πολύ. Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Πρέπει να παίρνει τα παιχνίδια αυτό και να χάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα χάσει κάπου βαθμούς. Δεν γίνεται να τα πάρει όλα τα παιχνίδια.
2: Θα χάσει.
0: Αλλά...
2: Δεν το φοβάμαι το Παναθηναϊκό. Πιο πολύ φοβάμαι την ΑΕΚ.
0: Ναι, και η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα. Ειδικά στη Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ καλή. Εκτός έδρας έχει τα θεματάκια της. Αλλά είναι πιο... αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 4 βαθμούς πίσω το Παναθηναϊκό, αλλά είναι πιο έτοιμη η ομάδα η ΑΕΚ.
2: Είναι πιο έτοιμη, έκανε μεταγραφές εκεί που έπρεπε.
0: Έκανε. Θα μπορούσε να κάνει κι άλλες βέβαια, αλλά έκανε εκεί που έπρεπε, ναι.
2: Εκεί που έπρεπε ενισχύθηκε. Και έχει μια ομάδα που ο ένας στον τον άλλον βρίσκονται.
0: Ακριβώς. Και έχει και ένα προπονητή ο οποίος ξέρει την ομάδα, είναι αυτός που έχει φτιάξει την ομάδα, είναι ο ίδιος προπονητής.
2: Οπότε... Είναι ο ίδιος προπονητής, γήπεδο έχει, κόσμο έχει, αν βελτιωθεί και λίγο στα εκτός έδρας.
0: Μπορεί να κάνει καλά πράγματα η ΑΕΚ, ναι. Έχει βέβαια και το Champions League και είναι και καταπώνηση από εκεί, πρέπει να το διαχειριστεί κι αυτό. Οπότε θα τα δούμε. Έχουμε μέλλον μπροστά μας πολύ. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της λίγο πολύ.
2: Και ο Παναθηναϊκός έχει Ευρώπη.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει Ευρώπη. Βέβαια είναι πιο βάτο το conference σε σχέση με το Champions League και το Europa League.
2: Έχει παιχνίδια όμως, κάνει παιχνίδια.
0: Έχει παιχνίδια, ναι. Και έχει και δύο, ας πούμε, δύσκολα παιχνίδια με τη Freiburg και την Brighton τις τελευταίες αγωνιστικές. Όπου είναι, πρέπει να δώσει και με το παραπάνω εκεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει, θα σπαταλήσει ενέργεια πολύ.
2: Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Οι Ολυμπιακοί να κάνουν υπομονή και πιστεύω η ομάδα θα πάει καλά.
0: Όλες οι ομάδες θέλουν υπομονή και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή και να αφήσουν τον προπονητή να δουλέψει, γιατί είναι πολύ νέος ακόμα και ανέλαβε και μια ομάδα η οποία δεν ήταν δική του.
2: Βέβαια. Βέβαια. Κατευθείαν στα δύσκολα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πέτρο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να περάσω και σε άλλη μια γραμμούλα, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια γραμμούλα ακόμα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Αποστόλης λέει: Μπίλ, όλα καλά για τη μαύρη θύελα. Αυτό με την Παναχαϊκή δεν το ήθελες. Η μητέρα σου είχε πει ότι ήταν από τα Μούρλα που είναι ούτε 5 χιλιόμετρα από το Αίγιο. Παναθηναϊκοί υπήρχαν τώρα, οι πιο παλιοί λένε μόνο Πανεγιάλεος και τα παιδιά δεν γίνονται γιατί τα κοροϊδεύουν στο σχολείο. Λέει τώρα και τα ΕΚΑΚΙΑ. Το γήπεδο τώρα παίρνει 7.500-8.000. Το ρεκόρ εισιτηρίων είναι 15.950 το 1964 με Ολυμπιακό. Νίκη Πανεγιάλιος 1-0. Σιγά μην πάμε κι άτο να μας φάει υγρασία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φιλαράκι. Και σε ευχαριστούμε και για αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μας έδωσες. Πάντως, ήταν ωραίο ντέρμπι. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν Αποστόλη, έτσι. Ήταν ωραίο ντέρμπι. Επίσης, η Παναχαϊκή παίζει να έχει αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όχι μόνο του ομίλου αυτού, από όλες τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Δημήτρης λέει: Θέμα ρε, καλησπέρα. Δημήτρης από Φιλιάτες. Η Αριανάρα ξεκινάει την Κυριακή. Πάμε δυνατά. Η ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να προβάλλεται λίγο περισσότερο, λέει ο Δημήτρης. Και Δημήτρη, έχεις δίκιο στο που λες. Υπάρχουν και πολλές ιστορικές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά και ομάδες όπου έχουν κόσμο πίσω τους. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σε αυτό το κομμάτι. Και καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, περιμένω να σχολιάσει τη σοβαρότητα. Όχι, αυτό μίλησαν σήμερα. Ένα κύριος όταν από τη Νέα Φιλαδέλφια λέει: Ή δεν λειτουργεί το Viber σήμερα. Γιάννη, όταν έρχεται η ώρα να διαβάσει το μήνυμά σου, έχει διαγράψει 2 μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Είναι πολλά τα μηνύματα. Πάω πάντα με χρονική σειρά. Και όταν έρχεται η ώρα και είμαι κοντά σου να διαβάσει το μήνυμά σου, το διαγράφει. Οπότε δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δηλαδή τώρα δεν τα βλέπω τα μηνύματα που μου έχει στείλει. Είδα ότι κάτι μου είχε στείλει πριν, αλλά πώς θα τα διαβάσω όταν τα διαγράφει. Ο άλλος Γιάννης λέει: Συγγνώμη για τη δεύτερη τοποθέτησή μου. Εμείς θα ακούμε Θέμη και θα σεβόμαστε. Αν δεν θέλετε, μην ακούτε και μην παίρνετε τηλέφωνο. Μην καβαλάτε το καλά μου, επειδή μιλάτε στο σταθμό, δεν είναι δικό σας. Συγγνώμη και πάλι. Και συμφωνώ απόλυτα ότι με κάποιους που σταμάτησαν να τηλεφωνούν, ηρεμήσαμε, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, παιδιά, εγώ βλέπω ότι σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες εντάσεις κλπ. Αλλά έχει ηρεμήσει σε γενικές γραμμές το πράγμα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Σπύλιος λέει: Θέμα, ρε, διώχνει τους όλους και κάνει εκπομπή μόνος σου. Μετά θα σε πρίξουν, λέει, για να βγάζεις γραμμές. Καλό απόγευμα, λέει ο Σπύλιος. Γεια σου, ρε Σπύλιο, να είσαι καλά. Καλώς ή κακώς έχω αναλάβει αυτόν τον ρόλο, την εκπομπή με τις γραμμές. Οπότε με αυτό πορευόμαστε προς το παρόν. Σπύλιο, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, πάντως καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Με χιόνια και με κρύα, φόρτσα Λαμία.
0: Ξεκινάει και η Λαμία τώρα, ε.
2: Άκουσα ένα ακροατή που είπε για τη Λαμιάρα και γι' αυτό σε πήρα.
0: Ήταν παλιό αυτό, μην επανερχόμαστε. Παλιά ήταν παλιό.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για την Νάσα που πήρε χει μέσα στον Πανιόνιο. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Και να σου βάλω και ένα πρόχειρο διαγώνισμα επειδή τελειώνει τώρα ο χρόνος. Θα σου βάλω.
0: Να μου βάλεις.
2: Για πες μου, αυτός ο τερματοφύλακας ο Πορτιέρου που έχει τον Τσιμόπουλο, είναι ο γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Άρη του Τσιμόπουλου.
0: Θα το ψάξω αυτό, θα το ψάξω. Δεν το
2: ο
0: ξέρω.
2: Ο παπάς του Άρη είναι αυτός ο Τσιμόπουλος, ήταν παιχταράς.
0: Θα το ψάξω αυτό. Δεν το ξέρω, οπότε δεν θα σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, μη σε καθυστερώ.
0: Πάντως, να διορθώσω κάτι, ήταν στην Καρδίτσα ο αγώνας σε αναγέννηση Πανιόνιος, έτσι. Το 0-0.
2: Δεν έγινε στην Ασβέλη.
0: Όχι, στην. Έπαιζε εντός η Καρδίτσα.
2: Α, έπαιζε τόσο, μάλιστα.
0: Μπορούσε και καλύτερα, βέβαια, γιατί από το 37 έπαιζε με 10 παίξει ο Πανιόνιος, αλλά...
2: Λοιπόν, βλέπεις τι ακρόατες έχεις μέσα, μέχρι τα παιδιά στα μετέωρα, να πας μια φορά να τους γνωρίσεις εκεί στην Καρδίτσα τα μετέωρα, και τα μετέωρα να τους γνωρίσεις.
0: Κοντά είναι μετέωρα, ναι, κοντά είναι.
2: Λοιπόν, κότσο, έχεις πολύ λαό μαζί σου, πας πολύ καλά, σου δίνω και πάλι συγχαρητήρια και εύχομαι καλή πορεία σε όλες τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής και ειδικά στη Λαμιάρα.
3: που παίζουμε την Κυριακή με το Καρπενής με στη Λάμια.
0: Καλή επιτυχία εύχομαι, Κυριακό. Πιστεύω ότι θα πας,
3: Θα προσπαθήσω,
0: Να σε καλά, Κυριακό, και καλή επιτυχία στη Λάμια.
3: Γεια, ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Κυριακό, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα πριν κλείσουμε. Στις 9 και 4 έχουμε μπάσκετ πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός Παρί. Ραδιοφωνική μετάδοση από το εσωτερικό μάτσι από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Και στις 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα σε μετάδοση του Γιώργου Λίγκρη από το Βελιγράδι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αρχικά στην εθνική μας ομάδα και στη συνέχεια στους συλλόγους που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πουλιού και ο Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί αρχικά ο Γιώργος Ιωάννου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα εύχομαι και θα τα λέμε και πάλι αύριο στις 3.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Προβάδισμα για τα γκολ πόστ έχει ο Τζολάκης. Μαυροπάνος και Ρέτσος αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρή στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ζογκαβόπουλος. Εκτός η Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουστάφα Φάλ και Κώστας Σλούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Ξέσπασε κατά των επικριτών του ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μέσω δημοσίευσης στα social media. Κι όμως παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικάνος forward. Την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Το μοναδικό ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο Μυρό. Περιγραφή από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για τη Super League. Στο Λέστερ θα μείνει πιθανότατα η ένωση για τους αγώνες στην Αγγλία με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Κοντά στην επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ των Κιτρινόμαυρων Λάζαρος Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα από την αγορά των ελεύθερων. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του τη διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Την απόφαση να μην κινηθούν για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ πήραν στο δικέφαλο του Βορρά. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων, τον Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν οι ασπρόμαυροι. Ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νίκης Βόλου, με τον 65χρονο coach να επιστρέφει στους μπλε του Βόλου μετά από μία πενταετία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Ο Έλληνας Γκάρτ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 Dubai BC Real Madridis και Χάπο El Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για το δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
0: Είμαστε στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας. Θα κάνουμε κάποιες επισημάνσεις εμείς αρχικά και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο σε εσάς. Γιώργο, έχεις κάτι να μας ξεκινήσεις?
1: Δημοσθένη, έχω και την αφορμή για αυτό που έχω να πω σήμερα. Θα μου επιτρέψετε για λίγα λεπτά. Μετά η ώρα ανήκει στους ακροατές μας και στον αθλητισμό. Προχθές πήραμε ένα δελτίο τύπου από κάποιον πολύ μεγάλο οργανισμό, από το γραφείο τύπου ενός πολύ μεγάλου οργανισμού, και πάση περιπτώσει έγραφε σαν τίτλο «Ουδέν κρυπτών», έγραφε «από τον ήλιον». Προφανώς ήθελε ο συντάκτης να πει «ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον». Όμως όταν έγινε η μετάδοση αυτού του εν πάση περιπτώσει ανελλήνιστου μηνύματος, κάποιος τη λέξη κρυπτών την εξέφερε ως κρύπτον ή κάπως έτσι.
0: Κρυπτονίτης.
1: Κρυπτονίτης, ναι.
0: Είναι από το διάστημα.
1: Λοιπόν, εδώ θέλω να θυμίσω τα λόγια του εθνικού μας ποιητή, του Διονύση Σολομού, σχετικά με τη γλώσσα μας. Γράφει κάπου ο εθνικός μας ποιητής: «Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Δηλαδή δεν έχω τίποτε άλλο στο μυαλό μου παρά ελευθερία και γλώσσα. Με άλλα λόγια, τι μας λέει ο Σολομός? Ότι τα δύο υπέρτατα και αδιάσπαστα αγαθά, η ελευθερία και η γλώσσα, η ελευθερία δηλαδή η εθνική ανεξαρτησία που ήταν τότε το ζητούμενο, μαζί με την πνευματική ελευθερία που χαρίζει η γνώση της γλώσσας και η μελέτη, θα φέρουν την αναγέννηση του έθνους. Η γλώσσα, οι λέξεις και τα σχήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ασφαλώς είναι εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων. Κυρίως όμως είναι συστατικό στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού, ενός έθνους. Σήμερα μιλάμε και γράφουμε τη γλώσσα που ονομάσαμε Νέα Ελληνικά. Τα νέα ελληνικά δεν είναι καμιά καινούρια γλώσσα. Είναι η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, αυτή που διαβάζουμε στα ομηρικά έπη και στην κλασική ελληνική αρχαιότητα, κλασική ελληνική γραμματεία της αρχαιότητας. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, θα έπρεπε από το δημοτικό σχολείο να διδάσκεται το μάθημα της ετυμολογίας, ώστε τα ελληνόπουλα να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη συνεχή εξέλιξη της γλώσσας μας. Και πάνω σε αυτό ακριβώς, Δημοσθένη, θέλω να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Έχω σταχυολογήσει μερικά για να διαπιστώσουμε ότι η αρχαία μας γλώσσα δεν έχει χαθεί. Θα δούμε ότι έχει εμφυλοχωρήσει στην καθημερινή μας λαλιά, και επίτρεψέ μου να πω μερικά λίγα παραδείγματα πως υπάρχουν οι αρχαίοι τύποι στην καθημερινή λαλιά μας. Λέμε στα αρχαία ελληνικά, η λέξη πυρ στα νέα ελληνικά είναι η φωτιά. Λέμε όμως και πυροσβέστης, λέμε και πυρκαγιά. Η λέξη ίδωρ είναι το νερό. Λέμε όμως υδραγωγείο, λέμε υδραυλικός κλπ. Η λέξη λάς, λάς είναι η πέτρα, και λέμε λατομείο σήμερα.
0: Ο βράχος.
1: Σωστό. Λέμε κόμι, με όμικρον, κόμι, είναι τα μαλλιά. Κομωτήριο, έτσι.
0: Κομωτής.
1: Σωστά. Και πολλές άλλες. Ενδεικτικά αναφέρουμε, πολύ σωστά. Τη λέξη αυδί, με δίφθογκο, αυδί, είναι η φωνή. Και λέμε σήμερα έμεινα άναυδος, άφωνος. Λέμε η λέξη αρχαία ελληνικά γαστήρ. Τι είναι η γαστήρ? Η κοιλιά. Τι λέμε σήμερα? Γαστρονομία, γαστρονόμος κλπ. Οφθαλμός είναι το μάτι. Αλλά οφθαλμίατρος, οφθαλμαπάτη και τόσα άλλα έχουν μείνει. Φρίν, φρίν με ήττα, είναι ο νους. Λέμε σχιζοφρένεια. Δόρπος, ωραία λέξη, δόρπος με όμικρον, είναι το δείπνο. Τι έχει μείνει? Επιδόρπιο λέμε. Ήλι με ύψιλον είναι στην αρχαία ελληνική το δέντρο, το δάσος. Τι λέμε σήμερα? Υλοτόμος. Βρύχια, βρύχια με ύψιλον, είναι τα πολύ βαθιά νερά της θάλασσας. Τι έχει μείνει σήμερα, υποβρύχιο κλπ. Άναξ, είναι ο βασιλιάς. Τι έχει μείνει, το ανάκτορο, το σπίτι του βασιλιά. Κλίνη, η κλίνη, είναι το κρεβάτι. Λέμε κλινική σήμερα και τόσα άλλα. Ακούστε μια λέξη, πέλορ, με ωμέγα, πέλορ του πέλωρος. Ήταν ένα μυθικό τέρας, ο πέλορ. Τι έχει μείνει σήμερα, η λέξη πελώριος. Κάτι υπερφυσικά.
0: Βρίσκω μεγάλο.
1: Μεγάλο, έτσι. Και μια τελευταία για σήμερα, είναι ένα επίρημα θαμέ. Το με με αλφα γιώτα, είναι επίρημα. Σημαίνει συχνά. Τι έχει μείνει.
0: Εδώ με.
1: Ο θαμώνας. Αυτός που πάει κάπου συχνά.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να κουράσω άλλο.

0: Είχαμε μια διακοπούλα γιατί κάτι ακούστηκε εδώ.
1: Ναι, είχαμε κάποια παρεμβολή.
0: Όχι, το κινητό ήταν ανοιχτό και μάλλον έπαιξε.
1: Αυτά ως επιδόρπιον της ελληνικής γλώσσας για σήμερα, να αφήσουμε το λόγο.
0: Εγώ για να ελαφρύνω λίγο, το αυγολέμονο θα το λέγαμε ολέμονο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα θέλω να έρθω σε κάτι πια πιο σοβαρά πράγματα. Ακούω τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα ιατρία, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από εδώ, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από εκεί. Δεν ακούω μιλιά από τον Σαμαρά. Μιλιά, χαμένος. Δεν ακούω μιλιά από το Βελόπουλο. Γιατί? Γιατί ο Βελόπουλος ήδη έχει ελεγχθεί και έχει φάει πρόστιμο 10.000 ευρώ από τον ΕΟΦ για τα ματζούνια του και για τα λοιπά.
1: Ο κύριος Σαμαράς τι σχέση έχει, γιατί τον αναφέρεις?
0: Θα σου εξηγήσω. Ο κύριος Σαμαράς τον τελευταίο καιρό έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα κόμμα. Ήταν πολύ λαλίστατος, ήταν εναντίον του Μητσοτάκη, ήταν πολλά αντί. Αντικυβερνητικός, αντί. Δεν ήταν ευκαιρία τώρα να μπει στο μούντα αυτό των διοκτών, των ιδιωτικών ιατρείων, να βγει και να πει, να μας πει τι συμβαίνει. Εγώ το βάζω, εγώ υποψιάζομαι και ξέρω τι συμβαίνει μάλλον, δεν θα το πω τώρα, θα το πω σύντομα. Και θα το πω σύντομα γιατί έχω βαρεθεί πια αυτούς που κρύβονται σε άλλα και άλλα θέλουν να τα ξεσκεπάσουν. Άλλα να ξεσκεπάσουν και άλλα να κρύβονται. Το ίδιο έχω να πω και με βουλευτή του Βελόπουλου. Υπάρχει βουλευτής του Βελόπουλου που απευθύνθηκε σε ένα τέτοιο για λογαριασμό της γυναίκας του, για να δυνατήσει τη γυναίκα του. Υπάρχει κι άλλος υπουργός που έχει κέντρο ευεξίας της γυναίκας του μαζί με τη γυναίκα του στο Κορονάκι, λίγο πιο πέρα από την Καρνεάδου, εκεί στην Πατριάρχη Ιωακήμ.
1: Δεν υπάρχουν κέντρα αδυνατίσματος που λειτουργούν νόμιμα και με προδιαγραφές.
0: Το κακό είναι ότι εκεί που απευθύνθηκε ο βουλευτής του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι κέντρο αδυνατίσματος. Είναι ένα κομπογιανίτικο μαγαζί που υπόσχεται αδυνάτισμα με προϊόντα αδυνατίσματος που τα πουλάει κιόλας, και μια κυρία η οποία εμφανίζεται να κάνει την υπεύθυνη και να παρουσιάζει κάθε τόσο τα αδυνατίσματα, πόσο αδυνάτησαν ο κόσμος. Επειδή το αδυνάτισμα και γενικά η ευεξία ενός ανθρώπου είναι θέμα ιατρικό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι χοντροί επειδή θέλουν να είναι χοντροί ή εύσωμοι ή να έχουν παραπανήσια κιλά. Υπάρχουν και παθολογικά αίτια που αναγκάζουν έναν άνθρωπο να είναι υπέρβαρος. Όταν απευθύνονται σε κομπαγιανίτικα τέτοια ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να σε στείλουν αδιάβαστο ή αδιάβαστη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω του θυροειδή τους ή αδυνατίζουν πολύ εύκολα ή παίρνουν κιλά πάρα πολύ εύκολα. Αυτός, ό,τι και να του κάνεις, αν δεν καταπολεμήσεις τον υπερθυροειδισμό ή τον υποθυροειδισμό,
1: την αιτία που δημιουργεί,
0: την αιτία, δεν θα μπορέσει ποτέ να δυνατήσει. Άλλοι πάνε και βάζουν δαχτυλίδια
1: στο
0: στομάχι τους. Και βλέπεις σε λίγο καιρό με προβλήματα, ιστορίες, και άλλοι πεθαίνουν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου κάνει εντύπωση, το ξεκίνησε αυτό, η αντίδραση των πολιτικών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση των πολιτικών. Και μου κάνει μεγάλη αντίδραση των πολιτικών γιατί ενώ έπρεπε να σιωπούν κάποιοι ουρλιάζουν και αυτοί που έπρεπε να ουρλιάζουν σιωπούν. Άρα λοιπόν σε ένα καζάνι βράζουν όλοι. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ας βγουν και ας πούν πόσοι πολιτικοί, ακόμα και σήμερα που είναι βουλευτές, υπουργοί ή πόσοι πρώην βουλευτές και υπουργοί, έχουν δομές τέτοιες ιατρικές, έχουν δομές γυριατρικές, έχουν δομές κάθε είδους που έχει σχέση με την υγεία ή την ευεξία. Να δούμε πώς, πόσοι από αυτούς που πέρασαν ελέγχθηκαν κάποτε. Αν θυμάσαι, Γιώργο, ένας φίλος μας, ένας γνωστός που υπήρξε και υπουργός, η σύζυγός του είχε γυροκομεία, αυτά, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Μάλιστα. Όταν ήρθε ο έλεγχος, όταν πλέον ο υπουργός αυτός

0: σε αυτούς, εκεί το βουλώνουνε. Πού είναι ο κύριος Βελόπουλος να βγει να μας πει? Ας βγει να μας πει. Εκεί υπάρχει κανένα ματζούνι από αυτά, εγκεκριμένο. Γιατί βγήκε βουλευτής του μέσα στην ξεδιάντροπα μέσα στη Βουλή και είπε, είναι αδειοδοτημένα από τον ΕΟΦ. Αγαπητέ άσχετε, αγράμματε, αστοιχείωτε. Τα ματζούνια αυτά δεν αδειοδοτούνται από τον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής. Αυτά αδειοδοτούνται, αν αδειοδοτούνται, που δεν αδειοδοτούνται, από τον ΕΦΕΤ. Απλά προσκομίζεται μια δήλωση με τα στοιχεία που περιέχει μέσα σαν αίτημα. Γι' αυτό λέω, προτού μιλήσουν αυτοί οι αστοιχείωτοι σε κάποια θέματα που δεν τα γνωρίζουν, καλό είναι να διαβάζουν ή να μαθαίνουν. Αλλά όταν θες να κάνεις τον βασιλικότερο του βασιλέως στον αρχηγό σου για να εξασφαλίσεις και την έξωθεν καλή μαρτυρία ώστε να ξαναεκλεγείς, αυτά συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε την Αποστολία που μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Γεια σου Αποστολία από την Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, αν έχουμε τηλέφωνο, μπορούμε να περάσουμε το τηλέφωνο, γιατί αν συνεχίσω θα πω πάρα πολλά. Και...
1: Ναι, ο Γιώργος λέει ότι έχουμε τηλέφωνο ακροατή.
0: Έχουμε, για να το βουλώσω εγώ. Σας ακούμε. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ο ίδιος.
2: Ναι, ο Δημήτρης είμαι από το Νέο Ηράκλειο.
0: Γεια σου Δημήτρη από το Νέο Ηράκλειο.
2: Σε ρωτήσω, μπορώ να μιλήσω για ποδοσφαιρικά, έτσι, επειδή... τα ντέρμπι, εκτός του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που το ξέρω, ποιες αγωνιστικές είναι, δηλαδή το Big Four, τα ντέρμπι.
0: Δεν είμαι ο καταλληλότερος να σου το πω τώρα. Θα ακούσεις στην επόμενη εκπομπή που θα είναι ο Σάκης ο Μπουζούνης, που είναι, καθαρός αθλητική εκπομπή. Εγώ δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου για να μπορέσω να σε ενημερώσω, αγαπητέ Δημήτρη. Αλλά μπορείς να μπεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Πούλιου ή ο κύριος Θέμης που παρευρίσκεται στην παραγωγή μπορούν να σε ενημερώσουν. Να ξαναεπικοινωνήσετε το τηλέφωνο.
2: Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Ναι.
2: Νόμιζα ότι εσείς είστε πιο κατάλληλοι.
0: Εμείς δεν έχουμε τα απαραίτητα προσόντα για να σας ενημερώνουμε για όλα τα αθλητικά. Εμείς απλά σχολιάζουμε κάποια θέματα που μας κάνουν εντύπωση.
2: Εντύπωση, ναι.
0: Σχολιάζουμε κάποια θέματα τα οποία δεν σχολιάζονται εύκολα. Λέμε για τους καημούς μας και τα πάθη και τα λάθη κάποιων άλλων.
2: Σωστά. Άκουγα τώρα την εκπομπή. Ναι. Αυτό δεν ήθελα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Έχω άλλο. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ.
3: Γεια σας κύριε Βασίλη.
0: Γεια σας.
3: Γιώργος είμαι από το Χολαργό.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας.
3: Συγχαρητήρια για το ωραίο τέτοιο. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν σήμερα. Τελείωσε. Η κοινωνία έχει γίνει μόνο για την οικονομία και τίποτα παραπάνω.
1: Όχι κύριε Γιώργο, μην το λέτε αυτό. Δεν χρειάζεται τόση απεσιοδοξία. Μην το λέτε αυτό.
0: Σας λέω, στο επόμενο μισάωρο, όταν θα ξεκινήσει η εκπομπή, θα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και παρακαλώ να είστε συντονισμένοι να το ακούσετε. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πώς διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα. Να δείτε πώς βρίσκονται οι τρόποι. Να μοιράζετε το δημόσιο χρήμα σε ημετέρους. Θα σας πω μια αποκάλυψη σε λίγο.
3: Πολιτικός κατά 2 εκατομμύρια αυξήθηκαν τα εισοδήματά του μέσα στο χρόνο. Δεν λέω ούτε όνομα ούτε κανένα.
0: Και άλλος πολιτικός κατά τα γραφόμενα αγόρασε 2 εκατομμύρια σπίτι στον πύργο της Βαβέλ. Εγώ τον πύργο αυτόν στο ελληνικό τον λέω ο πύργος της Βαβέλ. Είναι ένας πύργος που όσοι μένουν εκεί δεν θα ξέρει ο ένας τον άλλον. Άλλος θα μιλάει ελληνικά, άλλος αγγλικά, άλλος αραβικά, άλλος τουρκικά, άλλος πακιστάνικα, άλλος κινέζικα. Ο πύργος της Βαβέλ, εγώ τον ονομάζω.
3: Σωστά. Λοιπόν, εγώ πάω για την ελληνική γλώσσα, θέλω να πω, για πράγματα. Πρώτον, αυτό που... Καλά, εκπρόσωπος τύπου ενός οργανισμού. Αυτά, δηλαδή, ποιητικά να το πάρεις, βγαίνουν

0: όπως το είπαμε, το κρυπτόν από τον ήλιο.
1: Ουδέν κρυπτόν
2: υπό τον ήλιο. Και το...
1: είναι η σωστή φράση. Ναι.
0: Είναι αυτό, από τον ήλιο.
2: Ένας εκπρόσωπος τύπου, κατά τα άλλα ένα σοβαρό παιδί.
3: Μεγάλο οργανισμό. Από μεγάλο οργανισμό.
2: Μιας ομάδας που νομίζω ότι είστε πολύ κοντά, αγαπάτε και πιστεύετε, νομίζω. Αυτός το έκανε το λάθος και δεν το διόρθωσε κιόλας. Ήταν γραπτό το λάθος.
0: Μα αυτό θέλω να πω.
2: Δηλαδή να το πεις εν τη ρήμη του λόγου, ναι. Αλλά να το γράψεις κιόλας. Να το γράψεις στο χαρτί.
0: Αυτό που λέτε εσείς, ό,τι γραπτό μένει.
2: Βέβαια.
0: Το να το πει ένας ρεπόρτερ.
2: Τα λόγια φεύγουν, είναι αέρας.
0: Το να το πει ένας ρεπόρτερ ή ένα κοριτσό που δεν ξέρω κατά πόσον αυτή τη σχολή τελειώνουν. Και να σου λέει ότι βρέχει φωτιά. Καταλαβαίνετε. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα.
2: Το πήρα από το τραγούδι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Να σας πω κάτι. Τα παιδιά αυτά θα πάνε μέσα στις φωτιές, μέσω τέτοιο. Θα δίνω
1: ένα ελαφρυντικό.
0: Δεν έχουν πείρα, δεν έχουν. Προσπαθούν τι να κάνουν. Εντάξει. Το μεροκάματο να βγαίνει από εκεί και πέρα. Αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι σε όλα. Και ένα τελευταίο.
2: Mm-hmm.
0: Ακούω τώρα και είμαι εξάλλου γιατί είμαι και από την Κωνσταντινούπολη. Το ξέρω mm-hmm. και
1: το γνωρίζουμε, ναι.
0: Η άλωση λέει της Τριπολιτάς.
1: Σωστό. Έχετε πολύ δίκιο. Ποια άλωση.
0: Να μου κάνει μια κουβέντα τώρα και δεν κάνει.
1: Δεν γιατί κάνει γιατί είναι και η επέτειος 23 Σεπτεμβρίου χθες.
0: Λοιπόν, η άλωση λέει η άλωση της πολιτσάς.
1: Απελευθέρωση ήταν. Τι άλωση είναι αυτό.
0: Απελευθέρωση είναι αγράμματη, αστοιχείωτη.
1: Άλωση είχαμε στην Κωνσταντινούπολη το 1453, έτσι δεν είναι. Εκεί είχαμε άλωση.
0: Από πού και σου άλωση, ρε. Από πού. Δηλαδή έτσι όπως το λέτε. Είναι
1: τετροπή
0: στον άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Κύριε Γιώργο, θα μας κόψουν και διαφημίσεις.
1: Συγχαρητήρια
2: και...
1: κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια από μένα.
2: Σας ευχαριστούμε που πήρατε.
0: Αυτό, τελειώνω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλος, επομένως η Μικρά Ασία ελληνική δεν ήτανε. Επομένως τι θα πούμε εκεί. Οι Μογγόλοι ήταν και την πήρανε.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Ωραία.
0: Άρα είναι...
1: Απελευθέρωση, είναι απελευθέρωση της Τριπολιτσάς.
2: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε μία αποκάλυψη, ένα τρανταχτό κατ' εμέ σκάνδαλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην το ονοματίσω σκάνδαλο, θα το ονοματίσετε εσείς όπως εσείς νομίζετε. Πάμε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
11: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Η Ελλάδα σήμερα.
16: Δηλαδή,
15: η εκπομπή μας.
16: Πότε?
15: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
16: Δηλαδή,
15: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
16: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
15: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
16: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Επανερχόμαστε λοιπόν. Γιώργος Καραμπεσίνης, Δήμος Σαβαλιάρης.
17: Ναι, Δήμος.
2: Λοιπόν, Γιώργο, άκου τώρα και θέλω να το σχολιάσεις. Πριν από 2 χρόνια, περιφερειάρχης ήταν ο κύριος, αξιότιμος κύριος πρόεδρος του ΙΣΑ, κύριος Πατούλης. Έβγαλε μια απόφαση να επιδοτήσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό με 0 ακροαματικότητα, έναν δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό,
17: yes,
2: που μόνο δημοτικός δεν είναι γιατί κάνει την προπαγάνδα υπέρ του δημάρχου, ένα δημοτικό, με 145.000 ευρώ το χρόνο.
17: Από την προσωπική του περιουσία.
2: Ο κύριος Πατούλης θεωρούσε την περιφέρεια προσωπική του, προσωπικό του.
17: Α, δηλαδή, για, α δεν μάλιστα, ήταν επένδυση.
2: 145.000 ευρώ. Κύριου,
17: ναι, α, ως περιφερειάρχη.
2: Ναι, για να προωθεί τα θέματα της, της περιφέρειας. Εδώ δεν μπορεί να προωθήσει ο συγκεκριμένος σταθμός τα θέματα του Δήμου.
17: Παλιά το λέγανε μισθοφορικό στρατό αυτό. Τώρα,
2: ναι. Ήρθε λοιπόν και παρήλυθε ο χρόνος, τέλειωσαν και ήρθε η σειρά του επόμενου. Επόμενος ο κύριος Χαρδαλιάς.
17: Α, επόμενος περιφερειάρχης, μάλιστα. Ναι.
2: Δημοσίευσε σήμερα μια απόφαση περίπου 200.000 ευρώ, 199, τόσο περιπτώσει, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί πάλι ο συγκεκριμένος σταθμός, ένας δημοτικός σταθμός που συνορεύει και με εμάς παραδίπλα.
17: Ο ίδιος.
2: Ο ίδιος. Mm. Από 145.000 θα το κάνει 190.
17: Βάλε και τον πληθωρισμό.
2: Να βάλω και άλλα 50.000.
17: Βάλε, ναι, τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει.
2: Για να κάνει εκπομπές, λέει, για, ακούστε, μία εκπομπή, στην οποία εκπομπή θα πληρώνει τον δημοσιογράφο, θα πληρώνει τον παραγωγό και θα πληρώνει και, πώς το έλεγε το άλλο, τον...
17: Τον ηχολήπτη.
2: Τον ηχολήπτη και έναν τέσσερα. Και αυτό θα γίνεται το μεσημέρι, θα γίνεται και μία ώρα νομίζω το απόγευμα και μία φορά την εβδομάδα θα βγαίνει και ένα δελτίο στη web τηλεόραση. Εγώ δεν ήξερα ποτέ ότι έχει web τηλεόραση το συγκεκριμένο ραδιόφωνο.
17: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν μπορεί να έχει ραδιοφωνικό σταθμό, σωστό, να έχει με ακροματικότητα κτλ. Και να κάνει να παράγει έργο. Και θα πάρει 199.200.000 ευρώ επιχορήγηση. Και ρωτάω, μάλιστα, αν πάρει 200.000 ευρώ επιχορήγηση ένας τέτοιος σταθμός, κύριε Χαρδαλιά, αξιότιμε κύριε Νίκο Χαρδαλιά, πόσα πρέπει να πάρει ένας άλλος σταθμός που έχει 7, 8, 10% ακροματικότητα για να σας παρουσιάσει τα ίδια? 2 εκατομμύρια? Και με ποια κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο σταθμό για να του δώσετε 200? Κάνατε καμία έρευνα αγοράς? Διότι ο εκ των γραφείου τύπου δημοσιογράφος σας πέρασε από αυτό το μαγαζί. Σας είπε ποτέ ότι υπάρχει και κανένα άλλο μαγαζί για να ρωτήσουμε και εκεί πόσα θα μας ζητούσαν για να μας προβάλλουν? Έχει ανάγκη δηλαδή περιφέρεια να πληρώσει έναν δημοτικό σταθμό, ο οποίος τον πληρώνουν οι δημότες, να τον πληρώσει για να προβληθεί?
17: Έχει ανάγκη, γιατί όταν δεν υπάρχει έργο, καλύπτεται από την προπαγάνδα.
2: Μάλιστα. Δεν του είπε ο κύριος δημοσιογράφος που ήταν εδώ και έπαιρνε το μεροκάματο εδώ ότι υπάρχουν και άλλοι σταθμοί? Δεν του το είπε?
17: Και αν του το
2: είπε? Και δεν λέω εγώ για εμάς, για το δικό μας σταθμό. Να πάει σε έναν άλλον σταθμό και να ρωτήσει. Ας ρωτήσει και το Sky και το Real και τα παραπολιτικά και το Omega. Να ρωτήσει, ρε παιδιά, εγώ θέλω αυτά, πόσο μου τα δίνετε? Και υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη να το πληρώσει? Δηλαδή ο δήμαρχος ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να προωθήσει και να προβάλλει τα έργα, αν κάνει έργα, που δεν κάνει τίποτα, και θα προβάλλει τα έργα της περιφέρειας?
17: Αν γίνονται έργα, τα βλέπουν οι δημότες, τα βλέπουν οι πολίτες. Αν δεν γίνονται, προσπαθούμε με την προπαγάνδα να τους πείσουμε ότι γίνανε.
2: Ναι, αλλά τα 200 χιλιάρικα είναι 200 χιλιάρικα. Και έτσι ανταγωνίζονται άλλες ιδιωτικές εταιρείες που φτύνουν αίμα για να μαζέψουν τα λεφτά και να πληρώσουν τους εργαζόμενους. Εκεί όμως είναι αυτό που έλεγες, ποιος το έλεγε αυτό, του μπάμπιν το κρέας.
17: Ναι,
2: δικό μας, φάτε. Αλλά δεν ξέρω για πόσο, κύριε Χαρδαλιά, ακόμα. Για πόσο, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Δημοσθένη, σε εσάς απευθύνομαι, τον δημοσιογράφο που είστε δίπλα, δεν του είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι σταθμοί? Τα 200 χιλιάρικα αυτά δεν είναι πολλά για αυτό που λέτε ότι θα σας παρέχουνε? Web, τηλεόραση, δεν μπορείτε να κάνετε ραδιόφωνο ο συγκεκριμένος σταθμός. Θα κάνει τηλεόραση? Γι' αυτό λοιπόν συχάθηκα αυτό το σύστημα των δικών μας ανθρώπων. Μόνο αυτοί, όχι μάλλον οι δικοί μας άνθρωποι, μόνο αυτοί που θέλουν να μας βοηθήσουν, που θέλουμε να μας βοηθήσουν, όχι οι άλλοι. Οι άλλοι ας πνιγούνε, ας πεθάνουνε.
17: Τι είχες Γιάννη, τι είχα
2: ας
17: πάντα.
2: Ας πεθάνουνε. Είναι σαν τις λίστες του Πέτσα, που ξαφνικά έδινε ο κύριος Πέτσας λίστα δικά του τα λεφτά σε άφαντους επιχειρηματίες που έφτιαχναν ιστοσελίδες το προηγούμενο βράδυ και έπαιρναν 200.000.
17: Και όταν... και σε υπόδικους.
2: Και σε υπόδικους. Και όταν ο υπόδικος τους έβγαλε στον αέρα, έτρεχαν και δεν έφταναν και ψάχναν να βρούνε. Αλλά κύριε Πέτσα, έτσι είναι όλοι. Δεν έχουν πέτσα. Έχουμε τηλέφωνο. Αυτά είναι. 200.000 ευρώ. Πάμε. Σας ακούω. Ακούω. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε. Κύριε Ανδριάνα, έχουμε τηλέφωνο. Ναι, γιατί δεν περνάμε. Ακούμε. Ναι, έχουμε άλλο. Ναι, κάτι έγινε και μπλόκαρε. Βλέπετε, όταν πούμε αλήθειες, όταν πούμε τέτοια,
17: ναι, ναι, μπλοκάρουν. Ναι, κάτι γίνεται, ναι.
2: Μπλοκάρουνε.
17: Κάτι συμπτώσει.
2: Μπλοκάρουνε.
17: Κάτι συμπτώσει.
2: Μπλοκάρουνε, πάνε.
17: Σύμπτωση θα είναι, δεν μπορεί.
2: Σόι πάει το Βασίλειο. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που το βγάλαν. Πάμε, σας ακούμε κύριε.
18: Χαίρετε, Βασίλη Σαμέγαρα.
2: Γεια σας, ναι.
17: Καλώς το Βασίλη.
18: Τι κάνετε?
17: Καλά είμαστε εσείς.
18: Να ξεκινήσω με τη σειρά που συμπήκατε την εκπομπή.
2: Ναι.
18: Λοιπόν, καταρχάς με το γλωσσολογικό και εμένα μου αρέσει αυτό που είπατε και πράγματι πρέπει να διδάσκεται η ετυμολογία.
17: Θα λέμε κι άλλα τέτοια, Βασίλη, να είσαι σίγουρος.
18: Και θα πω το εξής. Εγώ την ανακάλυψα την ετυμολογία μεγάλος, στα 30-35. Και μάλιστα βλέποντας την ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά», όπου ο πατέρας Πορτοκάλης προσπαθούσε να βρει τη ρίζα των ελληνικών λέξεων, αν την έχετε δει ταινία.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Λοιπόν, από εκεί δεν σας κάνουν πλάκα. Πήρα το ερέθισμα και παρακολουθώ και Παπινιώτη τώρα στο κανάλι της Βουλής και πράγματι προσπαθώντας να βρω τη ρίζα των ελληνικών λέξεων, δηλαδή η κάθε λέξη από πού προέρχεται, παρατηρώ ότι αλλάζει και τρόπο σκέψης. Δηλαδή απλύνονται οι ορίζοντες μου. Και θα πω το εξής πάνω σε αυτό, να κλείσω αυτό το θέμα. Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα περιγραφική. Η κάθε λέξη περιγράφει αυτό που λέει.
2: Και ενώ μουσική γλώσσα, και μουσική γλώσσα, και μουσική,
18: και το μουσική. Κυριότερο.
2: Γι' αυτό υπήρχαν και οι τόνοι κατ' εμένα.
18: Ακριβώς. Και ενώ η αγγλική γλώσσα είναι γλώσσα συμβολική. Δηλαδή, θα πω ένα κλασικό παράδειγμα. Αυτό από τον Παπινιώτη. Έτσι απλά το μεταφέρω. Οι Άγγλοι αποφάσισαν ότι τη γέφυρα τη λένε bridge. Εμείς λέμε γέφυρα. Αν την αναλύσουμε είναι γη F είδωρ. Γη πάνω από το νερό.
17: Σωστά.
18: Περιγράφει η ίδια η λέξη το τι είναι.
17: Πολύ σωστά. Η ελληνική γλώσσα, Βασίλη, δεν θέλω να σε διακόψω. Είσαι πύρος είναι αυτό που λες. Έχει μια ιδιομορφία. Έχει σημαίνον και σημαινόμενον. Έχει αυτό που βλέπουμε, τη λέξη και πίσω την έννοια της. Ενώ η αγγλική που ανέφερες ένα παράδειγμα, πράγματι είναι μια σημειολογική. Αποφασίσαν ότι όταν θα λέμε bridge θα εννοούμε αυτό το πράγμα. Τη γέφυρα, ας πούμε.
18: Ναι, ναι.
2: Και όπως επίσης υπάρχουν λέξεις που η τοποθέτηση του τόνου. Ή παλαιότερα της περισπομένης, γιατί και η περισπομένη και η δασία και γενικότερα όλα τα...
18: Υπήρχε ακόμα ένα που ήταν σαν την γαλλική δασία, σαν γωνία να το πω πάνω.
17: Τη λέγανε βαρία, υπήρχε η δασία και η βαρία.
2: Ανάλογα που θα μπει λοιπόν ο τόνος, αλλάζει και το νόημα.
17: Η οξία και η βαρία, ναι.
2: Ανάλογα που θα μπει ο τόνος. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα αυτό το πράγμα. Ανάλογα με τον τόνο να αλλάζει τη σημασία της λέξης.
17: Γι' αυτό έχει και μουσικότητα η γλώσσα.
2: Γι' αυτό είναι η μουσικότητά της. Είναι μουσική γλώσσα. Όταν έγραφαν τη γλώσσα ήταν μουσική.
17: Κάποια μέρα, Δημοσθένη, θα αναφέρουμε έτσι για όποιους ακροατές τις ιδιότητες ακριβώς της ελληνικής γλώσσας.
2: Ναι,
17: είναι αρκετές.
2: Ωραία, Βασίλη, να πάμε και αν ολοκλήρωσες, πες μου.
18: Τέτοιες, πώς το λένε, προλόγους, καλό είναι να τις κάνετε.
2: Ναι, ναι.
18: Έτσι, για να
2: πάντα,
18: μαθαίνουμε...
2: Μα γι' αυτό δίνουμε την ευκαιρία στον κύριο Καραμπεσίνη κάθε φορά κάτι να μας μένει τουλάχιστον από την αγραμματοσύνη μας, να παίρνουμε έστω ένα γράμμα, να παίρνουμε σιγά σιγά, κάτι θα μάθουμε.
18: Θα λέω εγώ το ερέθισμα, το πήρα από αυτή την ταινία και άρχισα δηλαδή να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
17: Έχετε δίκιο.
18: Έτσι, μπορεί τώρα κάποιοι από την εκπομπή να πάρουν αυτό το ερέθισμα.
2: Ναι, ναι, μα όλοι. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ άκουγα κάποτε, παρακολουθούσα τηλεόραση πολλά παλιότερα, τώρα δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Έβλεπα εκείνον τον πατήρ Πλεύρη, ο οποίος πέρα από αυτά που πιστεύει, εγώ δεν θα τα κρίνω αυτά.
18: Εγώ
2: που
18: το παρακολουθούσα.
2: Ήταν σαφής για το κομμάτι των ελληνικών και της ιστορίας. Ήταν σαφής και μου είχε κάνει εντύπωση όταν πρώτο άκουσα πριν από χρόνια ότι δεν υπάρχει έδρα σε πανεπιστήμιο ελληνικό που να έχει γράψει για τον Μέγα Αλέξανδρο, να έχει δώσει μια εργασία για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τρελάθηκα και το έψαξα και πράγματι δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια...
18: Τίποτα, ακριβώς. Μόνο την βιογραφία του από τον Ανδριανό.
2: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχουν γράψει για όλους και δεν υπάρχει για τον Μέγα Αλέξανδρο.
18: Και για άλλους πολλούς, πάρα πολλούς, τέλος πάντων.
2: Είναι αποτέλεσμα του ότι τα αρχαία ελληνικά έφυγαν από τη διδαχή των Ελλήνων.
18: Ενώ αντιθέτως στην Ουρουγουάη...
2: Διδάσκονται τα ελληνικά.
18: Διδάσκονται.
2: Μα στην Ουρουγουάη υπάρχουν Έλληνες.
18: έτσι και στην Παραγουάη.
17: Λοιπόν, τώρα που είπε Ουρουγουάη ο Βασίλης, θα σας κλέψω πάλι ένα λεπτό από την ώρα σας. Ένα λεπτό. Υπάρχουν κάποιες χώρες, σημερινές χώρες, ακούστε τώρα, που έχουν, που κουβαλάνε ελληνικό όνομα. Θα πούμε ένα παράδειγμα. Ξέρουμε όλη την Αργεντινή, έτσι. Και όλοι που είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι, Αργεντινή. Η Αργεντινή λοιπόν είναι από το λατινικό Argentum, που και αυτό το λατινικό Argentum προέρχεται από την ελληνική λέξη Άργυρος. Πώς Άργυρος, το ασήμι δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
17: Πώς προέκυψε αυτό? Οι πρώτοι Ισπανοί άπικοι που κατέλαβαν την περιοχή εκείνη βρήκαν στα βουνά της Αργεντινής πολλά κοιτάσματα Αργύρου και την ονόμασαν Argentum, Αργεντινή. Άρα η χώρα Αργεντινή οφείλει την ονομασία της, την ονοματοδοσία της στην ελληνική λέξη Άργυρος. Θα πω και άλλη μία, μου ήρθε και άλλη μία, τώρα ήθελα να την πω.
18: Ναι, ναι,
17: ξέρουμε την, τη χώρα στην Αφρική, την γνωστή σε όλους μας Αιθιοπία, έτσι. Αιθιοπία.
2: Αιθιοπία.
17: Αιθιοπία, με αλφαγιώτα, ε.
2: Πολλοί τη λένε Αιθιοπία.
17: Καλά, εντάξει.
2: Η αγράμματη, ο περισσότεροι, ναι.
17: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Είναι, η αγράμματος είναι αυτό,
17: η λέξη Αιθιοπία. Αυτή, λοιπόν, το όνομα αυτό προέρχεται, οι αρχαίοι Έλληνες που πρωτοπήγαν εκεί, θαλασσοπόροι και τα λοιπά, και είδαν ανθρώπους πολύ ηλιοκαμένους από τον ήλιο. Οι άνθρωποι ήταν μαυριδεροί. Και τους ονόμασαν Αιθίωπες. Από, πώς βγαίνει η λέξη? Είναι από το ρήμα έθο με αλφαγιώτα που σημαίνει καίο, φωτίζω, γι' αυτό και εθέρας.
2: Εθέρας, ναι.
17: Έτσι, και
2: ισχυρός,
17: και ναι. Έθριο και αίθουσα και τα λοιπά, κάτι που φωτίζεται. Έθο λοιπόν το ρήμα που σημαίνει καίο και όψ που είναι οι όψεις. Όπως είναι οι όψεις.
18: Ναι, ακριβώς.
17: Και Αιθίωπς και η χώρα Αιθιοπία. Και αυτή λοιπόν οφείλει την ονοματοδοσία της σε αυτή που λέγεται ελληνική γλώσσα, που για μένα, εάν οι θεοί μιλούσαν κάποια γλώσσα, αυτή δεν μπορούσαν να είναι άλλη παρά τα αρχαία ελληνικά.
2: Ωραία, Βασίλη, να πάμε λίγο παρακάτω πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
18: Λοιπόν, λέω το τελευταίο τώρα.
2: Ναι, ναι.
18: Μάλλον δύο τελευταία και τελειώνω εδώ πέρα. Στην Αργεντινή, ο ιδρυτής της Αργεντινής, όπως έχουμε εμείς τον Καποδίστρια, είναι Έλληνας.
17: Ναι.
18: Ο Βαρτολομαίος Μήτρου.
17: Σωστά.
18: Βαρτολομαίου Μήτρου, ναι.
17: Σωστά.
18: Το 1800 περίπου.
17: Σωστά.
18: Τότε, με τον Καποδίστρια, εκείνη την περίοδο
17: σωστά,
18: ήταν.
17: Σωστά, σωστά.
18: Αυτό και όλα τα διαστημόπλια είναι τυχαίο που έχουν ελληνικά ονόματα?
17: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
18: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν.
17: Να είσαι καλά, Βασίλη.
18: Γεια σας.
17: Στο επανακούιν.
2: Πάμε στο παρακάτω, στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
19: Ναι, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά.
2: Ναι.
19: Άκουγα την εκπομπή σας προηγουμένως. Παναγιώτης από Παπάγου.
2: Ναι,
19: άκουγα την εκπομπή σας προηγουμένως. Και επειδή τυχαία εντελώς έβλεπα την συνεργασία που υπάρχει Κίνας και Αμερικής τώρα, τη δείχνει το CGTN.
2: Μάλιστα.
17: Ναι.
19: Το κινέζικο κανάλι, έχει μια, πώς το λέμε, μια εκπομπή που λέγεται World Inside, μέσα στον κόσμο.
17: Σωστά.
19: Και εκεί λοιπόν, εντελώς τυχαία, την ώρα που μίλαγε ο προηγούμενος ακροατής και εσείς, είχε τον αριθμό των Αμερικάνων, οι οποίοι έχουν πάρει υποτροφία και βρίσκονται στην Κίνα για να εκπαιδευτούν σε φιλολογικά θέματα. Γιατί και οι Κινέζοι έχουν σπουδαίο πολιτισμό και γλώσσα όπως έχουμε εμείς. Είναι 50.000. Όταν εγώ το 1974 ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, 4 Κινέζοι με υποτροφία ερχόντουσαν πάντα στη φιλολογική σχολή της Θεσσαλονίκης, ενώ η αντίστοιχη υποτροφία Ελλήνων για να πάνε στην Κίνα ήταν 0. Mm. Και από ό,τι διαβάζω συνεχίζει να είναι 0. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό το πάω παραπέρα από τη γλώσσα που πολύ σωστά και ωραία αναφέρεται, είναι και το εξής. Δεν έχει γίνει ποτέ σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας μια συντονισμένη προσπάθεια, ούτως ώστε η ελληνική γλώσσα να προβληθεί, να αναπτυχθεί, να δεχτούμε υποτροφίες όπως πολλοί έρχονται εδώ, και στη συνέχεια ακόμη και στη μακρινή Ιαπωνία που υπάρχει έδρα ελληνικής φιλολογίας. Και διερωτάμε καμιά φορά γιατί δεν το κάνουν αυτό. Έχουν περάσει από το 1974 που ήμουν εγώ 70 χρόνια. 60 χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορώ να συζητήσω παραπάνω. Απλώς σαν μια επισήμανση ενός ανθρώπου που κάποτε σπούδασε, εν πάση περιπτώσει, και είδε Κινέζους που να έχουν το βιβλιαράκι του Μάο έτσι, να το διαβάζουν στα διαλύματα, αλλά να παρακολουθούν στα ελληνικά αρχαία ελληνική γραμματεία, φιλολογία, ετυμολογία λέξεων, συντακτικό, γραμματική. Και λέγαμε, καλά, τόσο έξυπνοι είναι αυτοί και τόσο ηλίθιοι είμαστε εμείς. Δεν είναι έτσι. Να που τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό ήθελα να πω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Συνέχεια να είστε όλοι καλά με υγεία.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτη.
2: Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, καλός ή κακός, είναι μια γλώσσα μάθησης. Είναι μια γλώσσα μουσικής. Τα έχει όλα μέσα. Δεν είναι μόνο οι έννοιες που έχει μέσα. Είναι όλα αυτά που σε κάνουν να γίνεις οξύνους, να ανεβαίνει το μυαλό σου, να επεκτείνει τις γνώσεις.
20: Δημοσθένη, ένας αρχαίος φιλόσοφος, ο Αντισθένης, είχε πει το εξής, πάνω ακριβώς αυτό που λες. Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι μας λέει λοιπόν ο Αντισθένης εδώ, ότι για να μπούμε μέσα στην παιδεία, στη γνώση,
2: πρέπει
20: να μπούμε μέσα στα ονόματα, να αναλύσουμε τις έννοιες των ονομάτων. Ναι. Αυτά.
2: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, έχουμε 5-6 λεπτά, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει να μας πει. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα αυτό που είπα και στην αρχή. Δεν κατανοώ τον δημόσιο λειτουργό και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο οποιασδήποτε υπηρεσίας ή
20: θεσμού, γιατί
2: θεσμού ή
20: η αυτοδιοίκηση είναι θεσμός,
2: ναι, να μοιράζει,
20: ναι,
2: τα χρήματα όλων μας, γιατί είναι τα χρήματα όλων μας,
20: ναι, αλλά εδώ δημοσιο...
2: όπου αυτός θέλει. Αλλά από την άλλη ρωτάω αυτοί οι υπόλοιποι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αντέδρασε κανείς να ζητήσει το λόγο?
20: Όχι, περιμένουν τη σειρά
2: τους. Αντέδρασε κανείς. Α, περιμένουν τη σειρά τους. Δηλαδή να έρθει η σειρά μας.
20: Έτσι.
2: Να μπορέσουμε κι εμείς.
20: Όμως για να είμαστε δίκαιοι, Δημοσθένη, θέλω να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπες πρωτήτερα. Ναι. Εγώ δεν θα το πω σκάνδαλο, σε αυτό το θέμα, ας πούμε, της περιφέρειας. Είπες λοιπόν, είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο κύριος, ο γιατρός αυτός, ο κύριος Πατούλης, ναι.
2: Που σήμερα ελέγχει τους γιατρούς του παράνομους, ναι.
20: Συνέχισε μετά, λίγο αυξημένα ο κύριος Χαρδαλιάς, λόγω και του πληθωρισμού και τα λοιπά, η αύξηση αυτή.
2: Α, ήταν η αύξηση από τον πληθωρισμό.
20: Αυτό όμως τι καταδεικνύει, πρέπει να δούμε και τα θετικά. Ότι η διοίκηση έχει και συνέπεια και συνέχεια.
2: Μάλιστα.
20: Βλέπεις, ο ένας συνεχίζει το έργο του άλλου. Έχει μία συνέχεια λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Και όταν θα έρθει γιατί όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού, ο επόμενος θα πρέπει να καλύψει το προηγούμενο. Άρα λοιπόν, αφού θα σε καλύψει ο προηγούμενος, θα κάνει και αυτός τα δικά του, γιατί ξέρει θα τον καλύψει πάλι και ο προεπόμενος.
20: Τι μας λέγανε στο στρατό, Δημοσθένη, όταν παραλαμβάναμε, τύχαινε λόγω ειδικότητας ο καθένας να παραλάβει μια αποθήκη υλικού κτλ. Μη στενοχωριέσαι. Έλλειμμα παρέλαβες, έλλειμμα θα παραδώσεις.
2: Έλλειμμα θα δώσεις.
20: Μη μετράτε. Έλλειμμα παραλάβατε. Έλλειμμα θα παραδώσετε. Και ήταν όλα εντάξει.
2: Δεν μπορεί, είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί δεν τα δίνει ένας ιδιώτης για να πάρει να διαφημίσει την πραμάτια του. Τα δίνει το δημόσιο ουσιαστικά, τα χρήματα τα δικά μας, εις βάρος ημών.
20: Τον αθέμητο όμως ανταγωνισμό μπορεί να τον εντοπίσει και ενδεχομένως να τον κολλάσει, αν υπάρχει, που δεν υπάρχει, επιτροπή ανταγωνισμού.
2: Ναι, δεν υπάρχει ούτε επιτροπή ανταγωνισμού, υπάρχει ούτε τίποτα που να μπορέσει.
20: Υπάρχει κατ' όνομα μόνο.
2: Αυτή η επιτροπή ανταγωνισμού είναι μόνο όταν μας στέλνει εμάς να απαντήσουμε, αν και κατά πόσον ένας τηλεοπτικός σταθμός υπερβαίνει. Τι θα απαντήσουμε εμείς, ο τηλεοπτικός σταθμός του μεγάλου ιδιοκτήτη αυτού, ότι είναι λάθος και ότι υπερβαίνει το νόμο? Καταλαβαίνεις τώρα, μας βάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού πολλές φορές τον επιχειρηματία απέναντι στον επιχειρηματία.
20: Να βγάλει τα κάστανα
2: να βγάλει. Ναι. Έχουμε γραμμή, πάμε, παρακαλώ, σας ακούω.
21: Καλό απόγευμα, κύριε.
2: Γεια σας.
20: Γεια σας.
21: Bill by taxi speaking.
20: Γεια σου. Καλώς τον. Δεν είμαστε στο θέμα σου σήμερα, αλλά νομίζω ότι...
21: Όχι. Γι' αυτό ακριβώς πήρα.
20: Μπράβο.
21: Για να σας δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια. θα φανεί κιόλας ότι, ότι γλύφω, πώς να το πω έτσι. Δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, μία ώρα τώρα έχει ξεκουραστεί το μυαλό μου, η, όλη, όλη μου η, η ενέργεια να το πω έτσι, που ακούω τόσο ομορφιές, μα τόσο ομορφιές για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τη γλώσσα μας. Είναι, Θεέ μου, κάθε φορά που ακούς μια τέτοια συζήτηση από ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, πόσο το ξέρουν, έτσι, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος,
0: Σωστά, σωστά.
21: Αλλά κάθε φορά που ακούω, δηλαδή, σπανιότατα, πού να ακουστεί.
0: Βασίλη, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες, δηλαδή εραστές της γλώσσας μας και της ιστορίας μας. Δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν πουλάμε επαγγελματισμό.
21: Και το βασικότερο θέλω να πιστεύω και έτσι μου βγαίνει, ότι δεν παίρνετε εντολές. Ξέρετε κάτι, αυτά και αυτά θα λέτε και δεν θα λέτε αυτά. Έτσι εγώ πιστεύω. Έτσι μου βγαίνει, έτσι, έτσι
2: όχι,
21: θέλω
2: μα,
21: να...
2: μα δεν είναι δυνατόν, στο, λόγω και λόγω χαρακτήρα μας, χαρακτήρα μας να...
0: Είμαστε...
2: Όπως δεν δίνουμε εντολές στους δημοσιογράφους τι να λένε, δεν παίρνουμε και εντολές το τι θα, θα λέμε ή τι θα... Λέμε στους δημοσιογράφους.
0: Είμαστε λίγο περίεργοι εμείς, Βασίλη. Είμαστε λίγο περίεργοι.
21: Είσαστε οι πιο φυσιολογικοί και οι πιο ξεκούραστοι. Δηλαδή, ακουστικός τώρα έτσι, έτσι. Να ακούει τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει ξανακούσει την εκπομπή σας και πρώτη φορά συνδέθηκε. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει. Και ξέρεις τι είπα. Ρε, μόνο μια ώρα γαμώτο.
0: Εγώ ξέρεις τι ήθελα τώρα, Βασίλη.
21: Έλα μου.
0: Το, να. Να είχαμε χρόνο, να έπαιρνα το Δημοσθένη, μισή ώρα δρόμο σας απέχεις, να πηγαίναμε στο Δημηνιό για κανένα τσιμπουράκι στην παραλία.
21: Κάτω στον κάτω. Και κυριοφορώ, Ελλάδος πλέον ο Κορυδιακός, είναι, μιλάμε για γυαλί πισκέτο.
0: Ναι, ναι.
21: Μιλάμε, πρέπει να έχει πάει και κανένα 25 τώρα η θερμοκρασία.
0: Λάδι.
21: Μέχρι και τα μαγιό θα μπορούσατε να φέρετε.
2: Έχουμε περάσει ωραία εκεί, Λέχαιο, Βραχάτη.
21: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε περάσει πολύ ωραία εκεί
21: ωραία,
2: στο,
21: ωραία,
2: στην περιοχή. Ωραία, ναι. Λουτράκι με τα, με τα ψαρέματά μας, με τα έτσι μας.
21: Όλος ο Κορυνθιακός.
2: Όλος ο Κορυνθιακός.
0: Όλη η Κορυνθία.
2: Λοιπόν, ναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε που πήρες. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
0: Καλή επιτυχία στην εθνική μας το βράδυ.
2: Καλή επιτυχία στην εθνική μας. 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη που βρίσκεται στη Σερβία. Θα παρακολουθήσετε από τον απεσταλμένο μας Γιώργο Λίγκρη την αναμέτρηση της Ελλάδος με τη Σερβία. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα που θα μας διατηρήσει, θα μας διατηρήσει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης θα έχουμε ανταποκρίσεις από το ΆΚΑ για, με τον Στέργο Μάτσι για τον αγώνα του Παναθηναϊκού για τη, για τη Euroliga
0: μπάσκετ.
2: Και για τον, από, τον, από την Μπασκόνια τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά, γεια χαρά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
22: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committees θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
23: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
25: Τι είναι βρε.
24: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
25: Τι είναι βρε.
24: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
25: Έφτιαξα.
24: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Προβάδισμα για τα γκολπόστ έχει ο Τζολάκης. Μαυροπάνος και ο Ρέτσος αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εκτός η Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis και Mustafa Fall. Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Ξέσπασε κατά των επικριτών ο Nigel Hayes-Davis μέσω δημοσίευση στα social media. Κι όμως παρά τη λάσπη που πετάχθηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. Την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Μοναδικό ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο Μυρό. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League. Η πιθανότερη ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση είναι στις 16 Δεκεμβρίου. Στο Λέστερ θα μείνει η πιθανότητα η ένωση για τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τη διακοπή δανεισμού του Νίκο Αθανασίου από τον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού από τον Ιανουάριο έχουν στα υπόψη τους οι Ερυθρόλευκοι. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται η Κρίστιαν Σέτ και τα Μπόρδα. Σκέψη για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Την απόφαση να μην κινηθούν για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ πήραν στο δικέφαλο του Βορρά με τους ανθρώπους της ομάδας να θέτουν σε προτεραιότητα τις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί. Ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νίκης Βόλου με τον 65χρονο coach να επιστρέφει στην ομάδα μετά από 5 χρόνια. Αποσύρθηκε από τη διαιτησία ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα εθνικού καθηγητή διαιτησίας μπάσκετ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στις 7 Dubai BC Real Madrid, στις Χαποέλ Τελ Αβίβ Μπάγερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης Κάουνα, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η αναμέτρηση Ολλανδία-Γερμανία ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Στους υπόλοιπους αγώνες Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία και Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ιρλανδία με κοινή ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Νωρίτερα στις 7 η Ανδόρα υποδέχεται τη Μάλτα. Η Μαρία Σάκαρη προηγείται 6-5 στο πρώτο σετ της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για το δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Start. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. 8 λεπτά μετά τις 6 ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Sports on Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει συντροφιά το επόμενο τρίωρο. Σάγης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Χωρίς χρέωση εννοείται. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Να απαντήσω στο φίλο του Δημήτρη που ρώτησε κάτι στην προηγούμενη εκπομπή του Δήμου και του Γιώργου για τα ντέρμπι των Big Four. Έτυχε που άκουγα. Δημήτρη, μου αν ακούς, θα σου πω. Το πρώτο ήταν αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1, ήταν την τρίτη αγωνιστική. Επόμενο ντέρμπι, έκτη αγωνιστική στις 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Την ένατη αγωνιστική, 31 του Οκτώβρη, από εδώ και κάτω δεν έχουν οριστεί, παιδιά, ημέρα και ώρα, έτσι. Ένατη αγωνιστική, 31 Οκτώβρη ή 1 Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη αγωνιστική, 7 ή 8 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δωδέκατη αγωνιστική, 28 ή 29 Νοεμβρίου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δέκατη τρίτη αγωνιστική, 5 ή 6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αυτά είναι για τον πρώτο γύρο. Για τον δεύτερο γύρο, 14η αγωνιστική, 12 ή 13 του Δεκέμβρη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 17η αγωνιστική, 16-17 Ιανουαρίου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 19η αγωνιστική, 23-24 του Γενάρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 22η αγωνιστική, θα γίνει το Φλεβάρι, δεν ξέρουμε καν τις ημερομηνίες, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 25η αγωνιστική, το Μάρτι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ.

Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Ανδρέα που μου λέει βάλε και τον Άρη μέσα. Άντε, να πούμε και τα του Άρη. Αεκάρης έχει γίνει 5-0, Παοκάρης έχει γίνει 2-0. Και πάμε τώρα την 12η αγωνιστική. Μάλλον την 12η αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός, 28-29 του Νοέμβρη. Παναθηναϊκός Άρης, 13η αγωνιστική, 5-6 του Δεκέμβρη. Άρης ΑΕΚ για το δεύτερο γύρο πλέον, 15η αγωνιστική Δεκέμβριος χωρίς ημερομηνία. Άρης ΠΑΟΚ, 16η αγωνιστική το Γενάρη χωρίς ημερομηνία. Άρης Παναθηναϊκός το Γενάρη και αυτό στην 20η αγωνιστική. 23η αγωνιστική Ολυμπιακός Άρης. Και Άρης ΠΑΟΚ, 26η αγωνιστική το Μάρτι. Αυτά.

λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Σάκη, σε εσένα, στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ. Λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία, και εγώ σε ευχαριστώ. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Επίσης, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ενημερωμένη σε βλέπω, Βίκη μου. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Σερβία-Ελλάδα σήμερα έχει αρκετά πραγματάκια. 10 παρατέταρτο. Ζωντανή μετάδοση εδώ στο σταθμό μας από τον Γιώργο Λίγκρη. Ξεκίνημα και για την Ευρωλίγκα. Αργότερα θα μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου. Παναθηναϊκός Παρί στις 9 και 4. Ο Σέργος Μάτσης θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Στέργος Μάτσης, νομίζω, ναι. Βάστησα τον άνθρωπο. Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας, Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για την Ευρωλίγκα λοιπόν, σήμερα στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μακάπι Τελαβίβ. Φυσικά για αυτά τα μάτια έχετε ενημέρωση από το σταθμό εδώ και πάμε για τα μάτια των εθνικών ομάδων. Για τον Asios Link έχουμε στις 10 παρατέταρτο 4 μάτς, Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία και το δικό μας Σερβία-Ελλάδα. Αυτά είναι για το πρώτο γκρουπ. Για το δεύτερο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ισλανδία. Για το τέταρτο γκρουπ Ανδώρα-Μάλτα στις 7, στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, για τα προκριματικά, έχουμε ένα τελικό, Ναμίμπια Κονγκό 1-0, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό η σημερινή Γουινέα στις 7, Λιβύη Μποτσουάνα την ίδια ώρα, Μαυριτανία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία την ίδια ώρα και στις 14 μάτς, Ακτή Ελεφαντος του Γκάνα, Καμερούν Κομόρες, Σιέρα Λεόνε Σιμπάμπουε, την Ισία Ουγκάντα.

Η εθνική μας λοιπόν δίνει το πιο σημαντικό μάτς αυτής της πρεμιέρας στη σειρά των αγώνων που θα δώσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος είναι να βγει τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο για να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών για το Euro του 2028. Από ό,τι φαίνεται θα πάει με τετράδα στην άμυνα η εθνική μας σήμερα. Τώρα, για αυτό που σας έλεγα και χθες, φαίνεται ότι πίσω από τον Παυλίδη, που θα είναι ο φόρ της ομάδας, ίσως έχει καταλήξει στον Κοστούλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπήρχε και η σκέψη, όπως λέγαμε και χθες, για τον Καρέτσα, αλλά μάλλον θα προτιμηθεί ο Κοστούλας. Θα το δούμε βέβαια τι θα επιλέξει ο προπονητής της εθνικής μας. Στο Βελιγράδι, όπως σας είπα, είναι ο Γιώργος Λίγκρης και θα μεταδώσει το μάτς εδώ για το σταθμό μας.

Τώρα, για τους αντιπάλους μας, μεγάλο πλήγμα είναι η απουσία του επιθετικού της ομάδας και της Μπεσίκτας, του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον οπίστιο Μυριαίο. Ο Παούνοβιτς, προπονητής, αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και από ό,τι φαίνεται ο Λουκαγιώβιτς, ο γνωστός μας, είναι αυτός που θα αναλάβει το ρόλο του Center Four. Αυτά βγαίνουν από το Βελιγράδι, έτσι. Ο Γιώβιτς, ο οποίος διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, έχοντας αποδείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα με τη φανέλα της ΑΕΚ εδώ και αρκετούς μήνες. Και θα έλεγα ότι είναι και εξοικειωμένος με τον αντίπαλο, την ομάδα μας. Το θέμα είναι να μην τα καταφέρει σήμερα. Ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έτσι.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Είχαμε ένα φιλικό ανάμεσα στο Περιστέρι και το Μαρούσι. Οι Περιστεριώτες επικράτησαν με 86-81 στο κλειστό του Αγίου Θωμά. 17-29, 43-49, 61-66 και 81-86 το τελικό.

Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου συνεχίζει την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ εν ώψη, μιλάμε για τον μπάσκετ, έτσι, του πρώτου επίσημου τζάμπολ, θα έλεγα, τη σεζόν, που είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό αύριο για το Super

Γι' αυτό όχι αύριο. Είναι το Super Cup. Θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 το Σεπτέμβρη, Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο κλειστό του Περιστερίου, Ανδρέας Παπανδρέου. Και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου, όπως αρχικά είχε οριστεί. Σάββατο λοιπόν στις 5 παρατέταρτο, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο πρώτος ημιτελικός. Το Σάββατο στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Την Κυριακή είναι ο τελικός στις 9 το βράδυ. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μένουμε στον ΠΑΟΚ λοιπόν, όπου οι φίλοι της ομάδας είδαν χθες την ομάδα από κοντά, είχαν την ευκαιρία να δουν τους παίκτες, τον προπονητή. Γιατί πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ ανοιχτή προπόνηση στο Παλατάκι. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕΠ μάλιστα ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube πλάνα από την προπόνηση. Πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός του κόσμου. Η επικοινωνία του Τρινκέρι με τους φιλάθλους και φυσικά η παρουσία του μεγαλομετόχου του κυρίου Τέλη Μεστακίδη. Όλα αυτά συνέδεσαν ένα γιορτινό σκηνικό, θα έλεγα.

Επίσης να σας πω πως από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα 4 χρόνια θα μείνει στο Τελ Αβίβ και στη Μακάμπη ο Ρόμαν Σόρκιν. Δεν το λέω εγώ αυτό, το αποκαλύπτουν τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι η Μακάμπη ήρθε σε συμφωνία οριστική με τον Σόρκιν για νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Φυσικά και οι αιτήσιες απολαβές του παίκτη αυξήθηκαν σημαντικά. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα περίπου αμοιβόταν με 900.000 ευρώ, ενώ τώρα το ποσό εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Δολάρια. Δολαρίων ήθελα να πω, δολάρια. Μάλιστα.

Στο τμήμα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγινε μια προσθήκη μιας ακόμης παίκτριας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση της έμπειρης διεθνούς Βουλγάρας Μαρία Κρυβοσίσκα, η οποία επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, καθώς θα θυμάστε όποιος ασχολείται με το βόλεϊ πως η Μαρία Κρυβοσίσκα είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ.

Diego Forlán κάνει επίσημο ντεμπούτο στο μπάγκο της Ουρουγουάης. Φιλικό απέναντι στην Ιαπωνία. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού Πελίστρη ήταν εκτός ενδεκάδας σε αυτό το μάτς. Ήταν αναπληρωματικός.

Η Ουρουγουάη έχασε με 3-1. Η Ιαπωνία Ουρουγουάη 3-1. Έγινε το μεσημέρι το μάτς αυτό.

Επίσης να σας πω ότι θα μας τα πει σε λίγο και ο Μάριος Μαντσάνκος. Θα μείνει στην Αγγλία η ΑΕΚ τελικά για μία εβδομάδα και θα αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο. Πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με την εκπομπή Sports on Air Live, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλό απόγευμα στη φίλη την Αφροδίτη, στην όμορφη Λευκάδα. Επίσης, να στείλω την αγάπη μου σε ένα μικρό μας φίλο, το φίλο μου τον Τάκη, που είναι Πανάθα, από ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο νωρίτερα, αλλά και τη μαμά του. Ο Τάκης, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός μαθητής, από ό,τι μου είπε. Πάντα έτσι να είσαι, Τάκη μου, να διαβάζεις και να είσαι καλό παιδί και καλός μαθητής. Και πάντα ακούμε τη μαμά, ε.

Καλό απόγευμα και στις κοπελιές εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Μαρία, στη Χριστίνα και την Ελένη. Καλό απόγευμα και στον Παντελή το φίλο στην Πετρούπολη, στο Βασίλη και την Εύη, στους Άγιους Αναργύρους, εκεί στο Ήλιον μάλλον. Και στο φίλο μας τον Μάριο στον Γκίζη. Επίσης στο φίλο τον Νίκο και την Κατερίνα. Επίσης και στο φίλο μας τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνι. Στη συντροφιά σας ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να χαιρετήσω και το φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας, ένα πανέμορφο χωριό. Πάντα μου στέλνει ωραία και χιουμοριστικά ο φίλος μας ο Άγγελος. Όπως αυτό. Γεια σου αγάπη μου, λέει, σου στέλνω φωτογραφία της κόρης μας. Ακριβώς αυτή να πάρεις από τον νηπιαγωγείο και όχι τη δασκάλα που πήρες χθες. Χρειάζεται προσοχή ρε παιδιά. Όταν πάμε να πάρουμε τα παιδιά, τα σχολεία.

Καλησπέρα, άρχοντα, λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους και σε όσους ακούνε. Αλέξανδρος από τον Πειραιά, καλός μας φίλος που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Μου στέλνει και δεύτερο ωραίο χιουμοριστικό φίλος ο Άγγελος και λέει είναι δύο φίλοι, συζητούν. Λέει ο ένας, χαιρετιούνται τέλος πάντων, τι κάνεις, καλά, από πού έρχεσαι, του λέει ο πρώτος, πήγα και έκανα λέει υπέρηχο άνω και κάτω κοιλίας. Λέει ο δεύτερος, έχεις προστάτη, και απαντάει ο πρώτος, ναι, τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Να πω χρόνια πολλά στο φίλο το Διονύση που έχει γενέθλια σήμερα. Καλέ μου φίλε Διονύση, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά όλα τα καλά του Θεού. Καλό απόγευμα και στην Κατερίνα.

0: Στείλετε, πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Ο Θανάσης λέει πάμε, πάμε. Γιατί λέει έχουμε στη γραμμή ήδη τον Μάριο Ματσάκο. Θα πάμε να συζητήσουμε μετά της ΑΕΚ που από ό,τι διάβασα η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία για μία εβδομάδα και φυσικά αναβλήθηκε και το μάτς με τον Ατρόμητο. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ, καλύτερα θα μας τα πει ο Μάριος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάντα καλύτερα τα λέει ο Μάριος, ε. Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλύτερα δεν ξέρω αν τα λέω.
0: Καλύτερα από μένα τα λες καλύτερα. Και ξέρεις, απευθυνόμαστε από μικρά παιδάκια όπως ο φίλος Μασοτάκης που μας ακούει, να το πούμε άλλη μια φορά καλησπέρα και στη μαμά του εκεί που μας ακούνε, μέχρι μεγάλα παιδάκια. 100 και βάλε.
2: Έτσι, όλοι παιδιά είμαστε.
0: Ακριβώς, όλοι παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο φρέσκο φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να ζητήσει αναβολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να παραμείνει για μια εβδομάδα στην Αγγλία εν ώψη των αναμετρήσεων με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City για την League Phase του Champions League. Θυμίζω ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ είναι 14 Οκτωβρίου, με τη Manchester City είναι στις 20 Οκτωβρίου. Ενδιάμεσα έπεφτε το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 17 του μήνα. Η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να μείνει στην Αγγλία. Έχει ξεκινήσει συζητήσεις για το προπονητικό της Λέστερ. Αυτό που μένει να δούμε είναι να πάρει το OK και από τη Λέστερ και φυσικά να βγει και επίσημη ανακοίνωση από τη Super League ώστε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο να οδηγηθεί σε αναβολή με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής αυτού του αγώνα 16 Δεκεμβρίου. Είναι η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία για να γίνει το Ατρόμητος ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι είναι ορθή αυτή η σκέψη να γίνει έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η δικαίωμα, είχε το δικαίωμα η ΑΕΚ να το κάνει. Είναι πολύ σωστή η σκέψη γιατί έτσι γλιτώνεις και το πηγενέλα, να μιλήσω έτσι απλά λαϊκά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και έξοδα και αδειάζεις ένα παιχνίδι από το καλεντάρι σου ως ΑΕΚ. Βέβαια θα το βρεις παρακάτω, όμως στη δεδομένη χρονική στιγμή επειδή είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, τουλάχιστον ξεφορτώνεται ένα παιχνίδι. Δίνει την προσοχή στα δύο μάτς με Σαχτάρ και Manchester City, ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει από αυτά τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα να επιστρέψει μετά το παιχνίδι του Manchester.
0: Τώρα μια και μιλάμε για Αγγλία, θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ εκεί.
2: Ναι, για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ έχουν εξαντληθεί τα 6.000 κομμάτια που πήρε η ΑΕΚ. Έχει ζητήσει να πούμε άλλα 1.000 εισιτήρια. Από τα μηνύματα που λαμβάνει η ΠΑΕ από τον κόσμο η ζήτηση φτάνει τα 10.000. Καταλαβαίνεις άχι ότι και όλο το γήπεδο να δινόταν. Δεν σου κρύβω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είναι τόσο ενθουσιασμένος. Θέλει να ταξιδέψει στην Αγγλία, θέλει να ταξιδέψει στο Λονδίνο γιατί μιλάμε κατά τα ψέματα για τη χώρα που αναβλύζει έτσι το ποδόσφαιρο. Περιμένουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ απάντηση από τη Σαχτάρ στο αίτημά τους για άλλα 1.000 εισιτήρια. Να πούμε ότι στο γήπεδο δεν θα είναι μόνο φίλοι της Σαχτάρ και της ΑΕΚ, αλλά θα είναι και κάποιοι φίλοι της Τσέλσι, διότι έχουν το δικαίωμα όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας με ένα μικρό αντίτιμο να βρεθούν στο γήπεδο. Αυτό είναι κάτι...
0: Κάτσε, δεν το κατάλαβα αυτό. Πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται. Έχει δώσει, μιας που παραχωρεί το γήπεδο Τσέλσι.
0: Α, ναι, η συμφωνία υπάρχει.
2: Σαχτάρ,
0: ναι.
2: Υπάρχει συμφωνία. Mm-hmm. Και όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας της Τσέλσι, με ένα μικρό αντίτιμο μπορεί να αγοράσουν το εισιτήριο του αγώνα και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
0: Και
2: ξέρω
0: επίσης...
2: ότι θα βρεθούν. Όπως ξέρω επίσης ότι και φίλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει εισιτήρια και σε άλλες θύρες. Δεν ξέρω τον τρόπο που το έκαναν, αλλά το ξέρω.
0: Έλληνες είναι. Και επίσης ξέρω γιατί κάποιοι φίλοι θα πάνε περίπου πάνω από μια εβδομάδα, σαν εκδρομή ρε παιδί μου, και θα πάνε και να παρακολουθήσουν και κάτι άλλο παιχνίδια μου λέγανε. Και άλλο παιχνίδι, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, θα παρακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια. Όπως επίσης για το παιχνίδι με την Manchester City που είναι μετά από μια εβδομάδα. Η ΑΕΚ εκεί θα πάρει λίγο πάνω από 3.000 εισιτήρια. Εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί η Manchester City έχει και πάρα πολύ λαό. Να πω για το παιχνίδι του Manchester, θα πρέπει να είναι ο κόσμος της ΑΕΚ σε εγρήγορση, γιατί καλώς εγώ των πραγμάτων από Δευτέρα ενδέχεται να βγουν τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα στη διάθεση του κόσμου. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να είναι alert που λέω εγώ. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων για τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ στο νησί. Υπάρχουν βέβαια και παιχνίδια της ΑΕΚ στην Αθήνα δύο φιλικά. 29 του μήνα με την Άθενης Καλυθέα θα γίνει αυτό το φιλικό στο El Paso. 4 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, 11 το πρωί, στο The Ellinikon, είναι το καινούριο, έτσι, τα καινούργια γήπεδα που έχουν φτιαχτεί εκεί.
0: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά τώρα, αν προλαβαίνει ο Ρώτα, και για το 300 ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρονα.
2: Στα αγωνιστικά να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ επιστρέφουν το Σάββατο στις προπονήσεις. Υπάρχει ρεπό, έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Από την ερχόμενη εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, ο Ρώτα θα ξεκινήσει τις προπονήσεις. Θα δούμε αν θα είναι στη μέση ή στο τέλος της εβδομάδας. Θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη. Είναι αυτό που λέω, γεμίζει πάλι τις μπαταρίες του, γιατί η ΑΕΚ τον χρειάζεται, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όσον αφορά τον Βάργα στην ΑΕΚ, έχουν ως στόχο να τον έχουν έτοιμο στο ματς με τη Σακτάρ. Δεν θα ρισκάρουν δηλαδή τη συμμετοχή του εφόσον δεν είναι έτοιμο στο παιχνίδι με τον Όφη. Ενώ μέσα στη διακοπή θα μπει στις προπονήσεις και ο Στρακώσα, και φυσικά δημιουργείται ένας έτσι πονοκέφαλος ευχάριστος για τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Μπρινιόλι, που τον είδαμε στα παιχνίδια με Λάτς, Καστέρα Τρίπολης και Βόλο να τα πηγαίνει εξαιρετικά, ήταν πρωταγωνιστής κιόλας, ή αν θα δώσει πάλι αγάπη του βασικού στο Στρακώσα.
0: Είδα μια συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, που μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για ποιον παίκτη θα έπαιρνε, ας πούμε, από την Παρτίζαν. Μίλησε για τον Γιώβιτς, για τον Βίντα, που τα λέγαμε και χθες, και για την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όταν ρωτήθηκε για την Εθνική Σερβίας, είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για κάθε παίκτη να φοράει το εθνόσημο. Αναφέροντας βέβαια και τους παίκτες της ΑΕΚ. Τον ρώτησαν μάλιστα αν θα καθόταν και αυτός στον πάγκο της Σερβίας και θα το ήθελε, λέει, πάρα πολύ, αλλά στο μέλλον.
2: Ναι, κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν υπάρχει, όπως είπε, μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έχει προπονήσει, να πούμε, στο παρελθόν την εθνική ομάδα K19 ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή τη στιγμή όμως είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον υπάρχον προπονητή, τον Βέλικο Παούνοβιτς. Θυμίζω 10 παρατέταρτο σήμερα, Σερβία-Ελλάδα, με Λούκα Γιώβιτς στο αρχικό σχήμα. Ας μείνει σε αφλογιστία ο Λούκα Γιώβιτς,
0: ναι, σήμερα
2: θα σημειώνει τα γκολ με την ΑΕΚ.
0: Σήμερα δεν πειράζει, ας μείνει.
2: Ναι, δεν θα του κρατήσουμε μούτρα, δεν θα του κρατήσουμε κακία.
0: Όχι, όχι, καμία.
2: Να πούμε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι όσον αφορά τους διεθνείς, οι διεθνείς που έχουν αποχωρήσει, το έχουμε πει βέβαια και τις προηγούμενες μέρες, από πλευράς ΑΕΚ είναι 13. Η σταδιακή τους επανένταξη πάλι, η επιστροφή τους για την ακρίβεια στα Σπάτα θα γίνεται από τις 7 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν θα έχουν ένα διάστημα 2-3 ημερών για να ετοιμαστούν για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη 10 Οκτωβρίου. Εξίσου σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι, που δεν το λες και εύκολο.
2: Ναι, δεν το λέμε εύκολο. Καλή Ευρώπη σίγουρα, άλλο πρεστής. Όμως για την ΑΕΚ, όπως έχει τονίσει και ο Μάρκο Νίκολιτς, προέχει το πρωτάθλημα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος θέλει να κάνει το back-to-back.
0: Είδα τον Αντώνη Ηλιόπουλο να ήταν καλεσμένος, προσκεκλημένος μάλλον της πολιτιστικής λέσχης Ένωσης Φίλων ΑΕΚ. Τον βράβευσε, λέει, για την προσφορά του στην ομάδα και έκανε μια αναδρομή γενικότερα για το σύλλογο και για τις προηγούμενες περιόδους και είπε να είστε δίπλα στο Μάριο Ηλιόπουλο γιατί θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία.
2: Ναι, είναι ο άνθρωπος που έχει τρέλα για την ΑΕΚ, ζει για το όραμα της ΑΕΚ, είπε για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι πρωτόγνωρο. Εγώ θυμίζω ότι πέρα από το tour του πρωταθλήματος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, το κύπελο πήγε στο Πατριαρχείο, έχουν μοιραστεί ήδη 30.000 κασκόλ, 30.000 σημαίες, 5 εκατομμύρια χαρτάκια, όπως είπε ο Αντώνης Ηλιόπουλος, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θυμήθηκε η ΑΕΚ παλιές καλές εποχές και αυτό που ζήτησε είναι ένα πράγμα, να είναι όλοι δίπλα στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί είναι ο άνθρωπος που θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία, και ολοκλήρωσε αυτή την ομιλία του με το μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, και Αντώνης Ηλιόπουλος έχει μεγάλη τρέλα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Ασχολείται.
2: Είναι τώρα ειδής, ασχολείται από πάρα πολύ παλιά, είναι ο παδός της ομάδας, ήταν χορηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος εκεί, όταν είχε και εστιατόρια στο όνομά του, είχε και καλέσει και τμήματα της Μάνας ΑΕΚ, για άλλους ερατεχνική, για μας Μάνα ΑΕΚ, αθλητές, αθλήτριες, άρα συμμετέχει ενεργά.
0: Νομίζω και τώρα δεν ασχολείται με την ομάδα, κάτι με τις ακαδημίες ή όχι?
2: Όχι, όχι, με τις ακαδημίες δεν είναι. Όχι. Ασχολείται όμως, είναι δίπλα στο πλευρό του Μάριου Ηλιόπουλου ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα εντός, στα εκτός έδρας παιχνίδια, Ελλάδα, εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Τι να πούμε τώρα.
0: Να πω και κάτι που δεν έχει σχέση βέβαια με την ΑΕΚ, ότι ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος άσκησε δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου για όλα αυτά που έγιναν στο μάτς με την ΑΕΚ, για τη συμπεριφορά του δηλαδή και όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, οι προβλεπόμενες ποινές λέει κυμαίνονται από 10 έως 50.000 ευρώ.
2: Εντάξει, είναι λογικό να το ασκήσει η δίωξη, γιατί έκανε λόγο και για στημένα παιχνίδι.
0: Ναι, είπε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
2: Για μαϊμούδες, είπε πολλά. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει από την ομάδα? Α, κλασική ερώτηση. Θα πάρουμε δεξιμπάκ? Δεν μπορώ να μην το λέω.
2: Κοίταξε να δεις. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, η Άκη δεν θα πάρει δεξιμπάκ. Η Άκη κοιτάζει για δεξιμπάκ για τον Ιανουάριο, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Τώρα, αν γίνεται και δουλεύεται κάτι κάτω από τα ραντάρ και δεν το έχει πάρει κανένας μας είδηση, μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρ Μπάλτα το γνωρίζουν. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάτι για ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας.
0: Μάλιστα, και νομίζω αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση της νέας φανέλας της μπασκετικής ομάδας. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι.
2: Α, γίνεται με την, με τη νέα,
0: με τον νέο χορηγό,
2: με τον χορηγό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει από την ΑΕΚ, καλέ μου φίλε?
2: Κάτι άλλο από πλευράς ΑΕΚ δεν έχουμε. Όχι, τα έχουμε εξαντλήσει. Απλά αυτό που πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει και να διορθώσει μάλλον και να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών, να βελτιώσει τις εμφανίσεις της στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γιατί κατά μέσο όρο η ΑΕΚ δημιουργεί 23 τελικές στη Νέα Φιλαδέλφια και 10 λιγότερες, οριακά 10 λιγότερες εκτός έδρας. Άρα λοιπόν, ναι, καταλαβαίνει κανείς, ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι σαν να βλέπουμε μια διαφορετική ομάδα, δηλαδή στα εκτός έδρας άλλη ΑΕΚ, στα εντός έδρας καταιγιστική, θα έλεγα, ΑΕΚ.
2: Ναι, όντως.
0: Και δεν ξέρω πώς, που οφείλεται μάλλον αυτό, αυτό ο προπονητής με τους παίκτες όντως θα πρέπει να το διορθώσει.
2: Σωστό, και σε λίγες μέρες εγώ να πω, 30 του μήνα συμπληρώνονται και 4 χρόνια από τα εγκαίνια του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν 30 Σεπτέμβριο του 2022.
0: Πότε πέρασαν 3 χρόνια.
2: Πότε πέρασαν, ναι, συμπληρώνονται 4 χρόνια με 2 πρωταθλήματα. Η έγκλη της έδρας, όταν έχεις το δικό σου γήπεδο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί τόσα χρόνια η ΑΕΚ ήταν η Τσιγκάνα και τώρα που επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφια αποκτά άλλη έγκλη γενικότερα.
0: Βέβαια. Το σπίτι είναι μεγάλη υπόθεση, είναι η βάση.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάγκη. Καλή συνέχεια σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά πριν από τις 7.

Έχουμε σε εξέλιξη διεθνή φιλικά, φίλες και φίλοι. Αυτή την ώρα τρία είναι σε εξέλιξη. Ουσμπεκιστάν, Ιράν είναι στο 2-1, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 90 λεπτό, Ρουμανία Άντερ 19, Ουγγαρία Άντερ 19, 1-1. Σερβία, Βουλγαρία Άντερ 19, 1-1. Στο 89 λεπτό.

Η Real Madrid της, που πάει με τρεις σημαντικές απουσίες ενώπιση της πρεμιέρας απέναντι στην Ντουμπάι. Με τον Οκέκε, τον Σέρχιο Γιούλ και τον Σούλγκα να μην είναι στη διάθεση της ισπανικής της ομάδας για την αναμέτρηση. Κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθησαν Γκαμπριέλε Πρόσιντα, Ντέμιαν Τζόουνς και Ολιβιέ Σάρ.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για πολύ λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος. Ετοιμάζεται ο Κώστας Σαμοθράκης. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εσείς πάντως έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στην Ετρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο μέρος του σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Πουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα με όλα τα θέματα. Τα αθλητικά θέματα που είναι πάντα εμπλουτισμένα. Καλό μουσικό και αθλητικό τρίωρο πρόγραμμα, μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας και μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Με αυτή την πολύ όμορφη γέφυρα, αλλά Νίκη μου δεν το έχω, δεν ξέρω ποια είναι.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, καλησπέρα στην Κέλλη, καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στο φίλο τον Γιώργο. Είδαμε και μια φωτογραφία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με τον Ναντ, ο οποίος έχει επιστρέψει.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Πριν όμως να σας πω, στην πρώτη περίοδο 5 λεπτά. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 10-5. Χάποελ Τελαβίβ Μπάγερν 8-8. Είναι τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε σήμερα η Ευρωλίγκα. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Παρακολουθείς Ευρωλίγκα ή όχι?
2: Κοίταξε, το βράδυ θα το δω το μάτς, λίγο, μετά θα δω την εθνική ομάδα.
0: Ναι, γιατί πέφτει πάνω στην εθνική, αυτό είναι το...
2: Ναι, εντάξει, λίγο, βασικά την εθνική ομάδα θα δω, αλλά θα βλέπω και Ολυμπιακό προφανώς.
0: Μια και λες για εθνική ομάδα, τι βλέπεις σήμερα, τι περιμένουμε μάλλον να δούμε από την εθνική μας?
2: Κοίταξε, θέλω να δω την δεκάδα που θα παρατάξει ο Γιωβάνοβιτς για να έχω μια εικόνα, δηλαδή πώς θα πάει το παιχνίδι. Το πάει συντηρητικά με ένα 4-3-3 όπως ακούγεται, το πάει με 4-3-2-1, να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Πάντως ξέρουμε ότι οι Σέρβοι είναι μια γενιά ταλαντούχα,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή, άσχετα τώρα αν ξαναγύρισε ο Τάντιτς που είναι 37 του, που εγώ πάντως έτσι όπως τον είδα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν, μάλλον στο δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία, για τριαντάρις μου έμοιαζε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της Νέιμεγκεν. Αλλά γενικά είναι μια γενιά που έχει πολύ ταλέντο. Εντάξει, οι Σέρβοι πάντα είχαν ταλέντο. Θα γίνει ένα ενδιαφέρον μάτς, νομίζω ότι θα έχει γκολ.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Το θέμα που έχει η Ελλάδα κατεμένει στο 6 φίλε και έχουμε το πρόβλημα.
2: Καλά, εκεί είναι.
0: Μπροστά και πίσω δεν έχουμε, και στον τερματοφύλακα δεν έχουμε.
2: Δεν υπάρχει. Έλληνας καλός αμυντικός χαφ δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Όπως και να το ψάξουμε, δηλαδή όπου και να ψάξουμε, δεν βλέπω κάποιον ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη θέση. Αυτό και όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλοι έχουν σε αυτή τη θέση ξένους παίκτες.
0: Ξένους παίκτες, ναι.
2: Είναι πολύ απλό. Δηλαδή δεν θέλει λογική για να το διαπιστώσουμε. Είναι εκεί που υστερεί. Στο 6.
0: Ναι, ναι. Είναι τεράστιο το πρόβλημα για την εθνική μας εκεί.
2: Ναι, δηλαδή η εθνική μας το 2004 που κατέκτησε το Euro είχε μια τριάδα στα χαφ και στο 6 και γενικά εξαιρετική. Μπορεί να μην είχε το ταλέντο που έχει τώρα η εθνική μας ομάδα, αλλά είχε καλά χαφ. Τώρα δεν έχουμε καλά χαφ. Τώρα έχουμε μια πεντάδα επιθετικών, η καλύτερη ever τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα, με πολύ ταλέντο.
2: Ναι, και center core και extreme και τα λοιπά. Καλούς, πολύ καλούς stopper. Υστερούμε στα άκρα.
0: Και στο τέρμα είμαστε μια χαρά.
2: Καλά εννοείται, δεν το συζητάω. Δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, και εγώ θα είχα δίλημα αν θα παίξω Τζολάκης ο Βλαχοδήμος. Εννοείται. Αλλά στα back υστερούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αριστερά και δεξιά. Γιατί και ο Τζιμίκας, ας πούμε, που λογικά θα παίξει, δεν είναι βασικό στη Λίβερπουλ. Λείπει και ο Γιαννούλης. Οπότε, αλλά γενικά μπροστά είμαστε πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Και πραγματικά δεν θα ήμουν στη θέση του Γιωβάνοβιτς για να αποφασίσω ποιον από τους... δηλαδή ακόμα και ο Δουβίκας που λογικά θα μείνει εκτός είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους. Δηλαδή στην Ιταλία κάνει τσάψη.
0: Ακριβώς.
2: Με την Κόμο.
0: Θα ξεκίνησε με Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη.
2: Ναι, εγώ θα ξεκίνησα καλά. Τότε με τι θα κάνει ο Ιωβάνης.
0: Ο Ιβάν.
2: Δηλαδή πώς έχει στο μυαλό του να παρατάξει την ομάδα. Αν θέλει να πιέσει ψηλά, θα βάλει τον Παυλίδη σέντερ φορ και πίσω τον Μπάμπη. Είναι μια σκέψη καλή. Αλλά θα πρέπει να βάλει και τον ΤΤΕ, γιατί και ο ΤΤΕ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πού να το χωρέσει όλους τώρα, έχει θέμα.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό είναι προπονητής στην εθνική ομάδα, γι' αυτό πληρώνεται για να βρει λύσεις.
0: Σωστό.
2: Ύστερα μην ξεχνάμε ότι έχει 6 παιχνίδια η εθνική μας ομάδα και προφανώς θα μοιράσει χρόνο. Θα
0: ναι,
2: κάνει
0: ναι,
2: αναγκές.
0: Ναι.
2: Έτσι, ναι, δεν είναι να πεις ότι είναι ένα-δύο μάτς και θα πρέπει να. Ό,τι κάνει να το κάνει το εδώ και τώρα. Έχει μπροστά του 6 παιχνίδια και μάλιστα μέσα σε 11-12 μέρες πόσο είναι. Να κάνει να το κάνει το εδώ και τώρα. Έχει μπροστά του 6 παιχνίδια και μάλιστα μέσα σε 11-12 μέρες πόσο είναι. Να κάνει τις σχετικές αλλαγές, να τις φρεσκάρει την ομάδα, να παίξουν οι πιο ξεκούραστοι και τα λοιπά. Νομίζω πάντως ότι ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Περισσότερα στις 10 παρά 4. Με Γιώργο Λίγκρη στη μετάδοση, να θυμίσω στους φίλους.
2: Ακριβώς. Ο Γιώργος, ναι, είναι στις επάλυξεις όπως πάντα.
0: Όπως πάντα. Ο Ολυμπιακός τώρα, έχει τίποτα.
2: Ο Ολυμπιακός, τώρα μας πω ότι έχει κάτι, θα με κοροϊδέψει. Το μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Μανόλ που έχει μείνει με 15 παίκτες στο Ρέντι και γι' αυτό δεν θα κάνει και φιλικό παιχνίδι, γιατί δεν του βγαίνουν τα κουκιά, ας πούμε, ούτε για φιλικό παιχνίδι.
0: Εδώ δεν του βγαίνουν ούτε για διπλό.
2: Μα ναι, μα έχει ανεβάσει ήδη από την ΚΑΠΑ 19 4-5 παιδιά, για να μπορέσει να κάνει προπονήσεις, ας πούμε. Το μυαλό του, νομίζω περισσότερο, έτσι όπως το εκτιμώ, είναι ότι θα το έχει στα διεθνή παιχνίδια που ξεκινάνε από σήμερα.
0: Για τους παίκτες που είναι με τις ενδιές ομάδες.
2: Έχει 15 διεθνείς έχει, ρε φίλε, 14 διεθνείς. Δηλαδή έχεις 14 διεθνείς και οι οποίοι θα επιστρέψουν 3-4 μέρες πριν από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, προφανώς και οι άλλοι έχουν... Τα λέω μόνο.
0: Κάπως έτσι μιλάμε... και ο Παναθηναϊκός 14 έχει. Όλες οι ομάδες οι μεγάλες.
2: Ναι, εγώ λέω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ναι. Τη στιγμή ο Ολυμπιακός το έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουν καιρό μέχρι να μάθουν ο ένας τον άλλον. Όπως και ο προπονητής θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να καταλάβει τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Είναι μόλις 12 εβδομάδες στον Ολυμπιακό. Οπότε το μυαλό θα είναι στραμμένο, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά και να παρακαλάει να κάνει τον Σαββρότη να γυρίσουν οι διεθνείς
0: υγιείς. Βέβαια. Γιατί με την επανέναρξη να θυμίσουμε ότι σε 12 μέρες ο Ολυμπιακός έχει 4 μάτς πολύ έτσι κομβικά, ναι, μπορώ να το πω έτσι.
2: 4. Εγώ πάω κατευθείαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και 4 μέρες αργότερα στη Γαλλία με τη Μαρσέη.
0: Μετά Πανετολικό εκτός και Σπάρτα Πράγας εντός.
2: Εγώ σου πήγα στα δύο πιο πολύ κομβικά.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Αυτή τη στιγμή όπως λέγαμε ότι τα μάτς με τη Αγγελόνια και το Λεβαδιακό είναι πολύ κομβικά για τον Ολυμπιακό, για να πάρει λίγο τα πάνω του αν θέλεις, να αποκτήσει ψυχολογία, αλλά τόσο είναι και αυτά τα δύο που θα έρθουν.
0: Ναι, που δεν τα λες και εύκολα τα μάτς αυτά.
2: Αλλά όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή σήμερα ας πούμε ξεκινάει η Νορβηγία-Δανία. Ο Πέντερσεν θα είναι βασικός λογικά. Αύριο έχει Ουγγαρία-Ουκρανία. Ο Γιάρεμσουκ θα είναι βασικός. Το Σάββατο έχει Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία. Ο Φρόιλες στα 34 του, ο οποίος έχει παίξει 390 λεπτά με τον Ολυμπιακό και είναι ο καλύτερος παίκτης, βασικός. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι το Σάββατο το βράδυ στις 11 η ώρα έχει φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή ο Γκονζάλες εναντίον του Πουέρτα. Και αυτά τα φιλικά τώρα εκεί στη Νότια Αμερική μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας, δεν ξέρω αν θα είναι friendly match, έτσι.
0: Πέφτει ξύλο.
2: Δηλαδή την ταμπέλα την έχει το φιλικό, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι τα tackling πέφτουν φωτιά, πέφτουν κορδιά εκεί. Ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις η ανησυχία είναι μεγάλη για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Το καλό είναι ότι οι δύο παίκτες οι οποίοι έπρεπε να μείνουν στο Ρέντι για να δουλέψουν είναι παρέμειναν, όπως ο Μάριος που δεν πήγε με την εθνική ομάδα του Τσάν, αν και νομίζω ότι δεν είχε επίσημο παιχνίδι και κατάφερε ο Ολυμπιακός να μην πάει, όπως και για τον Μπέιλι που δεν πήγε με την εθνική ομάδα του Τσάν,

που δεν πήγε με την εθνική ομάδα, πήρε άδεια. Ο Ολυμπιακός είναι και καλυμμένος κιόλας, γι' αυτό και δεν τον είχε στην αποστολή στη Λιβαδιά, που είναι τραυματίας, να μπορέσει να δουλέψει αυτές τις 15 μέρες, γιατί είναι μια από τις πιο ακριβές και πιο σημαντικές μεταγραφές ο Μπέιλι για τον Ολυμπιακό. Αλλά θέλει χρόνο αυτός μετά τον τραυματισμό του να επανέλθει, γιατί τον είδαμε

0: αναγκαστικά και εμείς. Κοίτα, εγώ το Σάββατο βράδυ, ας πούμε, αν το παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία το έχει, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, θα το δω. Για να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, αν παίξουν και οι δύο, μάλιστα, ήταν ένα ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε.
0: Παιχνιδάκι. Από εκεί και πέρα, φίλε, για τα μεταγραφικά, στα έχω πει. Τη Δευτέρα νομίζω ότι θα επιβεβαιωθώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει άλλη μεταγραφή και ας υπάρχουν στην αγορά ελεύθεροι 4-5 πολύ ελκυστικά ονόματα, ας πούμε. Αν και σε μια συνάντηση, δεν ξέρω, το είπαμε μαζί χθες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στον προπονητή, αν θέλεις κάποιον πες μου.
1: Ναι, το είπαμε, ναι.
0: Αλλά ο προπονητής δεν είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στον προπονητή, αν θέλεις κάποιον πες μου.
1: Ναι, το είπαμε, ναι.
0: Αλλά ο προπονητής δεν είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία να φέρει ένα παίκτη, ας πούμε, ο οποίος σάκει έχει να κάνει προπονήσεις 3 μήνες, δηλαδή όλο το καλοκαίρι καθόταν. Δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς που είναι 32 και 34 χρονών δεν έκανε διακοπές και ήταν τόσο συνεπής να κάνει προπονήσεις για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που θα βρει ομάδα. Οπότε να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει μετά από 2-3 μήνες, ποιος ο λόγος να κάνει μεταγραφή και να μην κάνεις μια πιο καλή μεταγραφή, μια πιο συμφέρουσα, πιο σοβαρή τον Ιανουάριο, μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου, όπως είναι πολύ πιθανό να γίνει με τον Αθανασίου, ας πούμε, που το συζητήσαμε. Το συζητάνε πολύ στον Ολυμπιακό αυτό, το βλέπουν έντονα να σταματήσει ο δανεισμός του, συν και τον τον εξτρέμ του Όφη, ο οποίος έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο Αργεντίνος. Δεν ξέρω αν θα έρθει το καλοκαίρι ή όχι, ή τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε. Θα έρθει το καλοκαίρι ή όχι, ή τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε. Ο Ολυμπιακός χωρίς μεταγραφές δεν κάνει. Αλλά νομίζω σε αυτό το διάστημα τις 4 μέρες που απομένουν μέχρι τη Δευτέρα, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και αυτό βγαίνει γενικά.
1: Θα είναι έκπληξη για σένα, φαντάζομαι.
0: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Ήδη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το ρόστερ είναι 28 παίκτες. Δηλαδή και να τους πω και κάτι άλλο, αν το δούμε και ρεαλιστικά, πού θέλει παίκτη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πεις ότι θα πάρω εξτρέμ. Έχει 5 εξτρέμ. Δηλαδή ο Μπέιλι, αυτό μόλις σε τη ματσή, πού θα παίξει. Ο Ζέλσον, ο Φορτούνης, ο Ρόκα, πού θα παίξουν όλοι αυτοί.
1: Για τον νους λέγαμε προηγουμένως, του Οφ, έτσι.
0: Ναι, για τον νους, ναι, συγγνώμη, αφηρημένος. Εντάξει, εγώ με τα ονόματα...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, για τους φίλους.
0: Με τις σχολείς Τσαπαλιάρη. Ξεχνάω. Είμαστε και κάποιες ηλικίες.
1: Ρε, είστε και δύο φιλόσοφοι εσείς γι' αυτό.
0: Δηλαδή, ο Ζαχά, ο Μαχρέζ, ας πούμε, που είναι εξτρέμ. Να τους πάρεις, τι να κάνει, ο Γερέρο είναι αριστερό μπακ. Έχεις 2 αριστερά μπακ. Και πιθανότατα τον Ιανουάριο, ας πούμε, να έχεις και τον Αθανασίου. Δεν νομίζω ότι θα μπει ο Ολυμπιακός αυτή τη διαδικασία. Δεν το βλέπω με τίποτα. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Αύριο τα...
0: Θα έχουν ολοκληρωθεί επιτέλους, γιατί αυτό το καλοκαίρι ήταν τραγικό από το αρχές Μαΐου μέχρι τώρα. Λέγαμε ότι τελείωσε 3 Σεπτεμβρίου. Όπως βλέπεις, κάποιοι συντηρούν μεταγραφικά θέματα γιατί τους βολεύει αν θέλει, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Εγώ πάντως στη θέση μου την έχω ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί με ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ είναι αυτό που υπάρχει και με αυτό θα προχωρήσει ο προπονητής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, φίλε.
1: Έχεις χαιρετισμούς από το φίλο τον Παναγιώτη.
0: Τα χαιρετίσματα μου και εμένα.
1: Και επίσης, μισό λεπτό, γιατί το έχασα το μήνυμα από τον Πειραιά, μισό-μισό, και μετά να φύγουμε να σε αφήσω. Και από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Κάθε μέρα σου στέλνει χαιρετισμού, Αλέξανδρο.
0: Και εμένα από τον Αλέξανδρο, τον εκτιμώ πολύ. Να ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
1: Θα τα πούμε
0: εδώ
1: και
0: εδώ είμαστε, ό,τι προκύψει, τα υπόλοιπα αύριο.
1: Έγινε, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Να σε καλά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι.

0: Λίμι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την καλησπέρα του στον Κώστα τον Σαμοθράκη και σε όλη την πρωινή του παρέα εκεί, στον Γιώργο, στο Θωμά, στο συνονόματο το Σάκη, στο Δημήτρη, στον Κώστα. Την καλησπέρα μου Παναγιώτη, να είσαι καλά μου φίλε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
11: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγιο Μπουζούνι στο μικρόφωνο. Τον Θανάση Πρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Εδώ στον 943 Τερβέτεν Sports. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα. Είπαμε, έχουμε ξεκίνημα της Ευρωλίγκα σήμερα, 25-30. Επίσης, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Χάπουελ Τελαβίβ Μπάγερν 31-24. Τα δύο μάτς που ξεκίνησαν νωρίς. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας. Στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Παρί, ζωντανή μετάδοση εδώ στον σταθμό μας. Στις 9.30 Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές, Μπασκόνι Ολυμπιακός, και αυτό το μάτσο θα ακούσετε εδώ, Γιώργος Ιωάννου στη μετάδοση. 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.

μάτς του Παναθηναϊκού. Ο Σέργος Μάτσης θα είναι στην μετάδοση. Και φυσικά στις 10 παρατέταρτο το μάτς της εθνικής μας απέναντι στη Σερβία, ο Γιώργος Λίγκρης. 33 λεπτά στο μάτς της Ανδόρα με την Μάλτα για το τέταρτο γκρουπ.

για το Nations League. 1-0 προηγείται η Ανδώρα σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα στην Βέτα στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και σε φίλη μου τη Μάγδα εκεί. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στην Μαρία και τον Βασίλη στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης τους 97,3. Την καλησπέρα μου από και στην Κύπρο και στο φίλο μας τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στον Μάρ.

0: Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα δεν έχει Χρήστο Παπα-Νικολάου. Σήμερα λοιπόν έχει Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει από τα θέματα του Παναθηναϊκού με το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις φίλε?
2: Καλησπέρα φίλε μου Σάκη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το βιόμορφο σταθμό της χώρας.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, κοίτα, έχει Ευρωλίγκα, ξεκινάει σήμερα, είναι η εθνική μας και φυσικά βέβαια λόγω της διακοπής δεν έχει πολλά πράγματα, θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό. Θες έτσι να πούμε δύο λόγια, να πεις μάλλον δύο λόγια για την εθνική και να πάμε και στο μπάσκετ και μετά στο Παναθηναϊκό.
2: Είναι ήσυχο, είναι η τρίτη εβδομάδα διακοπή και ευτυχώς σήμερα ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μια απαιτητική και δύσκολη διοργάνωση, αλλά αγωνίστηκε η Εθνική Ελλάδος στο παιχνίδι με τη Σερβία. Νομίζω ότι εντάξει, αυτές οι διοργανώσεις Σάκη πιο πολύ γίνονται για να γίνονται. Βέβαια,
0: ναι, αλλά κοίτα, αν είσαι στο πρώτο γκρουπ, ας πούμε, έχεις και καλύτερες κληρώσεις.
2: Να πούμε ότι αφού γίνονται λοιπόν για να γίνονται και θα πρέπει η εθνική με μία νίκη σήμερα έτσι παίρνει κεφάλι για να είναι στην τρίτη θέση, που
0: ακριβώς
2: τρίτη θέση θα την οδηγήσει να είναι επικεφαλής στην επόμενη κλήρωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολύ καιρό να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ακριβώς, και πρέπει, η ομάδα μας έχει πάρα πολύ ταλέντο. Εκεί που πονάει για μένα πρώτα απ' όλα είναι στο 6. Εκεί έχει ένα θέμα η εθνική μας και λίγο στα μπακ δεξιά-αριστερά θα έλεγα.
2: Εντάξει,
0: αλλά
2: έχει,
0: μπροστά και πίσω
2: ταλέντο,
0: και στον τερματοφύλακα
2: έχει,
0: είμαστε μια χαρά πιστεύω.
2: Έχει ταλέντο, έχει και πλούσιο ταλέντο. Απλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι νέοι τα πιο πολλά παιδιά, ότι χρειάζεται έτσι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, προσήλωση και σοβαρότητα, γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια και η ζημιά δεν μπορεί να διορθωθεί. Και το ταλέντο αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε μόνο ότι υπάρχει ποιότητα, επειδή όλες οι ομάδες πλέον έχουν ποιότητα και όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού, όπως και οι πολλοί Έλληνες διεθνείς, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι.
0: Ακριβώς, για να δούμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην δική μας.
2: Βέβαια,
0: δεν παίζουμε με μπάλα.
2: Παίζουμε με τη Σερβία που είναι με την ιστορία που έχει και με το ταλέντο που έχουν οι Σέρβοι πάντα. Αν και δεν είναι σε καλό φεγγάρι και αυτοί, αλλά είναι πάντα επικίνδυνοι. Και μετά βέβαια με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι ένα επίπεδο πάνω από εμάς και θα πρέπει να υπερβούμε εαυτόν.
0: Και πάμε στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είδαμε μια φωτογραφία με Ζέλικο Μπράντοβιτς και Νάν, ο οποίος επέστρεψε από την Αμερική. Είχε τετατέτ με τον Ζότς. Λοιπόν, σήμερα είναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπες ακριβώς μια ανατελεία, εγώ θεωρώ ότι με το καλό όταν επιστρέψει ο Κέντρικ Νάν και είναι υγιής και ενσωματωμένος στο σχέδιο και στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος Νάν που έχουμε δει από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.
0: Και πιστεύω ότι είναι στο χέρι του Ζέλικο να αφήσει το μπάσκετ που είχε μάθει με τον Αταμάν προπονητή. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Εντάξει, ο Νάν είναι ένας φυσικός σκόρερ, μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με χίλιους τρόπους, είναι αθλητής επαγγελματίας και νομίζω ότι με την καθοδήγηση και με το πλαίσιο της ομάδας που δημιουργεί και όλους αυτούς τους συμπαίκτες να είναι γερός θα διαπρέψει στα χέρια του Ζέλικο και θα είναι ένα υπερόπλο στη βάρη του Παναθηναϊκού. Όχι ότι δεν ήταν, πάντα ήταν MVP είναι ο άνθρωπος, αλλά λέμε ότι τώρα είναι η εποχή Ζέλικο.
0: Πρεμιέρα σήμερα.
2: Μετά από 14 χρόνια, ναι.
0: Καλά, πότε πέρασαν κιόλας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα απέναντι στους επικίνδυνους Γάλλους, από εγώ, απέναντι στην Παρί, με το Ζέλικο να πηγαίνει σωστά πλέον να κάθεται στον πάγκο, θα πω εγώ, και με τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, είναι συγκινητικό σάκι τώρα να βλέπουμε τον Μπράντοβιτς πάλι, γιατί τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, αλλά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ξεκινάει μια Ευρωλίγκα και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και από ό,τι καταλαβαίνουμε και του χρόνου για τον ΠΑΟΚ, η οποία χρόνο με τον χρόνο είναι πιο απαιτητική, αυξάνεται η πίεση, ο ανταγωνισμός, τα μεγάλα ποσά και τα μπάτζετ που εκτοξεύονται και η χρονιά είναι γεμάτη από αγώνες, από διπλούς αγώνες σε πολλές εβδομάδες και θα έχουμε όλο τον καιρό να τα λέμε. Καλή επιτυχία σε όλους, να είναι όλοι υγιείς και να δούμε όμορφο μπάσκετ που μας αρέσει.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάμε στο ποδόσφαιρο, υπάρχει
2: βέβαια
0: λόγω της διακοπής βέβαια. 14 διεθνείς είναι εκτός. Αυτό που τώρα το ζητούμενο είναι τα Μπόρδα και Κρίστιασεν να επιστρέψουν. Ο πρώτος, λόγω του τραυματισμού, κάνει αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη. Γιατί μετά τις 11 έχει ένα δύσκολο και απαιτητικό, θα έλεγα, πρόγραμμα Παναθηναϊκός, όπως και οι άλλες ομάδες.
2: Βέβαια, ξεκινάει και η Ευρώπη πάλι.
0: Ακριβώς.
2: Για μας αρχίζει.
0: Και δυστυχώς για τους προπονητές η διακοπή δεν τους εξυπηρετεί, με την έννοια ότι λείπουν οι διεθνείς. Οπότε δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θα ήθελαν να δουλέψουν.
2: Ναι. Ειδικά για τις μεγάλες ομάδες, αυτό είναι πραγματικότητα. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι μένουν δουλεύουν. Ήθελα να πω, Σάκη, τώρα με την ευκαιρία που πες, μου ήρθε στο μυαλό για να καταλάβουμε πόσο ποιοτικό φέτος είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, γιατί αναβάθμιση έγινε. Έχουμε ξεχάσει ότι σε αυτή την ομάδα δεν υπολογίζονται ο Παντελίδης και ο Ίγκανσον, έτσι.
0: Δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού, έτσι.
2: Ναι, λόγω τραυματισμού, αλλά φαντάζομαι υπήρχαν και αυτοί, πόσο μεγαλύτερη πληρότητα θα υπήρχε σε όλες τις θέσεις. Και σε όλα και στα ελληνικά.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται. Πάντως, αυτή η διακοπή, πιστεύω ότι για τον Κρίσκεσεν υπάρχει ενδιαφέρον, και το λέω αυτό για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα σιγά σιγά που θα ενσωματωθεί. Του δίνει δηλαδή χρόνο για να καλύψει.
2: Και αγωνιστή, ίσως, ναι, θα είναι.
0: Ναι, του δίνει χρόνο για να καλύψει το χαμένο έδαφος, χωρίς να υπάρχει πίεση από επίσημους αγώνες. Θα δούμε αν θα γίνει φιλικό με κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον με την ΚΑΠΑ 19 θα γίνει φιλικό. Και πιο πολύ για τον Κρίσκεσεν αυτό. Εντάξει, αγωνιστικά δεν υπάρχει και κάτι άλλο.
2: Όχι, όχι. Απλά θεωρώ ότι, ξέρεις, επειδή πρώτη φορά συμβαίνει τώρα και θα συμβεί και τον Νοέμβριο, τόση μεγάλη διακοπή, τρεις εβδομάδες και άλλες δύο, είναι μετά, δεν θυμάμαι, για τις εθνικές, νομίζω ότι σε κανέναν ουσιαστικά δεν κάνει καλό, γιατί δεν τους επιτρέπει να βρουν ρυθμό οι ομάδες.
0: Ναι, και πόσο μάλλον στον Παναθηναϊκό, φίλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε βρει ρυθμό. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, τώρα κάνουμε κουβέντα καφενείο, αλλά θα δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Δηλαδή, π.χ. Ολυμπιακός.
2: Όχι, σωστά το λέω, διότι πάντα αυτός που είναι πρωτοπόρος ή έχει 5 στα 5 θεωρεί ότι είναι καλύτερα από τους υπόλοιπους, οπότε θέλει αυτό το καλό φεγγάρι
0: να συνεχιστεί. Ναι.
2: Να το συνεχιστεί έτσι και να. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι αυτό που είπες, ότι είναι ευκαιρία για αποκατάσταση στους τραυματίες και να γυρίσει και το ρόστερ μετά πιο ενισχυμένο, αν όλα πάνε καλά και όλοι γυρίσουν από τις εθνικές, όλες τις ομάδες όπως πρέπει. Υγιείς και έτοιμο πόλεμο.
0: Για όλους τους ποδοσφαιριστές αυτό.
2: Για όλες τις ομάδες, βέβαια.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα εγκατασταθεί, φίλε, πέρα από το γήπεδο, θα εγκατασταθεί και η ΠΑΕ. Θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις δίπλα στο νέο εντυπωσιακό γήπεδο του Παναθηναϊκού που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο. Παράλληλα λοιπόν με την κατασκευή του νέου σπιτιού της ομάδας θα αλλάξει και η διοικητική βάση της ΠΑΕ, και αυτό το λέω γιατί πρόκειται να μεταφέρει τα γραφεία της στην περιοχή του νέου γήπεδου στο Βοτανικό, κοντά δηλαδή. Είναι ένας χώρος, φίλε, που ξεπερνά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι μια καλή κίνηση, θα έλεγα, που εντάσσεται στην προσπάθεια που γίνεται να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση των υποδομών του Παναθηναϊκού και φυσικά να δημιουργεί μια και πιο σύγχρονη καθημερινότητα για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Λοιπόν. Σάκη, εγώ είμαι σε όλους τους τόνους και πολλές φορές έχω πει την προσωπική υποκειμενική μου άποψη. Είχα πει, πάντα το έλεγα, ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Αλαφούζος, δεν με ενέπνε, δεν με. Έτσι και με όλα αυτά τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν, εμείς του κάναμε πρώτοι από όλους και κριτική και λέγαμε τη γνώμη μας. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε και να πούμε ότι ειδικά έτσι έχει κάνει μια στροφή που δείχνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, δείχνει παρόν, πηγαίνει στις προπονήσεις, πηγαίνει στα παιχνίδια, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό ρόστερ, συμβαίνει αυτό με το γήπεδο και με όλα αυτά που βλέπουμε, τη μάχη των τηλεοπτικών και οι προτάσεις που κάνουν προς το καλό. Όλες τις αναβάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
2: Και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι παρόν στις εξελίξεις, αυτά που συμβαίνουν, και εντάξει, αυτό θα πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και με τίτλους που τόσο του λείπουν τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αν γίνει αρχή και συμβεί αυτό από φέτος, αυτό θα, έτσι, με γεωμετρική πρόοδο θα έχουμε καλυτερεύσει τα επόμενα χρόνια που έρχονται για
0: τον
2: Παναθηναϊκό.
0: Και για να το κλείσω αυτό με τα γραφεία τα καινούργια του Παναθηναϊκού, μιλάμε για 1000 τετραγωνικά μέτρα, όπως είπα.
2: Εκεί εντυπωσιακό.
0: Εκεί θα υπάρχει πρόβλεψη για ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την υποδοχή των ποδοσφαιριστών. Εκεί θα μπορούν να υπογράφουν τα συμβόλαιά τους, να πραγματοποιούνται γενικότερα συναντήσεις με τη διοίκηση και πολλές διαδικασίες διοικητικού χαρακτήρα, να, υπερσύγχρονα
2: να μιλάμε. Κάνω λίγο χιούμορ. Θα πρέπει να φτιάξουν δύο χώρους υποδοχής, είναι για τα καλά αποτελέσματα και για τα στην Ελλάδα είμαστε κάνω χιούμορ, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μπακασέτα, ο οποίος μίλησε για το πώς πήρε την απόφαση να πάει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα στον ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το.
0: Λέει, του είπαν να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, αλλά δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Καθίσαμε κάτω με τον κύριο Βρίζα, συζητήσαμε και ήρθε η συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ. Για το φετινό Παναθηναϊκό είπε πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα, παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και θεωρώ δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Θα γίνει μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, είπε. Είναι πολλά τα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Θα μου άρεσε να πάρει ένα πρωτάθλημα, το δικαιούται. Είναι πολύ νωρίς, δεν έχω δει όλες τις ομάδες, αλλά δείχνει σταθερότητα φέτος ο Παναθηναϊκός. Και μίλησε και επίσης, Γιώργο, για το που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Λέει, δεν νιώθω πικρία που αποχώρησε. Υπάρχουν πάντως κάποιοι, λέει, που αποφασίζουν. Συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που δεν εξαρτάται από μένα, δεν μπορώ να έχω πικρία για κάτι. Φαίνεται, λέει, ότι αυτός ήθελε να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, λέει, πότε δεν ήμουν καλός, πότε έδωσα περισσότερα από ό,τι είχα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πετυχημένο το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Μου άρεσε που πήρα το ρίσκο να γυρίσω στην Ελλάδα, τόνισε ο πρώην πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, εγώ ποτέ δεν απαξίωσα τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, γιατί έχει προσφέρει και στην εθνική και είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πολύ ανεπτυγμένα, όπως το πολύ δυνατό σου, το καλό σου, το απέξω την απειλή αυτή. Απλά ο καιρός περνάει για όλους, Σάκη, και ίσως και αυτός κατάλαβε ότι το ρόλο του αρχηγού, το ρόλο του ηγέτη της οδηγής του Παναθηναϊκού σε τίτλο δεν τον έφερε και πέρας. Δεν έκανε ό,τι μπορούσε, αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις και του ευχόμαστε καλή τύχη. Νομίζω ότι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, που είναι υψηλής ποιότητας για όποιον βλέπει αγώνες του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ο Τάσος Μπακασέτας θα βρει τη θέση του και θα προσφέρει στην ομάδα που είναι. Και με τον Βρίζα εκεί, ο Βρίζας είναι εξαιρετικός παράγοντας.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Πελίστρη, τώρα ξεκινάνε και τα παιχνίδια, έχασε η Ουρουγουάη σήμερα απέναντι στην Ιαπωνία. Δεν ήταν στη βασική ενδεκάδα. Η επιλογή του Φορλάν ήταν να του δώσει μόνο λίγα λεπτά συμμετοχής. Στα τελευταία λεπτά μπήκε και φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής για άλλη μια φορά ο Πελίστρη, μάλιστα.
2: Ο Πελής θα πρέπει να βρει και αυτό στο χώρο του και την αποδοτικότητά του στο Παναθηναϊκό πρώτα και νομίζω θα είναι και καλύτερα για την εθνική του μετά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, το θέμα να πηγαίνουν και να γυρίσουν οι υγιείς για όλες τις ομάδες αυτό. Γιατί είναι μεγάλα ταξίδια, μεγάλες αποστάσεις, σκληρά τα παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, σε άλλες υπήρους. Εντάξει. Το σημαντικό είναι να γυρίζουν και να πηγαίνουν όλοι οι υγιείς.
0: Πάντως, έτσι πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ναι, μεν λείπουν 14 διεθνής. Ο Νίστρου πάντως έχει αρκετούς βασικούς εδώ για το φίλο που ρωτάει να δουλέψει.
2: Και μιλάμε για παίκτες. Για τα νέα παιδιά, για τον Πινιάρη, Ευκαιρία, για τον Κάτρι, για όλα τα παιδιά αυτά.
0: Και φυσικά μιλάω για Πένια, για Ντεφράι, Φραν Τρόκελεν, Καμαρά, Κάγκουα, Λιβάη. Και για τον Κρίσχεσεν που είπαμε νωρίτερα, μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτάκι. Θες να πεις κάτι, να συμπληρώσεις κάτι και να σε αφήσω.
2: Εντάξει, είναι τώρα όχι. Για να περιμένουμε με αναμονή να πηγαίνουμε στο μπάσκετ, θα έλεγα εγώ, που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Έτσι. Και περιμένουμε και εκεί όλους τους τραυματίες για να σχηματοποιηθεί και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί μπαίνει στη μάχη τη. Δεν πάνε. Σήμερα είναι καθαρχή και δύσκολη και ο Παναθηναϊκός είναι με πάρα πολλές απουσίες εκεί. Όπως άνεσε και πάρα πολύ σκαμπιστή στο Super Cup.
0: Και φυσικά κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγα δεν είναι εύκολο, φίλε.
2: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, είναι νόμος.
0: Πρώτα αυτό είναι το παιχνίδι νόμος. Και μετά πάμε για το Super Cup που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός το Σάββατο.
2: Βέβαια, πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Και αν προκριθεί μετά τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι που θα επικρατήσει τη ΣΑΕΚ. Και μετά έχει διπλό παιχνίδι. Έχει αγγελοβδομάδα, θα τη λέω εγώ, γιατί δεν μου αρέσει η άλλη λέξη.
0: Σωστό, αγγελοβδομάδα.
2: Έτσι, έχει άγγελο εβδομάδα. Εντάξει. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Να μην κουράζουμε και τον κόσμο.
0: Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Σάκη μου, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα που έχεις φέρει σήμερα. και στις ελληνικές ομάδες και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που ξεκινάει την Ευρωλίγκα.
0: Έγινε. Γεια σου Γιώργο μου, καλό βράδυ.
2: Γεια σου και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ, φίλε.
0: Καλό βράδυ. Γιώργος Τσαμπάς, λοιπόν, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά πριν από τις 8 φίλες και φίλοι. Dubai Real Madrid, ημίχρονο 38-44. Χάπορ Τελαβίβ Bayern 39-44. Μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Εδώ, παρέα με όλους εσάς. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Έγινε μπλε από ό,τι βλέπω η πλατεία Δημοκρατίας στο κέντρο του Βελιγραδίου, αφού πάρα πολλοί κόσμος από τον γαλανόρευκο φάρο δίνουν πραγματικά ρεσιτάλ εκεί. Μπορείτε να δείτε και ένα βίντεο από τον Γιώργο Λίγκρι στα social του σταθμού, που οι Έλληνες εκεί έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους πάντως. Θυμίζω, Σερβία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρι.

Επίσης να σας θυμίσω το μάτς του Παναθηναϊκού με την Παρή. Ο Σέργιος Μάτσης θα περιγράψει από το Ολυμπιακό Στάδιο. Το μάτς του Ολυμπιακού, Μπασκόνη Ολυμπιακός στις 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου. Μπασκετική αλλά και ποδοσφαιρική βραδιά απόψε. Ξεκινάνε και τα δεύτερα ημίχρονα στις 1-3 για την Ευρωλίγκα. Dubai Real Madrid στις 38-44 ημίχρονο, θυμίζω. Μόλις ξεκίνησαν δηλαδή. Χάπο Ελ Τελαβίβ Μπάγερν 40-46.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ομάδας του ΠΑΟΚ, φυσικά με τον Στέλιο Παπαντονίου, που θα μας δώσει ό,τι υπάρχει βέβαια από την ομάδα της πρωτεύουσας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, που λέγανε και παλιά.
2: Έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, για πες μου πρώτα απ' όλα, τι καιρό έχει η Θεσσαλονίκη?
2: Έχουμε δροσιά, δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι με ζακέτα δεν φεύγεις από το σπίτι.
0: Α, φωνάζει μαμά, έτσι, πάντα.
2: Ναι, τώρα και να μην φωνάξει, τη βάλεις από μόνος σου.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί είχαμε έτσι γιορτινό κλίμα στο Παλατάκι, με πολλούς φιλάθλους, με το Μιστακίδη, ήταν ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη για όλο αυτό ή να πάμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ό,τι θες εσύ.
2: Ναι, να μιλήσουμε και για το μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο του ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι στα
0: πάνω του.
2: Είναι στα πάνω του και αυτό φαίνεται φυσικά και από την έλευση του Τέλη Μιστακίδη στην ιδιοκτησία. Εχθές έγινε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα ουσιαστικά να μην κάνει την προπόνηση, απλά να κάνουν ένα ενδοκρινιακό διπλό και ουσιαστικά να συστήνονται...
0: Ναι, και πιο πολύ να δώσουν χαρά στον κόσμο, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και να έχουν την ευκαιρία και οι παίκτες να πάρουν έτσι μια μικρή γεύση για το τι θα επικρατεί στην πορεία της σεζόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με περίπου 2.500 με 3.000 κόσμου να βρίσκεται στο γήπεδο. Η κεντρική είσοδος του γήπεδου λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης να έχει πραγματικά φρακάρει με πάρα πολύ κόσμο που ήθελε να δει την ομάδα από κοντά. Το παρόν έδωσε και ο Τέλης Μιστακίδης, όπου για πρώτη φορά ήταν τόσο επικοινωνιακός, τόσο να μιλήσει με τους φιλάθλους. Γενικότερα αρκετοί ήταν οι φιλάθλοι οι οποίοι τον πλησίασαν και του μίλησαν για την ομάδα. Του εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους για το γεγονός ότι έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα μια ομάδα EuroCup πήγε και πήρε τον Παναθηναϊκό, τον Τζέντι Οσμάν. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κίνηση. Ταυτόχρονα μετά το τέλος της προπόνησης είχε και δύο τετατέτ τα οποία έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, με τον Τρινκέρι αλλά και με τον Νικ Καλάθη.
0: Και πόσο μάλλον με τον Όσμαν, έτσι.
2: Και με τον Όσμαν, ναι, προφανώς, που είναι το πρόσωπο του πρωτεινού καλοκαιριού με την μεταγραφή αυτή που έκανε. Ο Μιστακίδης, ο οποίος υπομονετικά μετά το τέλος της προπόνησης βγήκε πάρα πολλές φωτογραφίες και οι γενικότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ, με μεγάλο πρωταγωνισμό φυσικά τον διεθνή Τούρκο, τον Οσμάν, όπου και αυτός δεν χάλασε χαρτίρι, πραγματικά τον κυνηγούσαν από πίσω οι μικροί φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία μπασκετική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ έρχονται σε ένα παλατάκι, σε ένα ΠΑΟΚ Sports Arena, το οποίο έχει μια μικρή ανακαίνιση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η ανακαίνιση στα αποδυτήρια της ομάδας. Είδαμε τις πρώτες εικόνες από τη νέα αίθουσα τύπου του ΠΑΟΚ Sports Arena, που έγινε πολύ πιο σύγχρονη. Ήδη έχουν αλλάξει πράγματα στα VIP του γηπέδου, άλλαξαν πράγματα στα δημοσιογραφικά, βάφτηκε η κεντρική είσοδος του γηπέδου, έγινε ένα μικρό lifting και αναβαθμίστηκε αρκετά το γήπεδο. Κάτι το οποίο είχε να συμβεί από τότε που ουσιαστικά από το 2000, από τότε που ουσιαστικά ξεκίνησε και την λειτουργία του το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε φιλικό, θα έχουμε μάλλον με το Λεβαδιακό, έτσι στην έμεση βρία, για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είναι ένα φιλικό το οποίο ουσιαστικά είναι προπονητικού χαρακτήρα. Θα είναι στην έμεση βρία, θα είναι και κλεισμένο, θα είναι προπονητικού χαρακτήρα και ουσιαστικά έχει ως στόχο τους δύο προπονητές να διατηρήσουν έναν ρυθμό στους ποδοσφαιριστές τους.
0: Την επόμενη Παρασκευή θα γίνει αυτό, στις 12 το μεσημέρι.
2: Ναι, ακριβώς, στις 12 το μεσημέρι. Ουσιαστικά θέλουν να διατηρήσουν έναν ρυθμό και να έχουν έτσι ένα λίγο έτοιμο πόλεμο, για να μην χαθεί αυτός ο ρυθμός που έχουν αποκτήσει όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και όπως έχουμε πει, ότι ο Αλέσιο Λύση αυτό το διάστημα θέλει να το εκμεταλλευτεί για να δώσει μεγαλύτερη ομοιογένεια και να βάλει και πολλά δικά του χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Δικεφάλου. Τώρα να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ένα άλλο φιλικό στις 14 Νοεμβρίου με την Παρτιζάν στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, πάντα τα παιχνίδια με την Παρτιζάν είναι ιδιαίτερα.
0: 14 Νοεμβρίου είπες?
2: 14 Νοεμβρίου, ναι.
0: Είναι Σάββατο.
2: Σάββατο, ναι. Το ανακοίνωσε...
0: Γιατί υπάρχει διακοπή τότε.
2: Μάλλον ναι,
0: λογικά,
2: θα έχει
0: ναι,
2: διακοπή.
0: Ναι, ναι.
2: Λογικά θα έχει διακοπή, γιατί δεν γίνεται να ανακοίνωσε φιλικό και να έχει.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, θα είναι η επόμενη διακοπή για τις εθνικές, νομίζω.
2: Ναι, ναι, λογικά θα είναι ναι, η διακοπή των εθνικών με την Παρτιζάν στις 14 Ενδεκάτου για το. Στην Τούμπα. Ένα ιδιαίτερο φιλικό γιατί οι δύο ομάδες, οι οπαδοί των δύο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι. Το οποίο προφανώς.
0: Ήρθε και ο Ούγκρισιτς από εκεί, νομίζω.
2: Ο Ούγκρισιτς, ναι, μεταγράφηκε από εκεί. Και ουσιαστικά νομίζω ήταν και μέσα στη συμφωνία των δύο ομάδων για τη συγκεκριμένη μεταγραφή ή διεξαγωγή ενός φιλικού παιχνιδιού.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά, επειδή λίγη τη Δευτέρα η περίοδος των μεταγραφών, δεν βλέπεις κάτι ούτε για τερματοφύλακα, δεν βλέπεις κάτι άλλο?
2: Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ η αγορά των ελεύθερων όσον αφορά τον τερματοφύλακα δεν έχει πάρα πολλές επιλογές και δεν είναι κάτι το οποίο...
0: Κοίταξε ο ΠΑΟΚ στους ελεύθερους ή όχι?
2: Κοίταξε, αλλά δεν είδε κάτι αξιόλογο και δεν κινήθηκε καν, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καιρό ανεργοί,
0: ναι,
2: είναι
0: ναι.
2: Παίκτες οι οποίοι θέλουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ενταχθούν ξανά και να έρθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα και στα αγωνιστικά επίπεδα που θέλει ο Λέσης ο Λύση. Οπότε ουσιαστικά ταυτόχρονα αποφάσισαν να πιστέψουν λίγο περισσότερο και στους ίδιους τους προσφέρεις που έχει ο σύλλογος, δηλαδή τόσο στον Αντώνη Τσιφτσί, όπου θα πάει και για ανανέωση, και στον Μοναστηρλή, που είναι η διάδα που ουσιαστικά είναι κάτω από το δοκάρι μετά τον τραυματισμό του Παβλένκα, αλλά και το δίδυμο των Τάισον, που okay, ο Τάισον έχει και ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη του, αλλά είναι πολύ κομβικός και γενικότερα πολύ δραστήριος.
0: Και φέτος πάντως μια χαρά είναι ο Τάισον, ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Μια χαρά είναι και μπορεί να μην μπορεί να βγάλει 90 λεπτά σε τόσο
0: αυτό που μπορεί γύρω. Πάντως δίνει τα πάντα, τα δίνει όλα που λέμε στο γήπεδο.
2: Ναι, μέσα για μια αλλαγή στα 30 τελευταία λεπτά, ναι. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός.
0: Ναι, συμφωνώ,
2: και υπάρχει και ο Σωρετήρη, ο οποίος είναι μια επένδυση, ο οποίος ήρθε από την Manchester United. Νομίζω ότι τώρα, το είπε και ο ίδιος ο Λύσης σε δηλώσεις του παλιότερα, ότι ο Σωρετήρη πλέον έχει φύγει από την νοοτροπία του ποδοσφαίρου ακαδημιών και έχει πει στο αντρικό, στο επαγγελματικό επίπεδο και νομίζω ότι τώρα μπορεί να προσφέρει και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει και την ευκαιρία του γιατί είναι μια επένδυση πολύ, πολύ σημαντική για τον ΠΑΟ και ποτέ δεν ξέρει το που μπορεί να σε οδηγήσει. Οπότε δεν θα κινηθεί για άλλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟ θα συνεχίσει με αυτούς τους οποίους έχει.
0: Με τους υπάρχοντες, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα, φίλε?
2: Υπάρχει και μια επαφή, μια συνάντηση του Ιβάν Σαββίδρου, του μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ, με τα στελέχη των ακαδημιών σήμερα. Ο Ιβάν Σαββίδρης, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξαναενεργοποιηθεί και κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού, αλλεπάλληλες συναντήσεις, τόσο στις προπονήσεις της ομάδας πηγαίνει, τόσο με στελέχη συναντιέται. Μίλησε με τα στελέχη της ομάδας, όπου ουσιαστικά τους αποθέωσε εντός εισαγωγικών, είπε πολύ καλά λόγια για την δουλειά την οποία κάνουν και ότι ο στόχος είναι να πάω από τη στιγμή που έφτασε σαν κορυφαία ακαδημία στην Ελλάδα, που έχει βγάλει τόσο καλούς ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Τζόλης, ο Τζίμας, ο Κουλιεράκης, ο Γιαννούλης και ο Κωνσταντέλης, να συνεχίσουν στο ίδιο επίπεδο, να συνεχίσουν να παράγουν και τέτοιους ποδοσφαιριστές και να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά την οποία κάνουν. Αλλά ο στόχος πλέον είναι το να μπορέσει ο ΠΑΟΚ, η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, να ενταχθεί μέσα στις ακαδημίες της κορυφαίας και στην Ευρώπη. Γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και συμπλήρωσε πως θα υπάρχει και κάποιο μπόνους παραγωγικότητας για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις ακαδημίες. Και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία των ακαδημίων, λέγοντας πως εμείς δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Στέλιος Παπαντονίου, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 51-48. Επίσης τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Χάπο Ελ Τελαβίβ Μπάγερν 51-61, για τα μάτια της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 8, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πριν δεν είχε σήμα το κινητό του Χρήστο Παπα-Νικολάου, όμως τώρα τον έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη μου, καλησπέρα. Είδες, και σε όλους τους φίλους.
0: Τα κάνουν αυτά οι κινητές.
1: Κοίταξε να δεις, η δική μου έχει αλλάξει, να ξέρεις. Έχω τη γνωστή εταιρεία που άλλαξε όνομα.
0: Και εγώ την ίδια έχω που άλλαξε όνομα.
1: Είδες. Άρα μάλλον είναι η μετάβαση.
0: Ναι, πέσαμε στη μετάβαση, ναι. Πάντως γενικά τα είπα και νωρίτερα και με τον Γιώργο. Θα μιλήσουμε για γηπεδικό. Τι θες να πούμε?
1: Νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εννοείται ότι έχει και έχει ενδιαφέρον και από πολύ κόσμο.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν είναι πλούσιο, είναι πραγματικότητα αυτή. Πολύ λίγο έτσι στο αγωνιστικό επίπεδο επικρατεί ηρεμία. Άλλωστε, την Κυριακή θα επιστρέψουν στο Κοροπή οι αδειούχοι με το πενθήμερο ρεπό, αν το πούμε έτσι, μια μικρή άδεια ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για την επανέναρξη των προπονήσεων.
0: Χρειαζόταν η ξεκούραση, φίλε, έτσι να διάσουν οι παίκτες.
1: Εννοείται, Σάκη μου, εννοείται, και είμαι πολύ υπέρ στην απόφαση, διότι η αρχική σκέψη του Νίστρου ήταν για τρίμερο ρεπό, το οποίο το άλλαξε όμως και πρόσθεσε ακόμα δύο μέρες. Θεωρώ ως προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν αυτό, διότι όπως και να έχει, εντάξει, σίγουρα...
0: Ήταν και μια επιβράβευση, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Εννοείται, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πέτυχει όλους τους στόχους του, έτσι. Είναι πρώτος στο πρωτάθλημα μόνος, με 15 βαθμούς. Στην Ευρώπη μπήκε στη League Phase του Conference League, που ήταν και στόχος. Το κύπελλο έχει μπει με το δεξί, οπότε δεν υπήρχε και λόγος, νομίζω, να μην περάσουν και λίγο παραπάνω χρόνο ξεκούρασης οι ποδοσφαιριστές.
0: Το θέμα είναι, που είπα και πριν, το θέμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά το θέμα είναι, που το είπα και πριν, το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός και οι άλλες ομάδες, βέβαια, μετά την διακοπή. Γιατί είχε ένα ρυθμό. Δεν ξέρω κατά πώς θα ήταν, είναι καλό, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, βέβαια, ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Αλλά θα δούμε πώς θα μπει στο γήπεδο και έχει ντέρμπι, έτσι. Ξεκινάει με Ολυμπιακό.
1: 11 Οκτώβρη, ναι. Αυτό που θέλω να πω πριν μόνο είναι ότι οι 14 θα λείπουν, επιστρέφουν όλοι πλην των 14 παιχτών που είναι διεθνείς. Τώρα, για αυτό που λες...
0: Πάμε βοτανικό λίγο.
1: Να πάμε, ναι, να πάμε. Λοιπόν, ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες είχαμε τις τοποθετήσεις, διάφορες τοποθετήσεις του Χάρη Ντούκα, του Δήμαρχου της Αθήνας, ο οποίος είναι πολύ ενεργός γενικά με όλο το έργο της διπλής ανάπλασης.
0: Είναι δίπλα, είναι κοντά.
1: Είναι κοντά και είναι και απόλυτα λογικό. Είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Αθήνα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ναι, και θα έχει το όνομά του δίπλα. Και αυτός.
1: Θα έχει το όνομά του, ξεκίνησε επί Μπακογιάννη, αλλά σίγουρα θα είναι αυτός ο οποίος...
0: Ναι, γι' αυτό είπα και αυτός.
1: Και αυτός, ναι, έτσι ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Γιατί και ο Μπακογιάννης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν.
1: Ναι, συμφωνώ, και έγινε πολύ μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας επί εποχή Μπακογιάννη, ναι, αλλά νομίζω ότι ο Δούκας το έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ο τρόπος που το τρέχει και χειρίζεται το θέμα, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει σεβασμού αυτή η κίνηση του Χάρη Δούκα. Θέλω να πω ότι σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έχει κάποιο ενδιαφέρον να μιλήσουμε, όπου πλέον ο Δήμαρχος Αθηνάς μιλάει για Σεπτέμβρη μήνα. Αρχικά είχαμε πει όλοι για Μάιο, έτσι. Αυτό έχει αλλάξει, έχουμε πάει στο μήνα Σεπτέμβρη. Γιατί έχει αλλάξει αυτό? Για διάφορους λόγους και κάποιες μικροκαθυστερήσεις που υπήρξαν. Υπήρξε 15 Αυγουστός που πήραν κάποιες μέρες άδεια οι εργάτες και σταμάτησαν τα έργα και λόγω του καύσωνα, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό ήταν αυτό.
1: Είναι λογικό. Υπήρξαν οι μέρες οι οποίες καθυστέρησαν λόγω του πηγατιού που βρέθηκε στο νότιο πέταλο, όπου εκεί ένα αρχαίο πηγάδι που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των εσκαφών. Και ουσιαστικά έτσι όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να του φερθούν με την σημασία που πρέπει,
0: δηλαδή,
1: να το εντάξουν ουσιαστικά μέσα σε όλο το έργο, και θα γίνει εκεί ένας μικρός αρχαιολογικός χώρος στο χώρο που βρέθηκε το συγκεκριμένο πηγάδι, που θα μπορούν να το βλέπουν, θα είναι στο πάρκινγκ του γηπέδου.
0: Πάντως κορμοράνους δεν βρήκαν ακόμα, έτσι.
1: Κορμοράνους, δόξα τω Θεώ,
0: φύγανε
1: ακόμα, έχουν φύγει και δεν έχει γίνει και κάποια καταγγελία κάποιου που να μένει στην Εκάλη και να...
0: και να ενοχλείται από το γήπεδο.
1: Και να ενοχλείται από το βοτανικό, ναι, γιατί είναι και δίπλα ως γνωστόν αυτά. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Εντάξει, γελάω. Κάνω πλάκα, αλλά είναι πράγματα τα οποία.
0: Πράγματα που τα είδαμε και αυτά.
1: Τα είδαμε και αυτά, δυστυχώς. Ναι. Μακάρι να μην γίνονται, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, για καμία ομάδα. Έτσι, γιατί και ο

0: θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Τα έργα πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα πριν να συνημερώσω. Άλλωστε και καθημερινά πετάνε διάφοροι φίλοι με τα ντρόουν τους πάνω από την περιοχή του Βοτανικού. Οπότε υπάρχει καθημερινό update σε βίντεο στο YouTube που μπορεί ο φίλαθλος κόσμος να παρακολουθεί.
1: Να τα βλέπει, ναι, ναι.
0: Να τα βλέπει. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, εγώ θέλω να εστιάσω σε δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε ξεφύγει πλέον από την ποδοσφαιρική αρένα που τον περισσότερο, όλο αυτό τον καιρό είχαν δώσει έμφαση μόνο εκεί. Βλέπουμε ότι πλέον γίνονται έργα σε πολύ μεγάλο βαθμό και πέριξ του γηπέδου, όπως οι νέοι δρόμοι, οι λεωφόρες του Προφήτη Δανιήλ, ο οποίος θα είναι και ο νέος κεντρικός δρόμος της Αθήνας, γενικά οι δρόμοι τριγύρω, φυσικά οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη που πλέον τις βλέπουμε και αυτές να παίρνουν σάρκα και ωστά δίπλα από την νέα έδρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Άρα όλα αυτά μας δείχνουν ότι το έργο προχωράει στο σύνολό του και δεν έχουμε αφοσιωθεί μόνο στην ποδοσφαιρική αρένα. Γιατί ξαναλέω και υπενθυμίζω μάλλον ότι τα κλειδιά για το νέο γήπεδο του Βοτανικού θα δοθούν μαζί με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, μαζί και με τα υπόλοιπα έργα. Είναι ένα έργο που πρέπει να παραδοθεί συνολικά.
1: Ναι, είναι ένα έργο, δεν είναι κομμάτια, δεν θα παραδοθεί ένα-ένα. Αυτά είναι ένα, τελειώσαμε, πάρτε τα κλειδιά και προχωράμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και φυσικά το είπα και νωρίτερα, να προσθέσουμε αυτό που βγήκε σήμερα, ότι θα πάει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στα γραφεία της δηλαδή, πάνω από 1000 τετραγωνικά μέτρα υπερσύγχρονα γραφεία, θα είναι κάπου εκεί κοντά στο γήπεδο, στο Βοτανικό και αυτό.
0: Θα είναι εκεί στην στάση του μετρό, από πάνω αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί θα είναι τα νέα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ σωστή κίνηση, το να μεταφέρεσαι εκεί που θα χτυπάει η καρδιά της ομάδας. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Δηλαδή, ιδανικά νομίζω θα έχουν και θα το γήπεδο από τα γραφεία
1: της. Ναι, δίπλα είναι. Δίπλα. Όποιος ξέρει την περιοχή εκεί,
0: ακριβώς,
1: δίπλα είναι.
0: Ακριβώς. Είναι πάνω από το μετρό, νομίζω, θα είναι εκεί, θα είναι τα νέα γραφεία. Πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης, κάτι νέο που βγήκε και αξίζει να το σημειώσουμε είναι σχετικά με το πρώην Μολ Βοβού, όπου ήταν μια κατασκευή που είχε ξεκινήσει με αφορμή το γήπεδο που θα γινόταν στην αρχή από το 2008.
1: Το 8, ναι.
0: Είχε ξεκινήσει, είχαν γίνει κάποιες αρκετές εργασίες, είχε γίνει ένας μεγάλος, αρκετά μεγάλος σκελετός, είχαν πέσει μπετά. Βέβαια, μετά σταμάτησε το έργο, σταμάτησαν τα πάντα εκεί όπως το γνωρίζουμε, έμεινε εγκαταλελειμμένη για πολλά χρόνια η περιοχή. Τώρα, να πούμε ότι αυτό μετά την προκοπία του κυρίου Μοβού έχει πέρασει στις τράπεζες. Είχε μείνει η απορία όλων του τι θα γίνει τελικά εκεί. Το ρεπορτάζ αρχικά έλεγε ότι εκεί θα γίνουν κάποια γραφεία για διάφορες εταιρείες έτσι, που θα μπορούν να, κάνουν τις, να αγοράσουν το γραφείο τους εκεί. Καταλαβαίνω, προκύπτει ότι τελικά θα επιμείνουν στην αρχική ιδέα, δηλαδή στη δημιουργία ενός μολ. Τώρα, πού ωφελεί το Παναθηναϊκό αυτό, στο γεγονός ότι εάν και εφόσον ολοκληρωθεί και αυτό το έργο μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του το μολ που θα γίνει στην περιοχή του Βοτανικού, δίπλα ακριβώς από το γήπεδο, για όποιον δεν γνωρίζει, μιλάμε ακριβώς δίπλα, λίγα μέτρα τα
1: χωρίς. Ναι, δίπλα, πολύ κοντά, πολύ κοντά είναι.
0: Ακριβώς, θα έχει στη διάθεσή του ένα πολύ πολύ μεγάλο χώρο πάρκινγκ, για να μπορούν οι φίλοι του που έρχονται από οποιαδήποτε
1: μεριά της
0: Αθήνας και όχι μόνο, μπράβο, να βάζουν το αυτοκίνητο τους να παρκάρουν, συν τις θέσεις που θα έχει το γήπεδο αυτό καθ' αυτό, έτσι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να εκμεταλλεύεται και το χώρο στάθμευσης πάρκινγκ του μολ, που γίνονται και ήδη τσάκινγκ, να σου πω, εκεί κάποιες πρώτες εργασίες καθαριότητας και προσπαθούν να αφαιρέσουν και το νερό, γιατί ξέρεις, μετά από τα τόσα χρόνια και από τις βροχές και από τις εργασίες που έγιναν στην ποδοσφαιρική αρένα, έχουν πλημμυρίσει τα...
1: Το ξέρω, την περιοχή τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, φίλε.
0: Ναι. Και προσπαθούν τώρα, ξέρεις, να βγάλουν και τα νερά, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο σκελετός, αν θα χρειαστούν κάποια έργα συντήρησης, λόγω ότι το έργο είχε εγκαταλειφθεί για τόσα πολλά χρόνια.
1: Πιθανό,
0: και να δούμε πώς θα... πιθανότατα, νομίζω σίγουρα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί εμείς προφανώς, έτσι, αλλά θα δούμε και αυτό που θα προχωρήσει. Πάντως έρχεται να προσθεθεί, βλέπεις, ένα κομμάτι, έρχονται να...
1: Ένα λεπτάκι έχεις ακόμα να ολοκληρώσεις.
0: Θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, αυτό σχετικά με το γήπεδο, νομίζω ότι δεν αφήσαμε κάτι πίσω. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό. Επόμενος χρόνος, τελευταία χρονιά στο ΆΚΑ, όνειρο πολλών φίλων του Παναθηναϊκού που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχή μας να γίνει, να μπει...
1: Εντάξει, τώρα και αν πάει και 2-3-4 μήνες πίσω, φίλε, είναι τεράστιο το έργο.
0: Αν με ρωτάς επί προσωπικού για να κλείσω με αυτό, Σάκη, εγώ προσωπικά... Και 2, 3 και 4 μήνες όπως το είπες δεν έχω κανένα απόλυτο πρόβλημα.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Σωστά, ακριβώς. Έχουν περιμένει, άλλωστε περίμεναν τόσα χρόνια.
1: Αυτό πήγα να πω, τόσα χρόνια τώρα. Αν δεν μπει το Σεπτέμβρη και μπει το Δεκέμβρη, λέω ένα παράδειγμα τώρα, τι έγινε.
0: Ακριβώς. Okay. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ως προς αυτό.
1: Λοιπόν, είσαι αύριο τα σπουδαία, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Σάκη, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
1: Γεια σου, Χρήστο. Χρήστος Παπανικολάου, λοιπόν. Και έτσι ολοκληρώσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Θα πάμε τώρα στο θα πάμε στον Γιώργο Λίγκρη να μιλήσουμε για το μάτς της εθνικής μας. Θυμίζω στις 10 παρατέταρτο ο Γιώργος θα είναι στη μετάδοση του μάτς. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ακούγαμε καλά έτσι, γιατί εγώ κάτι παρεμβολές. Εύχομαι να ακούγαμε
0: μια,
1: καλά, άμα μου το πιστεύω.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, Γιώργο, μια χαρά ακούγεσαι.
1: Ωραία. Η εθνική ομάδα βρίσκεται στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, το οποίο θα την φιλοξενήσει για το πρώτο παιχνίδι του Nations League. Η εθνική ομάδα έχει φτάσει στο γήπεδο, όπως έχουμε φτάσει και εμείς, αρκετές ώρες νωρίτερα από το παιχνίδι. Ένα γήπεδο το οποίο αναμένεται να γεμίσει, παρόλα αυτά θα υπάρχει μια τιμωρία από την UEFA για προηγούμενες αναρτήσεις που έχουν γίνει εδώ και θα είναι περιορισμένο το κοινό, έχει χωρητικότητα 49.000 θέσεων. Υπάρχουν και Έλληνες βέβαια, φιλάθλοι από 700 μέχρι 1.000 υπολογίζουμε. Το παιχνίδι αναμένει να ξεκινήσει 10 παραδείγματα ώρα Ελλάδος, 9 παραδείγματα ώρα Σερβίας, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική θα πρέπει να φύγει τουλάχιστον με τον βαθμό της οπαλίας, αν θέλει να πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί στην τρίτη θέση. Μια τρίτη θέση που με τα καινούργια δεδομένα του Nations League της δίνει ισχυρό προβάδισμα να είναι στο group των ισχυρών στην κλήρωση του Euro. Έτσι λοιπόν είναι επιβεβλημένη η τρίτη θέση πλέον, αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες να περάσουμε στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια. Στα αγωνιστικά τώρα αναμένεται μια ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς με τερματοφύλακα, τον Τζολάκη, δεξιά τον Βαγιανίδη, αριστερά τον αριστερά θα παίξει ο Τσιμίκας στο κέντρο της άμυνας, ο Μαυροπάνος μαζί με τον Ρέτσο, Ζαφίρης Κουρμπέλης και Τριάντης διεκδικούν δύο θέσεις στα αμυντικά χαφ με μπροστά του τον Κοστούλα δεξιά, τον Καρέτσα αριστερά, τον Τζόλι και στην κορυφή τον Παυλίδη.
2: Μάλιστα. Πόσο κόσμο έχει περίπου από την Ελλάδα, Γιώργο?
1: Ορίστε, δεν άκουσα καλά την ερώτηση, άμα θες μου την επαναλαμβάνεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Είδα πολύ κόσμο να έχει έρθει στο Βελιγράδι. Περίπου πόσοι Έλληνες είναι εκεί να στηρίξουν την εθνική μας?
1: Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση, λυπάμαι, αλλά η επιστροφή που έχω δεν βγάζει νόημα στην ερώτηση που προφανώς μου έχεις κάνει, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι, δεν πειράζει, για τον κόσμο σε ερώτηση, εντάξει.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα στη μετάδοση.
2: Ωραία, ωραία, εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ωραία, θα σας ακούσουμε και πάλι στη μετάδοση λοιπόν.
0: Θα σας ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Λίγκρης από το Βελιγράδι, ο οποίος θα μεταδώσει το ματς της εθνικής μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ.

Σε λίγο πάντως θα έχουμε και την ενδεκάδα. Μας είπε περίπου ο Γιώργος πώς θα παρατάξει την εθνική μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περίπου σε 10 λεπτά.

σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. Dubai Real Madrid 65-70, 5 λεπτά πριν από το τέλος. 6 λεπτά πριν από το τέλος. Hapoel Tel Aviv Bayern 61-75. Θυμίζω, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. Ο Γιώργος, Στέργιος Μάτσης θα είναι στη μετάδοση του Μάτς, γιατί ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στο Μπασκόνιο Ολυμπιακός που είναι σε 9.30. Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές επίσης 9.30 και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 10 παρατέταρτο για το Nations League, για το πρώτο γκρουπ Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία, Σερβία-Ελλάδα. Γιώργος Λίγκρης στη μετάδοση, τον ακούσετε πριν λίγο. Για το δεύτερο γκρουπ Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ισλανδία, Ιρλανδία, συγγνώμη, στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε μάτς εξέλιξη για το τέταρτο γκρουπ. Ανδόρα-Μάλτα είναι στο 1-1 στο 71 το λεπτό. Ενώ στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε για την έναρξη της Ευρωλίγκα. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, ακούτε και ωραία μου σε κούλα, γιατί είμαι εδώ στην εκδήλωση της ΑΕΚ που έκανε για την παρουσία της φανέλας της με την Superbet.
0: Α, ναι, ναι, το είπα νωρίτερα, για πες μας.
1: Μπράβο, ναι. Μίλησε και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, και η συνεργασία της ΑΕΚ με τη Superbet. Και ακούγομαι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ακούγεσαι μια χάρη η μουσικούλα.
1: Είναι, είναι και live.
0: Ναι, background πίσω η μουσικούλα.
1: Είναι και η παίκτης εδώ, παρουσιάστηκε η φανέλα της ομάδας και τα λοιπά, και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ γενικότερα, γιατί η ΑΕΚ είπαμε ότι έχει συμμετόχους οι οποίοι έχουν μπει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, οι οποίοι δεν βάζουν αυτή τη στιγμή τα λεφτά, τα μεγάλα, γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι αυτός που παλεύει μόνος του, έτσι λοιπόν. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στην ομάδα στο επόμενο διάστημα και έχουν μπει, έχουν μετοχικά, έχουν μπει. Είναι Ion Group, έχεις ακούσει.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή άλλωστε.
1: Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι, εφόσον η ΑΕΚ παίξει στην διοργάνωση του NBA Europe, στην διοργάνωση η οποία θα είναι NBA Europe με την Ευρωλίγκα μαζί, αναλόγως θα γίνει στο επόμενο διάστημα, θα είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πρωταγωνιστείς, γιατί σου έχω πει ότι τα χρήματα τα οποία θα μπουν ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια.
0: Μιλάμε για τεράστιο ποσό τώρα, έτσι.
1: Ναι, εγώ το έχω πει το νούμερο. Ξέρεις ότι δεν πέφτω ποτέ έξω. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω και το νούμερο.
0: Κάτι ξέρεις και το λες. Ποτέ δεν λες στον αέρα κάτι.
1: Ξέρω, εντάξει, μαθητικό Σάββατο στη ζωή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 250 υπολόγισε, που σημαίνει ό,τι σημαίνει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι το λέω, γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέπεις ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι κάποιοι, οι οποίοι ενοχλούνται από το γεγονός ότι η ΑΕΚ δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Καταρχήν έχω ξαναμπεί να το ξαναπαναλάβουμε. Δεν έχεις το δικαίωμα. Παραχώρησες εσένα, γίνεται 49 χρόνια, δεν αποφασίζεις για όλα. Έχει το δικαίωμα ο παραχωρητής να πει ότι θέλω να παίξει και αυτός.
0: Ναι, δεν είναι ιδιοκτησία.
1: Δεν είναι ιδιοκτησία. Έτσι. Και στον Παναθηναϊκό μπορεί να το πει αυτό.
0: Ναι, το ίδιο και στο ΣΕΦ και στο.
1: Είπαμε την πληροφόρηση που έχω εγώ, έτσι λοιπόν. Επίσης η ΑΕΚ του χρόνου, εάν παίξει το NBA Europe, θα χρειαστεί να μετακομίσει είτε στο ΣΕΦ είτε στο ΑΚΑ. Γιατί δεν δέχεται το NBA Europe γήπεδο με 9.000 θέσεις. Εάν παίξει την Ευρωλίγκα, επίσης η Ευρωλίγκα έχει κάποιους όρους. Απλά η ΑΕΚ εκεί θα πει ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός. Άρα τη βολεύει την ΑΕΚ. Γιατί θα πει έπαιξε ο Ολυμπιακός, άρα έχω το δικαίωμα να παίξω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, τα λέμε αυτά για να τα καταλάβει ο κόσμος, γιατί γνωρίζει πολλά πράγματα. Επίσης, αν ο κόσμος για τη ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βγαίνει ένα κομμάτι και φωνάζει και λέει ότι γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό για να παίξει. Όχι, δεν έδωσε το γήπεδο, έδωσε να παίξει. Και ο Ολυμπιακός δεν έδωσε κανένα γήπεδο. Λοιπόν, στην περίπτωση λοιπόν αυτή, πάρα πολύ απλά να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σαν, μεγάλο, σαν μέτοχοι, και οι οποίοι σκοπεύουν να βάλουν και 200-250 εκατομμύρια, να πούνε ότι αν εμείς βάζουμε τα λεφτά μας σε μια ομάδα, σε πέτσα κόντρα μεταξύ τους, δεν τα βάζουμε.
0: Ναι, τι να πάμε να κάνουμε εκεί. Σωστά.
1: Ποιος θα χάσει.
0: Η ΑΕΚ εννοείται. Ποιος θα χάσει.
1: Μπράβο. Αυτά τα λέω για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε σε ρομαντική εποχή. Σε ρομαντική εποχή κάποιος να πληρώνει κιόλας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν ο κόσμος ΑΕΚ που διαμαρτύρεται θέλει να πληρώσει, μπορεί να παραπληρώσει. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος, ο Μάκης Αγγελόπουλος, για παράδειγμα. Είναι πολύ ευγενής. Εγώ δεν είμαι τόσο ευγενής.
0: Ναι, και έχει ματώσει ο άνθρωπος αυτός για την ομάδα.
1: Ναι, εννοείται. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, θέλετε να πάρετε την ομάδα, αλλά δεν πληρώσετε εσείς. Αλλιώς θα πάει η τεχνική ομάδα. Ποιος θα πάει. Θα πάει. Υπάρχει καμιά λύση και το ξέρω. Όχι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν έκανε, ξεκίνησαμε έτσι λίγο ανάποδα, γιατί έχουμε την Ευρωλίγα σαν από κυριαρχή.
0: Όχι, όχι, ήταν κάτι όμως που έπρεπε να το πούμε, μια και είσαι εκεί.
1: Είναι τωρινό, είναι δυσφορογραφικό που λέμε, είναι τωρινό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ευρωλίγα.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, να τα πάρουμε τη σειρά.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από το τέλος, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 71-75. Μπροστά η Ρεάλ.
1: Περιμέναμε ντέρμπι εκεί.
0: Ναι, με αρκετές διακυμάνσεις ο σκορ από ό,τι παρακολούθησα.
1: Είναι και δύο μάτς να σταθείς γενικά, γιατί έχουν up-down και δύο. Εντάξει, δεν μου προκαλεί τύπος. Καλές ομάδες και δύο. Με στόχο την Εξάδα. Ανοιχτό το παιχνίδι.
0: Ναι, και αυτό το αποδεικνύει, φίλε. Τα δεκάλεπτα είναι 20-16, 18-28, 25-18 και τώρα είναι στο 8-13.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο άλλο μάτς. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν, 4 λεπτά πριν το τέλος, είναι στο 73-77, με τα δεκάλεπτα 21-16, 18-28, 18-24 και τώρα στο τέταρτο 16-9.
1: Χάνει 4 πόντους η Χάπολ,
0: Χάνει η Χάπολ, όχι 4, είναι 73-77, ναι 4, ναι συγγνώμη.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό είναι έκπληξη, σαφώς, εντάξει, άμα με ρωτάτε, σας έλεγα 10 πόντους η Χάπολ. Η Μπάγκερ δεν είναι μέτρια. Αν η Χάπολ χάσει από την Μπάγκερ θα είναι βόμβα μεγατόνων. Θα είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες και επίσης θα είναι και κάτι το οποίο θα δημιουργήσει και ίσως και θέμα και με το... Όχι θέμα τώρα, αλλά
0: καλά,
1: σίγουρα
0: νωρίς.
1: Θα δημιουργήσει μια αίσθηση και θα δημιουργήσει και μια πίεση και στον Ιτούδη, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας.
1: Μπερμπάρα. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν στόχο την δεκάδα, ενισχυμένες και οι δύο. Ο Αστέρας έχει την έδρα, η Ζαλγίρης είναι πολύ δυνατή και εκτός έδρας. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι, δυνατό, ανοιχτό, ντέρμπι. Δεν ακουμπάς.
0: Δεν ακουμπάς. 9 και 4, Παναθηναϊκός Παρί.
1: Εύκολα Παναθηναϊκός, 10-15 πόντους. Εδώ το Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν πάει. Ας λείπει ο Χέις Ντέιβις, ας λείπει ο Λούκας, ας λείπει ο Ναν. Δεν είναι κανένα θέμα. Παναθηναϊκός, η διαφορά ποιότητας και κλάσης των ομάδων είναι τεράστια. Η Παρή είναι μια μέτρια ομάδα. Με τον Λεφέρ στον πάγκο μετά από 7 χρόνια στο NBA, θα σαν κόσμο στη Μινεσότα. Είναι μια μέτρια ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι η Παρή φέτος γενικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός με την έμφαση στην άμυνα και το βάζει το οποίο έχει, νομίζω να κερδίσει εύκολα 10-15 βόλτους εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω λίγο τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Εντάχει Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο.
1: Δεν μπορώ, δεν
0: μπορώ. Ό,τι πεις.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Λοιπόν, πάμε
1: είναι αυτό που λέω, εξής είναι η δημοσιογραφία. Πρέπει να πάει μπροστά κάποια στιγμή. Αυτά τα γραφικά, δηλαδή τα έλεγα στο ραδιόφωνο. Βγάζετε συνεντεύξεις στους παίκτες, στους προπονητές θα πούνε τι. Τα, αυτά που δημόσιες σχέσεις κάνουν, τι θα πούνε. Ή ας πούμε η δωδεκάδα ή η δεκάδα, ας πούμε, και το κάνουν και ήδη.
0: Λόγω των απουσιών.
1: Θα μας πεις άλλο, δεν θα καταλάβω.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. 9:30 Μπαρσελόνα, Ανατολού Εφές.
1: Εδώ είναι το παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα η οποία κάνει ανανέωση γενικά. Θεωρώ ότι έχει πολλά ερωτηματικά. Γιατί έχει μειώσει τον Πάντερ, δεν το μειώσει, το εξηγήσαμε χθες ότι δεν έχει πάρει κάποιους παίκτες. Μόνο ο Πάντερ είναι ο ηγέτης. Ο Σέκουλτς δεν με πήρε στον πάγκο. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα είναι μέτρια. Θα παλέψει για τη δεκάδα. Η ΕΦΕΣ με το Λάσο στον πάγκο πήρε το Σάρις, πήρε το Μάικ Τζέμψεν του Λάρκιν, που είναι μεγάλη απουσία από όλοι δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι η ΕΦΕΣ θα είναι καλύτερη φέτος από πέρυσι που ήταν απογοητευτική. Ντέρμπι θα έχουμε. Ανοιχτό παιχνίδι το βλέπω εδώ. Ανοιχτό και στη νίκη.
0: Και πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Προσδιπλώ στο χάτηκα στοιχηματικά.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Μπαρτζόκας άφησε έξω τον Καραγιαννίδη, μέσα είναι ο Μιλουτίνοφ. Το μάτς αυτό είναι.
1: Όχι, δεν έλεγα σένα.
0: Λοιπόν, Μπασκόνη Ολυμπιακός είναι στις 9:30 το μάτς αυτό.
1: Ο Μπασκόνη Ολυμπιακός, θεωρώ ότι η Μπασκόνη είναι μια ομάδα που θα έχει ένα σέντερ σήμερα. Θα έχει ένα 18χρονο νομίζω το Σόουζα, κάπως έτσι πως το λένε, ένα Βραζιλιάνο, ούτε ξέρει τους παίκτες κάτι, καταρχήν τους ξέρετε εγώ. Και θα έχει και μοναδικό σέντερ το Φαρίτ, 37χρονο, που στον Παναθηναϊκό έπαιζε πέρυσι 10-15, μετά άδειασε από δυνάμεις, ο άνθρωπος το λογικό είναι. Πού να πάει. Αν συζητάμε τώρα να χάσουμε λίγο την Πασκόνη...
0: Θα είναι τεράστια έκπληξη, έτσι.
1: Τεράστια έκπληξη, όπως το πες. Κάζου. Εάν τώρα δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός 5-10 πόντους, θα είναι έκπληξη για μένα. Κανονικά το μάτς είναι 20 πόντους. Αλλά λες εντάξει, δεν είναι Ευρωλίγκα, θα φτάσει τα λοιπά. Παίζουν και άλλοι, έχουν 6 Αμερικάνους, 7 Αμερικάνους, τι έχουν εκεί. Θα πάει 8, 10, 7, 10, 15 πόντους. Και ο Ολυμπιακός είναι πλήρη, θα έχει και το Μιλουτίνοφ. Δεν το συζητάμε τώρα διαφορά ποιότητας στη front line. Ο Ολυμπιακός δεν συζητάμε ότι είναι για μένα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ένα κλικ πάνω του Παναθηναϊκού είναι πιο έτοιμο.
0: Ναι, και είναι ομάδα, πιο ομάδα τώρα.
1: Πιο ομάδα, είναι πιο έτοιμο στον Παναθηναϊκό γιατί είναι έτοιμο, γιατί είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι του Άσου. Μακιντάρ και Μοντέρο. Μπασκόνια για μένα θα είναι στους 15 με 20, χειρότερα από πέρυσι. Έχασε και από την Μπανταλόνα 12 πόντους στο Super Cup. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, θα περάσει περίπατο.
0: Και πάμε στο τελευταίο μάτς στις 10 παρατέταρτο, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Τελαβίβ.
1: Η Βιλερμπάν ξεκίνησε με τα όνειρα, θα φτιάξει μπάτζετ 25 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται ο Τόνι Πάρκερ δεν είναι καλός σαν επενδυτής, είναι καλός σαν προπονητής. Σαν προπονητής το δούμε, ξεκινάει προπονητής φέτος θα το δούμε. Σαν παίκτης ήταν superstar στο NBA, okay, όλα καλά, αλλά σαν επενδυτής μας είπε ότι θα φέρει τους επενδυτές των εκατομμυρίων, δεν ήρθε κανένας. Οπότε έφτιαξε μπάτζετ 25 εκατομμύρια, έκλεισε υπογραφές και μετά τους ακούσαν. Αν σου πούνε σένα, έλα τώρα στο CNN, πάρε 10.000 το μήνα και μετά σου πούνε δεν τα έχουμε τα λεφτά τελικά, πέρα 500 ευρώ. Τι θα κάνεις, για πες μου.
0: Θα φύγεις, τι θα κάνεις.
1: Θα φύγεις. Άρα λοιπόν που καταλήγουμε ότι ο Πάρκερ που θα είναι προπονητής και είναι και μεγαλομέτωχος θα έχει μια Βιλερμπάν η οποία θα είναι ουραγός για μένα, θα είναι φαβορή για την τελευταία θέση. Η Μακάμπι η οποία είναι πολύ διαφημισμένη επειδή άλλαξε την κτησία δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Η απώλεια του Λόνι Γόκερ είναι σημαντική. Προσοχή γιατί δεν είναι τόσο καλή η Μακάμπι πλέον στην επίθεση. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει θέμα στην επίθεση. Δεν σκοράρει πλέον το τρίποντο. Θα είναι αθλητική βέβαια κτλ. Προσπαθεί να παίξει άμυνα με τον Κάτος για να μπορέσει να μπει στα πλέον γιατί καταλάβει ότι χρειάζεται και λίγο άμυνα. Ο Κάτος με την έννοια που έχουμε αναλύσει τις άμυνες στο μπάσκετ. Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε κάπου εκεί σε ένα μάτι το οποίο θα το πάρει Μακάμπι. Σήμερα πιστεύω ότι θα το πάρει Μακάμπι, το πάρει και καθαρά πιστεύω. Και θα. Αλλά γενικά δεν περίμενα πολλά για την Μακάμπι.
0: Μάλιστα. Πριν σε αφήσω να σου πω ένα λεπτό πριν το τέλος, Dubai Real.
1: Ναι.
0: Dubai Real 73-77, δύο λεπτά πριν το τέλος, Χάποελ Μπάγερ.
1: Πριν αφήσεις να σου πω ότι θα έχεις, μίλαγα με Μανώλη Μούτσο, έχει χαιρετισμούς, θα έχουμε
0: νεοδοτήσεις
1: του Ποσειδόνιο, έτσι είχαμε την πρόβα χθες του φίλου μας του
0: Δόντου. Α, βέβαια, και βέβαια. Θα παντρέψουμε πάλι μουσική εδώ στην εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα μιλήσουμε για παλαιό φάντηρο που είναι μέσα, έχει μπει στην ομάδα. Ο Μανώλης ήταν παλιός παίκτης.
0: Α, ωραία.
1: Την άλλη ομάδα θα έχουμε παλαιό φάντηρο το οποίο πάει για άνοδο στην Α2 κατηγορία να επιστρέψει. στα μεγάλα σαλόνια. Και χθες ο Θοδωρής έκανε και την τελευταία του πρόβα γιατί σήμερα στη Λάρισα και αύριο ξεκινάει στο Ποσειδόνιο το χειμώνα των 8 μηνών.
0: Θα είναι μόνο παλιές εποχές.
1: Έχει πάρει το πρωτάθλημα ήδη.
0: Ναι, παλιές εποχές, φίλε. Παλιές εποχές.
1: Αύριο θα τα... έχει πάρει το πρωτάθλημα ήδη.
0: Γεια σου, Σωτήρη, σε ευχαριστώ, φίλε. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, με τα θέματα του μπάσκετ και βέβαια και με πλήρη ανάλυση συγγνώμη, των σημερινών αγώνων της Ευρωλίγκα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και φυσικά με τη μουσική του Πινελιά στο τέλος, ο Σωτήρης, όπως πάντα. Λοιπόν, 74-77 Dubai Real Madrid, όπως σας είπα, 2 λεπτά πριν το τέλος, Hapoel Tel Aviv Bayern 79-81. Πάμε τώρα στην εθνική μας. Έχουμε την ενδεκάδα. Πρεμιέρα για το πρώτο γκρουπ στο Nations League για την εθνική μας. Αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο το μάτς αυτό σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη, θυμίζω. Με 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα είναι Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας, έτσι όπως τα πω Γιώργος νωρίτερα. Στα χαφ Κουρμπέλης και Ζαφύρης. Ο Καρέτσας ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Τζόλης στο αριστερό και τελικά ο Κοστούλας είναι πίσω από τον Παυλίδη που είναι στο 9. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα μας. Με δύο που αγωνίζονται στην Ελλάδα ξεκινάει η Σερβία, και ο Γιόβιτς μέσα και ο Ζίβκοβιτς. Ο Βέλικο Παούνοβιτς επέλεξε τους Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς κάτω από την εστία και τους Σίμιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς και Κώστιτς είναι η τετράδα στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν Σεργέι Μιλίκοβιτς, Σάβιτς και Μαξίμοβιτς και η επιθετική τριάδα. Εννέα και τέταρτο pre-game, θα υπάρχει πάλι σύνδεση στην επόμενη εκπομπή με το Βελιγράδι, με Γιώργο Λίγκρη, 10 παρά τέταρτο η Σέντρα.

άλλη μία την 11η της Εθνικής μας. Ζολάκη Ξάντρο τα δοκάρια. Βαγιανίδης Μαυροπάνος Ρέτσος και Τσιμίκας η τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλη Ζαφίρης στα χαφ. Καρέτσας στο δεξιό

Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, φίλες και φίλοι, ντέρμπι έγινε. 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 78-77. Στο άλλο μάτς, 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Χάποε Τελαβίβ, Μπάγερν, 84-83, ντέρμπι και εδώ.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν γεμίσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων βλέπουν για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τον Ομπράντοβιτς να είναι και πάλι στο τιμόνι της ομάδας.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από τις 6 μέχρι και τώρα η εκπομπή Sports On Air Live ήταν στα ραδιοφωνά σας, με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Διαβάζω ένα μήνυμα τώρα από το φίλο του Μανώλη. Πολύ τσακουράτος, λέει ο Γεωργίου. Πάντα έτσι είναι ο Σωτήρης. Καλό μου φίλο Μανώλη. Θανάση Πουλόπουλος λοιπόν στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφή ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε εδώ συντονισμένοι. Να σας πω και ένα τελικό για το τέταρτο γκρουπ του Nations League, Ανδώρα, Μάλτα 1-2.

Σας αφήνω 78-77, δευτερόλεπτα πριν το τέλος Dubai Real, 84-86, Χάπελ Τελαβίβ, Μπάγκερν. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Το απόψινό βράδυ έχει και μπάσκετ, αλλά έχει και ποδόσφαιρο. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστίου.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε εδώ, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και πάμε κατευθείαν Σερβία στο Γιώργο Λίγκερ. Έχουμε συνθέσεις της Εθνικής Ομάδας και της Εθνικής Σερβίας. Γιώργο.
1: Καλησπέρα
0: φίλε, μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Λοιπόν, βλέπω Έλληνες φιλάθλους, έχουν έρθει πρώτοι από όλους, έχουν μπει. Ακούγεται το Ελλάς ολέ-ολέ, όπως και η ελληνική ομάδα, αλλά και οι Σέρβικοι τώρα μπαίνουν και οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για την σχετική προθέρμανση.
0: Κατάμε στο γήπεδο.
1: Το γήπεδο είναι σχετικά άδειο.
0: Άδειο, δεν πήγανε.
1: Το περιμέναμε γεμάτο, είναι σχετικά άδειο. Πάω γρήγορα στις συνθέσεις. Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, τερματοφύλακας Σερβίας. Ο Παύλοβιτς θα είναι δεξιά, αριστερά. Ο Παύλοβιτς Λεωνάκοβιτς θα είναι τα στόπερο, Σίμις θα είναι δεξιά και ο Κώστης αριστερά. Σιβκοβιτς αριστερό χαφ. Σιβκοβιτς δεξιά. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς είναι ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μαζί με τον Μαξίμοβιτς θα είναι η ενδιάμεση στην μεσαία γραμμή, ενώ ο Γιώβιτς και Τάτιτς θα είναι μπροστά σε ένα σύστημα που μοιάζει με 4-4-2 για τον Παύλοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς, δύο Σέρβοι προπονητές από τον αγώνα. Θα έχει τερματοφύλακα τον Τζολάκη, δεξιά τον Βαγιανίδη, Μαυροπάνο Ζέτσο στα δύο, στο περαριστερά Τσιμίκα, Ζαφίρης Κουρμπέλη στα δύο. Αμυντικά χαφ και ο Κοστούρας πίσω από τον Παυλίδη, Καρέτσος δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, είπαμε και τη σύνθεση. Στην πιθανή είναι ακριβώς η ίδια που είπαμε και πριν.
0: Ναι, και πάμε για χτες, Γιώργο, το βράδυ. Και χτες το βράδυ τα ίδια λέγαμε, πέσαμε μέσα στη σύνθεση. Δεν είναι δηλαδή ό,τι λέγαμε χτες το βράδυ.
1: Λοιπόν, το γήπεδο φαινόταν, υπάρχει μια τιμωρία για την Γιουγκοσλαβία από προηγούμενο μάτς, θα έχει κάποιες εξέδρες κενές. Οι Έλληνες αναμένεται να είναι σύμφωνα με τις μαρτυρίες που βγήκε και το πρωί στην εκπομπή της ΕΦΑΣ, ο πρόεδρος που πάρουν το Σοφρέκας είπε περίπου στη χιλιάδα. Εγώ 700 μάλλον θα είμαι ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα αναμένονται και οι Σέρβοι που δεν βλέπω να έχει Σέρβους ακόμα, αλλά είναι σχετικά νωρίς. Ένα γήπεδο το οποίο είναι σκαμμένο, δηλαδή ανεβαίνει σε 100 σκαλές και βρίσκεται στο πάνω μέρος του διαζώματος του πιο ψηλού. Είναι σαν γούβα, μέσα σε μια γούβα είναι το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα βέβαια, τώρα η Κομίτιτς. Το παλιό Μαρακανά,
0: ναι.
1: Ο Βασίλης, το τα γήπεδα στην Σερβία. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν θέλω να με ρωτήσεις καλύτερα.
0: Όχι Γιώργο μου, όχι, περιμένουμε με το παιχνίδι να δούμε τελικά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό, έχουμε πάει με...
1: Όχι, επιτακτική ανάγκη να το πω, αυτό είναι σημαντικό. Με την αλλαγή του συστήματος στον Ισραήλ που γίνεται από 4 όμιλοι 3, η Ελλάδα αν τερματίσει την τρίτη θέση, θα είναι μέσα στις ομάδες που θα μπουν σε όμιλο ισχυρό στην κλήρωση του Euro. Το κατάλαβες αυτό.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Φεύγεις από εδώ, δεν ήταν από εδώ, σε αυτό το γήπεδο και έχεις πλεονέκτημα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σημαντικό είναι να μην χάσεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε αφήνουμε να πάρεις τη θέση σου και εσύ σιγά-σιγά να ετοιμαστείς.
1: Να ακούγομαι καλά, έτσι.
0: Μια χαρά. Και όταν χαμηλώσω και τα ηχεία θα ακούγεσαι καλύτερα. Πιθανολογώ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τα λέμε και πιο μετά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάναμε μια σύνδεση με την Σερβία για το παιχνίδι της εθνικής μας. 10 παρατέταρτο αγώνα, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports με τον Γιώργο Λίγκρι που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Μας είπε τη συνθέση των ομάδων, αναμενόμενη σύνθεση της εθνικής, έτσι τη λέγαμε στο βράδυ, έτσι περιμέναμε να γίνει και έτσι βγήκε η εντεκάδα. Καλή επιτυχία να πούμε στην εθνική μας ομάδα. Το μάτς ξεκινάει περίπου σε 40 λεπτά από τώρα, 10 παρατέταρτο, όπως ξεκινούν και τα υπόλοιπα παιχνίδια 10 παρατέταρτο. Μιλάμε για το Νορβηγία-Δανία, μιλάμε για το Πορτογαλία με την Ιρλανδία και το παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Ολλανδία-Γερμανία, δύο ομάδες οι οποίες θα είναι αντιμέτωπες της εθνικής μας τις επόμενες μέρες. Και η Ολλανδία και η Γερμανία, με τη Γερμανία μέσα δύο παιχνίδια μάλιστα και στη Γερμανία και στην Τούμπα. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε και Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε, ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Με τις δύο ελληνικές ομάδες να υποδέχεται ο Παναθηναϊκός σε λίγο, 9 και 4 την Παρί στο ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός σε λίγο αργότερα, 9:30. Θα παίξει με την Μπασκόνια στην Ισπανία. Θα έχουμε συνδέσεις και με το ΆΚΑ και με την και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι full ρυθμή σήμερα, full πρόγραμμα. Τα πάντα όλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και σπουδαία μάτς. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μεγάλη μάχη σήμερα. Πρώτη μεγάλη μάχη της εθνικής μας με την Σερβία σε λίγο, σε περίπου 40 λεπτά, λίγο λιγότερο. Ακούσαμε πριν τον Γιώργο Λίγκρη για τις συνθέσεις των ομάδων. Παίζουν και δύο γνώριμοι στη Σερβία, και ο Ζίφκοβιτς παίζει που είναι παίκτης του ΠΑΟ και ο Γιώβιτς που είναι παίκτης της ΑΕΚ.

Λοιπόν, έχουμε και δύο τελικά αποτελέσματα από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Εδώ που η Dubai BC, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος, έχει ρίξει πολύ χρήμα, τελικά κατάφερε, κέρδισε από ό,τι βλέπω την Real Madrid 78-77. Μεγάλο μάτς. Και στο άλλο μάτς έγινε μικροέκπληξη, αν το πούμε. Η Μπάγερν Μονάχου, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου 84-86, παρακαλώ. Δύο τελικά αποτελέσματα. Σε λίγο έχουμε τα υπόλοιπα μάτς. Είπαμε ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο ΟΑΚΑ, το κατάμεστο με την Παρή. Ολυμπιακός στην Μπασκόνια παίζει με την τοπική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4, Ολυμπιακός 9 και μισή. Εντάξει, βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ΆΚΑ. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Στέργος Μάτσης. Να μας πει τα πρώτα στοιχεία για τις πεντάδες και όλα τα υπόλοιπα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στέργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τον Telekom Center Athens, εδώ ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στην φετινή Euroleague με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι την παρουσία του Παναθηναϊκού, πριν λίγο πραγματοποιήθηκε αυτή τη επαρή. Πάμε να δούμε την δωδεκάδα του Παναθηναϊκού που αποτελείται από τον Καλαϊτζάκη, από τον Φρανσίσκο, από τον Μποραήλι, από τον Μπάτιο, από τον Ογκαβόπουλο, ο οποίος επέστρεψε μετά από έναν τραυματισμό, από τον Τζέρα Γκραντ, τον Λεσόρ, τον Γιαπουσελέ, τον Πόκα, τον Ερναγκόμε, τον Λιτόγλου και τον Μπαντζούκα. Ενώ η δωδεκάδα της Παρή αποτελείται από τον Βόρεν, από τον Σπίτι, από τον Στάρπε, από τον Καβαλιέρ, από τον Ερέρα, από τον Ρότε, από τον Ευγέ, από τον Γνώση, από τον Φαγή, από τον Μόργαν, από τον Λιώσον και από τον Χόφ. Ο Παραστατικός σήμερα έχει τις απουσίες από την Κέντρη Κνά του Κώστα Σλούκα, δύο απουσίες, ο Σλούκας και ο Κέντρη Κνά να απουσιάζουν. Βασικά τρεις, συγγνώμη, λείπει και ο Μουσταφά Φαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Μαρνέρη, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα να ξεκινήσει με μια νύχτα να κυπέσει στην κέντρα του και μπροστά στο κοινό του, το οποίο είναι σχεδόν και πάντο το Telekom Center αν δεν πιάνει για αυτή την πρεμιέρα και τη μεγάλη επιστροφή του Telekom Brothers.
0: Ωραία. Σε λιγάκι έχουμε το πρώτο τζάμπο, έτσι δεν είναι, γεμάτο το γήπεδο, γεμάτο, ε.
1: Σε τρία λεπτά είναι και κάποια κοινά καθίσματα, αλλά πολύ λίγα.
0: Εντάξει, είναι μια πρεμιέρα, την περιμένει πολύ κόσμος. Είναι επιστροφή του Μπράντοβιτς, μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια.
1: Είσοδο στο γήπεδο ήταν μέσα σε αποθέρωση.
0: Λογικό είναι.
1: Εκείνος ήταν πολύ προσγειωμένος και χαίρεται απλά τον κόσμο. Δεν ήθελε να δώσει πανική στο κλίμα γιατί ξέρει ότι είναι πρώτο παιδί.
0: Σωστό, σωστό. Και θα δούμε μετά από χρόνια πάλι σε πάγκο ελληνικής ομάδας έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω όταν έχει νεύρα αλλάζει χρώμα. Δηλαδή είναι...
1: γίνεται το γνωστό
0: Μελιτζανί. Το Μελιτζανί. Λοιπόν, οκ, Στέργο μου, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με το τζάμπολ. Καλή μετάδοση να έχεις και τα λέμε σε πολύ λίγο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το καλό συνάδελφο Στέργο Μάτσι. Θα τον έχουμε σε λίγο και πάλι στην παρέα μας για το πρώτο τζάμπολ του Παναθηναϊκού που κάνει πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός, η Ευρωλίγκα έκανε πρεμιέρα νωρίτερα. Είπαμε τα δύο αποτελέσματα. Δεν θεωρώ μεγάλη έκπληξη πάντως το Ντουμπάι να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτη. Το Ντουμπάι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα από ό,τι φαίνεται φέτος και το δείχνει. Στο πρώτο μάτς κατάφερε, κέρδισε 78-77 την Ρεάλ Μαδρίτη και το άλλο μάτς Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου. Εδώ είχαμε μεγάλο σκορ 84-86 με το δεξί και ξεκίνησαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, πάμε τα παιχνίδια του μπάσκετ, θα παρακολουθήσουμε εδώ και τα δύο παιχνίδια από τον Στέργο Μάτς, το παιχνίδι Παναθηναϊκός Παρί και τον Μπασκόνιο Ολυμπιακός από τον καλό φίλο Γιώργο Ιωάννου και βέβαια το μεγάλο μάτς της εθνικής ομάδας που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, το καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο, το Σερβία Ελλάδα από τον Γιώργο Λίγκη, ο οποίος είναι ήδη στη Σερβία, ήδη στο Μαρακανά, αυτό το γήπεδο, το ξακουστό γήπεδο, το οποίο ακόμα δεν έχει γεμίσει από ό,τι μας είπε ο Γιώργος. Ήταν και τεράστιο, πολύ μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Αστέρας Ζαλγκίρις είναι 11-21. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τους Λιθουανούς. Και ακόμα έχει 3 λεπτά και 36 δεύτερα να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο και έχουν βάλει ήδη 21 πόντους οι Ζαλγκίρις.

0: Και πάμε και πάλι στο ΆΚΑ που είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού, Ευρωλίγκα. Ξεκινάει με πολλά χρόνια μετά στον πάγκο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο προπονητής που έχει καταφέρει πολλά πράγματα στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι λοιπόν στο Στέργο, μάτσι για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός Παρί. Στέργο, λόγο σε σένα.
1: Από τον Τζέριαν Γκραντ, από τον Λευτέρη Ματζούτα, από τον Τίνο Μίτογλου και τον Γιαμπουσελέ. Ιδιαίτερη πρώτη πεντάδα, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό, με τρεις Έλληνες. Με τον Λευτέρη Ματζούκα να επιστρέφει από το κολέγιο μετά από μια περιπέτεια υγείας που είχε κιόλας. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Σε κάθε Έλληνα, παίχτη, αγωνίζεται σε ελληνική ομάδα. Το Τζάμπολε έτοιμο να ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Επίσης, απουσία για τον Παναθηναϊκό είναι και ο Νάιτζελ Τζέις Ντέιβις. Εννοείται. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με Τζάμπολ. Με τις δύο ομάδες, ο Μίτογλου είναι στο Τζάμπολ, κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζέραν Γκραντ είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη επίδοση για τον Παναθηναϊκό. Θα πασάρει στον Καλαϊτζάκη. Ο Γκραντ ξανά με την μπάλα στα χέρια. Θα οργανώσει μια επίδεση. Ο Ματζούκας από τη γωνία για τρεις συνδέσεις. Με σκόρε τον Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στη μεγάλη του επιστροφή. Ο Σίφη τώρα είναι για την Παρί. Θα πιέσει ο Παναθηναϊκός. Εύστοχος ο παίχτης της Φάρη κάνει το 2-2 Ρόντεν. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα είναι ξανά εκείνος που θα κάνει την επίσης Παναθηναϊκού. Θα πασάρει στο Καλαϊτζάκι. Εκείνος ξανά στο Τζέραν Γκραντ στη γωνία του τριπόντου. Ο Τζέραν Γκραντ κερδίζει ένα φάουλ από τον ψηλό της Φάρη, τον Φαγέρ. Ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος ψηλός και θα κάνει πολύ καλά μάτς φέτος.
0: Γιώργο, μας ακούς. Στέργο, μας ακούς.
1: Ο Καλαϊτζάκης κάνει την επαναφορά για τον Τζέραν Γκραντ. Ο Τζέραν Γκραντ πάντα είναι αυτός που οργανώνει τις επιθέσεις αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ένα προσωπικό σούτ είναι εύστοχο. 5-2 Παναθηναϊκός με τον Τζέραν Γκραντ θα σκοράρει. Ο Χίφη είναι αυτός που παίρνει τις επιθέσεις για την Παρί, θα πασάρει στον Γόρεν. Ένα τρίποντο για την Παρί είναι άστοχο, το ριμπάντο για Μπουσελέ, ξανά στον Γκραντ. Είναι εκείνος που θα οργανώσει για ακόμη μια φορά στο σημερινό παιχνίδι την επίδεση Παναθηναϊκού. Τζέραν Γκραντ θα πασάρει στον Μίτογλου, ο Μίτογλου από κοντά στο Χίφη. Το rebound έξω για Μπουσέλε στο τρίποντο. Αντί να αποστάρει το Τσίφη, θα πασάρει στον ελεύθερο Μίτογλου. Ένα τρίποντο, ένα άστοχο το rebound. Το Τσίφη προσπαθεί να τρέξει και να κερδίσει το φάουλ από τον Μπουσέλε. Γιατί είναι το πρώτο φάουλ για παίκτη του Παναθηναϊκού. Η Παρί είναι πάντα επικίνδυνη. Έχει τις τελευταίες δύο φορές που έχει παίξει σε αυτό το γήπεδο έχει κερδίσει κιόλας στον Παναθηναϊκό. Έχει δύο διπλά. Ο Τσίφη θα οργανώσει ανά την επίθεση της Παρί. Ο Τσίφη, ο Ρόντεν ένα τρίποντο είναι εύστοχο. 5-5 το παιχνίδι με τον Ρόντεν. Ο Τζέραν τώρα ξανά στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τζέραν Γκραντ θα πασάρει στον Τίνο Μίτογλου. Ο Μίτογλου ψάχνει τις επιλογές. Θα πασάρει στον Γιαμπουσελέ, ο οποίος θα στοχεί τις επαφές από τον Τάο Μίτογλου. Κάνει το 7-5 για τον Παναθηναϊκό, κερδίζοντας μία βολή. 7-5 το σκορ για τον Παναθηναϊκό και μία βολή για τον Τίνο Μίτογλου. Ποιος θα στείλει τον Καριασκό και εκεί για τον Παναθηναϊκό. Είναι σκληρό το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά και με τις δύο ομάδες ασκοράδες αρχικά. Τις άμυνες θα είναι σκληρές. Ο Ντίνος Μίτογλου είναι στη γραμμή των Βολών. έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει ξανά τη διαφορά στους 3 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός του Τζέλικο Μπράντοβιτς είναι ορθιός αυτή τη στιγμή, δίνοντας οδηγίες στους παίκτες, ενώ ο Τζέλικο Μπράντοβιτς είναι στον πάγκο καθισμένος. Ο Ντίνος Μίτο βλέπετε να εκτελέσει την ελεύθερη βολή, συμπληρωματική. Είναι εύστοχος, κάνοντας τον τόπο 5. Ο Σίφη τώρα για την Παρή θα οργανώσει την επίθεση. Ο Σίφη, ο Γόρεν κάνει κίνηση, ο Σίφη μας τον Μακάριο, ο Καλαϊτζάκης, όπου του κάνει τώρα φάουλ, το δεύτερο διαπαίχτη του Παναθηναϊκού. Πάλι πραγματοποιεί και γρήγορα τρεις αλλαγές.

0: Πάνω το Μητρογλου στις αλλαγές. Πάλι ο Ρόμπεν. Τάπα από το Τζέρια Γκραντ. Και τέλος χρόνου σε τίδες. Ο Παναγιακός πραγματοποιήσε μια σπουδαία άμυνα. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των παιχτών της Μαρή. Και το σκόρ είναι 8-5. Και μπάλα είναι ξανά από τον Παναγιακό. Μια λεπτομέρεια που υπάρχει πλέον στο Παναγιακό είναι πως δεν είναι αυτά τα παιχνίδια που έκανε επί Αταμάν, όπου ήδη στο πρώτο τρίλεπτο ήταν στο σκόρ πίσω με 3 και 4 πόντους. Πλέον η ομάδα του Ζέλου Κομπράτος θέλει να είναι αυτή που καθορίζει το παιχνίδι. Ο Μπατσούκας τώρα ένα τρίποντα από τη γωνία. Το φως είναι στα δύο τρίποντα από το Λευτέρη Μαντζούκα από την κύρια γωνία. Και το σκόρ είναι 15 με το Λευτέρη Μαντζούκα να είναι πρώτο σκόρ του αγώνα και του Παναγενικού με 6 πόντους. Ο Γόρεν τώρα ξανά για την Παρή θα οργανώσει την επίθεση. Μπάλα στο φως. Μια άμυνα από τον Παναγενικό, το κλέψιμο είναι από τον Γιαμπουσελέ. Ο Λευτέρη Μαντζούκα τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και λίγο πιο μπροστά. Θα πασάρει στον Τζέραν Γκραντ. Ένα σκρίν από τον Τίνο Μίτογλου. Ο Τζέραν Γκραντ απομονώνεται. Θα πάρει ένα προσωπικό τρίποντο. Όχι, διστάζει, πασάρει δίπλα στο Καλαϊτζάκι. Ξανά ο Τζέραν Γκραντ. Ξανά ο Τζέραν Γκραντ. Αυτή τη στιγμή παίρνει ένα τρίποντο. Ο Τζέραν Γκραντ είναι άστοχο. Το rebound από το Σμέχε τη Παρή και τον Ντόκοση. Ο Φόμψε κάνει την μπάλα τον Καλαϊτζάκη, νέο κλέψιμα του Παϊκό, να μην έχει τρία κλέψιματα Παϊκός αυτή τη στιγμή. Ο Λευτέρης Μαντζούκας είναι στην επίθεση, κρατάει την μπάλα λίγο τους από το τρίποντο, παίρνει μια προσωπική ενέργεια, τη γραμμή των βολών είναι εύστοχος. Ο Λευτέρης Μαντζούκας κάνει το 13-5 και ένα πολύ δυνατό πεντάλετο για τον Έλληνα. Ο Παναγιακός έχει 8 πόντους, 13-5 ο Παϊκός. Ο Φόμψα θα καρφώσει, εντυπωσιακό κάρφο από τον παίχτη της Παρή. Βρήκε τον φόρο και κάρφωσε. Ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Θα κατεβάσει εκείνος. Θα πασάρει στον Τζέραν Γκραντ αφού περάσει το κέντρο του γηπέδου. Ο Τζέραν Γκραντ θέλει να πάει κατά μέτωπο. Ο Μίτογλου βάζει πλάτη τον αντίπαλο ψηλό. Μίτογλου κάτω από το καλάθι θα σκοράρει. Όχι, άστοχος. Αστόχησε κάτω από το καλάθι. Διεκδίκησε το rebound και τελικώς πήρε εκείνος στην κατοχή. Μια κατοχή κατ' το Παναγιώ με 13 δευτερόλεπτα. Έξω για τον Παναθηναϊκό αθλητή. Ο Μαντζούκας και ο Μίτογλου και περνάνε μέσα σε αποθέωση ο Ματίας Λεσόρ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Μπόγκα. Ο Φρανσίσκο και ο Μπόγκα και ο Μπάντιο. Αυτοί οι τρεις πραγματοποιούν τον ντεμπούτο τους με την φάνελα του Παναθηναϊκού και από τους τρεις περιμένουν πάρα πολλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αλλά και οι προπονητές. Ο Φρανσίσκο τώρα θα επαναφέρει στο Μπάντιο, ο Ματίας Λεσόρ είναι έξω. Από το τρίποντο θα πάρει την μπάλα ο Φρανσίσκο από το σκριν του Λεσόρ. Ένα τρίποντο από τον Φρανσίσκο, ένα στοχό, το rebound ο Λεσόρ, επιθετικό rebound, συγγωνία για τον Γιαμπουσελέ, για τρεις ο Γιαμπουσελέ, είναι εύκολο. Και του γέννη της πρώτης του Μητρότου. 16-7 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Με κύριο χαρακτηριστικό του σκληρή του άμυνα. Που σε αυτό συνεισφέρει και ο Μπάντιο. Ο Φρανσίσκο Μπόμια, συγγνώμη, θα κάνει ένα φάουλ αυτή τη στιγμή. Επιχαίνει καλάθι και φάουλ η Παρή, κάνοντας το σκορ 16-9. Και πάμε σε ένα τηλεοπτικά time out.
1: Ωραία, ωραία. Γιώργο μου, περιμένει στη γραμμή σου. Επανερχόμαστε μετά το time out. Εμείς θα θυμίσουμε μία φορά την, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, δεν έχετε ακούσει την εθνική μας ομάδα, τη σύνθεση της εθνικής ομάδας, τι προτιμά ο Γιωβάνοβιτς για την Σέντρα, για το πρώτο μάτς της εθνικής με τη Σερβία. Στη Σερβία, Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας και Παυλίδης σαν 11 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι σε λίγο. Ξεκινάει σε λίγο, σε περίπου 30, σε περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά ξεκινάει το μάτς. Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος παίζει πρώτη φορά στην εθνική ομάδα σαν βασικός ποδοσφαιριστής. Λογικό είναι μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει κάνει με την ομάδα του την Brighton, επιστρέφει, πρώτη φορά στην δεκάδα της εθνικής μας ομάδας.

0: Στον πάγκο, να πούμε, βρίσκονται ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Κουλεράκης, ο Μασούρας, ο Ιωαννίδης, ο Δουβίκας, ο Ανδρούτσος, ο Τετέι, ο Σάλιακας, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος και ο Μουζακίτης. Σε λίγο θα πάμε και μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Ιωάννου για να μας πει τα πρώτα στοιχεία για το άλλο μάτς της Ευρωλίγκα, εκεί που παίζει η άλλη ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός βέβαια παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε και τον Γιώργο Ιωάννου. Έχουμε ξεκίνημα δεύτερης περίοδου στην Σερβία. Σερβία Ζαλγκίρις 23-28. Είπαμε Παναθηναϊκός Παρί 16-9. Σε λίγο ξεκινάνε ακόμα δύο μάτς. Είπαμε Μπαρσελόνα Ανατολού και Ολυμπιακός Μπασκόνια Ολυμπιακός, πιο σωστά. Πάμε πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί στον Στέργο Μάτση, για τη συνέχεια του παιχνιδιού Παναθηναϊκός με την Παρή, ο οποίος Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά και με το Μαντζούκα σε εξαιρετική μέρα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στέργο.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center ξανά. Ο Πόγκα θα σκοράρει και εκείνο του πρώτου του πόντου. 18-9 είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο άστοχες επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. Ένα τρίποντο τώρα από την Παρή είναι εύστοχο. Ο Γόρεν ευστοχή κάνοντας το σκορ 18-12 για τον Παναθηναϊκό. Λάθος επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Ένα βίαστο λάθος. Προσπαθεί να κλέψει ο Φρανσίσκο, δεν τα καταφέρει. Ο Γόρεν είναι τώρα προς τα μέσα.
0: Μαριέ,
1: να κλέψει ο Λεσόρ τελικά.
0: Μπορείς να μου βάλεις κάπου τον Ολυμπιακό. Εκεί αν γίνεται. Ή όπου θέλεις, όπου θέλεις.
1: Ο Μπόγκα αυτή τη στιγμή, ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι με την μπάλα να πασάρει στον Φρανσίσκο. Εκείνος πολύ όμορφα στον Μπόγκα κάτω από το καλάθι. Και είναι ένα καλάθι και φάουλ κάνοντας το σκορ 20-12 ετών του Παναθηναϊκού. Έχοντας μια συμπαθητική βολή.
0: Να δω πότε ξεκινάει και αυτό να πάω.
1: Και την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο διαφορά του Παναθηναϊκού. 9 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι φέτος θα κοιτάει παραπάνω από ό,τι θέλει. Θα είναι σίγουρα το βασικό χαρακτηριστικό. Αν δεν θα κόβει, θα περάσει στη θέση και από σένα. Μέσα σε αποθέωση για τον Ισπανό του Παναθηναϊκού. Ο Ισακ Μπόγκα θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τη συντηρηματική βολή για το 21-12 του Παναθηναϊκού. Σωστή με νέα πλέον ο Παναθηναϊκός, 21-12 το σκορ.
0: Και ψηλό, και Στέργο, σε Γιακώπη, ψηλό σκορ για πρώτη περίοδο, έτσι και πρεμιέρα, 21
1: ναι,
0: πόντους και
1: ακόμα θέλει. Λίγους πόντους
0: ναι, ναι, αυτό
1: ίσως,
0: λέω.
1: Ίσως ο σκορ να ήταν 21-24 πέρσι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα 21 πόντους ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει. Είναι
1: τώρα σε ένα lay-up.
0: Θα πάει σε 30 πόντους λογικά και 27 πόντους το ημίχρο, το δεκάλεπτο.
1: Ναι, ναι. Ψηλά πολύ. Ο Πάντιο κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Και απλά το σχόλιο μου είναι πως πέρσι ίσως το σκορ θα ήταν 21-24 υπέρ της Παρή.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός άφηνε πολύ σκορ στις αντίπαλες ομάδες.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Συνεχίζεις.
1: Ενώ τώρα είναι πολύ σφιχτός. Ο Φρανσίσκο τώρα από τη στιγμή που έχει μπει αυτός που οργανώνει σε τη θέση του Παναθηναϊκού, ένα σκρίν από το Λεσόρ θα την προστατεύσει, θα πασάρει στη γωνία στον Μπόγκα, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ματίας Λεσόρ επιθετικό ριμπάουντ, το Χουάντσο. Η μπάλα στη γωνία στον Φρανσίσκο είναι ελεύθερος για τρεις εύστοχους. Το 4-12 και όπως πολύ σωστά είπες, ο Παναθηναϊκός πάει να σκοράρει 30 πόντους εύκολα στην πρώτη περίοδο. Αυτή και την πάντα του Λεσόρ, όπως ο Κίφη να ξανα βρει την μπάλα στα χέρια του μετά από μια καραμπόλα, τον μαρκάρει ο Μπόγκα. Πολύ σκληρή άμυνα από τον Μπόγκα. Θα πασάρει στη γωνία ο Κίπη. Είναι εύστοχος ο παίχτης της Παρή. Και το νούμερο 7 είναι ο Ερέρα, που είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ο Μπόγκα τώρα είναι στην επίθεση. Προσπαθεί να παίξει πλάτη έξω ο Χουάντσο στη γωνία. Ένα σφύριγμα, νομίζω ότι θετικό φάουλ πρέπει να έδωσε στο Ματίας Λεσόρ, ο ένας διαιτητής. Ίσον Μπάντιο δεν είδα καλά. Πάντως είναι για τον Μπάντιο, ναι, και είναι ένα από τα πρώτα λάθη του Παναθηναϊκού. Ο Ιζάκ Μπόγκα που σκόραρε πριν έχει 5 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο σκόρε και του αγώνα και του Παναθηναϊκού. Παραμένει ο Λευτέρης Ματζούκας. Όποιος θα το έλεγε αυτό πριν από το παιχνίδι, ίσως μας έλεγε τρελούς.
0: Λοιπόν, Στέφανος Ιακώπτου, να πάμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια, ξεκινάει και αυτό σε λίγο. Πρώτη σύνδεση με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Καλησπέρα Βαθέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sport. Θα επιστρέψουμε όμως σε σένα γιατί έχουμε ενός λεπτού σιγή.
0: Ενός λεπτού σιγή έχουμε λοιπόν στο παιχνίδι της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Πάμε να πάρουμε ακόμα μία εικόνα τι γίνεται στο ΆΚΑ και ξαναρχόμαστε Γιώργο σε σένα σε λίγο. Στέργο, συνεχίζεις.
1: Δεύτερο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά ο Ιζάκ Πόγκα πάσαρε στη γωνιά χωρίς να είναι κανένας. Νόμιζε ότι θα είναι ο Φρανσίσκος. Προσπαθούν να βρεθούν οι παίχτες τώρα μεταξύ τους, διότι αυτή τη στιγμή πεντάδο του Παναθηναϊκού είναι με τρεις καινούριους παίχτες. Είναι ο Φρανσίσκο.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Ξεκίνημα λοιπόν στο παιχνίδι. Εύστοχο τρίποντο από την Μπασκόνια. Με την πρώτη κατοχή μάλιστα με τον Σίμονς. Και πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει τη φετινή Ευρωλίγκα από ένα πολύ γνώριμο γήπεδο. Καλάθι από τον Σάσα Βεζέγκοφ που πήρε το διαγώνιο διάδρομο. Μειώνει στο 3-2 ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ γρήγορα. Σίμονς. Η προσπάθεια τώρα από τους Ισπανούς με ένα άστοχο σουτ από τον Ντουάρτε και ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με τον Τόντα Χολ στο 5, παρότι ο Μιλουτίνοφ είναι στη δωδεκάδα, κατά πως φαίνεται είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί, πιθανότατα να τον δούμε. Ντόρσεϊ σταματάει από μέση απόσταση, εκτελεί, είναι εύστοχος, μπροστά ο Ολυμπιακός, πρώτο ερυθρόλευκο προβάδισμα στη Φερνάντο Μπουέστα Αρίνα. Διαχειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έρχεται από μια κακή εμφάνιση στο Super Cup, δεύτερο τρίποντο από τους Ισπανούς. Εύστοχο και αυτό από τον Γιοξίμοβιτς, όχι από τον Σεντεκέρκης. 6-4 η Μπασκόνια μπροστά. Ο Ολυμπιακός που αυτή την ομάδα την έχει αντιμετωπίσει με όλα τις τα πιθανά ονόματα, και ως Ταού και ως Κάχα Λαμποράλ και ως Λαμποράλ Κούτσα και ως Μπασκόνια. Η μπάλα τώρα με ένα άστοχο σουτ του Ward περνάει εκτός και κατοχή για την Ισπανική ομάδα. Στα 8 και 26 για την πρώτη περίοδο. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι η Μπασκόνια είναι σήμερα μόνο με ένα πεντάρι. Μόνο με τον Κένεθ Φαρίντ. Ο Σεντεκέρκης δίνει στον Σίμονς, ανεβαίνει ο Κούρουξ. Ο Σίμονς, μία πάσα, ένα σουτ για δύο, εύστοχο, 8-4 για την Μπασκόνια. Από μέση απόσταση και από τη γωνία τον Ντουάρτε. Ντόρσεϊ, κρατάει την κατοχή, δίνει στον Χολ. Μακιντάιρ, στη γωνία, ο Τάισον Γουόρντ που εκτελεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Από τα χέρια του Ντόντα Χολ, η μπάλα περνάει εκτός από την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τους Ισπανούς και την Μπασκόνια. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι εκτός από το δεκάδο του Ολυμπιακού έμεινε ο Καραγιαννίδης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο EuroLeague Super Cup.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω Γιώργο, να πάμε να δούμε το τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο ΆΚΑ, πώς πάει το μάτς. Σε Στέργο.
1: Καλησπέρα ξανά από το Telecom Center Athens. Το σκορ είναι 29-15, επιβεβαιώνεσαι πλήρως με τους 30 πόντους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σχεδόν 30 αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εκτελεί βολές η Παρή, κάνοντας 8 σκορ 29-16. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν αυτός που έκανε ένα άστοχο τρίποντο σε επενδυασμό στην προηγούμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Ετιέν είναι αυτός ο παίκτης Παρή που εκτελεί τις βολές, κάνοντας το σκορ 29-17 πλέον στο συν 12 ο Παναθηναϊκός στην πρώτη περίοδο. Με πολύ καλή άμυνα και πάρα πολύ καλή επίθεση έχοντας σκοράρει 29 πόντους. Ο Φρανσίσκο θα τρέξει γρήγορα, φτάνει προς το καλάθι. 31-17 μετά από ένα γρήγορο λέει από τον Φρανσίσκο που πρόλαβε κοιμόμενη την άμυνα της Παρή. Η Παρή αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει τις περσινές ομάδες. Άστοχος ο Ρόντεν για την Παρή, ο Φρανσίσκο θα πάρει στα χέρια του την μπάλα για να πραγματοποιήσει την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού. 13,1 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Φρανσίσκο είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ο Λεσόρ κάνει ένα screen. ο Φρανσίσκο πάντα με την μπάλα πάει προς τα μέσα, θα πασάρει στο Λεσόρ, άστοχος ο Λεσόρ, 31-17 είναι το σκορ πρώτης περίοδου, μα σκόρανε 31 πόντους.
0: Ωραία, Στέργος αφήνουμε, 31 πόντους ο Παναθηναϊκός, πολύ μεγάλο σκορ για πρώτο δεκάλεπτο, για πρεμιέρα 31-17. Να πούμε τα άλλα δύο μας πριν πάμε στο Γιώργο Ιωάννου και πάλι Αστέρας Αργύρης 29-31, γίνεται ντέρμπι εκεί. Μπαρσελόνα Ανατολού ξεκίνησε πολύ καλά. Ανατολού 4-17. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μπασκόνια. Μπασκόνια Ολυμπιακός, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
2: Βασίλη, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί καλά για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται πίσω 14-6 από τους Ισπανούς που έχουν μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε τώρα. Επέστρεψαν και πέσει από το time out που κάλεσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να αφυπνήσει τους παίκτες του. Ο Μακιντάιρ τώρα θα οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Δίνει στον Ντόρσεϊ που βγήκε από τα screen. Ο Ντόρσεϊ είναι στο λόγο. Πήρε ένα screen αριστερά από τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ για τον Τόντα Χολ και αυτός για τον Γουόρντ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Γουόρντ δίνει στον Τόντα Χολ. Πρέπει να σηκωθεί αυτός και θα σκοράρει. Ο Τόντα Χολ μειώνει στους 6. Παίζει σε πολύ γνώριμο γήπεδο ο Τόντα Χολ. Έχει περάσει από την Μπασκόνια. Μαζί φυσικά και ο Μακιντάιρ που έχει περάσει και αυτός από την ομάδα της χώρας των Βάσκων. 16-8 στο μεταξύ από τους Ισπανούς και ξανά η κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρντ. Γουόρντ μια πάσα, Βεζένκοφ φάουλ που κερδίζει ο Σάσα Βεζένκοφ στην ρακέτα του... στη ρακέτα των Ισπανών. Το φάλτζο έχει κάνει, αν έχω δει σωστά, ο Λόουσον. Όχι, ο Στιούαρτ, συγγνώμη. Ο Στιούαρτ.
0: Και Γιώργο, είναι και κυρία, ακούω κι εγώ πίσω την κυρία εκεί που είναι πάντα στην Μπασκόνια, στην ομάδα της Μπασκόνια, που φωνάζει, ουρλιάζει. Καταλαβαίνεις ποια κυρία λέω εκεί στην, μια οπαδό, στην Μπασκόνια που έχει πάντα μια φωνή διαπεραστική. Περνάει και τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων.
2: Θέλοντας και μη καταλαβαίνω ποια λες.
0: Χρόνια τώρα.
2: Ναι. Γιατί εντάξει, την έχουμε συνηθίσει αλήθεια.
0: Ναι, σωστό.
2: Εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στη Φερνάντο Μπουές Αρίνα. Έχει δει η ίδια την ομάδα της με πολλά διαφορετικά ονόματα.
0: Σωστά. Αλλά παραμένει εκεί όμως, παραμένει πιστή.
2: Ακριβώς. Στο μεταξύ 16-10 με το ζευγάρι βολών του Σάσα Βεζένκοφ, 6-18. Βασίλη, να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η 7η φορά που αντιμετωπίζει την ομάδα από τη Βασκονία στην πρεμιέρα της EuroLeague. Λάθος στο μεταξύ από τον Κούρουξ. Και ο Ολυμπιακός μετά το 16-16 ευκαιρία μειώσει ακόμη περισσότερο. Βεζένκοφ πάει προς τα μέσα. Καλάθι, αλλά το φάουλ είναι χαμηλά. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι διαιτητές. Θα δούμε, καθώς ο Βεζένκοφ είχε πάρει τα βήματα. Θα χρειαστεί ένα replay αν μας το δώσουν οι Ισπανοί στο Τιουμπ. Στο μεταξύ έχει υπάρξει μια παύση. Αλλαγές. Στο παρκέ ο Σεντεκέρσκης.
0: Λοιπόν, αφού έχουμε αλλαγές, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Στέργο. Να μας πει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, αν συνεχίζει να προηγείται με διαφορά που αφήσαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Στέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center. Άδερς, η πρώτη επίθεση είναι άστοχη. Η πρώτη επίθεση και από τις δύο ομάδες. 31-17 το σκορ, τώρα στόχησε ο Μπάντιο για το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει την ίδια πεντάλα. Ο Χίφη πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπόγκα και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων πολλών. Ο Χίφη έχει 0 πόντους για την Παρή.
3: Δεύτερο προσωπικό
1: φάουλ από τον Ιζακ Μπόγκα. Ίσως ένα πρώτο πρόβλημα για την ομάδα του Μαϊού και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι έτοιμος να εκτελέσει τις δύο βολές ο Χίφη και να συνδεθεί με το καλάθι του Παναθηναϊκού. Είναι εύστοχος στην πρώτη, ο πρώτος του πόντος. 31-18. 31-19 με τις δύο βολές του Χίφη.
0: Λοιπόν, 31-18, πάμε πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Ο Γουόρντ κερδίζει φάουλ από τον Φαρίντ, το πρώτο φάουλ του Κένεθ Φαρίντ, αν δεν έχω κάνει λάθος. Βέβαια η Μπασκόνια έχει συμπληρώσει τα ομαδικά της, 4 φάουλ έχει κάνει. Ο Γουόρντ πήρε το βάλει του Κένεθ Φαρίτ. Να αναφέρουμε επίσης ότι και ο Μακιντάρ πριν λίγο αυτό είχε, ενώ ο Γουόρντ βάζει την πρώτη βολή. 16-11 στα 5 και 37. Να αναφέρουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν τα έχει πάει καλά από την περιφέρεια. Δηλαδή ο Μακιντάρ είναι και αυτός αστόχησε πριν και γενικότερα δεν έχει βρει στόχο η ομάδα του Πειραιά. 16-12 με το ζευγάρι βολών του Dyson World. Και τώρα η προσπάθεια από τον Χάουαρντ, όχι, ένα σου τριών πόντων και αυτό μέσα από το Σεντεκέρκης. 19-12, έχει πάρει φωτιά η Μπασκόνια από τα 6-75. Ο Σεντεκέρκης με αυτό το τρίποντο ξεπερνάει τους 1002 πόντους στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Ντόρσεϊ θέλει να πατήσει, το κάνει. Είναι ο μόνος που ξεκινήσει καλά από την περιφέρεια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 19-15. Μακιντάιρ αν ήταν καλά να κάνει φάουλ. Ο Σεντεκέρκης εδώ κατάφερε να βρει στόχο από τις 45 μοίρες. Τώρα ο Χάουαρντ έδωσε πάσες, πανεβεί ο παίχτες πάνω στον Σπανιόλο. Για να τη δούμε τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Σου τριών πόντων από τις 45 μοίρες ξανά από τα σχόλια, αν είναι δυνατόν. Τα βάζουν όλα οι Ισπανοί. 22-15 από τον Λόουσον. 22-15 στα 4-35 και ο Μακιντάιρ δίνει την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για τον Μακιντάιρ ξανά. Μακιντάιρ πήρε σκρίν από τον Τόντα Χολ. Του υψώνει την μπάλα, κάρφωμα από τον Τόντα Χολ. Αλεϊούπ, κάρφωμα από τον Ολυμπιακό. 22-17, φανταστική φάση από τους Πειραιώτες. Στα 4-10 για την πρώτη περίοδο. Και φάουλ από τον Τόντα Χολ πάνω στον Φαρίντ. Πολύ ωραία η φάση νωρίτερα από τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες που μειώσαν στο 22-17 και κάναν το πρώτο τους φάουλ.
0: Λοιπόν, ναι. Γιώργο Ιωάννου, σε αφήνουμε. Μένεις πάντα στη γραμμή σου. Θα έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι. Θα βγαίνουμε από αυτά χρονικά διαστήματα και από το ΆΚΑ και από το γήπεδο του Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα κατευθείαν στη Σερβία, εκεί που ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Σε πολύ λίγα λεπτά το παιχνίδι, το μεγάλο μάτς της εθνικής μας. Πρώτο πρεμιέρα για το Nations League Σερβία με την Ελλάδα. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Λίγκρι. Γιώργο.
3: Γεια σας. Λοιπόν, ναι, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της Σερβίας με την Ελλάδα. Η εθνική μας ομάδα παρατάσσεται στον αγωνιστικό χώρο με Τσολάκη Βαγιανίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Κουλιαράκη, Τζόλη, Κοστούλα, Παυλίδη, Καρέτσα, Ζαφίρη και Τσιμίκα. Η Λίγκοβιτ Σάβιτς, ο Βάνια Μελικόβιτ Σάβιτς, ο τερματοφύλακας Σερβίας, με τον Παύλοβιτς, Μαξίμοβιτς, Γιώβιτς, Τάντιτς, Κώστιτς, Σίμιτς, Ζιφκοβιτς, Ράκοβιτς, Σβέτκοβιτς, Κέμι, Λίγκοβιτ Σάβιτς, τον Σεργέη. Ένα σύστημα 4-4-2 για τον Παύλοβιτς, ένα σύστημα 4-2-3-1 για τον Γιωβάνοβιτς. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς. Να πω εδώ ότι ο Νίμπερκο Σουηδός είναι ο διαιτητής του αγώνα και γρήγορα για ένα σύντομο σχόλιο από Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από το στάδιο Ράικο Μίτης του τρίλου των γηπέδων της Σερβίας, του κορυφαίου εξτρέμ που γνώρισε το σερβικό ποδόσφαιρο, του γηπέδου του Ερυθρού Αστέρα, όπου αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στο 4ο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία, όπου είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες, καθότι τα προηγούμενα παιχνίδια όσες φορές είχαν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο εθνικές ομάδες ήταν φιλικά παιχνίδια. Και από την ημέρα βεβαίως που η Σερβία έγινε αυτόνομη χώρα, μετά τη διάλυση της πρώην νομής Ιουγκοσλαβίας, είναι το πρώτο επίσημο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. 4-4-2 και οι δύο εθνικές ομάδες. Η Σερβία με τον Βάνια Μιλίκο Ισάρη στροφύλακα, δεξιά τον Σίμιτς, τον Νεράκοβιτς, τον Παύλοβιτς, τον Κώστιτς. Μια έκπληξη εδώ, ο Κώστιτς που είναι επιθετικογενής ή περισσότερο επιθετικός. Τον έχει βάλει αριστερό μπακάπ σήμερα ο Βέλκο Φαούνοβιτς. Στη μεσαία γραμμή ο Ζίνκοβιτς δεξιά του ΠΑΟΚ, ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Μαξίμοβιτς και ο Τσβέτκοβιτς, το μεγάλο αστέρι, το μεγάλο ταλέντο του σερβικού ποδοσφαίρου, στην επίθεση ο Τάντιτς με τον Γιώβιτς. Και βεβαίως και από την πλευρά της Εθνικής Ελλάδος, και ο Λάξτρα ο φύλακας Βαγιανίνης δεξιά, Μαυροπάνος, Ρέτσος, στο δύο στόπερο της Μίκας αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Καρέτσας, ο Κουρμπέλης, ο Ζαφίρης και ο Τζόλης και επιθετική ο Κοστούρας και ο Παυλίδης. Επιστροφή το μικρόφωνο στο Γερό Λίγκρι.
3: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Παιχνίδι που δεν έχει προϊστορία, δύο φιλικά παιχνίδια όπως έστωχα σας είπε ο Μάνος Αδαμόπουλος. 0-1 το ένα με γκολ Σαλβικίδη. 0-2 το άλλο για την Σερβία η νίκη. Μάλιστα ο Στέρι, το δεύτερο τέρμα της Σερβίας, ο Μπούντελ είναι και στο απόψινο μάτς. Όλα έτοιμα. Ξεκίνησε το μάτς για να με το πρώτο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα έχει βγει μπροστά για να πιέσει. Οι Ιουγκοσλάβοι προσπαθούν να αναπτυχθούν από τα αριστερά. Τα Ρέτσα στη θέση του σαν έξω δεξιά. Έξω αριστερά ο Τζόλης που τώρα τρέχει να μαρκάρει. Ακούγεται Ελλάδα, Σερβία, Ορθοδοξία και καταχειροκροτείται το σύνθημα του Καλανόλευκου Φάρου, επαναλαμβάνω. Ελλάδα, Σερβία, Ορθοδοξία, το σύνθημα του Καλανόλευκου Φάρου που καταχειροκροτείται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι ο τερματοφύλακας της Σερβίας, ο αριστερά, ο περισσότερο μπακοκός του τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει. Είχε πάει κοντά του ο Μαξίμοβιτς, η Παλαγίδησε πίσω στον Παύλοβιτς και ακόμα περισσότερο πίσω στον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός ο Ιράκοβιτς πιέζει η εθνική ψηλά. Ο Γιώλης πιέζει, ο Παυλίδης πιέζει. Έγινε ο Ιράκοβιτς όπως όπως. Η μπάλα φτάσει στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει δεξιά τον Σίφκοβιτς. Συνεργάζονται οι δύο παίκτες που έχουν στήθεια στο ελληνικό προτάσμα. Ο Γιώβιτς πάλι για τον Τάντιτς και τώρα ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε να βγει στην περιοχή. Γύρισε την μπάλα. Στη γραμμή Παναγελάκης έδιωξε. Η μπάλα θα καταλήξει. Κόρνερ καλή στιγμή αυτή για την ομάδα της Σερβίας. Χωρίς όμως βέβαια να απειλήσει ο Τσολάκης θα πέσει και ήταν στη γωνία που έδειξε πολλά σηκόνερ πρώτο στιγμένο στον αγώνα με τους Σέρβους να είναι όλοι στην περιοχή εκτός από δύο. Η μπάλα πέρασε ο Παυλίδης σε επίκαιρο πόστο από μάκρυ με την μπάλα. Επιμένουν όμως οι Σέρβοι με Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς και Μαξίμοβιτς, η μπάλα έχει πέρασει δεξιά, είναι και ο Ζίφκοβιτς εκεί. Θα προσπαθήσει ο Τάντιτς και θα ταλαιπωρήσει κάπως. Το Τσιμίκας η μπάλα πέρασε, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν απομακρύνει. Τώρα θα γυρίσει ακόμα δύο πίσω. Οι Σέρβοι μένουν ψηλά, έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού και πολύ ωραία αλλαγή μπάλας που γίνεται αυτή τη στιγμή από τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος ήταν στην αμυντική ισορροπία. Τώρα τη στιγμή λίγο για την σερβική ομάδα είναι ο Ζίφκοβιτς και θα ζητήσει την μπάλα από τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ο Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς θέλει να φύγει ο Ζίφκοβιτς από εκεί για να γυρίσουν τα στόπερ του. Έτσι λοιπόν γυρνάει και ο Παύλοβιτς και ο Ράκοβιτς ανακατανομή θέσεων. Οι Σέρβοι παίρνουν τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά του αγώνα την μπάλα, την κατοχή αν θέλετε, χωρίς όμως να έχουν μπει μέσα στην περιοχή μας. Επιμένουν τώρα από τα αριστερά με τον Κώστιτς. Ο Κώστιτς ανατρέπει τον Κοστούλα, γύρισε την μπάλα πίσω. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Παύλοβιτς. Ποιος γυρνά την μπάλα, είχε που κινείται ο Ράκοβιτς. Τώρα με το νούμερο 20 έχει γυρίσει ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πίσω. Ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς γυρνάει πάλι στον Παύλοβιτς. Είναι καθαρή πρόθεση των Σερβών να κρατήσουν την μπάλα. Τώρα γίνεται μια πολύ ωραία παλιά για τον Τάντιτς μέσα στην περιοχή. Ο Τάντιτς γύρισε και θα έχουμε τον γκολ. Ναι, το κύριο
5: Τάντιτς. Ο γκολ. Η μπάλα γύρισε από τον Τάντιτς στον Τζίφκοβιτς και αυτός να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Οι Έλληνες εμπνευστήκαν και μένουν πίσω στο σκορ. Ένα υπέροχο τέρμα. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα του replay. Ο Βασίλης την έχει.
0: Ναι, ένα πολύ ωραίο γκολ, Γιώργο, όπως το είπες και εσύ. Ναι, βέβαια. Ένα και μια πολύ ωραία σέντρα και εντάξει, ένα εύκολο γκολ για Ζίφκοβιτς. Αμαρκάριστος, εκτέλεσε στην ουσία τον Τζολάκη. Κακό ξεκίνημα για την εθνική μας. Και μπήκε και νοθρά, φάνηκε ότι μπήκε νοθρά, Γιώργο.
3: Μπήκε νοθρά, δεν ακολούθησε ο Τσιμίκας. η εθνική ομάδα της Σερβίας έριξε το σκορ και πολύ νωρίς μάλιστα. Δεν είχαμε συμπληρώσει 4 λεπτά αγώνα. Έδειξε την πρόθεσή της από την αρχή. Η εθνική δεν πήγε καλά. Πρέπει να δείξει όμως χαρακτήρα. Θα δούμε.
6: Σωστό.
3: Σέντρα Παυλίδης.
0: Γιώργο, σε αποδεσμεύω, σε αφήνω για λιγάκι, μην είναι στην γραμμή σου να πάρουμε τι γίνεται στο παιχνίδι Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Γιώργο, ένα σκορ να μας πεις και πόση ώρα θέλει ακόμα να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Τελείωσε, δεν ξέρω. Γιώργο.
2: Λοιπόν, Βασίλη, αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί λίγο, καθώς ο Ολυμπιακός είναι στο συν 7, 33-26 στα 28 δευτερόλεπτα.
0: Για πάμε,
2: 28,7 για την ακρίβεια.
0: Πάμε στο Βελιγράδι. Γιώργο.
3: Όρθιος ο Μιλιτοβιτσάβιτς, την πάει να καταλήγει στο αριστερό του δοκάρι και να περνάει ότι.
0: Λοιπόν.
3: Η εθνική απάντησε, Βασίλη.
0: Ναι.
3: Και πάμε στο σχόλιο του Μάνου Σαραβόπουλου.
7: Είναι γεγονός ότι η εθνική και πήγε λάθος στα πρώτα λεπτά, στο 4 και 13, με τον Αντρίγα Ζήκο, στον άσο του ΠΑΟ, που κατάφερε να βρεθεί εκεί που έπρεπε και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Τσολάκη, δίνοντας προβάδισμα στην εθνική ομάδα της Σερβίας, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες. Γιατί μέχρι τώρα, όσο παιχνίδια έκανε τόσο δύο ομάδες, Σερβία και Ελλάδα ήταν φιλικά μετά το διαμελισμό, επαναλαμβάνω τότε της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, όπου στο παρελθόν βεβαίως με την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία η Ελλάδα είχε παίξει αρκετά παιχνίδια και είχε γνωρίσει περισσότερες φορές συντριπτικές ήττες. Λίγο αργότερα όμως, το 5 λεπτό μετά από ωραία ενέργεια του Τζόλι και θαυμάσια παλιά στον Καρέτσα, ο άσος του Ντόρτου με το δεξί αυτή φορά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβης. Έτσι λοιπόν η Σερβία προηγείται 1-0 στο 6 και 14 και γυρίζουμε το μικρόφωνο στον κύριο Λίγκρη.
3: Η δική ομάδα θέλει να ισορροπήσει το παιχνίδι, επιβάλλεται να ισορροπήσει το παιχνίδι και θα το ισορροπήσει το παιχνίδι. Κρατά μπάλα τώρα και προσπαθεί με τον Μαυροπάνο να αναπτυχθεί και τώρα τον Βαγιανίδη. Θα πάρει μπάλα Βαγιανίδη, από τον Κουρπέλια αναπτύσσεται το Κωστήλα μέσα στην περιοχή. Κωστήλα γύρισε την μπάλα, το σουτ μπορεί να έχουμε πέναλτι εδώ. Ανατρέπεται μέσα στην περιοχή ο Τζόλης, επιμένει η εθνική μας όμως με τον Τσιμίκα. Έχει κοντά το προβλήμα, Τσιμίκα θα κάνει 4, η μπάλα θα περάσει. Θα φύγουν τώρα οι Σέρβοι, αλλά βγαίνει πολύ δυνατά ο Ρέτσος πάνω στο Γιώργο και θα τον σταματήσει, θα του πάρει την μπάλα και την γυρίσει πίσω στον Μαυροπάνο. Αυτός θα την δώσει στα αριστερά του, εκεί που κινείται ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη κρατάνε μπάλα. Η εθνική είναι πίσω στο σκορ, επαναλαμβάνω, από το 4 λεπτό με τον κόλ του Ζήμκοβιτς. Όμως η εθνική αναπτύσσεται στην περιοχή των η κάθε την παλιά του Κοστόλα για τον Παυλίδη, δεν πήγε στην μπάλα. Παυλίδης, ο Ζήμκοβιτς Σάβιτς θα μπλοκάρει τώρα και θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα για να δούμε. Η εθνική μένει ψηλά για να πιέσει. Εκτιμώ ότι ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς μπορεί να κάνει βολέ, όχι. Τώρα δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει, θα πρέπει να παίξει την μπάλα. Θα κάνει βολέ βεβαίως. Ωραία κεφαλιά από τον Γιώβιτς, προσπάθησε να βρει γρήγορα τον Τάντιτς, αλλά βγήκε πάλι ο Ρέτσος και έκοψε. Και τώρα ο Ζαφίρης προσπαθεί να δώσει και δίνει στον Τζόλι αυτό που δύο παίκτες πάνω του. Όμως ο Ρίμπερκ δεν θα δώσει τίποτα. Θα αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί γιατί πάλι ήταν σε ελληνικά πόδια. Τσολάκης παίζει γρήγορα τώρα στο Μαγιανίδη. Ο Μαγιανίδης έχει κοντά του τον Μαυροπάνο. Θα προτιμήσει τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης θα δώσει τον Μαυροπάνο και θα προσπαθήσει να αλλάζει παιχνίδι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνω λίγο. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Μας πει τι γίνεται στον μπάσκετ. Γιώργο, γρήγορα πες μας σκορ και λεπτό.
2: Είμαστε εν αναμονή της αρχής της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 36-29 της Μπασκόνια στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
0: Ωραία, Παναθηναϊκός Παρή είναι 40-23. Ερυθρό Αστέρα Ζαλγκύρη 43-41. Μπαρσελόνα Ανατολού 18-25. Πάμε στο Γιώργο Λίγκ. Γιώργο. Πάμε. Γιώργο.
3: Ναι.
0: Σ' ακούμε.
3: Α, ωραία. Δεν ξέρω αν ακούγαμε προηγουμένως, αλλά είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα με τον Κοστούλα να κάνει το σούτ. Η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια μέχρι να καταλήξει. Out, πέρασε και από τα πόδια του Παυλίδη. Η εθνική χάνει δεύτερη καλή ευκαιρία με το χρονόμετρο να είναι μόλις στο 9 λεπτό, 8:48 δείχνει. Η εθνική πατάει καλύτερα, αλλά έπρεπε να δεχτεί πολύ πρώτα.
0: Έχουμε ισορροπήσει πάρα πολύ. Έχουμε ισορροπήσει το μάτς πάρα πολύ, Γιώργο, αλλά ήταν, φάγαμε τον γκολ, ήταν κακιά στιγμή εκεί.
3: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
3: Αυτή τη στιγμή είναι και το καθένα μας.
0: Σωστό.
3: Και Και εσείς κάποια στιγμή.
0: Όλοι μας, όλοι μας.
3: Είμαστε κάποια στιγμή. Είναι χαρακτήρα όμως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά όμως αρχίζει και πιέζει.
3: Να επιβάλλεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο και τώρα θέλει να βγει αριστερά με τον Τσιμίκα να δίνει προς τα πίσω την μπάλα για τον Ζαφίνη και αυτός για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος.

0: τη πορεία για να δώσει και τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης ήθελε το στήριγμα του Καρετσακή, δεν το βρήκε, γύρισε την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο και θέλει τα πετύχει και παράλληλο ποδόσφαιρο για την εθνική μας με τον Ρέτσο να κάνει, να μην δίνει μπάλα, να εφορμά κάθετα και να δίνει τώρα για τον Τζόλι. Ο Τζόλι αλλάζει την μπάλα με τον Κουρμπέλι. Ο Κουρμπέλι για τον δεν βρίσκει στήριγμα, έχει ποτέ τον Τζόλι, ο Τζόλι ζητάει μπάλα. Και ο Ζαφίρης ζητάει μπάλα. Ο Ζαφίρης, ο Τζόλι θα μείνει στην αριστερή πλευρά. Ο Ζαφίρης άλλαξε παιχνίδι, κακό κοντρόλ από τον Παρέτσα. Ήταν και κακιά η πάσα του Βαγιανίδη, ο οποίος κάνει ωραία παλιά, δεν θα περάσει όμως. Πλάγι out για την εθνική μας. Έλαβε ο Κώστιτς και απομάκρυνε σε πλάγι out. Ο Κωστούρας πετάει μπάλα. Δίνει πολύ ωραία για τον Παρέτσα. Καλέτσας παράλληλα πέταξε, κερδίζουμε corner. Ναι, στημένο για την εθνική μας ομάδα. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα έχει κερδίσει ένα κόρνερ με τη μέση τώρα ο Παρέτσας να το εκτελέσει. Ένα κόρνερ που θα φιλοξενήσει αρκετά άτομα μέσα στην περιοχή του Μιλίκου Μετσάβιτς με τον Κοστούλα, τον Παυλίδη, τον Κουρμπέλη, τον Τζόλι, τον Ρέτσο και τον Μαυροπάνο. Μόνο τρεις κάθονται έξω στην περιοχή. Είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Βαγιανίδης και είναι και ο Ζαφίρης. Εκτελέσει το κόρνερ. Η μπάλα στην περιοχή βγήκε ο Ξάβιτς μπροστά από τον Παυλίδη, έδιωξε με το ένα χέρι. Απομάκρυνε την μπάλα Τσιμίκας με τον Τζόλι. Άλλαξε μπάλα. Τζόλις. Αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι από την άλλη πλευρά που είναι ο Ζαφίρης. Ζαφίρης που να βρει την μπάλα και να γυρίσει τον Καρέτσα. Καρέτσας είναι μόνος του. Θα κάνει ατομική προσπάθεια. Καρέτσα θα γυρίσει την μπάλα στον Ζαφίρη. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Η σέντρα όμως έκοψε ο Ράκοβιτς. Κουρμπέλης για τον Τζόλι. Πιέζουμε. Τζόλι στο σουτ. Νέα κόντρα. Η μπάλα απομακρύνεται εκεί όπου κινείται ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας αφήσει την μπάλα κινήσει κόρνερ και έχουμε δεύτερο κόρνερ για την εθνική που πιέζει. Πιέζει. Παραλαμβάνω για τους φίλους ακροατές ότι η εθνική ομάδα της Σερβίας προηγείται. Το γκολ που έχει πετύχει ο Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα πάλι με αρκετούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Τσιμίκας, Ζαφίρης και Βαγιανίδης παραμένουν έξω από αυτήν. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι δεν θα περάσει από μάκρυ. Είναι πολύ ωραία την μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι ο Γιώβιτς, ο Λούκα Γιώβιτς, βγήκε πάντα της να πιέσει τον Τσιμίκα, ο οποίος γύρισε τώρα πίσω στον Τσολάκη. Φαίνεται ξεκάθαρα η εθνική θέλει να ισορροπήσει το μάτς γρήγορα, να ισοφαρίσει γρήγορα. Ο Κωστούλας πιέζει και παίρνει την μπάλα μέσα από δύο σερβούς και δίνει στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης θα δώσει πίσω την μπάλα στον Μαυροπάνο και αυτός στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κινείται κάθετα και δίνει τώρα αριστερά εκεί που κινείται ο Τσιμίκας. Ζαφίρης. Ζαφίρης ζητάει στήριγμα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης δεν παίζει στο πλάι, παίζει περισσότερο, συγκρίνει προς το κέντρο. Με τον Κουρμπέλη να δίνει παράλληλα για τον Ρέτσο, ο οποίος βρίσκεται τα μυαλοκαριά μέτρα στην περιοχή αυτή τη στιγμή, το στόμα της εθνικής μας, έδωσε και τον Τσιμίκα. Πάει στο ένας μέρα με τον Ζίφκοβιτς. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Τζόλι. Ο Τζόλις αντέχει στο μαρκάρισμα, γυρνάει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης εκεί όπου κινείται ποιος, προσποίηση από τον Βαγιανίδη και την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος αναπτύσσεται παράλληλα του ο Ρέτσος, τώρα βγαίνει ο Ζίφκοβιτς πάνω του να τον μαρκάρει. Θα δώσει πάλι για τον Μαυροπάνο εκεί που δεν υπάρχει μαρκάρισμα, βγήκε τον Οτάντιτς, έδωσε στο Βαγιανίδη, τώρα βγαίνουν πιο ψηλά οι Σέρβοι και τώρα υπάρχουν χώροι για την εθνική μας. Πολύ ωραία ενέργεια, για να δούμε. Ο Καρέτσας έχει την περιοχή, Καρέτσας πάντα, Καρέτσας στο σουτ, δεν βγάλε ο Μιλίκοβιτς, τρίτη ευκαιρία για την εθνική μας. Πάλι ο Καρέτσας, μπαίνει στην περιοχή. Θα δώσει την πάρα προσπάθεια για τον Κωστούλα, όμως έγινε ο Κώστιτς. Επιμένει η εθνική με τον Κουρμπέλη. Για τον Ζαφίρη και αυτός για τον Τσιμίκα. Τρεις ευκαιρίες είχα στην εθνική, μία κόρνερ για την εθνική μας. Τρεις ευκαιρίες, τρία κόρνερ. Γρήγορα το μικρόφωνο στον Μάνο Σαραβόπουλο για ένα σύντομο σχόλιο.
1: Η Ελλάδα μετά τον κόλπο δέχτηκε στο τέταρτο λεπτό για την ακρίβεια 4 και 13. Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, έχει δοκάρει με τον Καρέτσα. Ελέγχει και τη μεσαία γραμμή και την επίθεση, δημιουργεί ευκαιρίες. Τελευταία ήταν αυτή με τον Καρέτσα που δεν έκανε το ιδανικό πλασέ. Ιδάλλως δεν θα μπορούσε να το αποκρούσει ο τροφυλάκας. Ο Μιλικοβισάδης εντούτοις έχει τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργεί ευκαιρίες. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η συνέχεια επιστροφή στον Γιώργο Λίγκρη.
0: Ο Μιλικοβισάδης πρόεδρε για ακόμα μια φορά την μπάλα πάνω από Μαυροπάνο, πάνω από Ρέτσο, πάνω από Βαβλίδη. Είναι ένας πανύψηλος τροματοφύλακας. Η εθνική όμως κρατά την μπάλα. Δεν αφήνει τους Σέρβους να κρατήσουν καθόλου μπάλα. Έτσι λοιπόν, Ρέτσο και Τσιμίκα. Λοιπόν, Τζόλις προσπάθησε να περάσει. Κουρμπέλης έχει την μπάλα. Τζόλις αγάζει την μπάλα εκεί που κινείται ο Βαγιανίδης. Η εθνική ομάδα έχει καταρχήν τους Σέρβους.

0: αλλά επαναλαμβάνω, εσύ είναι προηγούμενο με ένα 0 από το τέταρτο λεπτό του γκολ του Ζίφκοβιτς. Από εκεί πέρα βλέπουμε μόνο ελληνική ομάδα, βλέπουμε μόνο ευκαιρίες. Τέσσερις ευκαιρίες έχουμε γράψει και το μάτς είναι στο 15. Οι τελικές που έχουμε κάνει είναι τέσσερις. Είναι μία προς την εστία και τρεις εκτός. Με τον Μιλίκο Βιτσάβιτς την τελευταία να βγάζει το σούτ του Καρέτσα.
1: Γιώργο, να σε διακόψω λίγο να σου πω ότι έχουμε ημίχρονο στο Ολυμπιακό, στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Παναθηναϊκός Παρίς 45-31, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωάννα να μας πει χρόνο και πόσο είναι το σκορ στο Ολυμπιακό, στο Μπασκόνιο Ολυμπιακό. Γιώργο.
2: Έλα, Βασίλη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός παραμένει μπροστά στο συν 7 αυτή τη στιγμή. 43-36.
1: Ωραία, ωραία.
2: Στα 6 πάμε, και 10.
1: Πάμε, Γιώργος Λίγκρης, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, η εθνική ομάδα παραλίγο δημιουργήσει και άλλη ευκαιρία τώρα να κάνει την τελική μετά από ένα λάθος που έγινε. Όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τελική. Ο Παροβλήτης τελικά δεν μπόρεσε να εξελίξει τη φάση. Και έτσι λοιπόν η εθνική μένει να έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα έχουν εκεί ψηλά για να πιέσουν. Να απειλήσει, απειλήσε, πήρε τα ενία του αγώνα. Αλλά παραμένουν μπροστά στο σκορ με τον κόλπο που έχει πετύχει ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς από εξαιρετική παλιά. Του Κάντιτς. Η Ράκοβιτς τώρα, οι δύο στόπερ των Σέρβων, οι Παύλοβιτς και Ράκοβιτς αλλάζουν την μπάλα, τώρα βγαίνουν ψηλά οι διεθνείς για να πιέσουν. Γένια Ζαφίρης πολύ καλά, μαρκάρι. Ο Μαξίμοβιτς υποφέρει εκεί και αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στον Μιλίνκο Βιτσάβιτς. Αυτό θα αναγκαστεί να απομακρύνει, ελεγχόμενα όμως, και τώρα υπάρχουν υποθέσεις για την εθνική ομάδα της Σερβίας με τον Κάντιτς. Ο Κάντιτς θα κινηθεί παράλληλα, όπως ο Γιώργος Λίγκρης είπε, την πολύ την μπάλα. Εκεί βρήκε και ο Μαυροπάνος και καθάρισε τη φάση. Και τώρα θέλει προσοχή γιατί οι Σέρβοι πιέζουν. Η μπάλα θα γυρίσει έξω από την περιοχή του. Θα περάσει μέσα στην περιοχή. Έχουμε ανατροπή. Παίζει το λέει ο Γιώργος Μαξίμοβιτς. Ήταν ο Ρέτσος, έβαλε το κορμί του. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Η μπάλα κίνησε out. Είναι εξαιρετική προσπάθεια και λάθος βέβαια που έχει γίνει από την ελληνική άμυνα στην πίεση που έκαναν οι Σέρβοι. Βλέπεις ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη, Βασίλη. Μιλίκο Βιτσάβιτς μπήκε μέσα στην περιοχή, μείωσε την ταχύτητά του με το κορμί του ο Ρέτσος και μάλλον με το κορμί του τον σταμάτησε. Ήταν κάθετος ο Φρίζος Διευθύνης ο Νίπερ από την αρχή. Δεν υπάρχει φάουλ, το κορμί του Ρέτσου σταμάτησε τον Μιλίνκο Βιτσάβιτς. Τώρα ο Μαυροπάνος για το Ρέτσο. Πάλι η εθνική προσπαθεί να πάρει μέτρο στο γήπεδο, παίζοντας παράλληλο ποδόσφαιρο της Σερβίας. Για να δούμε τώρα αν οι Σέρβοι πίεσαν, γιατί προηγουμένως πίεσαν και τα κατάφεραν. Ζαφίρης. Πολύ ωραία κίνηση, δεν μπόρεσε όμως να αφήσει την μπάλα, άφησε μάλλον την μπάλα κατά τα πόδια του ο Τζόλης, αλλά δεν πέρασε για τον Τζιμίκα. Τώρα οι Σέρβοι υποφέρουν για να διώξουν την μπάλα. Ο Τζόλης μαρκάρει και γίνεται το λάθος και η εθνική μας ομάδα τώρα με τον Τζόλη κινείται μέσα στην περιοχή. Τζόλης γύρισε την μπάλα. Παυλίδης στο σουτ, το πρώτο, το δεύτερο, το σουτ, κόρνερ. Δεν έκανε με το δεξί το σουτ ο Παυλίδης, προτίμησε, κλείστηκε, τα κλείστηκε από δύο και τώρα τα βάζει με τον εαυτό του. Πρέπει να είναι το τρίτο, το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η εθνική μας ομάδα. Παράλληλα έχει κάνει 5 τελικές, 6 τελικές. Αλλά γκολ δεν έχει βάλει, είμαστε στο 20 λεπτό του αγώνα. Παραμένουν εκτός, παραμένει με εκτός περιοχής ο Τζόλης, προσπάθησε ο Ρέτσος για την κεφαλιά, δεν πέρασε. Ο Τσιμίκας έχει την μπάλα νέα σέντρα στην περιοχή, θα διώξουν όπως με τον Γιώβιτς. Οι Σέρβοι, η μπάλα θα γυρίσει πίσω, εκεί που κινείται ο Βαγιανίδης, έχει χώρο και ο Ζαφίρης που βγαίνει τώρα την μπάλα έχει χώρο. Η μπάλα πάει στον Ρέτσο, τώρα επιστρέφει ο Μαυροπάνος. Ο Ρέτσος για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Κουρμπέλη, όχι. Θα δώσει την μπάλα στον Βαγιανίδη που κινείται από τα δεξιά. Ο Βαγιανίδης ψάχνει στήριγμα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Βαγιανίδη και αυτός πιο πίσω. Τώρα σιγά σιγά ρεβαίνουν οι Σερβοί. Παίρνουν μέτρα για να πιέσουν πιο ψηλά την εθνική μας ομάδα. Ο Μαυροπάνος έδωσε στον Ρέτσο. Αυτός τώρα στον Ζαφίρη. Ο Ρέτσος πάλι στον Μαυροπάνο, η εθνική παίρνει μέτρα στο γήπεδο και αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται μετά το κέντρο. Η παλιά του Ρέτσο είναι για το...
1: Και κατοχή όλα οι Γερμανοί έχουν, αλλά μικρή κατοχή, 58-42.
0: Κλείστο μάτς. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δεν είναι τόσο κλειστό το μάτς, όπως βλέπεις έχουμε γκολ, παρότι είναι στο 1-0 έχουμε και πολλές τελικές. Υπάρχει παίκτης Έλληνας στο έδαφος, αλλά διάκοπτε το μάτς, τώρα το διακόπτει ο Νίτορ. Και καλή και φορείο,

0: αναφέρω είναι ο Κουρμπέλης.
1: Ο Κουρμπέλης, ο Κουρμπέλης, όχι.
0: Ο Κουρμπέλης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού, να πούμε και τα μπασκετάκια, γιατί έχουμε και την Ευρωλίγα, η οποία ξεκίνησε σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις δύο ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, στο ποδοσφαιρικό κουπόνι είπαμε τις αλλαγές, δεν έχει. Ο Φέλιξ έβαλε γκολ για την Πορτογαλία, η οποία προηγείται 1-0. Από εκεί πέρα όλα τα μάτς είναι στο 0-0. Τα υπόλοιπα, Αυστρία-Ισραήλ 0-0, Κόσοβο-Ιρλανδία το ίδιο, Νορβηγία-Δανία 2-0 εδώ είμαστε. Λοιπόν, να δούμε και το μπασκετάκι, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και στο μπάσκετ. Αστέρας Ζαλγκύρης 45-43, έχουμε ημίχρονο. Παναθηναϊκός Πάρη ημίχρονο 42-31. Μπαρσελόνα Ανατολού 31-36, δεύτερη περίοδος. Μπαρσελόνα, μάλλον Μπασκόνια Ολυμπιακός 42-52, ένα λεπτό, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο. Και Βιλερμπάν Μακάμπι 19-19. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 24-25 λεπτό μπήκαμε. Είχαμε μια διακοπή για τον τραυματισμό του Τζόλι, του Κουρμπέλη, όπως είπαμε στην αρχή. Αυτός μένει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, όπως προβλέπετε, και η μπάλα είναι στην κατοχή των Σέρβων για μικρό χρονικό διάστημα. Θα αναγκαστούμε να παίξουμε με 10 ποδοσφαιριστές. Με 10 είναι όμως και οι Σέρβοι. Έτσι, υπάρχει και ποδοσφαιριστής Σέρβος εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε η εθνική παρατάσσει τα αμυντικά. Δηλαδή στο Μιράκοβιτς τώρα που θέλει να παίξει λίγο κάθετα με τον Μιλίνκοβιτς Άβιτς και στον Παύλοβιτς. Τον Βεμπάλα πέρασε εκεί που κινείται ο Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς έκανε τη σέντρα στην περιοχή. Προσπάθησε ο Τάδιτς με τον Γιώβιτς. Η μπάλα γύρισε ο Μιλίνκοβιτς Άβιτς στην περιοχή. Προσπάθησε να περάσει. Έχασε την μπάλα από τον Παυλίδη και τώρα φεύγει ο Τζόλης. Θα την πετάξει ο. Όχι, όχι. Δεν την έκανε με την πρώτη και με τη δεύτερη. Ο Τζόλης είναι πιο γρήγορος. Θα περάσει. Θα κάνει τη σέντρα. Δεν υπάρχει κανένα Έλληνα. Έχουν περάσει. Έχουν γυρίσει γρήγορα οι Σέρβοι. Ο Ράκοβιτς πρόλαβε. Όμως η κατοχή παραμένει στον Τζόλη, ο οποίος υποδεικνύεται σε θέση offside. Ήταν καλή στιγμή για την εθνική μας, δεν ακολούθησε κανένας όμως Έλληνας ποδοσφαιριστής στην παλιά του Τζόλι. Θα μπορούσε και αυτός, ενώ ήταν πιο μπροστά, να κάνει, να κρατήσει μπάλα, να περιμένει κάποιον. Ο Καρέτσας είχε τρέξει, είχε φτάσει, αλλά ήταν πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν το offside αυτό που υποδείχθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αν θέλετε τώρα, από τον Μιλίνκοβιτς Άβιτς, θα πάρει την μπάλα, δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα ο Κουρμπέλης, ο Βαγιανίδης πέφτει δυνατά, αλλά γύρισαν την μπάλα, κόρνερ, όχι, πλαγιά, ότι το γύρισαν με τον κόσμο την μπάλα η Σέρβη, παρενευνήθη όμως ο Κουρμπέλης και η μπάλα είναι πλαγιά, ότι αριστερά το μικρόφωνο σε Μάνο Σαραμόπουλο για σχόλιο.
2: Η Ελλάδα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, τώρα βέβαια είναι η Σερβία αυτή που έχει την μπάλα. Έχει δημιουργήσει ευκαιρίες εθνική Ελλάδος, αλλά η τελική προσπάθεια κάτι δεν πάει καλά, κάτι ίσως χαλαρότητα, προσεξία, αμέλεια. Πάση περιπτώσει το παιχνίδι παραμένει 1-0 υπέρ της Σερβίας με τον γκολ που πέτυχε ο Αντρία Ζιβκόβιτς, ο εξτρέμ και αρχηγός του ΠΑΒ, στο 4ο λεπτό, με εκείνη την πολύ ωραία παλιά του Τάδιτς. Η Ελλάδα τώρα είναι μπροστά με τον Τσιμίκα, προσπαθεί να αποφύγει έναν αντιπαλό του. Ελίσσεται, χάνει όμως την μπάλα, επιστροφή στο υδρογονίδι.
0: Ήταν πολύ ωραία ερμηνεύση του Κουρμπέλη να βγάλει τον Τσιμίκα, που κινήθηκε μόνο από τα αριστερά, προσπάθησε, αλλά εκεί ο Σιμίτσι πήρε την μπάλα καθαρά. Και τώρα βγαίνουν 3-3. Οι Σέρβοι βγαίνουν απειλητικά με τον Ζίφκοβιτς που γύρισε την μπάλα στον Τάδιτς. Βγαίνει από τα αριστερά επικίνδυνα ο Παύλοβιτς, το στόπερ. Ο Παύλοβιτς προσπάθησε να περάσει μέσα στην περιοχή, κρατάει μπάλα, είναι πυριώδης, γύρισε, έκανε σουτ και μεγάλη ευκαιρία για την Σερβία. Δεν υπάρχει offside και είναι απίστευτη ευκαιρία που χάνουν οι Σέρβοι αυτή τη στιγμή. Ήταν η προσπάθεια του Παύλοβιτς να γυρίσει την μπάλα προς τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από εξαιρετικά ευνοϊκή θέση και αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα πάνω από τη ζώνη αδοκό του Τσολάκη και αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε δεύτερο γκολ, θα είχαμε μεγάλο θέμα. Δίνω μικρόφωνο στον Μάνο Σαραμόπουλο να μου σχολιάσει την αδρένα της ελληνικής άμυνας. Παρακαλώ κύριε.
2: Είναι γεγονός ότι όπως και στην προγραμματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ελλάδα, αποκλειστικό όπως και η Σερβία βεβαίως, είχαν φανεί ότι στο κέντρο άμυνας ειδικά δεν μπορεί να συμβηθεί καλά. Δεν ξέρουμε, ενώ είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές,

0: έχουν βρει ακόμα τη χημεία. Πρέπει να είναι πιο δυνατή, πιο κοντά στον αντίπαλο. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα center back τα τελευταία χρόνια παίζουν από μακριά τον αντίπαλο. Έτσι, όταν στη μικρή περιοχή παίρνει ο φορ την μπάλα, είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Και αυτό θα πρέπει να το δει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και όλοι οι προπονητές των ελληνικών ομάδων. Γιατί την παλιά εποχή, να πούμε πριν μερικά χρόνια, θυμάμαι εγώ τον Χουντουκίδη να πω, ή τον Σιόκο ή τον Γκλέζο ή και τον Μανουέλα και άλλους που επιτηρούσαν τον αντίπαλο σχεδόν ανάστατο που μπορούσε να πάρει και έτσι δεν μπορούσε να δημιουργήσει και κινδύνους. Όμως τα πράγματα δεν ξέρω για τον λόγο άλλαξαν και τώρα τα center back έχουν αρκετό χώρο δίνουν στον αντίπαλο επιθετικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα και να δημιουργεί ευκαιρίες. Μικρόφωνο στον Γιώργο Λίγρη.
1: Γιώργο, να σε πριν πάρει στο μικρόφωνο, από Μπασκόνια, Μπασκόνια Ολυμπιακός 46-56 ημίχρονο. Από εκεί πέρα, αν έχουμε κάποια γκολ, μειώνει η Δανία 2-1 με την Νορβηγία. Κάτι άλλο δεν έχουμε, όπως το έχουμε αφήσει. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ενώ βρέχει στο Ράικο Μίτιτς, η εθνική ομάδα της Σερβίας έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Οι συνθήκες ευρώνουν περισσότερο το Σέρβις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας τραυματισμός του Μαξίμοβιτς, έχει βάλει επίδεσμο στο κεφάλι. Συντραυματισμός που σπάθηκε από τον Κουρμπέλ εκεί που βρεθήκαν και οι δύο εκτός αγωνιστικού χώρου για τη σύγκριση που είχαν. Τώρα αυτή τη στιγμή η θελίδα του κόρνερ των Σέρβων, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ήταν κανένα Μπρούνο Ματσολάκης να παίξει γρήγορα για να δούμε. Θα δώσει για Καρέτσα, ο Καρέτσας έφυγε. Είναι ο Καρέτσας που φεύγει από τα αριστερά. Έχουν αλλάξει θέση με τον Τζόλι. Έχει έρθει και ο Τζόλι πολύ γρήγορα πίσω. Έπεσε ο Μαξίμοβιτς στη σέντρα. Δεν πέρασε με στην περιοχή για τον Κοστούλα. Πρόλαβε τελευταία στιγμή σωτήρια εκείνη ήταν ο Κοστούλας μόνος του να διώξει ο Ράκοβιτς και τώρα όχι, έκανε κακή μεταβίβαση ο Τζόλης. Έτσι λοιπόν πήρε την μπάλα ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και θέλει να περάσει. Θα κάνει τη βαθιά παλιά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και κλείστηκε από Βαγιανίδη και Τζόλη. Ο Τζολάκης πήρε γρήγορα την μπάλα. Πρέπει να εσωφαρίσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι και να βρεθούμε τουλάχιστον στο χείο ημίχρονο. Είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε καλύτερα πατήματα, έχουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές εκτιμώ. Και στον αγωνιστικό χώρο είμαστε πιο γεμάτοι, πιο συμπαγείς. Αν μπορέσουμε να εσωφαρίσουμε πριν το ημίχρονο, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη τύχη στο μάτς. Αν δεν εσωφαρίσουμε το ημίχρονο, τότε το πρόβλημα θα κυλάει αγχωτικά για την ελληνική ομάδα.
1: Και λίγο προσοχή στην άμυνα χρειάζεται παραπάνω, Γιώργο. Και λίγο
0: παραπάνω. Κουρμπέλης πάτησε την μπάλα. Όχι, εδώ τελείωσε μια πολλά υποσχόμενη επίθεση για την εθνική που κινήθηκε από δεξιά έχοντας και Τζόλι και Καρέτσα την ίδια πλευρά. Ο Παυλίδης δεν μπόρεσε σε πολύ καλό πόστο, σε πολύ καλή θέση να βρει την μπάλα και να τη στείλει στα δίκτυα τον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Μόνο. Και πάλι στην επίθεση η εθνική ομάδα βεβαίως υπήρχε τις ευκαιρίες, ωστόσο όμως την τελική προσπάθεια κάτι στραβά, κάτι δεν

0: Νέμτσα. Φέληξ Νέμτσα.
1: Μάλιστα. Οι Γερμανοί προηγούνται δηλαδή των Ολλανδών. Μάλιστα. Γιατί το επόμενο ταξίδι είναι να πάω σε άντες με την Γερμανία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αλλά να πάρουμε κάτι από αυτό το πάτσι που βλέπουμε τώρα γιατί το δικαιούμαστε. Θα δούμε τώρα. Προσπάθησε ο Κώστης να περάσει με τον Τάτσι, προσπάθησε να παίξει. Πολύ ωραίος και ο Κώστης και ο Τάτσι δημιουργούν προβλήματα. Αλλά ο Βαγιανίδης ακόμα καλύτερος. Πήρε παλικαρίς και την μπάλα, έδωσε την μπάλα όμως ο Μαξίμοβιτς. Δεν έκανε καλή πάσα ο Βαγιανίδης, ενώ μάρκαρε δύο σέρβους. Η παλιά του ήταν κατευθείαν στα πόδια του Μαξίμοβιτς. Τώρα ο Μαξίμοβιτς την κίνηκε στον Αντρίγια Ζεύκοβιτς. Αυτός κινείται από τα αριστερά που και συγκλίνει. Ράκοβιτς για τον Τάντιτς. Η Ράκοβιτς και παλά. Πάλι έχει τον Παύλοβιτς δίπλα του. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Γρίγκοβιτς Σάβιτς. Υπάρχει φάουλ εκτός φάσης από τον Καρέτσα τώρα στον Κώστιτς. Εντάξει. Ο κύριος Νίπερτ δεν έχει δώσει 2-3 τέτοια φαουλάκια στην εθνική μας ομάδα. Και το εκλαμβάνω ότι ανέχεται το σκληρό παιχνίδι. Τώρα εδώ τη σφύριξη. Επειδή του φύγει το σφύριγμα μάλλον το έδωσε, γιατί δεν ήθελα να το σφύριξει πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κώστιτς. Αριστερά επιτίθονται οι Σέρβοι. Άλλαξε πολύ ωραία με τον Τάντιτς. Γίνει όμως πολύ ωραία ο Ζαμφίνης, παίρνει την μπάλα και κερδίζει και φάουλ. Δεν μπορεί να το δώσει αυτό κύριε Νίπερ. Εντάξει, δεν θα δώσει και τρεμή. Θα κάνει συστάσεις όμως. Και ζητάει και συγγνώμη ο Κώστιτς στο Ζαμφίνη. Βέβαια, θα μπορούσε, δεν την έδωσε όμως.
0: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κάνει πάρτι μέχρι τώρα. 48-31. Παναθηναϊκός Παρί. 48-31. Γιώργο, ο λόγος σε ένα και πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας και στο 37ο λεπτό. Έχουμε 8 λεπτά για το μήχρονο. Ευχές έργο να εσωφανίσουμε πριν από αυτό. Θα ήθελα. Όπως όλοι θα θέλαμε. Και ο Λάκης βρήκε τον Τζόνι. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Όμως έχει ταχύτητα, διορθώσει το λάθος του. Πιέζεται, γυρνάει την μπάλα παλικαρίσια στον Ρέτσο και αυτός στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος κινεί το Παυλίδης, ο Κοστούρας σταμάτησε την μπάλα, έκανε το στήριγμα, έδωσε πίσω στο Βαγιανίδη. Μαυροπάνος για τον Ρέτσο. Τώρα τρέχει πάνω του, εντάξει, να τον μαρκάρει με πίεση ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος έχει γυρίσει από τη δεξιά πλευρά, ενώ ξεκίνησε ωραία παλιά από τον Ερέτσο για τον Μαυροπάνο, ξεδετέρωσε και τον Γιώβιτς και τον Τάντιτς και τώρα η Εθνική αναρτήσεται με μέτρα από τα δεξιά. Πολύ ωραίο ο Βαγιανίδης για τον Ζαφίρη. Τον πέρασε, όχι δεν θα τον πέρασε, θα δει στον Τζόνι που κινείται προς το κέντρο και συγκλίνει. Τώρα θα πάει στο πλάι. Τώρα μπορεί να μείνει offside όμως και γι' αυτό μαζεύεται. Ερέτσος τώρα για τον Τζόνι. Τζόνις πάει στο ένα μέρα με τον Μαξίμοβιτς, τον πέρασε. Θα γυρίσει την μπάλα, θα διώξει ο Παύλοβιτς. Ο Ζαφίρης πολύ ωραία γυρνά την μπάλα στον Καρέτσα τώρα, τα δεξιά. Προσπίτω θα δει στον Βαγιανίδη. Ζαφίρης θα κάνει σουτ, όχι. Θα το κάνει ο Τζόνι στο σουτ. Γκολ, όχι, πάμε κι αυτό. Πάμε κι αυτό. Ο Μιλούς Αλεξάνδρης λέγεται συγχαρητήρια από την ομάδα, από όλους τους παίκτες της ομάδας της Σερβίας για την εξαιρετική απόκριση που έκανε. Τι έβγαλε πάλι τώρα, τι έβγαλε ο Βασίλη τούτος εδώ τώρα.
0: Ναι, ναι, φοβερή, φοβερή απόκριση. Δηλαδή είναι η εθνική δικαιούται ένα γκολ βάσει ευκαιριών, αλλά έχει πέσει σε τερματοφύλακα σήμερα ο οποίος είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή βραδιά. Πω, πω, πω, τι έβγαλε τώρα. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι. Στο παραθυράκι. Στο παραθυράκι πήγαινε, φίλε. Φοβερή, φοβερή απόκριση. Φοβερή.
1: Η μπάλα πέρασε, δεν μπόρεσε κεφαλιά. Ο Ρέτσος θα κάνει σούτ. Ο Τσιμίκας προσπίπτει, ο σούτ κρατά με μπάλα. Καρίζα και Τζόλια από την ίδια πλευρά. Καρίζα προσπίπτει. Η καλή της έδρα με στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τους έρμους που έχουν μαζευτεί και η Δόδο και ο Πάγκος μέσα στην περιοχή έχει μείνει για να απομακρύνει την μπάλα. Καρέτσας μαζί με Τζόλι. Καρέτσας. Νέα έδρα στην περιοχή. Απομακρύνουν με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και τώρα θέλει να βγει ο Γινελάδος ο Τσιμίκα και πάει να κάνει από μακριά το. Δεν θα προλάβει, θα ήταν ολέθριο το λόγο του Τσιμίκα εδώ τώρα. Ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς σκέφτηκε σαν παλαδόρος, δεν εκτέλεσε σαν παλαδόρος όμως και η μπάλα ευτυχώς για την εθνική μας κατέληξε out γιατί ήταν και ο Τσολάκης εκτός. Λοιπόν, η εθνική επιμένει, μας έχει δείξει η Σερβία ότι μπορεί να κάνει ζημιές. Οπότε θέλει μια προσοχή παραπάνω. Πιέζουμε με Τζόλι και Καρέτσα. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, out, δεν πέρασε πάλι για τον Παυλίδη, μπορεί και να του το χάλασε τώρα ο Κοστούλας. Μικρόφωνο σε Μάνο στο Ραμόπουλο, παρακαλώ Μάνο μου.
2: Τι έζει η Ελλάδα ξανά, έχει τον έντοπο του αγώνα, δημιουργεί ευκαιρίες, τον γκολ λείπει, είχαμε και το πολύ ωραίο φαλσαριστό δεξιό σου του Άσο της Άρσαν του Χρήστου Ζόλη, όμως ο Γραφλάκας της Νάπολη, ο Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, με εξαιρετικό

0: τι να ξέρεψε την μπάλα σε κόρνερ. Πιέζει η Ελλάδα, αλλά πρέπει να βρει και τον γκολ. Είχε και τον Μαλίδη σε δύο ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να βάλει σωστά το πόδι του. Ας ελπίσουμε στη συνέχεια, γιατί φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να καταφέρει να ισοχαρίσει η Ελλάδα και να πάει από εκεί πέρα να διεκδικήσει τη νίκη. Και ας δούμε και το τι λέει και ο ύμνος των Σέρβων που λέει «Μπόζε πράβδε», που σημαίνει ο Θεός της δικαιοσύνης, και ας ελπίσουμε να μιλήσει και εδώ, γιατί η Ελλάδα, όπως τουλάχιστον έχει παίξει, δικαιούται την νίκη. Έχουμε όμως αρκετό δρόμο μπροστά μας. Μικρόφωνο στο Γερολίγκρι.
1: Λοιπόν, έχουμε, Γιώργο, τραυματισμό από ό,τι βλέπω. Έχουμε τραυματισμό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που έχουμε. Νορβηγία-Δανία 2-1, Ολλανδία-Γερμανία 0-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Σερβία-Ελλάδα 1-0 και Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0, Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-0 και Αυστρία-Ισραήλ 0-0. Λίγα γκολ για πρεμιέρα, λίγα γκολ έχουν μπει. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 43. Υπάρχει ένα φάλ που κερδίσει η Σερβία από τα αριστερά που συμπληρώνεται με 30-20 μέτρα στην περιοχή. Εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, έκοψε πολύ όμορφο ο Μαυροπάνος και άλλαξε ο Τζόλης μαζί με τον Καρέτσα που κάνει λάθος. Ο Καρέτσας δεν κάνει φάουλ. Η μπάλα μένει όμως σε σερβικά πόδια με τον Ζίβκοβιτς να περνάει την μπάλα πολύ ωραία μέσα στο μισό του Βουτσάβιτς. Η μπάλα θα καταλήξει out και θα σε ανώδυνα η στιγμή αυτή για την εθνική μας, γιατί πάλι κάναμε λάθος. Πάλι κάναμε λάθος. Όταν μας πιέζουν οι Σέρβοι, μας έχουν δώσει το γήπεδο, αλλά όταν μας πιέζουν ψηλά, εύκολα κάνουμε λάθος. Πολύ ωραία αλλαγή μπάλας τώρα από τον Κοστούλα για τον Παρέτσορα δυνατή. Η μπάλα κατέληξε πλάγι out για τους Σέρβους που θέλουν να κλείσουν το ημίχρονο και να είναι μπροστά στο σκορ. Προηγούνται, υπενθυμίζω, από το 10ο λεπτό με τον Τσίφκοβιτς. 1-0 με μια δόνα της ελληνικής άμυνας και στο γύρισμα του Τάντιτς ο Ζήφκοβιτς έφυγε την μπάλα στα δίκτυα. Και έχουμε αλλαγή. Ο Κώστιτς έπαιξε με το χρόνο. Ο Μίπερ έχει κανονισμούς. Αφού δεν εκτέλεσε, κύριε Κώστιτς, μου το play-out, θα το εκτελέσουμε οι Έλληνες. Και το πήραμε εμείς το play-out, θα το εκτελέσουμε γρήγορα με τον Παγιονίδη για να την μπάλα στον Μαυροπάνο και αυτό το Ρέτσο. Ο Ρέτσος θέλει στήριγμα. Ωραία την παλιά του για την κατοχή της μπάλας τώρα από τον Βέλη. Τον Βέλη σε κινείται, ο Βαγιανίδης θα πάρει μπάλα, ο Βαγιανίδης δεν έχει γύρει στην μπάλα, όχι, πάλι κόπηκε. Ο Καρέτσας παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Προσπαθεί ο Μιλίνκοβιτς να περάσει πλάγι άλλο για την εθνική μας ομάδα. Να μην περιφέρει σωστά. Γιατί τις επαφές της έδινε στους Σέρβους, δεν τις έδινε όμως τις Έλληνες. Για να δούμε τώρα. Ο Τσιμίκας με τον Τζόλι τώρα κινείται από τα αριστερά. Ο Τσιμίκας αναγκάζεται να γυρίσει πάνω στο Ρέτσο. Ρέτσος για τον Μαυροπάνο. Αυτός για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης για τον Κακ. Όχι, γύρισε πάνω στο Κοστούλα. Ο Καρότσας έδωσε στον Τζόλι. Πιέζεται. Γύρισε την πάρα στον Τσιμίκα. Παράλληλα το παιχνίδι της εθνικής μας τώρα που θα δει ο Τσιμίκας. Δίνει στον Τζόλι. Ο Τζένις θα γυρίσει στον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης έχει τον Βαγιανίδη. Του δες την μπάλα. Ζητάει ο Παυλίδης. Βαγιανίδης. Κινείται κάθετα ο Κουρμπέλης. Πήρε την μπάλα ο Παυλίδης. Παυλίδης θα γυρίσει την μπάλα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης αυτός θέλει να περάσει. Κόπηκε. Δεν πάρεσε ο Παυλίδης. Και τώρα ο Μαυροπάνος έκανε πολύ καλή επαφή με την μπάλα και έχουμε ευκαιρία να προλάβουμε τους Σέρβους στη μετάβαση. Τσόλις, δες την περιοχή, Τσόλις, πέρασε. Τσόλις, ξανά. Κοστούλας, δεν θα σου τάρει. Κοστούλας, θα κάνει το σουτ, κοντράλλεται και τώρα είναι 3-3. Τώρα φεύγει. Γιάνκοβιτς, Γιάντρι Γιάνκοβιτς, υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Μπορεί να έχει κίτρινη ο Κοστούλας εδώ τώρα, αργότερα από τον Ιμπερ. Και τώρα ο Τάντιτς. Τάντιτς έχει στήριγμα τον Κώστιτς. Ο Κώστιτς θα γυρίσει στον Ιράκοβιτς. Πάνε να σβήσουν το ημίχρονο, αφού υπάρχει ένα λεπτό καθυστέρηση. Οι Σέρβοι δεν θα παίξουν για να κάνουν επίθεση, γιατί θα την πάρουν οι Έλληνες και θα κάνουν αυτοί. Οπότε θα κρατήσουν την κατοχή της μπάλας, δεν θα πιέσουμε. Θα τελειώσει το ημίχρονο με μπροστά τους Σέρβους με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Ζίφκοβιτς από το 4ο λεπτό από την παλιά του Τάντιτς. Τώρα που η εθνική μας θα πιέσει, νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος για να δούμε την προσπάθεια του Ράκοβιτς. Θέλει να περάσει, πέρασε και γύρισε την μπάλα στον Ελίκοβιτ Τσάβιτς. Αυτός για τον Τάντιτς. Ο Ράκοβιτς υπάρχει φάουλ που κάνει και τσαντίζεται ο Βαγιανίδης για το φάουλ που κάνει ο Τάντιτς. Τους λήξε ημίχρονο όμως. Ο Νίπερ και έχουμε τελικό αποτέλεσμα ημιχρόνου, 1-0 για την ομάδα

0: με τον κόλπο του Θεό Ζήφκοβιτ. Σχόλιο και κλείσμα ημιχρόνου από Μάνο Παραμέτρο.
1: Η γνώση του πρώτου ημίχρονου ανήκει στην Εθνική Ελλάδο, αλλά ωστόσο το αποτέλεσμα γράφει Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα τη αμυντική λειτουργία τη ομάδα. Δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη που έδωσαν την ευκαιρία του Ντάντη να δώσει μια χαμάσα παλιά στον Ζήφκοβιτ και αυτό ο Άρθρο να ανοίξει το σκορ για τους Σέρβους. Η Ελλάδα βεβαίως είχε αρκετές ευκαιρίες μετά, είχε και ένα δοκάρι με τον Καρέσα. Η ουσία είναι όμως ότι η γκολ δεν επιτεύχθηκε. Και επίσης να σημειώσουμε ότι είναι καιρός από τις ακαδημίες και από το εραστηνικό ποδόσφαιρο να αρχίσουν οι προπονητές να δίνουν έμφαση στον τομέα των δεξιοτήτων, στις τρίπλες που έχουμε ξεχάσει πλέον ποιος περνάει ποιον. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα ένας δελικάρης, ένας σπούδας, ένας, για να μην πω Χατζηπαναγής έτσι. Και για να μην πάμε και στους ξένους, στους Γιωβάνι, τον Καλέτη, όλα αυτά τα αστέρια, τον Βερόν, τον Τζόρτζεβιτς, όλα αυτά τα αστέρια που θα βάζαμε στα ελληνικά γήπεδα. Βασίλη.
2: Ωραία. Ωραία, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για το μεγαλύτερο πρώτο μηχρόνου. Η Ελλάδα είναι 1-0 πίσω στο σκορ, βέβαια. Παίζει καλά. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι παίζει πολύ καλά. Δεν παίζει άσχημα. Μπορεί να έφαγε ένα γκολ νωρίς, αλλά το παιχνίδι το πήγε στα μέτρα της. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να ισοφαρίσουμε ή και να κερδίσουμε. Να πούμε τα μάτια στο μπάσκετ πρώτα που είναι σε εξέλιξη, να πούμε μετά τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου και να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αφήσει κάποιες διαφημίσεις πίσω λόγω των αγώνων. Λοιπόν, έχουμε Αστέρα Ζαλγκίρης, έχουμε τρίτη περίοδο, είναι 55-55, ματσάρα ντέρμπι. Παναθηναϊκός Παρί, το έχει κάνει, Παναθηναϊκός κάνει πλάκα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Είναι 60-35, 25 πόντους διαφορά. Μπαρσελόνα με την Ανατολού, μάλλον Μπαρσελόνα Ανατολού, 45-46, εδώ ντέρμπι γίνεται, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και στο Μπασκόνια Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός προηγείται σταθερά, τώρα έχει πάει διαφορά στους 12 πόντους, καλή εμφάνιση για τον Ολυμπιακό, είναι στο 9 πόντους, τώρα 51-60, Μπασκόνια Ολυμπιακός, ξεκίνησε πριν από 3 λεπτά περίπου το τρίτο δεκάλεπτο. Και Βιλερμπάν Μακάμπι, είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 42-28. Πάμε στα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, να δούμε την εξέλιξή τους. Έχουμε Αυστρία-Ισραήλ 1-0, λίγο πριν το ημίχρονο. Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0. Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-0. Νορβηγία-Δανία 2-1. Ολλανδία-Γερμανία 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Και Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πάμε στο διαλυματάκι μας, 3-4 λεπτά, για να πάρουμε μια ανάσα. Και επανερχόμαστε με ΟΑΚΑ και με Γιώργο Ιωάννου για τον Μπασκόνια Ολυμπιακός. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclass σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε σε Σερβία, η εθνική μας δεν τα καταφέρνει τουλάχιστον στο σκορ, γιατί η εμφάνιση είναι πολύ καλή για πρώτο ημίχρονο. Χάνει από τους Σέρβους 1-0 με γκολ νωρίς στο 5ο λεπτό περίπου του Ζίβκοβιτς. Στα άλλα δύο μάτσα πάμε σε λίγο στα μπασκετικά. Κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Θα πάμε σε λίγο στους συναδέλφους. Ντερμπάρα γίνεται στο Βελιγράδι, Αστέρας Ζαλγκίρης 57-59 και μπήκαμε στην τελευταία περίοδο. Μπαρσελόνα με την Μπασκόνια είναι στο 55-53 και εδώ γίνεται ματσάρα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο παιχνίδι Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός προηγείται μετά το πρώτο έτσι πεντάλεπτο εξάλεπτο στο ρόμπι στο παιχνίδι και είναι η διαφορά εκεί στους 10-12 πόντους κυμαίνεται. Γιώργος Ιωάννου, Γιώργο.
8: Ο Φουρνιέ τώρα δίνει την πάσα στον Βεζένκοφ, αυτός από μέση απόσταση εκτελεί για 2. 67-55 Ολυμπιακός στο συν 12 στα 4-45 για την τρίτη περίοδο. Τώρα ο Σίμονς έδωσε την μπάλα, κρατούν την μπάλα οι Βάσκοι, Σίμονς και πάλι. Κούρουξ, την τρίπλα του, ο Σίμονς από την κορυφή της ρακέτας εκτελεί για 3, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Βεζένκοφ πήρε το rebound και δίνει την μπάλα στον Εβάν Φουρνιέ, Ντόρσεϊ. Η τρίπλα του από μέση απόσταση και αυτός για 2. 69-55 και σπευσμένα time out από τον Πάολο Γκαλμπιάτη.
7: Γιώργο, μένει στη γραμμή σου.
8: Ολυμπιακός στην 14.
7: Ωραία, μένει στη γραμμή σου. Ολυμπιακός στην 14. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός κάνει πάρτι στην πρώτη του Μπράντοβιτς. Έτσι δεν γίνεται, Στέργο.
9: Καλησπέρα από το Τελεκόμ 4. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι 25 πόντους μπροστά. Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μόλις 42 πόντους που έφαγε. Δηλαδή ακόμη και στο δεύτερο δεκάλεπτο που δεν ήταν καλός. Έφαγε πολύ λίγους πόντους. Ο Γιαμπουσέλ είναι πρώτο σκόρερ για τον Παναγιώτο, έχοντας σκοράρει 13 πόντους. Από κοντά είναι ο Φρανσίσκο με 12. Ο Μπαρτζούκας έχει μείνει στους 10. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι οι παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ζέλικο Μπράτσου. Μόνο ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν έχει σκοράρει. Ο οποίος όμως είχε εκείνος ευκαιρία να σκοράρει Δηλαδή μια ομάδα που χρήσιμα εγώ την μπάλα περνάει από όλους και όλοι θα έχουν ρόλο στο νέο Παναθηναϊκό. Και μένει φυσικά να δούμε και τη χρησιμοποίηση του Kendrick Nunn όταν θα εστρέψει στην επενδυτικό δράση. Ο Λεσόρ τώρα έχει κάνει το σκορ 69-42 περί του Παναθηναϊκού. Ο Χίφη είναι στην επίθεση για την Παρή. Ο Χίφη θα σκοράρει κάνοντας το 69-45. Απογοητευτική είναι η εμφάνιση της Παρή. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο, σε αυτό έπαιξε ρόλο η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Θα φανεί στις επόμενες αγωνιστικές. Ο Σιλβέρ Φρανσίσκο τώρα έχει την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ματίας Λεσόρ θα βγει έξω να κάνει ένα screen. Ο Φρανσίσκο πάντιο κάνει κίνηση δίπλα. Το Φρανσίσκο φαντάζεται την μπάλα στα χέρια, πάει για ατομική ενέργεια. Παπασάρι στη γωνία στον έθρο Μπόγκα, δεν προλαβαίνει, η μπάλα έμεινε στα χέρια του Παναθηναϊκού. Μένει 0,02 για τη λήξη και της τρίτης περίοδου. Μάλλον οι παίχτες Παρή απλά θα πετάξουν την μπάλα απευθείας. 69-44 είναι το σκορ για την ομάδα του Ζελίκο Μπράτοβιτς. 0,02 για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Η Παρή κάνει την επαναφορά με τον Γόνε Πανσάρη στο Χιφί. Έχει φύγει ένα σούτ από το κέντρο. Είναι άστοχο. 69-44. Τέλος τρίτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens.
7: Ωραία, ωραία, Αστέργο. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είπαμε κάνει πάρτι. Νομίζω ότι η νίκη είναι εξασφαλισμένη. 69-44. Πάμε και στο Γιώργο Ιωάννου και εκεί ο Ολυμπιακός πάει πολύ καλά. Έχει μεγαλώσει τη διαφορά του. Θα μας πει ο Γιώργος παραπάνω. Γιώργο.
10: Μπασκόνι Ολυμπιακός 55-72 με τρίποντο πριν από πολύ λίγο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο συν 17 Ολυμπιακός παίζει, αρχίζει και παίζει άμυνα και παίζει και σκληρή άμυνα, όχι τίποτα άλλο. Τώρα ο Σίμονς κρατάει, σηκώνεται για δύο άστοχος, rebound ο Ντόντα Χολ. Κάνουν ό,τι θέλουν οι πυρεώτες αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Η πάσα στον Βεζένκοφ από τον Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ κρατάει την μπάλα με δυσκολία, Μακιντάιρ. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, στις 45 μοίρες, στα περίπου 8 με 9 μέτρα. Φουρνιέ, κάνει την τρίπλα, εκτελεί από τα 7, άστοχος.
7: Γιώργο, να σου πω, γίνονται ματσάρες σε δύο γήπεδα, στο Βελιγράδι, Αστέρας, Ζαλγκύρης, 8 λεπτά να τελειώσει το μάτς, 64-64. Μπαρσελόνα, Ανατολού, εδώ θέλει πολύ ώρα ακόμα, θέλει ακόμα 3 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο, 58-57, σπουδαία μάτς και τα δύο.
10: Και μάλιστα, Βασίλη, να σου πω, σημείωσε τη Ζαλγκύρης Κάουνας, γιατί δεν είναι τυχαία ομάδα αυτή τη στιγμή. Φέτος ειδικά είναι ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ.
7: Και
10: Φουρνιέ από τη γωνία για τρεις άστοχος.
7: Και Βιλερμπάν με τη Μακάμπη, εδώ γίνεται ψηλό εκπληξούλα. 32-32 μπροστά οι Γάλλοι. Γιώργο, συνεχίζεις.
10: Σουτ τριών πόντων από 45 μοίρες από τους Ισπανούς, συγκεκριμένα από τον Στιούαρντ άστοχο. Rebound από τον Φαρίντ. Η Μπασκόνια είχε μειώσει πριν λίγο στο 72-57, στο μείον 15 πλέον. Πήρε το rebound το Φαρίντ και πήρε το φάουλ. Νομίζω δεν μπορεί να σφυριχτεί. Δεν έχει δοθεί καλά και φάουλ, όχι. Στα 2-0-1. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Στο Μπασκόνια Ολυμπιακός, 72-57, η Ερυθρόλευκη μπροστά. Μια πάσα λάθος από τον Λόουσον, αν έχω δει σωστά. Κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μόλις προσαρμόστηκαν στις συνθήκες και στο ρυθμό του αγώνα, πήρανε μπροστά, πήρανε το προβάδισμα και από τότε έχουν χάσει τον ορίζοντα. Βεζένκοφ, καλάθι και φάουλ. Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει απίστευτη εμφάνιση απόψε και είναι και σε σχετικά, να το πω, χαλαρή κατάσταση. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα κάνει στην καλή του βραδιά. Δείχνει πάντως ότι του βγαίνει το παιχνίδι σήμερα. Θέλω να πω ότι και τα φάουλ του μπορεί και τα παίρνει και τα καλάθια του τα βάζει. Βεζένκοφ τώρα στην πληρωματική βολή είναι εύστοχος, 75-57, στα 107 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μέσα ο Εντζάι τη θέση του Βουλγαρου Forward στους 22 πόντους ο Βεζένκοφ. Με 8 στα 9 ετός παιδιάς και 6 στις 6 βολές.
7: Σπουδαία εμφάνιση.
10: Άλλη μια πάσα, άστοχο λέει άπα από τον Φαρίντ, από την πάσα του Μπάουκ. Και τώρα ο Ντόρσεϊ παίρνει φάουλ από τον Μπάουκ. Στο 75-57 το σκορ στα 1, στο 1-28 για την τρίτη περίοδο. Οι Πειραιώτες έχουν ελέγξει το παιχνίδι στον απόλυτο βαθμό.
7: Ωραία Γιώργο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο και με σένα και με το Στέργο. Θα πάμε πάλι στο Βελιγράδι τώρα. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Πάμε, Τζόρτζ. Λοιπόν, όλα έτοιμα στο Βελιγράδι για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Θα μας τα πει ο Γιώργος Λίγκης, ο Μάνος Θαλαμόπουλος που είναι στο Βελιγράδι. Γιώργο, Μάνο, καλησπέρα και πάλι.
1: Βλέπω αλλαγές για τους Σέρβους. Το 22 έχει πει στο χώρο.
0: Ο Λούκιτς.
1: Θα πρέπει να είναι ο Λούκιτς. Αυτό βλέπω, δεν βλέπω.
0: Ναι, ναι, και βγήκε ο Ζεύκοβιτς.
1: Ναι. Ο Ζεύκοβιτς βγήκε και μπήκε ο Λούκιτς.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω, δεν έχω δει κάτι άλλο.
0: Ναι, και εγώ.
1: Στη Μίκας, με το που αρχίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δίνει για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά. Τζόλι θέλει να περάσει, δίνει για τον Τζιμίκα. Προλαβαίνει ο Τζιμίκας, γύρισε την μπάλα ο Τζιμίκας. Πέρασε η μπάλα όμως εκεί, είναι η στάση Μιλίνκοβιτσάβιτς. Αυτός ο Βάνια Μιλίνκοβιτσάβιτς παλιός είναι, Μάνο, που δεν είναι ασχολείο πρώτο για το τι θα περιμένεις εσύ ο ίδιος να δεις στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Είναι γεγονός ότι πρέπει να δούμε εις βάθος τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταρχήν πρέπει οι φυσαγαλμίες να επιστρέψουν τα παιδιά στον τομέα των δεξιοτήτων, γιατί χρειάζονται οι τρίπλες όταν είναι κλειστές οι άμυνες. Αν δεν καταφέρει κάποιος να τριπλάρει όπως παλαιότερα, υπήρχε τι να πούμε. Ο Κούβας, ο Δελικάρης, ο Χατζηπαναγής και όλοι αυτοί οι σούπερ αστέρες, γιατί με ταχύτητα και συνεχής αλλαγής μπάλας δεν μπορείς να ανατρέψεις κλειστές άμυνες. Ας ελπίσουμε το δεύτερο ημίχρονο τώρα, η εθνική ομάδα είναι πιο σοβαρή, πιο πειθαρχημένη, γιατί είδαμε και τα λάθη στο κέντρο της άμυνας, εκεί που φέρανε και τον γκολ του Αντρία Ζίχοβιτς, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και δημιουργεί άσχημες καταστάσεις για την ελληνική άμυνα. Ας ελπίσουμε την ομάδα προς εσείς του Γιωβάνοβιτς να καταφέρουν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, καταρχήν στο σκορ, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο να γίνει, μακάρι να πάρουμε και την νίκη επιστροφή στο Γιωβάνοβιτς.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μάνο Θαλαμόπουλο για το πώς περιμένει το δεύτερο ημίχρονο, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να πετύχουμε δύο γκολ. Και να πετύχουμε δύο γκολ, θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Τι τυχές έχουμε κάνει. Θα πρέπει όμως να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό είναι το δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Αυτός που βάζει την μπάλα στα δίχτυα παίρνει την νίκη. Ξέρει δεν έχουν κάνει τις τυχές που κάναμε εμείς, αλλά προηγούνται. 1-0 με τον Κουρτζουζίφκοβιτς από το 4. Κουρμπέλης. Δίνει μπάλα στο Βαγιανίδη. Κινεί το καλύτερα στο πλάι. Ο Βαγιανίδη συγκλίνει για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη για τον Ζαπίρη. Ζαπίρη παίρνει μέτρα στο γήπεδο, κινείται παράλληλα και δίνει την μπάλα στον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει βγει μόνο του από τα αριστερά. Τζόλι θέλει να περάσει. Προσπαθεί 2-1-2-3 να του περάσει όλου. Εδώ κερδίζει φάουλ και το πήρε το φάουλ. Και είναι φάουλ. Ναι, είναι η αλήθεια. Ω την αρχή η προσπάθεια του Σίμιτ ήταν πάνω στην μπάλα, αλλά στη συνέχεια μόνο τα επόμενα δεν του έλυσε κάτι το παπούτσι του Τζόλι. Και οι διαμαρτυρίες πάβουν γρήγορα, το παπούτσι ήταν στο έδαφος. Ευχαριστούμε τις διαμαρτυρίες. Λοιπόν, είμαστε στο 48. Υπάρχει ένα φάουλ που έχουμε κερδίσει πολύ κοντά στην περιοχή, πολύ αριστερά όμως, που ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις δεν είναι το παπούτσι. Το παπούτσι που βγήκε πριν από λίγο και έδωσε και το φάουλ. Λοιπόν, υπάρχει σχετική καθυστέρηση για να δέσει το παπούτσι του. Ο Τζόλις, ο οποίος δεν πάει καλά με το παπούτσι και θέλει αλλαγή. Οπότε ο Τσιμίκας θα εκτελέσει το φάουλ και ο Τζόλις

0: δεν θα μπορέσει να παίξει. Τώρα βγαίνει εκεί ο Νίπερ και πηγαίνει στο τζόρι να δει τι γίνεται. Αλλά για να δούμε. Ο Τσιμίκας θα δώσει, όχι, θα εκτελέσει προς την περιοχή. Μιλίκο Λουτσάβιτς, η μπάλα πέρασε, σουτ κάποιος, τον γκολ, όχι. Η σουτ από τον Παυλίδη, η μπάλα στα χέρια. Πήγε ο Παυλίδης, ο Ρέτσος ήταν στα χέρια του Μιλίκοβιτς, υπάρχει τραυματίας Σέρβος στο έδαφος. Αλλά τι χάθηκε εδώ τώρα, πρέπει να το δω αυτό. Πρέπει να δούμε τη φάση. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, λέει, εκεί το είχε ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει replay. Δεν ξέρω αν μου βοηθήσεις και εσύ, Βασίλη μου, ποιος...
1: Ναι, ήταν καλή στιγμή. Δεν μας δείχνει, θα το δούμε. Ήταν καλή στιγμή πάντως, γιατί ο Ρέτσος δεν μπορούσε να κάνει καλά το σουτ. Ήταν μόνος του, αλλά δεν έπιασε αέρα που λέμε και πήγε μπάλα πάνω στο ματοφύλακα της Σερβίας. Ήταν και αυτή μια καλή ευκαιρία για την εθνική μας.
0: Ναι, ο Ρέτσος ήταν μόνος του, σουτ έτσι μπάλα κέλαρε στο έδαφος.
1: Δεν δηλαδή, το πιάσε γεμάτα που λέμε.
0: Βλέπεις ποιος βγαίνει.
1: Όχι, εικόνα, μισό λεπτό, ακριά. Όχι, δεν έχω. Ένας παίκτης της... όχι, δεν έχει ματώσει.
0: Μισό λεπτό. Ο Ελάκοβιτς είναι.
1: Ναι, τώρα μας τον δίνει και εμάς.
0: Ο Ελάκοβιτς αυτός που δημιούργησε και τη θέση με τον Γιώβιτς προηγουμένως.
1: Ναι, χτύπημα στο κεφάλι έχει. Βγαίνει προς τα έξω τώρα. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Ο Ελάκοβιτς φαίνεται να τραυματίστηκε. Πάμε και για αλλαγή, δεν ξέρω. Γιατί απομακρύνεται, θα πάει γύρω-γύρω στο κέντρο για να μπει μέσα.
1: Γιώργο, βρέχει ακόμα, έτσι έγινε.
0: Αριθμητικό πλεονέκτημα για την εθνική μας αυτή τη στιγμή. Ο Ράκοβιτς είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Ζήφκοβιτς κάνει απλά μια ίωμα για να κάνει. Ο Μαυροπόλος είναι αυτός που στο τζολάκι. Την έδωσε στο Τσιμίκα, αυτός κοντρόλαρε. Κράτησε, απομάκρυνε. Ο Τζούλης προσπάθησε για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θέλει να περάσει. Δεν προλάβε την τελευταία στιγμή. Υπάρχει κράτημα από τον. Το κράτημα το έκανε ο Σίμιτς, αλλά γιατί δεν έδωσε τίποτα. Στη συνέχεια η μπάλα ήρθε στην κατοχή της εθνικής μας ομάδας. Τώρα ποιος έχει σηκώσει, είναι ο Κυριακόπουλος, είναι ο Μασούρας, είναι ο Τετέι, είναι ο Αδρούτσος,
1: Γιώργο,
0: ο Ιωαννίδης.
1: Γιώργο, η βροχή συνεχίζεται, έτσι δεν είναι, από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, και ο Δουβίκας, έχουν σηκωθεί τρεις φόρες, όλοι οι φόροι έχουν σηκωθεί. Η βροχή συνεχίζεται βεβαίως, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Κάνει μια καταπληκτική μέρα και φαίνεται ότι θα έχει μια πανάσχημη νύχτα το Βελιγράδι σήμερα, αλλά μακάρι να την κάνει πιο όμορφη η εθνική μας. Θα μπορέσει όμως. Τσόλης. Παυλίδης δεν πάει χαμηλά. Δίνει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης αλλάζει παιχνίδι εκεί που κινεί το Μαγιανίτης. Μαγιανίτης θέλει να πάρει μέτρα. Μαγιανίτης κοιτάει τα κινητή κάθετα, γύρισε την μπάλα στον Κοστούλα. Αυτός θέλει να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε, κρατάει την κατοχή της μπάλας και φέρνει και πλάγι out. Ο Σπούλας εκτελεί το πλάγιο του αυτός και δείχνει στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος θα δώσει την μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος από τα αριστερά, όπως είπε, η εθνική μας έχει στηρίγματα Τζόλι και Τσιμίκα. Τώρα θα κινηθεί παράλληλα και θα συγκλίνει προς το κέντρο για να δώσει την μπάλα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης παίρνει μέτρα, δίνει Βαγιανίδης. Βαγιανίδης ή κάθετα κινείται ο Καρέτσας. Καρέτσας δεν πάρει την μπάλα, πάει πλέον ο Παυλίδης, γύρισε στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν μπορεί να κάνει την μπάλα στον Τζόλι. Ο Τζόλις τώρα για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας θα κάνει τη σέντρα, πέρασε μπάλα. Δεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Βαγιανίδης, πρέπει να ήταν. Εντάξει, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και με τέτοιο τερέν να προλάβει αυτή την παλιά. Δεν έκανε την προσπάθεια του όμως. Η μπάλα, και δείχνει και συγχαρητήρια για την προσπάθεια από τον Καρέτσα. Η εθνική ομάδα με το πόδι στο γκάζι παίζει όπως τελείωσε το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να προσέξει γιατί είναι ο δεύτερο γκολ. Θα την απογοητεύσει πάρα πολύ άμα βοηθήσουν οι Σέρβοι. Θα πρέπει να προσέξει να μην δεχτεί γκολ. Δεν πρέπει να δώσει στημένα, θα πρέπει να κρατήσει μπάλα όπως τώρα που πήρε πολύ όμορφα την μπάλα και θέλει να παίξει με τον Τζόλι. Η παλιά που έγινε τον Μαυροπάνο. Ο Τζόλις δεν μπόρεσε να περάσει. Πολύ ωραία ο Σμιτς βγήκε και τον έκλεισε και του πήρε και την μπάλα και απομάκρυνε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Εδώ υπάρχει κεφαλιά Ρέτσου, πρόλαβε στον Τσιμίκα, πρόλαβε ο Κουρμπέλης, έδωσε στον Τσιμίκα, ο Τσιμίκας καθυστέρησε, δεν ξέρω, κάτι ψάχνει προς τα πίσω. Τσιμίκας για τον Κουρμπέλη, όχι, δίνει στον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Μαυροπάνο. Έχουμε πλεονέκτημα, τουλάχιστον στην κατοχή της μπάλας. Εδώ η κάθετη είναι καλή, μπαίνει ο Παυλίδης, είναι offside. Το Παυλίδης θα πλασάρει, θα πετύχει το goal. Υπάρχει υπόδειξη offside, ενδεχομένως να είναι και offside. Αυτά θα μας τα πει ο φίλος μας ο καλός τώρα, ο Βασίλης, ο Γερασίμου, ο οποίος έχει μπροστά του.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο μπροστά ο Παυλίδης, το καταλαβαίνει και ο ίδιος.

0: ήταν offside και ήταν και αρκετά.
1: Το λοιπόν το offside. Η Εθνική λοιπόν σκοράρει στο 53ο λεπτό, αλλά το κόλλο δεν θα μετρήσει, γιατί ο Παυλίδης, όπως μου λέει ο Βασίλης, γιατί μου μόνο αυτόν πιστεύω, είναι offside. Έτσι λοιπόν κυλάει το δεύτερο ημίχρονο και το 8ο λεπτό του, με την Εθνική ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 10ο λεπτό με το κόλλο του Ζίφκοβιτς. Ο Λούκιτς πέρασε, έγινε η αλλαγή, ο Τάντιτς δεν προλάβει ο Βαγιανίδης. Θα προλάβει ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης βάζει το κορμί του, η μπάλα έδωσε στην περιοχή. Έσβησε όμως η μπάλα πολύ γρήγορα και υπάρχει και φάλα του Μίτινγκο Μετσάβιτς που αν δεν δεχτεί καμιά στιγμή κάρτα, πότε θα δεχτεί, εδώ συνεχίζει. Τώρα θα τον καλέσει, όχι, κάνει συστάσεις του, μόνο. Μάλιστα. Μόνο. Μόνο συστάσεις ο κ. Λίμπερ, μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα παίξουν και με τον χρόνο τώρα η στιγμή. Είναι λογικό. Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο.
2: Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να δίνει τις προσπάθειές της. Πρέπει να γίνει πιο γρήγορη, πιο ουσιαστική πάνω απ' όλα. Γιατί είναι μεν μπορεί να πέτυχε ένα γκολ που ήταν σε θέση offside το Βαγγέλης ο Παυλίδης. Που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα έχει πετύχει 14 γκολ και είναι πρώτος σκόρ. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει σήμερα με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Που αυτό το παιχνίδι μετράει περισσότερο από εκείνα τα παιχνίδια της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Και πρέπει η Εθνική Ελλάδα σήμερα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά της στην πρεμιέρα του Κέρα του Nations League. Καθότι την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει να παίξει το Άουσμπουργκ απέναντι στην αναγεννημένη, όπως λέγεται, πράγματα Εθνική Γερμανία με προπονητή τον Κλοπ. Που παίζει απέναντι σε επίσης μια νέα Εθνική Ολλανδίας που έχει προπονητή τον άλλο διάστημα της Μπαρσελόνα, τον Τσάβη. Επιστροφή στον Γιώργο Λίγκρι.
1: Λοιπόν, οι καθυστερήσεις υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και κανονισμοί. Έτσι λοιπόν, άλλα πλάγια που είχαν κερδίσει η Σέρβια αλλάζει χέρια. Πηγαίνει στο Τσιμίκα για να εκτελεστεί ο Λίγκρι με 3 δευτερόλεπτα. Και αφού οι Σέρβοι επιμένουν να καθυστερούν στο πλαγιάουτ, τότε θα το παίζουμε εμείς στο πλαγιάουτ. Δεν μας χαλάει. Γιωβάνοβιτς είναι όρθιος, ζητάει κάποιους να πάνε προς τον πόπο, θα έχουμε αλλαγές σε λίγο. Μιλίκοβιτς καθυστέρησε, κατέβασε μπάλα, έπαιξε με τον Τάντιτς, αυτός γύρισε, τρεις Σέρβοι εκεί πέρα με τέσσερις Έλληνες και καταφέρουν να φτιάχνουν φάση, όμως ο Μαυροπάνος κράτησε μπάλα, να πάρει την μπάλα, ο Τάντιτς δεν μπόρεσε να πλησιάσει. Το ίδιο κάνει και ο Εράκοβιτς που είναι πολύ πιο ψηλός από τον Κοστούλα, του πήρε την μπάλα. Σέρβοι μένουν ψηλά και θα εκδηλώσουν επίθεση. Παραλαμβάνω ότι τώρα παίζουν με το χρόνο μια ωραία παλιά για τον Τάντιτς. Γύρισε την μπάλα, υπάρχει φάουλ και μπορεί να υπάρχει και κάρτα από τον Κουρμπέλη. Φάουλ στο Λούκιτς. Μάλιστα. Ένα στημένο που έχουν κερδίσει οι Σέρβοι είναι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Τζολάκη και από τα αριστερά όπως εκτίθεται με ένα προχειρό τείχος θα φταχτεί με δύο ποδοσφαιριστές θα είναι ο Κοστούλας μαζί με τον Βραχής όμως, Κοστούλας ψηλός αλλά Ζαφύρης είναι ο άλλος οπότε 3-7 Σέρβοι θα απειλήσουν η άμυνα της εθνικής μας πάνω στη γραμμή της περιοχής, της μεγάλης περιοχής οπότε θα παίξουμε όριο τη γραμμή την άμυνά τους για να βγάλουν κάποιους ενδεχομένους Σέρβους offside. Εκτελέστηκε η κεφαλιά από τον Παυλίδη, έδιωξε. Οι Σέρβοι επιμένουν, η μπάλα δεν θα πάει στο Ζίβκοβιτς, θα πάει στο Μιλίνκοβιτσάβιτς. Ο Ζίβκοβιτς βγαίνει από τα δεξιά για να υποδεχτεί μπάλα και ο Μιλίνκοβιτσάβιτς θα προσπαθήσει να κάνει μεγάλο γέμισμα. Καθυστερεί και τώρα βγαίνει ο Κοστούλας πάνω του. Τώρα καθυστέρησε λιγάκι, δεν έχει ανεβεί ο Καρέτσας, πρέπει ο Παυλίδης. Έχουν χρόνο οι Σέρβοι, η κεφαλιά από το Μαυροπάνο, ο Βαγιανίδης έδιωξε, αλλά πηγαίνει προς το κέντρο. Οι Σέρβοι δεν χάνουν τις μονομαχίες. Η παλιά είναι καλή για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς που έχει κοντά τον Τσιμίκα. Γύρισε την πόλη στον Ελίγο Μετσάβιτς. Αυτό δεν σου με τη μία, γύρισε προς τα πίσω. Δεν του άφησε ο Ρέτσο στα περιφέρεια. Η παλιά για τον Ελίγο Μετσάβιτς τώρα στην περιοχή θα διώξει, όχι και πάρα πολύ καλά ο Μαυροπάνος. Πέρασε ο Ζήφκοβιτς, κάνει τη σέντρα και παλιά τον Καρέτσα για να απομακρύνει. Αν είναι δυνατόν. Πιέζουν τώρα οι Σέρβοι με Ράκοβιτς. Ο Ράκοβιτς κάνει κάθε την προσπάθεια και ζητάει μπάλα. Έγινε η σέντρα στην περιοχή. Προσπάθησε σε πρώτο χρόνο ο Κουρμπέλης. Σε δεύτερο Τσιμίκας πιεζόμαστε και τώρα και το Τσόλης για να πάρει μπάλα και τώρα να βγάλουμε εμείς αντεπίθεση. Μπορούμε. Η παλιά είναι καλή για Παυλίδη. Θα πάει στην μπάλα Παυλίδης. Όχι. Έκοψαν πάλι οι Σέρβοι με Σίμιτς και τώρα ο Ζήφκοβιτς.

0: και ο Νίκοβιτς Σάβιτς. Έρχεται Τάντιτς να ζητήσει μπάλα. Ο Γιώβιτς μόνος του μέσα στην περιοχή. Τάντιτς. Γύρισε πίσω. Στον Λούκιτς. Ο Λούκιτς φαίνεται πιο δραστήριος από τον Τσβέτκοβιτς. Αλήθεια είναι. Οι Σέρβοι προηγούνται. Είμαστε στο 58. Είναι 1-0 το σκορ. Ο Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα και κρατάει και πέκτα. Τώρα η εθνική μας βγαίνει ψηλά να πιέσει. Υπάρχει μια σύγκρουση και αδικαιολόγητη. Πρέπει να είναι ο Παυλίδης μαζί με τον Κοστούλας μαζί με τον Εράκοβιτς στη σύγκρουση. Θα δω replay και θα πω. Ο Κοστούλας είναι πεσμένος στο έδαφος, ζήτησε διακοπή ο Μίμπερτ, ο Σουηδός. Κάνει συστάσεις στον Κουρμπέλη, προφανώς γιατί διαμαρτυρήθηκε. Φάουλ για τους Σέρβους είναι αυτό. Εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα πέρασε από τον Εράκοβιτς για τον Παύλοβιτς. Η βαθιά παλιά είναι για τον Μαυροπάνο. Έκοψε ο Μαυροπάνος, έδωσε ωραία για τον Κοστούλα που ήταν προσποίηση. Για να δεις την μπάλα στον εαυτό του Παύλοβιτς, δεν μπόρεσε να προλάβει. Μπήκε ο Εράκοβιτς. Το φλέγγαρο είναι για την εθνική μας. Μπράβο στον Κοστούλα που κυνήγησε μια χαμένη παλιά για να πάρει την μπάλα και να πάρει την κατοχή η εθνική ομάδα. Τώρα, Βαγιανίδης. Άλλαξε μπάλα. Κουρμπέλη και αυτός για Ρέτσο. Ο Ρέτσος ψάχνει στήριγμα που βρίσκει στο Κουρμπέλη. Και τώρα είναι ο Καρέτσας. Γύρισε στο Βαγιανίδη. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μαυροπάνο. Ρέτσος. Ευκαιρίες θα έχουμε. Το θέμα είναι να τις τελειώσουμε καλά. Ο Ρέτσος για τον Κουρμπέλη. Καρέτσας πέρασε, πολύ ωραία, απέφυγε το Κώστα Τσάνα, μην υπάρχει, έδωσε την κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή, γύρισε, πολύ ωραία, ο Τσούρις δεν έκανε με τη μία το σούτ, κι όμως το σούτ γίνεται τώρα, όμως ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, από το σούτ που έκανε ο Καρέτσας, και διαμαρτύρεται γιατί δεν έγινε με τη μία το σούτ, η μπάλα κατέληξε στο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Και άλλη μια τελική για την εθνική μας, μια καλή προϋπόθεση για γκολ, δεν τα καταφέραμε και φτάσαμε στο 60 και νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσει αλλαγές. Και τι εκτιμά ο Μάνος Θεραμόπουλος. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει ο Τετέ καταρχήν που είναι ένας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Είναι ένας διεμβολιστής, ένα δυνατό παιδί που μπορεί να προβληματίσει την άμυνα των Σέρβων. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε τι άλλες αλλαγές έχει στο μυαλό του ο Ιβάνι Γιοβάνοβιτς που είναι και ο υπεύθυνος εκλήκτορας της εθνικής ομάδας, πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση. Βλέπουμε τώρα το Μαυλίνι, ετοιμάζεται φτάρι, αλλά το πιάσε ο Σάβιτς, ο Ποπιέρε της Νάπολη.
1: Ακούμε για την ειδική και την ειδική μας ομάδα, για μια χαμένη παλιά, πήγαμε ψηλά, κερδίσαμε, έκανε την προσφύγηση ο Μαυλίνις, έκανε το σύντομο, λίγο πιτσάβι.
2: Γιώργο και μάνα, να σας πω, Νορβηγία-Δανία γίνεται 2-2, ισοφαρίζουν Δανή, παραμένει το Ολλανδία-Γερμανία 0-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το 63 βρισκόμαστε.
1: Η Λίκοβιτς Σάβιτς έδωσε για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Τώρα οι Σέρβοι προσπαθούν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, να παγώσουν, προηγούνται, θέλουν να ηρεμήσει ο ρυθμός και αυτό είναι λογικό. Ο Λούκιτς είναι στο χώρο του κέντρου, κρατά μπάλα, δεν δέχεται πίεση. Να δούμε αν θα πάει τώρα, πέφτει ο Κουρμπέλης πάνω του, θα γυρίσει την μπάλα, θα τη δώσει στο Μαξίμοβιτς που έβγαλε τον επίδεσμο, χωρίς επίδεσμο στο πρώτο μέρος. Πίσω στον Εράκοβιτς για τον Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς γυρνά την μπάλα, θα τη δώσει στον Κώστιτς, έπεσε πάνω του ο Βαγιανίδης. Τη θυμάστε Ιαννίδης, μου λένε. Ο Ιαννίδης θα μπει. Ο Ιαννίδης θα είναι η πρώτη αλλαγή του Γιοβάνοβιτς. Η μπάλα μένει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα χάσει. Τώρα ο σκληρό μαρκάρισμα και εδώ έχουμε κάρτα. Εδώ έχουμε κάρτα και εδώ και η κάρτα. Και πρέπει να είναι ποιος είναι ο Κώστιτς. Ο Τάντιτς.
2: Είναι δύο.
1: Ο Τάντιτς πήρε κάρτα και το μαρκάρισμα στο Βαγιανίδη. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη αλλαγή. Η αλλαγή είναι μία και είναι φυσιολογική. Βγαίνει με το νούμερο 11 ο Σουλάς. Βγαίνει ο Φώτης Ιωαννίδης. Αναμενόμενη η αλλαγή. Έτσι μάλλον. Όχι, γεια.

0: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να βγει ο Κοσμιάς. Εγώ αυτό να βγάζω Παυλίδη, να σου πω. Τον Παυλίδη. Αλλά δεν θα βάζω όμως τον Ιωαννίδη, θα βάζω τον Τετέ. Ο Ιωαννίδης δεν είναι ακόμα βασικός του Σπόρτινγκ, αλλά εκεί μπαίνει και δεν μπορώ να πω ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, δεν αποφασίζουμε εμείς. Ο Γιωβάνοβης αποφάσισε το Φώτιο Ιωαννίδη, αλλά εκεί του Κοσμιά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Θα παίξει ο χώρο Παυλίδης. Ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται προσανατολίζεται να παίξει τον τόρλο του Δεκαριού. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Τζόλι, όπως πήρε την μπάλα ο Ζαφίρης. Έδωσε στον Τσιμίκα. Αυτός άλλαξε πάλι με τον Ζαφίρη. Δεν βγήκε δυνατά στην μπάλα, παρά λίγο να υπάρχει φάουλ εδώ. Κουρμπέλη ηρωικά πέφτει, κερδίζει μπάλες. Υπάρχει φάουλ αυτή τη στιγμή για τον Κουρμπέλη. Και μήπως είναι και κάρτα, δεν ξέρω. Υπάρχει φάουλ από τον Λούκιτς. Και υπάρχει πεσμένο στο έδαφος ο Παύλοβιτς για τους Σέρβους. Είμαστε στο 64. Το παιχνίδι αγριεύει. Και δεν αγριεύει γιατί έχουμε αγωνιστικό ρυθμό. Αγριεύει γιατί πλέον οι Σέρβοι θα παίξουν με τον χρόνο. Υπάρχουν στηρίγματα, υπάρχει αντιπαλότητα. Όλοι θέλουν και νίκη. Όλοι θέλουν να πετύχουν τον αγωνιστικό χώρο. Και σίγουρα η κούραση θα επηρεάσει. Πάλι για την εθνική μας, πολύ μακριά από τα κάρε του Μίλικο Βιτσάβιτς, εκτελείται με τον Κορμπέλη να γυρνά την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο και αυτός στον Ρέτσο. Κορμπέλης πάλι, Μαυροπάνος Βαγιανίδης, από τα δεξιά εθνική μας. Ο Βαγιανίδης δεν θα πάει στην μπάλα και δεν θα πάει ο Καρέτσας. Και τώρα αυτή τη φορά βγαίνουν ένα με προποθέσεις. Είναι 4 με 4. Τώρα γυρνά γρήγορα ο Ιωαννίδης πίσω, η μπάλα δεν θα περάσει τον Μαυροπάνο. Οπότε ωραία μπάλια που πήγε να γίνει από τα δεξιά τον Γιώβιτς. Μαυροπάνος όμως είναι στάση εκεί, ειδικά όταν η μπάλα σηκωθεί από το εδάφος, δεν είναι πολύ εύκολο να περάσει από το κεντρικό. Στόπερ της εθνικής μας, Τζόλις τώρα. Κάθε την παλιά είναι καλή για τον Ιωαννίδη, ο οποίος πήγε πρώτος την μπάλα, κατάφερε, έκοψε, το πλάι όμως είναι. Τον Παύλοβιτς είναι πολύ καλός σήμερα και ο Παύλοβιτς είναι πολύ καλός και ο Ράκοβιτς. Το πλάγιο είναι για τους Σέρβους. Υπάρχει χρόνος πλέον, αναγκάζει το Ζήφκοβιτς να εκτελέσει όπως το πλάγιο, να κατεβάσει την μπάλα πολύ ωραία Βαγιανίδη να την γυρίσει πίσω στον Τσολάκη. Ο οποίος δεν έχει χρειαστεί να επέμβει ούτε μία φορά, Ούτε μία φορά. Δεν ξέρω αν Βασίλη θυμάσαι εσύ άλλη στιγμή που.
2: Όχι, καμία φορά.
1: Πέρασε, όχι, δεν πέρασε καλά, αλλά πέρασε από τον Κουρμπέλη για τον Βαγιανίδη. Αυτός έδωσε μέσα στην περιοχή για τον Τζόλι, γύρισε την μπάλα. Ωραίο σουτ! Όχι! Η ευκαιρία είναι από τον Ιωαννίδη που σούταρε στο κέντρο της εστίας. Απίστευτη ευκαιρία, θα μπορούσε να κάνει ενέργεια, θα μπορούσε να κάνει σουτ, θα μπορούσε να κάνει καλύτερο σουτ. Θυμάστε αυτό που είχε πάει στους Ιρλανδούς, στο Γάμα. Τώρα αυτό το σουτ ήταν στα χέρια, στο κέντρο της εστίας και στα χέρια του Μιλίκο Βιτσάβιτς. Λοιπόν, η εθνική άλλη μια τελική που κάνει, αλλά γκολ δεν βάζει. Τώρα βγήκε πολύ ωραία και διαμαρτύρεται. Ο Μαυροπάνος είναι στο εδαφός. Έχει χτυπήσει, δεν ξέρω γιατί. Ο Μαυροπάνος έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι αυτός ο οποίος... δεν ξέρω αν έχει έρθει σε επαφή με τον Μαυροπάνο. Αλλά επειδή έχουμε διακοπή, Βασίλη, πες κάποια αποτελέσματα γιατί δεν βλέπω εδώ.
2: Ναι, λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα στο 65 βρισκόμαστε. Αυστρία-Ισραήλ 1-1 με 10 το Ισραήλ. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ αμέσως μετά αποβλήθηκε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε. Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0. Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Νορβηγία-Δανία 2-2. Ολλανδία-Γερμανία 0-1. Πορτογαλία-Ολλία 1-0. Και η Σερβία με την Ελλάδα είπαμε στο 1-0. Μπασκετικά να πούμε, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί, κερδίζει 91-70 τους Γάλλους της Παρί. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μάτς, Αστέρας Αργύρης 77-82, τελειώνει το μάτς σε 10 δευτερόλεπτα. Μπαρσελόνα Ανατολού 77-77, Μπασκόνια Ολυμπιακός 78-98 και Βιλερμπάν Μακάμπι είναι στο 62-57. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Ο Μαυροπάνος αρχιελικά βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι υποχρεωμένος άλλωστε. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Ο Γιωβάνοβιτς θα λέει με τον Τζόλι στη γραμμή του ΑΟΚ. Η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Και σε θέση στόπερ τώρα έρχεται ο Κουρμπέλης, από ό,τι βλέπω. Οπότε.

0: Εθνική παίζει με παίχτη λιγότερο μέχρι να επιστρέψει ο Μαυροπάνος και οι Σέρβοι έχουν την κατοχή της μπάλας και αναπτύσσονται από τα αριστερά. Δεν ξέρω αν θα κάνουν, θα έχουν πρόθεση να παίξουν, να δημιουργήσουν ευκαιρία που θα δώσουν παίχτη παραπάνω ή θα χρονοτριβούν μέχρι να μπει ο Μαυροπάνος μέσα, γιατί ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι εναντίον τους, όσο θέλουν να παίζουν με παίχτη παραπάνω. Οπότε κάθισαν, έχασαν την μπάλα όμως και γύρισε την μπάλα ο Βαγιανίδης για τον Τζολάκη, ο οποίος απομακρύνει. Ο Τζόλης προσπαθεί, ο Παυλόβιτς όμως είναι εκεί, έδιωξε την μπάλα στο πρώτο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τη διώξει και σε δεύτερο να πετύχει τον Τζόλη για να κερδίσει το πλάγιο. Τους θέλει και λιγάκι, έτσι. Τέλος πάντων, ο χρόνος που κοιμάει για το πλάγιό του εκτελείται γρήγορα από τον Ζεφκόβιτς. Δεν θέλει να την πατήσουν, την έχουν πατήσει δύο φορές με αλλαγή οι Σέρβοι στο παιχνίδι. Τώρα εκτελούν γρήγορα τα πλάγια out και αναπτύσσονται από τα αριστερά τώρα, εκεί όπου κινείται ο Λούκιτς τώρα. Με λίγο Μετσάβιτς υπάρχει και ο Αντρίγια Ζεφκόβιτς. Η μπάλα γύρισε πίσω, εκεί που είναι ο Σίμιτς, εκεί που είναι ο Παύλοβιτς, το στόπερ δηλαδή, εκεί που είναι ο Ιάκοβιτς, εδώ. Μπαλά από τον Λούκιτς στον Ιάκοβιτς και τώρα στο Σίμιτς. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς ζήτησε μπάλα, έκλειψε ο Ρέτσος και τώρα προσπαθεί μόνος του, αν δεν τη δώσει γρήγορα, κάνει καλή παλιά ο Ρέτσος, όχι. Είναι δυνατή η παλιά του Ρέτσου, δεν πρόλαβε ο Καρέτσας, τον ακολούθησε ο Κώστιτς. Κατοχή της μπάλας περνά σε σέρβικα πόδια και είναι ο Μιλίνκοβιτσάβιτς, ο τροματοφύλακας, ο Βάνια Μιλίνκοβιτσάβιτς που καθυστερεί για να παίξει γρήγορα τώρα με τον Παύλοβιτς, με τον Εράκοβιτς, συγγνώμη. Βαθιά παλιά, στο πουθενά, οι Σέρβοι παίρνουν με γιόμες. Και καλά κάνουν, κερδίζουν, θέλουν να απομακρύνουν την μπάλα στην περιοχή τους. Τώρα ο Λούκιτς τώρα γύρισε την μπάλα πίσω στον Παύλοβιτς, πέρασε, γύρισε την μπάλα στον Λούκιτς και τώρα ο Κώστιτς βγαίνει από τα αριστερά. Γύρισε τώρα προς το κέντρο και που είναι ο Μαξίμοβιτς για τον Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς έχει γυρίσει πίσω Τάντιτς. Περιμένει μόνος το μαρκάριστος από τα δεξιά ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Θα ζητήσει μπάλα από το Σίμιτς και θα την πάρει. Παρακινείται προς τα πίσω και θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Θέλουν να ανεβάσουν την εθνική μας να πιέσει. Δεν θέλουν να παίξουν οργανωμένη άμυνα και αυτό κάνουν γυρνώντας την μπάλα προς τα πίσω αφού κερδίζουν. Οι Σέρβοι τώρα επιτίθενται από τα αριστερά. Θα βάλουν δύο παίκτες μέσα στην περιοχή. Όχι, η μπάλα έχει περάσει ως offside στον Κώστιτς. Οπότε η κατοχή περνά στα ελληνικά πόδια με τον Βαγιανίδη να θέλει να παίξει γρήγορα. Έχουμε αλλαγές. Έχουμε και αλλαγές για τους Σέρβους. Θα περάσει με το νούμερο 17 τον αγωνιστικό χώρο ο Τέρζιτς και θα περάσει και με το 9 ο Γιόβελιτς. Βρήκε ο Γιόβελιτς. Και ένα ζήτημα Κώστιτς. Γιόβελιτς στη θέση του Γιόβελιτς και πέρασε και Τέρζιτς στη θέση του Κώστιτς. Πάμε με τους Σέρβους να προσπαθούν να πέρασουν πάλι μπροστά. Πολύ ωραίο έτσι έκοψε. Να δούμε το Ζαφύρι. Πέρασε πολύ ωραίο στον Βαγιανίδη. Παίζει 2-1 τώρα από την πλευρά του Τέρζιτς. Ο Τέρζιτς πάνω στον Καρέτσα. Πέρασε ο Καρέτσας στο Ζαφύρι, γύρισε την μπάλα, κοντράρεται, δεν έχει βγει, τώρα ο Καρέτσας. Ο χέρι έχουμε εδώ, υπάρχει και επικίνδυνο φάουλ και δεν ξέρω τι κάρτα θα είναι. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Τέρζιτς, δεν ξέρω πόσο χτύπησε ο Καρέτσας, θα σηκωθεί ο Καρέτσας θέλω. Εντάξει. Για Βασίλη, σηκώνεται.
1: Είναι κίτρινη κάρτα, βγήκε κίτρινη κάρτα, είναι σκληρό φάουλ του παίκτη της Σερβίας και κίτρινη κάρτα, ναι, ήταν αναμενόμενη. Α, το χτύπησε δυνατά.
0: Ναι, βρήκε την μπάλα με τα χέρια, νομίζω. Βρήκε με τα πόδια.
1: Ναι, ναι, και τα πόδια του Καρέτσα βρήκε. Ναι, ναι.
0: Φάλε για την εθνική ομάδα με τον Καρέτσα, νομίζω. Να δούμε ποιος το κάνει. Ο Καρέτσα νομίζω το κάνει, γι' αυτό πήγε εκεί. Πέντε παίκτες έχει βγει μέσα στην περιοχή. Ο Καρέτσα το εκτέλεσε καλοτραβηγμένα, η μπάλα δεν θα περάσει. Η απόκρουση θα πάει στον Καρέτσα. Πήγε. Καρέτσας και πάλι. Καρέτσας κατά μπάλα γύρισε στον Παυλίδη. Δεν μπόρεσε ο Παυλίδης να απομάκρυνε. Όπως όπου πάει έφτασε στον Τζολάκη μπάλα. Πάμε για σχόλιο Μάνου Σαραμόπουλου.
2: Το γεγονός ότι κάτι πρέπει να αλλάξει το σύστημα που παίζουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο αποτελεσματικοί πρέπει να πραγματοποιούμε σουτ έξω από την περιοχή και δεν ξέρω αν ποδοσφαιριστές είναι σε θέση αυτό να το πραγματοποιήσουν. Δεν ξέρω τι κάνουν στους προπονήσεις. Το θέμα είναι ότι με το ρυθμό που παίζει το παιχνίδι δύσκολα θα φτάσουμε στην ισοφάρες τουλάχιστον. Θα δούμε Μπιτζόλης τώρα. Τώρα από το Γιόνι πήρε την πέρα από το Παυλίδη, κινήθηκε από τα αριστερά, έτσι όπως ξέρει ο ίδιος, και με τα αριστερά του πόδι άφησε άρθιο τον Μιλίνκο Σάβιτς, αφού δεν μπόρεσε με το αριστερό του πόδι να δείξει μπάλα. Την μπάλα έφτασε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίκτυα, γιατί την προηγούμενη φορά το πλασί του Καρέτσα δεν μας έκανε το χατήρι στην πρώτη δικιά μας φάση. Είμαστε στο 1-1, δεν ξέρω, κάνει και άλλες δύο αλλαγές τώρα. Και άλλες δύο αλλαγές και βάζει μέσα και του Β' και Τετέι.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, ο Δήμος Σαπαλιάρης μου είχε πει ότι μετά το 62-63 μέχρι το 73 θα έχουμε βάλει γκολ, και το βάλαμε.
2: Το βάλαμε στο 70.
1: Δεν ξέρω αν το έπαιξε ο Δήμος.
2: Γίνει ο Καρέτσας, θα παίξει από και Τετέι και στη θέση του Παυλίδη θα πάει ο Βουδίκας, ή δεν ξέρω αν θα πάει, μάλλον ο Βουδίκας θα πάει και θα παίξει όπως έπαιξε ο Ιωαννίδης. Η ελληνική ομάδα ευτυχώς.
1: Ήτανε και ωραίο γκολ, Γιώργο.
2: Και το γκολ της οφάρισης και έτσι ξεαγωθήκαμε λιγάκι. Τα δω πως θα συμπεριφερθούν τώρα οι Σέρβοι.
1: Γιώργο, και ωραίο γκολ, και ωραίο συνδυασμός, ωραίο γκολ.
2: Αφού ήμασταν ισοπαλία, τα ξεκινήσαμε δηλαδή στο 0-0, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε καθόλου μπάλα. Και τι πέρασε, και τι είναι δυνατός. Και τι κατέβασε την μπάλα για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης την πάλι για την περιπτώση, αλλά ούτε τι όμως προλαβαίνει τον Μαξίμοβιτς, τον σπρόβλημα ο Μαξίμοβιτς πάει και φάουλ. Δεν δίνει τίποτα αν υπέρχει. Έκοψε ο Ζαφύρης ηρωικά όμως την μπάλα από τον Παύλοβιτς και το πλάγιο του είναι για τους Σέρβους. Ο Πετέι ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Παραλαμβάνω, τρεις αλλαγές για την εθνική μας. Στη θέση του Καρέτσα πέρασε το Βίκας. Στη θέση του Παυλίδη ο Πετέι θα θέλει τον παράγοντο. Και ο νωρίτερα έχει γίνει αλλαγή. Ο Ιωαννίδης και πάρει την του Κοστούλα. Και παραλαμβάνω, δεν έχω δει τους Σέρβους αφού προηγήθηκαν νωρίς να δω πώς θα παίξουν όταν το μάτς είναι στην ισοπαλία. Τα παλιά είναι πολύ καλή. Εγώ κινήθηκε η ελληνική άμυνα για να δω παράγει πέρυσι πέσε στην περιοχή, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα πράγματι, είναι έργο Ρέτσου, το μαρτάρισμα έχει κλέψει την μπάλα, τα φαρά, μπράβο στο Ρέτσο, μπράβο στο Ρέτσο. Η μπάλα καταλήγει στο Τετέι. Κι άλλο, η εθνική γίνεται ροντέο το παιχνίδι. Σαφής. Αλλά είδες τι μπορεί να κάνει, μάνο μου, η απροσεξία. Είδες πως βγήκαν τώρα. Λοιπόν, είμαστε ένα-ένα, παιδιά. Δεν είναι και το καταστροφικό αποτέλεσμα. Θέλουμε τη νίκη. Αλλά κοιτάμε και για να μην χάσουμε. Αλλά δεν μπορεί να κερδίσει κανείς, δεν χάνεις. Λοιπόν, Ρέτσος. Τσιμίκας για το Ρέτσο. Είναι επικίνδυνη. Η Σέρβη είναι επικίνδυνη. Ασφάλως και είναι επικίνδυνη. Η παλιά από τον Μαυροπάνο για τον Τετέι που γύρισε πολύ ωραία με το κεφάλι την μπάλα.

0: Πρέπει για την εθνική μας. Προτρέπω μάτς γιατί και οι Σέρβοι μπορούν να... Μας έδειξαν 4 λεπτά μας προλήφθηκαν αν θέτηκαν γκολ. Βέβαια δεν ξέρω τι θα επιλέξουν να κάνουν τώρα. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Τσιμίκα στο δεύτερο γοτάρι. Πάλα δεν πέρασε και τώρα βγαίνει σε επίθεση με Αντρίγια Ζεύκοβιτς και βγαίνει από τα αριστερά. Είναι 3 με 3. Θα ακολουθήσει κάποιος, ο Τσιμίκας θέλει να επιστρέψει. Η παλιά είναι καλή για τον Αντρίγια Ζεύκοβιτς, όμως έχουν επιστρέψει οι Έλληνες. Το σούτ είναι κακό. Είναι κακό το σούτ που έγινε όμως ευτυχώς. Ευτυχώς. Λιγόμελιτς έκανε το σούτ. Αλλά η μπάλα, έκοψε η μπάλα μένει στον Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Αυτό θα κάνει τη σέντα στην περιοχή. Η προβολή που έγινε στη συνέχεια από το Τάντιξ είχε πρόβλημα ο Τσολάκης να βλοκάρει την μπάλα. Επαναλαμβάνω, ο Τσολάκης δεν έχει πέσει στο έδαφος. Λοιπόν, εξάς και αν δεν θυμάμαι καλά μάνα μου. Λοιπόν, είμαστε στο 79. Αντιλαμβανόμαστε ότι παιχνίδι κατοχής για να παίξεις θα πρέπει να έχει στα χέρια ότι έχει επιστροφές. Αλλιώς μου παίξει. Έτσι δεν είναι μάνο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι γεγονός που πρέπει να δίνουμε στις προσπάθειές μας αφού έχουμε την ισοπαλία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κυνηγήσει η Εθνική Ελλάδος και την νίκη και να πάει μετά με άλλον αέρα στο Άουτφουρτ και απέναντι στη Γερμανία.
0: Αλλά δεν είναι καταστροφή η ισοπαλία. Δεν θα φύγω σε ένα χωρισμένο μάνο άμα φύγω ισόπαλος από εδώ. Έτσι δεν είναι. Έχω ένα πλεονέκτημα γιατί τους έχω συνέδρα μου αυτούς. Αν υποθέσω ότι οι άλλοι δύο είναι καλύτεροι. Δεν ξέρω. Λέω. Λοιπόν. Πάμε στο παιχνίδι μας. Είμαστε στο 80. Πήγαμε στο 80. Ρέτσος. Κάθετα παίζει για τον Δουβίκα. Αυτός βάζει καλά το κορμί του δίνει στον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας βγάζει τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης παίζει και αυτός με πλάτη. Ο Ιωαννίδης θέλει να γυρίσει. Ο Ιωαννίδης ώρες εγκράτησε την μπάλα, έδωσε στον Τσιμίκα, ήρθε στον Τεπέη. Επαναλαμβάνω ότι ο Τζόλης παίζει, αλλά δεν έχει πάρει μπάλα ο Τζόλης. Ο Τζόλης παίζει, κύριε. Παίζει όμως από τα δεξιά και εμείς δεν παίζουμε καθόλου από τα δεξιά. Για να δούμε. Ο Τζόλης χοροπηδάει και ζητάει μπάλα. Λοιπόν. Υπάρχει φάουλ για την εθνική μας ανάμεσα στην περιοχή και στο κέντρο, πολύ μακριά για ελεύθερο σουτ. Αλλά είναι μια αναστημένο και έχουμε αλλαγή για τους Σέρβους. Θα βγει στόπερ. Όχι. Θα βγει με το νούμερο 13 ο Σίμιτς στο δεξί πακ. Και μπήκε με το νούμερο 6 ο Κούτελικ. Ο Κούτελικ που παίζει και πακ και στόπερ. Αλλά εκτελώ ότι βάζει στόπερ. Ο Κούτελικ παίζει και μπακ και στόπερ. Τι τον έχει βάλει τώρα. Θα παίξει με 3 στόπερ. Λοιπόν, το φοβάται και αυτό και πάνω από τις φοβάται το μάτς. Εσύ άλλος το φοβάται. Το Κούτελικ το βλέπω παίζει με 3 στόπερ φίλε. Άρα θα πάει ο Ζήφκοβιτς να παίξει την πλευρά. Θα το δούμε τώρα. Όχι. Το Παύλοβιτς βλέπω. Ή τον Εράκοβιτς. Για να δούμε. Η μπάλα κάθετα η εθνική μας κινείται παράλληλα έχοντας την κατοχή της μπάλας με τον Τζόλι. Θα δίνει την μπάλα στον Κουρμπέλη που έχει γίνει ο αρχηγός. Ο Ζαφίρης γύρισε την μπάλα στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης κάνει παλιά για τον Δουδίκα. Μπόρεσε ο Δουδίκας να κρατήσει την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει ανάποδο ψαλίδι. Ζητάει φάουλ. Αλλά ζητάει και ύστερο φάουλ. Το θέμα είναι ότι ήταν αποτυχημένη προσπάθεια του Δουδίκα. Εκεί θα μπορούσε να... Δύο και ότι παλιωστά στο έδαφο να τον τρελάρει την πάρα για να βρεθεί απέναντι στον Ελίνκο Βιτσάβιτς, δεν το έκανε. Οπότε η κατοχή περνάει στους Σέρβους και δεν θέλουν να χτίσουν ποδόσφαιρο. Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι οι Σέρβοι θέλουν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Παίζουν καλύτερα στο δεύτερο μισό και αυτό είναι αλήθεια. Ενώ στην αυτόρα δεν μπορούσε ο Ρέξιος, δεν πέρασε ευτυχώς ο Παγιανίδης έκοψε. Ο Ρέξιος έχασε την κεφαλιά τώρα να την πάρει όμως. Και ο Ζαφίρης γύρισε ωραία για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης δεν έκανε το λάθος, πιέστηκε. Οι Σέρβοι πιέζουν ψηλά γιατί ξέρουν ότι εδώ που έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν την μπάλα. Και το κάνουν όμως ο Κουρμπέλης έδωσε για τον Τζόλι. Η εθνική θέλει να βγει μπροστά, δεν τα κατάφερε. Ήταν ευκαιρία εδώ για τον Ιαννίδη, ήταν άτσαλο κοντρόλ και έχασε αδικαιολόγητα να πάρουν την μπάλα. Αντρίγια Ζεύκοβιτς έκανε την προσποίηση στον Τσιμίκα και τον πέρασε πολύ εύκολα. δεν έκανε φάουλ, δεν αφήνει σαν

0: Ρωδρίγιας που έπαιξε θέατρο, οπότε δεν ήταν καλό. Ενώ ήταν η λάθος ο Κουρμπέλης, υπάρχει φάουλ και κάρτα στο Ζαφίρι, αλλά ο Κουρμπέλης ήταν το λάθος. Ο Ζαφίρις έκανε περίπτωση του κοντιού του για να κάνει το κοντρόλ, ασφαλώς γλίστρησε, ήταν κοντά του ο Ανδρίγιας Ζήφκοβιτς, ο οποίος θέλει συγγνώμη προηγουμένως για το φάουλ που προσποιήθηκε.
1: Γιώργο και Μάνο, σας ενημερώνω ότι η Ολλανδία με τη Γερμανία παραμένει το 0-1 στο 81. Τρίτο γκολ για την Νορβηγία με τη Δανία, 3-2 στο 83 το μάτς αυτό. Προηγούνται και πάλι οι Νορβηγοί με δύο γκολ του Χάλαντ. Το δεύτερο γκολ και ο τρίτο τα έχει βάλει ο γνωστός Χάλαντ. 3-2, Νορβηγία, Δανία, συνεχίζεται.
0: Ματσάρα δηλαδή, 5 γκολ.
1: Ματσάρα, ματσάρα.
0: Ο Ιωαννίδης ήταν πρόσεξος, δεν πήγε στην μπαλά και τώρα εδώ η Σερβία επικίνδυνα στην περιοχή, είναι κόψο Κουρμπέλης. Ο Ιωαννίδης, θέλει να παίξει τον άξονα, δεν έγινε το λάθος που έλαβε ο Ράκοβιτς και έκοψε. Και παραμένει τώρα ψηλά με τον Παύλοβιτς η Σέρβη. Τώρα δεν πέρασε με το στήθος, πολύ ωραία, ο Μαγκοπάνος για τον Ετζολάκη. Αν παίξουμε, δεν έχουμε τον Μπόι για να παίξουμε με Ρακέτα, παραλίγο γίνει το λάθος. Ευτυχώς δεν έγινε, απρόσεκτος ο Τζολάκης για τον Ρέτσο, πρόλαβε ο Ρέτσος, έδωσε στον Τζαφίλη και αυτό στον Τσιμίκα. Πέρασε, τον κρατάει, αλλά πέρασε. Ο Τετέι, εδώ ο Ιαννίδης κάνει πολύ εύκολα την μπαλά. Γλίστησε. Ο Ιαννίδης δεν έχει σταθεί στις συνθήκες του αγώνα ακόμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εδώ πέρασε η μπάλα για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Απλά είναι για την εθνική μας. Δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς πάνω στη γραμμή. Έκανε δύο τρίπλες. Είναι και λίγο μόνος του. Πάμε για ένα σύντομο σχόλιο να μπαίνουμε στο 85 από τον Μάνο Σαλαμόπουλο.
2: Όπως είναι τα πράγματα τώρα, οι Σέρβοι θέλουν να κρατήσουν την ισόπαλα αποτέλεσμα, τους ευνοεί. Καθότι όπως μας έλεγαν και οι Σέρβοι συνάδελφοι, αυτή η ομάδα είναι απογοητευμένη που έχει αποφυστεί από το 23ο παγκόσμιο κύπελο και από πλευρά ταλέντου θεωρείται χειρότερη εδώ και πάρα πολλά έτρα για ομάδα της Σερβίας. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουν ισοπαλία μες στη νέα τους 1-1. Δεν είναι το χειρότερο ξεκίνημα. Αλλά το θέμα είναι να καταφέρει η Εθνική Ελλάδος που στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα για την κατοχή της μπάλας, στον έλεγχο του αγώνα, να καταφέρει να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ.
0: Η εθνική ομάδα κινδύνευσε τώρα από τα δεξιά που πήγαν οι Σέρβοι με τον Νίλιγκο Βιτσάβιτς. Ο Ρέτσος ηρωικά έπεσε και πήρε την κατοχή για την ελληνική ομάδα. Γίνονται μεγάλες μάχες γιατί είναι πολύ δυνατή και πολλά ψηλά κορμιά τα σερβικά, η αλήθεια είναι. Έτσι ο Νίλιγκο Βιτσάβιτς κύριος, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και αρκετά επικίνδυνος. Κόβει και από τον Ρέτσο, ο οποίος μάλλον θα αποδειχθεί την μπάλα τώρα από τον Μαυροπάνο. Ναι, ο Ρέτσος έχει την μπάλα και θέλει να παίξει, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Πλέον δεν έχουμε τον Τζόλι από τα αριστερά. Κάνει το παράλληλο παιχνίδι ο Ζαφίρης, τώρα προσπάθησε να περάσει. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Το φάουλ δεν δόθηκε. Ποιος είναι ο Τζόλις? Ναι, δεν δόθηκε το φάουλ και είναι εκκρεμισμένο με τον επόπτη. Ο Τζόλις από τη στιγμή που πήγε δεξιά χάθηκε. Και τώρα βγαίνουν πολύ δυνατά οι Σέρβοι. Έκανε την κόντρα, δεν μπόρεσε ο Ζαφίρης, δεν μπόρεσε κανένας, όμως δεν υπάρχει κανένας Έλληνας εκεί. Αντρίγια Ζήφκοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, μπαίνει μπροστά του ο Ρέτσος, τον κυνηγάει, δεν τον αφήνει να πάει πουθενά και να του πάει και την μπάλα. Λουβίκας, πετέει, ο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, αφήνει με τον διαιτητή. Πετέει, δεν δίνει την μπάλα. Πετέει, θα δώσει τώρα στον Τζόλι. Θα το κάνει. Όχι, η μπάλα περνάει out. Σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε out. Καλή πάσα, καλή προσπάθεια για την εθνική μας. Ο Τζόλις έπαιξε το δεξιά. Δεν έκανε το ιδανικό σούτ. Και πάμε στην αλλαγή για τους Σέρβους. Θα βγει ο Τάκιτς και θα μπει με το νούμερο 2 για την Σερβία στο Τάκιτς. Ο Τάκιτς βιάζεται, οπότε οι Σέρβοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το 1-1. Αυτό που βλέπετε λοιπόν που κάνει η εθνική μας το κάνει. Αλλάζουμε και περιγραφή, γιατί τάτι ήταν προσπάθεια καλή, κακό τελείωμα. Βρέθηκε σουτ μέσα στην περιοχή, μάλλον.
3: Να κάνω.
0: Προσποιήθηκε τώρα πολύ ωραία από τον Γιώργο

0: παλιά και αυτή την μπάλα πέρασε στο Τσολάκη που έδωσε γρήγορα τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης περιμένει να δώσει την μπάλα στο Μαυροπάνο. Σαν να συμβιβάζονται οι δύο ομάδες, έτσι νομίζω Μάνο. Για πάρε το λόγο. Το θέμα είναι ότι η Εθνική Ελλάδος που κίνησε χωρίς την μπάλα δεν κάνει. Και δεν μπορεί να κάνει, δεν ξέρω. Προσπαθεί ο καθένας να δώσει την μπάλα στα σίγουρα, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να, την μπάλα να φέρει πιο γρήγορα στους ποδοσφαιριστές και να κάνουν συνέχεις αλλαγές. Τώρα βλέπουμε τους έργους στην επίθεση πραγματοποιήσουν το κουτάρι. Ω, Γιώργο. Έχουν δοκάρει και στη συνέχεια μια εξαιρετική απόκρουση από τον Τσολάκη. Λέγαμε ότι ο Τσολάκης δεν έχει πέσει. Έπεσε στο δοκάρι των Σέρβων και έκανε εξαιρετική απόκρουση στην κεφαλιά που ακολούθησε με το πόδι, παρακαλώ. Κράτησε το 0, μάλλον το 1 μόνο γκολ που έχει πετύχει ο Ζήφκοβιτς για την ελληνική εστία. Παραμένει το 1-1, λέω, δοκαριού, στην ίδια φάση. Πάντως γυρίσα το μικρόφωνο και μια φορά και μπήκε γκολ από τον Γιώργο. Και τη δεύτερη, ευτυχώς είναι αγωνίες, αν περίμενα από εγώ θα το είχαμε φάει, να ξέρεις. Λοιπόν, αλλαγές, όχι, αλλαγές για την Εθνική 2, αλλά υπάρχει σύσταση σε ποιον πάγκο.
1: Πρέπει να είναι στον πάγκο της εθνικής μας, αν δεν κάνω κάποιο λόγο, ή της Κροατίας, όχι της Κροατίας, της Κροατίας είναι. Κάτι λέει...
0: Της
1: Σουηδίας εννοείς. Ναι, ναι, της Σουηδίας, έχεις δίκιο, της Σερβίας.
0: Ο Μαυροπάνος βγαίνει γιατί θα παίξει ποιος. Βγαίνει, μπαίνει ο Μιχαηλίδης στο Μαυροπάνο και μπαίνει και ο Ανδρίτσος στη θέση του Ζαφίου. Αυτά. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στον πάγκο της Σερβίας. Προφανώς καμίες διαμαρτυρίες.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-1 στο Ολλανδία-Γερμανία, Γιώργο. Ολλανδία-Γερμανία 0-1, παραμένει στο 90.
0: Αδιαμαρτύρητο, από το Google. Υπάρχουν 5 λεπτά καθυστερήσεις. Κακή μεταβίβαση από τον Τζόλι, πήρε την μπάλα όμως στη συνέχεια και την κράτησε για να κερδίσει το πλάγιο. Το πλάγιο δεν είναι για την μας ομάδα ο Γιάννης, το πλάγιο είναι για τους Σέρβους, νόμιζα πως ήταν για μας. Το πλάγιο είναι για τους Σέρβους, έκοψε ο Ανδρούτσος. Οι Σέρβοι έχουν βγάλει πάλι κατοχή, νέο πλάγιο. Κερδίζουν μέτρα με πλάγια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε από τον Μιλίκο Βιτσάβη στην κεφαλιά ο Ρέτσος. Εδώ υπάρχει φάουλ, τραυματισμός. Και όχι, σηκώθηκε. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο. Θέλω να δω το χρώμα της κάρτας. Πάντως η αλήθεια είναι πως ο Ρέτσος με τον Ελίκο Μητσάβιτς το αλλάζει την μπάλα με Ρέτσο να καταλήγει και τώρα ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης μπήκε στη θέση του Μαυροπάνου. Μιχαηλίδης πάντα. Για τον Ρέτσο. Έχει το Βαγιανίδη δίπλα του. Μιχαηλίδης δίνει στο Τσιμίκα. Τσιμίκα για τον Μιχαηλίδη. Δίνουμε μέτρα στους Σέρβους για να μας μαρκάρουν. Ο Τσολάκης αναγκάζεται να διώξει την μπάλα όπως. Ψάχνοντας το ΔΕΤΕΙ, αφήνει ΔΕΤΕΙ, δεν προσπαθεί καν το πλάγιο για τους Σέρβους. Θα με βοηθήσεις αν έχεις χρόνο, Βασίλη, πόσο σου απομένει ακόμα.
1: Λοιπόν, ακόμα μένουν 2 λεπτά.
0: Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων.
1: Ναι, ναι, 2 λεπτά ακόμα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Κουρμπέλης, καλό σήμερα. Κουρμπέλης πέρασε. Άμπλος έλα την μπάλα για τον Τζόλι. Τζόλις, πάει κάθετα. Θα πάει μόνος του. Πέρασε ο Βαγιανίδης, όχι. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λούκιτς που τον έκοψε. Όχι, ήταν ο Φούστερς, ο Σουκάτσεφ. Ρέτσος, Μιχαηλίδης, βγαίνουν ψηλά οι Σέρβοι. Η παλιά είναι καλή, Τσιμίκας. Ο Λίκο Βησάβης βγαίνει. Τσιμίκας όλαβε. Τσιμίκας έχει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά! Η εθνική ομάδα πετυχαίνει αυτό που θέλει και πρέπει να είναι ο Ρουβίκας. Είναι ο Ρουβίκας. Η εθνική πετυχαίνει γκολ.
1: Ναι, ναι, ο Ρουβίκας.
0: Σε ποια λεπτά είμαστε, Βασίλη?
1: Ένα λεπτό ακόμα, 50 δευτερόλεπτα. Τόπο Δήμος, τόπε. Τόπο Δήμος, 1-2 ανατροπή.
0: Οι Σέρβοι θα κάνουν σέντρα και το μάτς θα λήξει. Η εθνική ομάδα πήρε το παιχνίδι όπως το πήρε εδώ. Γιατί ψάχναμε νίκη.

0: παίζαμε. Πάντω βάζαμε. Λοιπόν, βάζαμε 2 γκολ σε ένα ημίχρονο, μάλλον σε ένα τέταρτο θα πω. Και φεύγουμε από εδώ και περιοχή. Το να πετύχουν γκολ πλέον οι Σέρβοι στον χρόνο που απομένει, που δεν απομένει, γιατί εκτιμώ ότι τα 5 λεπτά περάσανε.
1: Περάσανε 5 λεπτά, τώρα λογικά.
0: Γιατί
2: η Ελλάδα λοιπόν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο τέταρτο Nations League απέναντι στην Σερβία εδώ στο Ράικοβιτς. Κατάφερε ταξιστάρι και ο παράγων τύχη όταν φτάνει στο 90 και πλέον σίγουρα θέλει τύχη που δεν είχε στο πρώτο επίχρονο.
1: Μάνο, να σε διακόψω. Μάνο, μ' ακούς. Αν μ' ακούτε, παιδιά, Μάνο.
2: Η τύχη τελικά ήταν σε αυτή την τελευταία σέντρα που πραγματοποίησε ο Τσιμίκας, ο άσος της Λίβερπουλ, και πετάχθηκε ο Φόρτης Κόμπο. Ο Τάσος Δουδούκας πραγματοποιεί τα μάσια καριέρα στη Σέρια και δίνει τη νίκη στην Εθνική Ελλάδος με 2-1 στο ξεκίνημά της.
1: Λοιπόν,
2: και πρέπει να συγχράμω ότι τώρα πάει την Κυριακή στο Άλσμπουργκ να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, η οποία Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή εκτός έδρας με την Ολλανδία.
1: Λοιπόν, Μάνο και Γιώργο, να σε ενημερώσω ότι η Ολλανδία ισοφαρίζει τη Γερμανία 1-1 στις καθυστερήσεις.
2: 1-1, είναι το πάνε. 1-1 είναι. Και λύνει το παιχνίδι η Ελλάδα νυχτά 2-1 εκτός έδρας Σερβία στο Ράικο Μπίτιτς. Το τελικό αυτό στάδιο του σπουδαίου Σέρβου εξτρέμ της του Ερυθρού Αστέρα και γενικά του Σερβικού ποδοσφαίρου. Μικρόφωνο στο Γιώργο. Λοιπόν, να κάνω και εγώ επίλογο, ο Βασίλης με ακούει, με ακούτε.
1: Ναι, σε ακούμε μια χαρά.
2: Έκανε αυτό που δεν είχε κάνει καμία φορά φέτος. Να νικήσει. Δεν είχαμε νίκη φέτος, το κάναμε στο Ράικο Μπίτιτς, στο Βελιγράδι. Κερδίσαμε τους ομόρφωρους, τους πιο ορθόδοξους Σέρβους. Ήμασταν καλύτεροι, δικαιούμασταν την νίκη, τη βγήκαμε, αλλά μας έβαλαν την πίστη. Η εθνική ομάδα φεύγει, νική τρία και φτάνει στο Ράιμπουργκ για να παίξει με ποια ομάδα
1: στην
2: Γερμανία. Ποια είναι πρώτη στον όμιλο?
1: Η Ελλάδα.
2: Έτσι, η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο.
1: Πάμε σαν πρωτοπόρη. Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο μου, γεια χαρά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λίγκη και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Δήμο Τσαπαλιάρη, ο οποίος μου το έλεγε από την αρχή το παιχνίδι θα γίνει 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά έπεσε μέσα, δεν ξέρω αν το έχει παίξει στο στοίχημα. Αν ακούει ο Δήμος, να μπει σε λίγο στο στούντιο. Θα μας κάνει το σχόλιο ότι και ο Δήμος Τσαπαλιάρης και μετά θα ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει. Λοιπόν, καλώ το Δήμο, καλώς ήρθες. Τι έγινε, τα πες, πώς
3: ναι,
1: τα είδες?
3: Ναι,
1: καλή εθνική.
3: Καλή εθνική και έδειξε τέτοιο. Βέβαια, οι Σέρβοι ήταν κατώτερο το αναμενόμενο.
1: Δεν είναι ομάδα του παρελθόντος.
3: Δεν είναι καμία σχέση.
1: Αλλά προηγήθηκαν νωρίς, όμως μας έβαλαν δύσκολα.
3: Προηγήθηκαν εκείνο με το.
1: Με τον Ζίλκοβιτς.
3: Ναι, εκείνο ήταν τελείως.
1: Παγωμένο.
3: Από ένα λάθος. Ναι.
1: Παγωμένο.
3: Εν πάση περιπτώσει, τώρα με το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή, με μία νίκη εμείς. Μία νίκη εμείς. Ακόμα με τη Σερβία εντός.
1: Ελλάδος, έχουμε
3: καπαρώσει τρίτη θέση. Δηλαδή ή ένα χ
1: ναι, γιατί
3: με μία στους τέσσερις αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Σωστά,
3: έχουμε τέσσερις αγώνες με Ολλανδία.
1: Ναι, γιατί οι Σέρβοι λογικά
3: και Γερμανία.
1: Δεν μπορούν να κάνουν διπλό με τη Γερμανία.
3: Βέβαια, ασφαλώς. Από εκεί πέρα λοιπόν, αν πάρουμε ένα βαθμό να πάρουμε στους τέσσερις αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Είμαστε και, το καλό
3: και χ να πάρουμε με την Σερβία.
1: Είμαστε
3: στην τρίτη θέση.
1: Ναι, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Εθνική, πώς φάνηκε σήμερα, τον είχαν καλύτερη από το δεύτερο για μένα.
3: Πολύ κινητική. Και το καλό είναι ότι δεν το έβαλε κάτω. Ναι. Βλέπω μια κινητικότητα αρκετά καλή σε σχέση με άλλα χρόνια. Πιστεύω ότι και η απουσία του Μπακασέτα έδωσε πιο πολύ. Πιο πολύ κίνηση στην εθνική.
1: Και βάλε και τον Κωνσταντέλια, άμα το παιδί γυρίσει.
3: Αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας εδώ θα ήταν. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Καλή φουνιά.
3: Μπράβο στα παιδιά.
1: Φίλε,
3: συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Πολύ καλή φουνιά.
3: Χαίρομαι που τα παιδιά σαν τον Τζόλι, σαν τον Κοστούλα, σαν τον Δουβίκα έφυγαν από την Ελλάδα, την ψωροκόστενα.
1: Το τζολάκι,
3: έφυγαν από την Ελλάδα και βρήκαν. Το δρόμο τους. Ναι, βρήκαν το δρόμο τους. Για φαντάσου όλα αυτά τα παιδιά να ήταν εδώ.
1: Θα είχαν μείνει στάσιμα.
3: Έτσι.
1: Όπως πολλά παιδιά.
3: Επειδή ο ένας

0: Παναθηναϊκός, άλλος ναι, Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά, Δήμο.
0: Είναι καλή φουρνιά αυτή. Αν είχαμε και στο κέντρο ένα καλό αμυντικό χαφ, θα ήταν.
1: Εκεί το εξάρι που λέμε.
0: Ναι,
1: το
0: θα ήταν τέλεια η κατάσταση.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω έχουμε ένα παιδί το οποίο έρχεται, το Ολυμπιακό, το φίλι. Το πιστεύω
0: εντάξει, αυτό, ναι, παιδί ακόμα, αυτό
1: προσεχθεί. Είναι ένα παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Σήμερα είχαμε τριπλή επιτυχία. Και ο Παναθηναϊκός με 19 πόντους διέλυσε την Παρή.
1: Και
0: ο Ολυμπιακός με 17 πόντους διέλυσε την Μπασκόνια.
1: Περίπατο και οι δύο ελληνικές
0: ομάδες. Έχασε η Ρεάλ.
1: Έχασε από την Ντουμπάη. Η οποία Ντουμπάη είναι μια ομάδα.
0: Έχασε ο Ερυθρός Αστέρας από την Τζαλγκύρης. Και επίσης η Μακάμπη. Η Μακάμπη Τελαβίδ.
1: Η Μακάμπη.
0: Πόσο ήρθε?
1: Χάνει, φίλε, χάνει 84-74, τελείωσε.
0: 84-74. Κοιτάξτε, πόσες εκπλήξεις είναι αυτές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιος περίμενε ότι η Ντουμπάη θα κέρδιζε τη Ρεάλ?
1: Ντουμπάη περιμένανε, γιατί ήταν πολύ δυνατή φέτος.
0: Ναι, αλλά ποιος το περίμενε? Δηλαδή η Ρεάλ που πριν από λίγες μέρες κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήρε το Super Cup.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα απεδείχθη ότι η Ρεάλ δεν ήταν στα καλύτερά της.
1: Σωστό.
0: Βέβαια έλειπε και ο Γιούλ.
1: Μεγάλη νίκη έκανε και η Μπαρσελόνα με την Ανατολού, 89-82.
0: Η Μπαρσελόνα, ναι.
1: Βέβαια,
0: κέρδισε
1: βέβαια.
0: Και την ΕΦΕΣ. Την κέρδισε
1: βέβαια,
0: την ΕΦΕΣ.
1: Βέβαια.
0: Καλά η Μπαρσελόνα, δεν νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει φέτος.
1: Όχι.
0: Είναι χαμηλού.
1: Εντάξει, πάντως η Απρεμιέρα έδειξαν πολύ δυνατές. Η Ζαλγκύρης, ο
0: Παναθηναϊκός. Η Βιλερμπάν.
1: Κερδίζει. Μακάμπι, 84-74. Τελείωσε.
0: 84-74.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι εμφανίσεις μεγάλες σήμερα ήταν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Τα δικά μας εδώ για την Ελλάδα, οι δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, βαδίζουν όλοι ταχώς. Φαίνεται ότι έχουν ένα ρόστερ και ένα πολύ δυνατό μπάτζετ, γιατί έχουν και δυνατά μπάτζετ.
1: Και καλή Ζαλγκύρης. Πολύ καλή Ζαλγκύρης. Διπλώμες στον Αστέρα.
0: Ο Γόκαπ στη Μακάμπη πόσο έπαιξε?
1: Δεν ξέρω, θα τα δούμε μετά.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε μετά.
0: Αυτά λοιπόν, σήμερα είναι μια ευτυχισμένη μέρα.
1: Για όλες.
0: Για την Ελλάδα και για τις ελληνικές ομάδες που έπαιζαν στο
1: μπάσκετ. Τώρα πάμε για την Κυριακή με το πάλι Γιώργος Λίγκρης.
0: Γιώργος Λίγκρης την Κυριακή, τώρα από τη Γερμανία.
1: Άουγσμπουργκ. Και θα έχουμε και πολλούς Έλληνες.
0: Για κάτσε γιατί σήμερα με το σημερινό η Ολλανδία με τη Γερμανία.
1: Το 1-1.
0: Ο κύριος Κλοπ. Τι γίνεται?
1: Ναι, εντάξει. Θα
0: τι γίνεται, ναι.
1: Μια κριτική θα γίνει.
0: Θα γίνει η κριτική, βέβαια.
1: Δεν έχω το μηχανή πώς έπαιξε η Γερμανία.
0: Αλλά αλλάζοντες ήταν οι Γερμανοί, ναι, με την πρόσληψη του Κλοπ. Να δούμε τώρα.
1: Την Κυριακή πάντως θα έχει και όχι 500.
0: Κοίταξε, το γερμανικό ποδόσφαιρο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μεγάλη πτώση.
1: Μεγάλη πτώση. Είναι που κρατάει ακόμα η Μπάγερ.
0: Ναι, η Μπάγερ λίγο κρατάει, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη πτώση το γερμανικό ποδόσφαιρο. Εμείς, εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε και νίκη επί της Ολλανδίας.
1: Και μέσα στη Γερμανία τώρα θα έχουμε.
0: Δηλαδή, εγώ προβλέπω από τώρα μια νίκη στους αγώνες με την Ολλανδία.
1: Τότε πάμε για δεύτερη θέση.
0: Καταλαβες.
1: Πάμε για δεύτερη θέση τώρα.
0: Προβλέπω μια νίκη.
1: Ναι.
0: Μια νίκη με τις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι,
0: με τις Γερμανία,
1: ναι,
0: Ολλανδία.
1: Πάντως στη Γερμανία τώρα δεν θα είναι 500 άτομα, θα είναι πολλοί Έλληνες.
0: Βέβαια, γιατί τώρα είναι.
1: Θα έχει πολλούς Έλληνες.
0: Έχει πολλούς Έλληνες η Γερμανία.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι οπωσδήποτε.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε τον Δήμο Τσαμπαλιάρη. Παιδιά, εμείς θα είμαστε πάλι σε λίγο παρεούλα. Να βάλουμε το διαλυματάκι μας, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και θα επανέλθουμε με τελικά αποτελέσματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 12 και θα ακούσουμε και συνεντεύξεις τύπου. Εδώ όλα θα τα ακούσετε. Συντονισμένοι πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στο διαλυματάκι μας, μια ανάσα και για μας. Και επανερχόμαστε σε λίγο, σε 3-4 λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 9 λεπτά πριν τις 12. Πάμε τώρα να πούμε τελικά αποτελέσματα και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Ξεκινάμε πρώτα με το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Εκεί που είχαμε τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας, 1-2 με ανατροπή. Χάναμε στο πρώτο μήχρονο 1-0 με γκολ Τζίφκοβιτς στο τέταρτο λεπτό. Ισοφάρισε ο Τζόλης 1-1. Ο Βουδουδίκας στο τέλος έκανε το 1-2. Μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα. Πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που είχαμε της Ευρώπης και μετά αργότερα θα πούμε και τα παιχνίδια από την Αφρική. Λοιπόν, είχαμε Ανδόρα Μάλτα 1-2. Αυστρία Ισραήλ 3-1 με δύο γκολ καθυστερήσει από ό,τι βλέπω. 90 και 93 πήραν την νίκη η Αυστριακή. Κόσοβο Ιρλανδία 1-0. Και αυτό το γκολ στο τέλος το 83 μπήκε. Λιχτενστάιν Λιθουανία 0-2 για το Λιχτενστάιν, για τη Λιθουανία. Νορβηγία Δανία 3-2 τελικά. Η Νορβηγία τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες. Δύο γκολ ο Χάλαντ για τους Νορβηγούς. Ολλανδία Γερμανία 1-1. Ισοφάρισαν με τον Γκάπκο, τον παίκτη της Λίβερπουλ, στο 92 οι Ολλανδοί. Σερβία Ελλάδα είπαμε 1-2 με δύο γκολ του Τζόλι και του Ντουβίκα. Η μεγάλη νίκη. Η εθνική τώρα πάει στη Γερμανία, στο Άγκρουμ, να παίξει με τη Γερμανία σαν πρωτοπόρος του ομίλου. Πάμε και στα παιχνίδια του μπάσκετ να δούμε αν έχουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα τα έχουμε λογικά. Λοιπόν, τα παιχνίδια των 7, Dubai BC, Real Madrid, τελικό, μεγάλη νίκη για την Dubai BC, 78-77, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου, 84-86, μεγάλη νίκη για τους Γερμανούς. Και πάμε στα βραδινά μάτς, Αστέρας Ζαλγκίρης, 77-83, Παναθηναϊκός Παρί, 91-72, Μπαρσελόνα Ανατολού, 89-82, Μπασκόνια Ολυμπιακός, 89-106 και Βιλερμπάν Μακάμπι είναι 84-74. Μεγάλη νίκη Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός η μόνη ομάδα, στην πρώτη αγωνιστική. Ακόμα έχουμε 3 μάτς αύριο που έχει βάλει 100 ποντούς, 106 για την ακρίβεια. Και σήμερα, μάλλον αύριο Παρασκευή, έχουμε ακόμα 3 μάτς, τα υπόλοιπα 3 μάτς για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα που ξεκίνησε με το δεξί για Ζαλγκίρις, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα. Πάμε να πούμε και τα παιχνίδια από την Αφρική. Κάποιοι φίλοι έχετε παίξει και αυτά τα παιχνίδια. Ναμίμπια Κονγκό 1-0. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, η σημερινή Γουινέα 2-0, Λιβύη Μποτσουάνα 2-2, Μαυριτανία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 3-1. Και λίγο πριν το φινάλε στα μάτς των 10, Ακτέλε Φαδοστού Γκάνα 2-0 στο 93, Καμερούν με Κομόρες 3-1 στο 90, τελικό Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε 2-3, λίγο πριν το φινάλε Τινησία Ουγκάντα 1-1. Εδώ γίνεται έκπληξη.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Τεράστια νίκη της Εθνικής και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν πολύ καλή Εθνική γενικά σε όλο το παιχνίδι. Παρόλο που βρέθηκε έτσι με ένα κρύο γκολ που λέμε νωρίς να είναι πίσω στο σκορ τεστ με το τέταρτο λεπτό. Με τον Ζίβκοβιτς κατάφερε το μάτς, το ισορρόπησε, το φέρε στα μέτρα της. Έχασε πολλές ευκαιρίες πρώτο ημίχρονο. Ήταν σε καλή βραδιά ο τερματοφύλακας των Σέρβων. Τελικά στο τέλος όμως κατάφερε, έβαλε δύο πολύ ωραία γκολ και του Τζόλ ήταν πολύ ωραίο γκολ με ασίστ του Παυλίδη και ασίστ του Τσιμίκα και φαλιά του Ντουβίκα. Το 1-2 μεγάλο αποτέλεσμα για την εθνική μας με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα εκεί που λέμε διάφορα για το Γιωβάνοβιτς και αυτά και τα, και τα υπόλοιπα. Πρέπει να πούμε σήμερα ότι είχε στήσει την ομάδα πολύ καλά. Έπαιξε πολύ καλά η εθνική μας. Μεγάλη νίκη. Προχωράμε την Κυριακή στο Augsburg με τη Γερμανία.

Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Μετά τις 12 θα ακούσουμε κάποιες συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών, προπονητών. Και μετά τις 12 θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα για όσους θέλετε να βγείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα αρκετά πράγματα. Όλα αυτά μετά τις 12. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά, 210-220-5943, 215-215-5943. Μηνύματάκια μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού, δωρεάν, 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ώρα πλησιάζει 12, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί παρεούλα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, είναι η τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα.

0: Λοιπόν, θα περιμένει λίγο το διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε Τάσο Δουβικά απευθείας στο Βελιγράδι, το χρυσό σκόρερ.
1: Για μένα τρομερό ρόστερ, γι' αυτό και όπως είπα πριν, κοιτάμε, δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση στο αντιναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας. Εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.
2: Σήμερα παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν επιθετικοί καθ' όλη τη διάρκεια, χάσαμε ευκαιρίες. Πιστεύεις ότι ο Θεός της μπάλας ήταν μαζί μας, τουλάχιστον δικαιωθήκαμε στο τέλος, γιατί πήγαμε πίσω στο σκορ για πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Εντάξει, δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Νομίζω ότι μετά χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω δικαίως ήρθε η νίκη στο τέλος.
2: Πες μας λίγο συναισθήματα στο τέλος που έβαλε στο γκολ, που ήρθαν και οι παίκτες από τον πάγκο, τρέξανε μέχρι σε σένα.
1: Εντάξει, είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
2: Όταν θα κεράσεις το Τζιμίκα, είμαστε και εμείς. Θα μας καλέσεις.
1: Εννοείται.
2: Τι θα του κάνεις τώρα εκεί?
1: Δεν ξέρω, ό,τι θέλει. Ένα βραδινό.
2: Αργέλη, τελειά. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον χρυσό σκόρερ της Εθνικής, τον Δουβίκα, ο οποίος κάνει και ένα φοβερό πρωτάθλημα με την Κόμο και έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ με γυριστή κεφαλιά μετά που φοβερή σέντρα του Τζιμίκα παρεβάλε και πήραμε τη μεγάλη νίκη μέσα στο Βελιγράδι, Ελλάδα-Σερβία 1-2. Πάμε να πούμε τώρα μερικά μηνυματάκια πριν πάμε σε υπόλοιπες συνεντεύξεις. Θα ακούσουμε και τον Ιωβάνοβιτς λογικά σε λιγάκι από τη συνέντευξη τύπου. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα. Ποτέ δεν ήταν όλη η Ελλάδα τόσο χαρούμενη όπως απόψε. Που κερδίσαν όλοι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλοι χαρούμενοι. Ο Σπύρος, Μπίλ, καλησπέρα. Πολλά χρόνια ακροατή σου. Είσαι νούμερο ένα, αλλά που πήγαν τα ωραία ελληνικά τραγούδια. Παιδιά, δεν έχουμε πια ελληνικά τραγούδια. Δεν πειράζει, φτάνει που ακούμε εσένα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγούμε στον αέρα, και αν υπάρχουν συνεντεύξεις θα διακόπτουμε τον φίλο που θα είναι εκείνη την ώρα στον αέρα του σταθμού. Τώρα πια λέμε καλημέρα, πέρασε η μέρα, είναι Παρασκευή, 25 Σεπτέμβρη.

Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εκπομπή να έχεις, φιλαράκο. Χαρούμενοι σήμερα όλοι μας, και Παναθηναϊκός όπως είμαι εγώ, και Ολυμπιακός, και όλοι οι Έλληνες λόγω της εθνικής. Ναι, σωστό. Σήμερα είναι χαρά για όλους γενικά, τους Έλληνες και τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που ξεκίνησαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις, με Παρί και με Μπασκόνια. Αντίστοιχα, βέβαια, δεν είναι και οι ομάδες που θα πάνε ψηλά, η Παρί και η Μπασκόνια, αλλά πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κατάφεραν να τις αποφύγουν και να κερδίσουν εύκολα και με πολύ καλές εμφανίσεις.

0: Να πούμε τελικά και στα παιχνίδια από την Αφρική. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια των 10. Ακτή Ελεφαντος του Γκάνα 2-0. Καμερούν Κομόρες 3-1. Σιέρα Λεόνε με τη Ζιμπάμπουε 2-3. Και την Ισία με την Ουγκάντα 1-1. Εδώ πληρώνει το Χ 4-35. Φαβορεί την Ίση στο 1-35. Αλλά δεν έγινε άσος και έγινε Χ 4-35 η απόδοση για την ισοπαλία της Ουγκάντας με την Ισία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Τζόλι, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της οφάρισης της εθνικής μας.
1: Με την μπάλα, 51 επαφές με την μπάλα, 4
2: 51 στις 60 εύστοχες πάσες.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Χρήστο Τζόλι που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πέτυχε και τον γκολ. Γενικά η εθνική ομάδα είχε παίκτες πολλούς που ήταν σε καλή κατάσταση και ο Κουρμπέλης ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ζαφίρης. Γενικά όλα τα παιδιά το πάλεψαν όσο μπορούσαν και πήραμε τη μεγάλη νίκη. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Τζόλι.
1: Ο Άγγελος Τηλιάδης, σε απολαμβάνουμε και όλοι οι Έλληνες είναι περήφανοι για σένα και για όσα κάνεις για την Ελλάδα στο εξωτερικό με την ομάδα σου, όλα φυσικά και για σήμερα. Λίγο έτσι τα πρώτα συναισθήματα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν και δεχτήκαμε πολύ γρήγορα τον γκολ που ήταν δύσκολο στην έδρα του αντιπάλου να το διαχειριστούμε, νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές πάσεις και ενέργειες. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι αξίζαμε λίγο πιο πριν να διαχειριστούμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μια νίκη, με ένα γκολ δικό μου που βοήθησε την ομάδα. Αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά σήμερα.
1: Και τώρα Γερμανία, τι γίνεται, αρχίζει και ανοίγει η όρεξη, τι γίνεται, για πες.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος, θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολύ ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.
0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα λόγια του Χρήστο Τζόλι για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας με την Σερβία, το 1-2, με σκόρερ τον Τζόλι, είπαμε, στο 1-1 και το δίκα στο τέλος το 1-2. Μια εθνική η οποία θα παίξει την Κυριακή στη Γερμανία, στο Augsburg συγκεκριμένα, εκεί που προβλέπεται να έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Είχε 500-600 άτομα στη Σερβία, τώρα θα έχει πολύ περισσότερους. Θα μιλάμε για πάνω από 2-3.000 και μπορεί και παραπάνω κόσμο στο παιχνίδι της Γερμανίας με την εθνική μας, η οποία η Γερμανία περιμένει την εθνική σαν πρωτοπόρο του ομίλου. Είμαστε πρωτοπόροι του ομίλου, βέβαια άλλο, όπως είπε ο Τζόλης, άλλο παιχνίδι. Εντάξει, καμία σχέση Γερμανοί με τους Σέρβους, αλλά τρώγοντας ανοίγει όρεξη που λέμε. Μια εθνική η οποία έχει όντως πολύ ποιότητα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Παίκτες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και όχι παίζουν απλά, είναι σε ομάδες του εξωτερικού. Παίζουν και είναι από τους καλούς παίκτες των ομάδων τους, και ο Τζόλης και ο Καρέτσας και ο Τζολάκης και ο Κοστούλας και ο Δουβίκας και ο Παυλίδης. Είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν και κάνουν εμφανίσεις καλές στις ομάδες τους. Και τα δικά μας παιδιά εδώ που είναι στην Ελλάδα, που δεν έχουν φύγει ακόμα στο εξωτερικό, που είναι στην Ελλάδα, παίζουν σε ελληνικές ομάδες και αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Έχουν μια φουρνιά πολύ δυνατή. Φίλε, όχι την μπασκετάκια, δεν τα είδα πολύ, γιατί έβλεπα πιο πολύ την εθνική μας στο ποδόσφαιρο. Χάζευα και το μπασκετάκι, αλλά ήταν πολλά με λίγα. Δεν είχε και έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχει κάποια κόντρα από την Παρή ή από την Μπασκόνια αντίστοιχα. Οι ομάδες μας οι ελληνικές κέρδισαν πολύ εύκολα, κάνοντας πολύ καλές εμφανίσεις και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αλλά πιο πολύ χάζευα, να σου πω την αμαρτία μου, την εθνική στο ποδόσφαιρο.

Εντάξει, ήταν, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο γιατί η Εθνική ήταν καλύτερη ομάδα από τους Σέρβους στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, χρειάζεται και η τύχη γιατί εκεί μας γύρισε την πλάτη στους Σέρβους στο τέλος. Εκεί την ευκαιρία το δοκάρι και την επαναφορά που έπιασε το σούτ, την προβολή του Σέρβου με το πόδι Τζολάκη. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Τελικά χρειάζεται και στο ποδόσφαιρο, παιδιά, χρειάζεται και τύχη. Όσο καλός και να είσαι, αν δεν έχεις τύχη, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Η Ελλάδα ήταν πολύ καλή, είχε τύχη με το μέρος της στο τέλος και κατάφερε και πήρε τη μεγάλη σημαντική νίκη από την Σερβία 1-2 μέσα στο Βελιγράδι, στο θρηλυκό Μαρακανά.

Ένα Μαρακάνα το οποίο δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, από ό,τι μας είπε ο Γιώργος Λίγκρης. Μάλλον προτίμησαν οι Σέρβοι να πάνε να δουν τον Ερυθρό Αστέρα με την Ζαλγκίρις, γιατί αν πήγαν εκεί 18.000 κόσμος, είναι πολύ. Στο μπάσκετ πήγανε πολλοί κόσμος, αλλά και εκεί όμως ήταν ήττα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ζαλγκίρις.

Μια Ευρωλίγκα η οποία συνεχίζεται και σήμερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική με τρία μάτς έχουμε σήμερα. Το 1-8 Μπεσίκτας, η πρωτάρα Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν με το Μιλάνο στις 10 παρατέταρτο. Τρία παιχνίδια σήμερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική για την φετινή Ευρωλίγκα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρώτες δηλώσεις μετά τον αγώνα. Τον ακούμε. Πάμε.
1: Από την εθνική, πολύ επιθετική, ανατροπή. Είναι από τα παιχνίδια που αποκτά συνοτροπία νικητή.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι τα συνηθισμένα παιχνίδια που κάναμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά σήμερα καταφέραμε να στο τέλος να κερδίσουμε. Ότι ήμασταν επιθετικοί, ήμασταν και παρότι νωρίς το παιχνίδι χάναμε 1-0. Νομίζω στο υπόλοιπο διάστημα παιχνιδιού μέχρι τα τελευταία 10-15 λεπτά ελέγχαμε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Επιμέναμε, καταφέραμε και να ισοφαρίσουμε και στο τέλος να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε καλά την διοργάνωση.
1: Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε τόσους πολλούς ποιοτικούς παίκτες που έχουμε πλέον?
2: Είναι η δουλειά του ομοσπονδιακού προπονητή, γιατί είναι οι καλύτεροι παίκτες που έχουμε στην χώρα. Αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
1: Τώρα μήπως κοιτάμε και λίγο ψηλότερα μετά από αυτή τη νίκη? Είμαστε και πρώτοι στον όμιλο.
2: Okay, εντάξει, δεν αλλάζει κάποια πράγματα η μία νίκη. Είναι σίγουρα καλή, είναι χρήσιμη. Ξεκινήσαμε καλά με μία νίκη εκτός έδρας. Αλλά δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε άλλα 5 παιχνίδια. Και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, κάτι παιχνίδι έχει δικές τις δυσκολίες. Τα δύσκολα σίγουρα έρχονται για μας τώρα σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Και το καλό αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια πολύ καλή ψυχολογία μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρώτες δηλώσεις και κρατάει την μπάλα χαμηλά και καλά κάνει. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας από ό,τι είπε. Πάντως είναι μια σημαντική νίκη και για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την εθνική μας ομάδα. Και ξαναλέω να πούμε και ένα μπράβο και στον Ιβάν, γιατί ακούει κατά καιρούς διάφορα μετά από κάποιες αποτυχίες της εθνικής. Όχι μόνο ο Ιβάν και τα υπόλοιπα παιδιά. Σήμερα ήταν όλοι άψογοι και έκαναν το μεγάλο αποτέλεσμα, το διπλό με τους Σέρβους.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, μεγάλη μέρα για την εθνική μας ομάδα. Σπουδαίο ποδόσφαιρο, πολύ ωραία μπάλα, μεγάλη νίκη και πολύ, με πολύ ταλέντο αυτή η εθνική. Ναι, παιδιά, είπαμε, αυτή η ομάδα έχει πάρα πάρα πολύ ταλέντο και είναι και παιδιά που έρχονται για πίσω και στον πάγκο έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι ότι έχει μια δεκάδα και τελειώσαμε. Έχει και στον πάγκο πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έβαλε ο Ιωαννίδης σήμερα, έβαλε Τετέι. Εντάξει, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Το μέλλον είναι να πάνε προσοχή θέλει. Το κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά. Το μέλλον στα παιδιά αυτά τους ανήκει και στις ομάδες που παίζουν και στην εθνική. Που να κάνει πράγματα, να πάει σε μεγάλες διοργανώσεις, σε Euro, σε Mundial.

Και όπως είπε και ο Βάντη, η μπάλα πρέπει να την κρατάμε χαμηλά όλοι μας, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και εμείς σαν φύλαθλοι, γιατί θα έρθει ένα κακό αποτέλεσμα. Εντάξει, παίζουμε και με Γερμανία και με Ολλανδία. Φοβερές ομάδες και οι δύο, μεγάλες ομάδες, μεγάλες σχολές ποδοσφαίρου. Θα έρθει και μια αποτυχία, μην τα κάνουμε πάλι όλα γυσματιά. Αρχίσουμε πάλι, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει ο άλλος, γιατί βάζει αυτόν, βάζει τον άλλον, βάσει οπαδικών που έχουμε στο μυαλό μας. Θα έρθει και ήττα, δεν μπορεί η εθνική μας, θα έρθει η εθνική Ελλάδος. Είμαστε, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια, δεν γίνεται. Εδώ πέρα δεν κερδίζουν ομάδες και άλλες ομάδες, άλλες χώρες που είναι τεράστιες ομάδες, δεν κερδίζουν ο Αταμάτς. Αυτό λέω, σε κάθε μια αποτυχία πιθανόν να έρθει, εντάξει. Μην αρχίσουμε πάλι να κράζουμε τους πάντες και τα πάντα.

Στα άλλα παιχνιδάκια, φιλαράκο, νομίζω δεν υπάρχει κάποια έτσι μεγάλη έκπληξη αυτά που έγιναν. Δηλαδή η Μάλτα πέρασε από την Ανδόρα με 1-2. Εντάξει, okay, δεν είναι και κάτι έτσι. Φαβορή ήταν η Μάλτα στο 2-32. Κάποια μεγάλη έκπληξη πάντως δεν είναι αυτή. Στα υπόλοιπα είχαμε δύο μάτς για άντερ 21, προκληματικά και εδώ. Βέλγιο Λευκορωσία 1-0 και Σαν Μαρίνο Κόσοβο 0-3. Και τα βραδινά μάτς και εδώ δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι ναι, δεν είχαμε κάτι πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Αυστρία κέρδισε στο Ισραήλ με 3-1. Κόσοβο, Ιρλανδία ήταν μοιρασμένες οι αποδόσεις. Το Κόσοβο κέρδισε 1-0. Η Λιθουανία πέρασε εύκολα. 0-2 από το Λιχτενστάιν. Η Νορβηγία που την περίμεναν πολύ άσο, τελικά τα κατάφερε. Πήρε το μάτς, εκεί προηγήθηκε 2-0. Δέχτηκε 2 γκολ από τους Δανούς και στο τέλος ο Χάλαντ έκανε το 3-2. Ολλανδία-Γερμανία φυσιολογικό το 1-1. Πορτογαλία πέρασε και αυτή δύσκολα 1-0 την Ουαλία. Σερβία-Ελλάδα και εδώ δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα πριν ξεκινήσει ο αγώνας ήταν φαβορή στο 2-55, αντίστοιχα με τους Σέρβους που ήταν στο 2-80. Άρα ήταν μοιρασμένο με το μάτς. Άρα δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στα σημερινά παιχνίδια.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με παιχνίδια έτσι από εθνικές. Αρμενία, Λετωνία και Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία. Τα παιχνίδια αυτά είναι στις 7. Έχει παιχνίδια από την Αφρική αρκετά. Παιχνίδια για Under 21 και εδώ αρκετά παιχνιδάκια σήμερα Παρασκευή. Και το βράδυ έχουμε Ιταλία-Βέλγιο, σπουδαίο μάτς. Μαυροβούνιο-Κύπρος, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία. Τα μάτς αυτά είναι το βράδυ στις 10 παρά τέταρτο. Η εθνική μας παίζει, πάμε, Κυριακή βράδυ με την Γερμανία στο Augsburg. Έχουμε τρία μάτς να παίξουμε, με Γερμανία μέσα έξω και με την Ολλανδία.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Μπράβο στην νίκη μας, μπράβο Ολυμπιακέ, μπράβο Παναθηναϊκέ για τις νίκες στην Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Σάββατο Κυριακό. Να σε καλά φιλαράκο. Ο φίλος ο Στάτης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Ο φίλος ο Κυριάκος από το Βόλο. Καλημέρα και στα παιδιά από την Κύπρο, τα φιλαράκια μας. Μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου 104.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλάμε μια εθνική να την πιει στο ποτήρι. Μετά από πολύ καιρό, κάτσα για την εθνική και την είδαμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και εσύ, Φιλαράκο, και πολλοί κόσμος. Έχω αρκετά μηνύματα που ήταν μια εθνική και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εθνική. Να πω την αμαρτία μου, δεν περίμενα να παίξει τόσο καλά, αλλά έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και είναι μια. Και... πώς να το πω. Και βρέθηκε και νωρίς το σκορ πίσω. Συνήθως οι ομάδες που δέχονται γκολ νωρίς τους παίρνει λίγο από κάτω μέχρι να στέλνουν, περνάει η ώρα. Η εθνική αμέσως συνήλθε. Εντάξει, μπορεί να μην έβαλε κάποιο γκολ στο ημίχρονο που δικαιούταν ένα γκολ. Έπαιξε πολύ καλά, είχε πολλές ευκαιρίες. Τελικά έβαλε δύο γκολ στο τέλος. Το ίδιο είναι και πήρε τη μεγάλη νίκη. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Είπαμε τα γκολ. Ο Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό. Κρύο γκολ. Τζόλις το 1-1 και στο τέλος στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας με φοβερή κεφαλιά, ωραία κεφαλιά μετά από ασίστ του Τσιμίκα έκανε το τελικό 1-2.

0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, παραχόμαστε 4-5 λεπτάκια και ό,τι υπάρχει θα το βγάλουμε κατευθείαν στον αερά από, το, από τη Σερβία. Να πούμε καλημέρες πριν πάμε στο διάλειμμα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα πιλάκια από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά που είναι χαρούμενη και για τον Ολυμπιακό και για την εθνική ομάδα. Ο φίλος ο Μάριος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, για τον Μπέο που με ρωτάς φίλο, όποιος σκάβει το λάκκο, το αλουνού, θα πέσει μέσα ο ίδιος. Πήγε για μαλλί ο κύριος Μπέος και βγήκε κουρεμένος. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για αυτά που είπε. Τώρα πρέπει και ο κύριος Μπέος να τα αποδείξει αυτά που είπε, γιατί είπε χοντρά πράγματα, είπε για συστήματα, είπε για διαιτητές οι οποίοι είχαν παίξει στοίχημα και τα υπόλοιπα. Πρέπει αυτά τώρα να τα αποδείξει, γιατί καλό είναι να μιλάς, να λες, αλλά όταν χρειάζεται σε φωνάζουν να πεις γιατί τα είπες αυτά, πρέπει να υπάρχουν και αποδείξεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάποιες φορές αυτά που λες μπορεί να σου γυρίσουν και μπούμεραγκ αν είναι αναλυθείς. Για πάμε στη γραμμούλα, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτάκια πριν το διάλειμμα. Για πάμε στο φίλο μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή βραδιά.
0: Και καλό μήνα, κοντεύει.
1: Επίσης.
0: Καλή βραδιά ήταν, πολύ καλή και για τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, γι' αυτό την είπα.
0: Τι κάνεις φίλε.
1: Όπως είπε και ο Δημοσθένης, και ο Ολυμπιακός κέρδισε, ο Παναθηναϊκός μου είναι αδιάφορο και η Εθνική κέρδισε. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί και εγώ το ποδόσφαιρο έβλεπα και έρχομαι και εδώ που τα λέμε και πολύ πινελίκη. Για τις ευκαιρίες που χάναμε, γιατί το φοβόμουν.
0: Ναι, ήταν όμως η ομάδα ήταν πολύ καλή.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Δηλαδή να πούμε και, πούμε και, να πούμε και ένα μπράβο στον Κουρμπέλη. Έκανε φοβερό ματσιό Κουρμπέλης που έχει ακούσει πολλά το παιδί αυτό. Όταν δεν έπεσε καλά, ακούγε πράγματα. Ήταν πάρα πολύ καλός μαζί με τον Ζαφίρη. Ήταν πολύ καλή.
1: Πάνω σε αυτό που λες, θα διαφωνήσω. Ναι, σε κάποιο σημείο από το δεύτερο ημίχρονο, ναι, ανέβηκε. Αλλά εκεί πέρα που τρώγαμε τις επιθέσεις, ειδικά από αριστερά, το ίδιο πράγμα έκανε και στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πάρε παράδειγμα τον Σιώπη ή πάρε παράδειγμα τον Έσε.
0: Δεν φάγαμε καμιά επίθεση, Βασίλη. Τι επίθεση φάγαμε. Μια φάση κάνανε οι Σέρβοι στο τέλος με τον Τζολάκη. Τι επίθεση φάγαμε.
1: Δεν ανέβηκαν, εκεί πέρα παρέμενε το.
0: Εντάξει, τον ανέβη,
1: το center back.
0: Τον ανέβη το center back. Δεν λέει ότι είναι και επίθεση. Δεν κάνανε μια φάση. Δεν κάνανε μια φάση όμως, φίλε.
1: Εκεί πέρα πρέπει να πάει το αμυντικό χαφ.
0: Δεν μπορεί να πάει
1: ο
0: παντού.
1: Ο Κουρμπέλης το είχε αυτό και στο Παναθηναϊκό. Δεξιά-αριστερά δεν μπορούσε να πάει προς την άκρη. Κάζονταν όλο στον άξονα και έβησε πάνω στα στόπερ. Αυτό το έχει το ελάττωμα ο Κουρμπέλης. Έτσι.
0: Εγώ δεν έχω δει πάντως ένα αμυντικό χαφ να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό λέγεται αμυντικό χαφ, γιατί είναι στο κέντρο του γηπέδου. Πρέπει να πηγαίνουν άλλοι παίκτες σαν δεξιά-αριστερά, το εξτρέμ και τον μπακ.
1: Όχι, φεύγει το αμυντικό χαφ.
0: Θα μείνει κενό το κέντρο, ρε φίλε. Θα μείνει και το κέντρο κενό, ρε φίλε.
1: Είναι οι άλλοι παίκτες.
0: Δηλαδή θα πηγαίνουν ο Κουρμπέλης δεξιά-αριστερά και θα κάνουν δουλειά οι άλλοι παίκτες.
1: Πάρε παράδειγμα, ρε παιδί μου, σου είπα τον Έσε, πάρε το Σιώπη. Θυμίσω τις σκηνές.
0: Ναι,
1: πώς φεύγανε. Πάρε τον Πέρες, τον Πέρες, πώς τον έλεγαν, του Παναθηναϊκού πάλι. Έτσι σου λέω κλασικά με την Καχάφ. Τι σου λέω της ΑΕΚ τώρα, γιατί δεν θυμάμαι κάποιον έτσι
0: να είχατε τι έκανε κάποιον. Δηλαδή ο Έσε
1: ο Γιόνσον, ο Γιόνσον το έκανε.
0: Ναι, τι έκανε ο Σιώπης. Γιατί ο Σιώπης που έκανε που λες πέρυσι, ο Παναθηναϊκός είχε φάει 35 γκολ από το κέντρο του γηπέδου, από τον άξονα. Γιατί έλειπε από εκεί.
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα να λείπει, να παίξει να πηγαίνει παντού.
1: Φεύγει εκεί πέρα το αμυντικό χαφ. Τέλος πάντων, να μην το. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, δικαιώνομαι απέναντι στο Γιωβάνοβιτς που επιμένει για τον Παυλίδη και δεν βάζει τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας.
0: Βασίλη, σήμερα η ομάδα κέρδισε και πάλι παράπονα κάνεις, φίλε. Δηλαδή, πουθενά δεν σας πιάνουμε.
1: Πουθενά δεν με πιάνεις, όχι.
0: Πουθενά. Δηλαδή, κέρδισε η ομάδα σήμερα, δηλαδή, άμα έχει χάσει. Θα ο Γιωβάνοβιτς
1: θα έξα. Θεός χάμου, άστο.
0: Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε ρε Μπιλάρε. Καλή επιλογή ήταν ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης είναι το γκολ του Τζόλια, τον Παυλίδη μπαίνει.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Τότε. Αλλά εκεί πέρα στο πρώτο ημίχρονο που χάσαμε τις 3-4 ευκαιρίες, αυτό το ξεπέταγμα του Δουβίκα δεν το έχει.
0: Να πούμε ένα μπράβο όμως που τον έβαλε το Δουβίκα και ήταν ο χρυσός σκόρερ. Να το πούμε και αυτό. Τον έβαλε.
1: Εκεί πέρα πρόκειται να δεις τώρα. Το λάθος του Γιωβάνοβιτς, έτσι. Τα ανακάτεσε, τα

0: ήταν αχταρμάς και ευτυχώς που τον έβαλε. Ο Ιωαννίδης, παράδειγμα. Πρέπει να είναι τρίτη επιλογή. Τι μου τον βάζεις πρώτη αλλαγή. Μετά βάζεις τον Τετέι και παίρνει λοιπόν τον Τζόλι από αριστερά που ήταν καλός. Έκανε το παιχνίδι όλα λοιπόν και από εκείνη η μεριά βάζει τον κόλ και μου το πάει δεξιά και εξαφανίζεται ο Τζόλι. Και μετά μου τον είχε και πίσω από τον Σεντερφόρ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ήταν τρελά αυτά που έκανε.
1: Να σου θυμίσω εθνική κέρδη.
0: Έτσι, όπως και τον Ιωαννίδη μου το είχε βάλει εξτρέμ μετά. Ήταν τρελά αυτά που έκανε.
1: Άρα κερδίσαμε.
0: Μα και το παιχνίδι. Με μία αντίρρηση χαίρομαι που κερδίσαμε. Αλλά πρέπει να λέμε και αυτά τα τρελά που έκανε στο τέλος.
1: Το παιχνίδι το πήρε ο Γιωβάνοβιτς, φιλέ. Ό,τι και αν μου λες τώρα, εσύ το παιχνίδι το πήρε ο Γιωβάνοβιτς. Οι αλλαγές που έκανε ήταν χρυσές. Όλες και ο Ετέι ήταν πολύ καλός και ο το Βίκας έβαλε τον κόλλα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, να σπατιά να καταπιένει ένα ευχαριστημένο Βασίλη.
0: Εγώ σου είπα να καταπιεί.
1: Τι μου λες, έκανε αυτό, ότι τρελά πράγμα.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι έκανε λάθος. Απλά μας βγήκε το παιχνίδι εκεί πέρα. Εκεί πέρα μας βγήκε. Και να σου πω την αλήθεια, ρε εσύ, τους Σέρβους δεν τους περίμενα τόσο. Μιλάμε, είναι επίπεδο Μάλτας έχουν κατατήσει.
1: Ναι, δεν ήταν καλή, καθόλου καλή.
0: Έτσι, δηλαδή, σαν να βλέπα τη Μάλτα. Δεν τους περίμενα για τόσο χάλια ομάδα. Στο κήπεδο τους παίζουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, η Εθνική Ελλάδος, ταλέντο, χαιρόμαστε όλοι, τους παίζα, αλλά να τους παίζουμε μονότερμα. Δεν ξέρω εγώ διαφωνείς αυτό που λέω.
1: Όχι, ήταν πολύ καλή η Εθνική μας. Εγώ δεν βάζω τους Σέρβους Μάλτα. Γιατί αν βγάλεις τους Σέρβους Μάλτα, λες ότι η Εθνική Ομάδα είναι της πλάκας. Η Εθνική Ομάδα έκανε την Σερβία να μοιάζει Μάλτα. Να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα γίνει το ίδιο πράγμα.
0: Στο γήπεδό της, ρε παιδί μου.
1: Άμα γίνει το ίδιο πράγμα κανένα μεγάλο αποτέλεσμα την Κυριακή, θα μου λες πάλι η Γερμανία παίζει σαν την Λίχτενστάιν.
0: Σαν τον Λίχτενστάιν.
1: Έτσι θα μου λες. Δεν γίνεται όταν κερδίζει η Ελλάδα ή άλλη είναι καφενεία.
0: Δεν υποτιμάμε. Περίμενε του Ιγκοσλάβου να μην ακουμπάνε την μπάλα.
1: Όχι, δεν περίμενα την εθνική τόσο πολύ καλή μπάλα να παίξει. Γιατί παίζει και ο αντίπαλο.
0: Εντάξει, παίζει και η εθνική.
1: Γιατί όταν ο αντίπαλος παίζει καλά, φαίνεται η άλλη ομάδα που την έχει κακή. Δεν είναι κακή από μόνη της η Σέρβη. Την κάναμε κακή ομάδα σήμερα.
0: Ωραία, αυτοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπάλα. Παλιά. Εδώ που τα λέμε.
1: Τέλος πάντων, δεν σε βλέπω πολύ ευχαριστημένο για την εθνική. Εντάξει, μάλλον δεν χάρηκε σε πολύ.
0: Γιατί όχι, χάρηκα Βασίλη, με το αποτέλεσμα που πήραμε την νίκη.
1: Βγάζεις άχρηστη.
0: Εγώ όταν βλέπω μπάλα και στα καλά και στα κακά, κάνω κριτική.
1: Δεν είχε κακό σήμερα. Κακό δεν είχε σήμερα εθνική. Μου βγάλε τη Σερβία Μάλτα, ρε Βασίλη. Μου βγάλε τη Σερβία Μάλτα.
0: Έτσι φαίνονταν.
1: Υποτιμάς την εθνική τότε. Τι μου λες τότε.
0: Όχι, δεν υποτιμώ καμία εθνική.
1: Όταν παίζουμε με τη Μάλτα, θα κερδίσουμε.
0: Περίμενε, εσύ τη Σερβία την είχε για τόσο χάλια ομάδα.
1: Όχι, δεν περίμενα όμως τόσο πολύ καλή την εθνική. Η εθνική την έκανε χάλια τη Σερβία. Όχι η Σερβία από μόνη τη.
0: Καλά. Δεν είναι έτσι. Μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, διαφωνούμε, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, διαφωνούμε. Αλλά σου λέω, εκεί πέρα που έκανε τις αλλαγές, τα έκανε αχταρμάς ο Ιβάν. Τα έκανε αχταρμάς. Δηλαδή, ανακάτεψε την εθνική πάρα πολύ. Και ευτυχώς που βγήκε αυτή η παλιά του, πώς το λένε, του Τσιμίκα, και πετάχτηκε ο Δουβίκας και το έβαλε. Για μένα ο Δουβίκας πρέπει να παίζει center forward. Και ας πω το εξής. Ο Παυλίδης μπορεί στην Μπενφίκα να κάνει χατρίκ κάθε Κυριακή, σε κάθε παιχνίδι της Μπενφίκα. Εδώ πέρα στην Εθνική όμως δεν το παστελώνει. Πώς θα το κάνουμε. Κάνε λοιπόν μια δοκιμή, βάλε λοιπόν το Δουβίκα 2-3 παιχνίδια να δεις τι γίνεται. Αυτό το έχεις παρατηρήσει. Βάζει γκολ στην Εθνική ο Παυλίδης. Με το σαγωνόμετρο. Διαφωνείς αυτό που λέω.
1: Διαφωνώ. Εντάξει, ήταν ο Δίκας σήμερα ήταν χρυσή αλλαγή.
0: Όχι, δεν μιλάω τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Γενικώς εγώ το παίρνω.
1: Ο Παυλίδης σε καλύτερη κατάσταση από τον Δίκα. Σκοράρει κατά ρηπάς.
0: Στην Δίκα.
1: Που και άλλος παίζει, στην Κόμο.
0: Στην Εθνική. Εκεί. Ναι ρε παιδί μου, στην Εθνική.
1: Δεν έχει βάλει γκολ, θα βάλει και ο Δίκας γκολ.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον Δίκα.
1: Για τον Παυλίδη. Ο Δίκας πόσα γκολ έχει βάλει στην Εθνική, ένα σήμερα.
0: Ένα. Γιατί πώς έχει παίξει.
1: Έχει βάλει και ένα τριανταριάκι, μου λες ότι να βάζει το Δουδίκα και οι δύο καλοί ποδοσφαιριστές είναι.
0: Βρε, δεν διαφωνώ.
1: Άλλο σχήμα.
0: Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι ο Παπλίδης δεν το βάζει τον κόλ στην εθνική, κάνει την αλλαγή σου. Βάλε τον Δουδίκα.
1: Εντάξει, τον έβαλε.
0: Παράδειγμα.
1: Τον έβαλε και τον το βάλε. Τον βάλε τον κόλ. Μπορεί να τον βάλει την Κυριακή, αν βάλει τον Δουδίκα. Είναι και αναλόγως.
0: Και σε αυτή την εθνική, δικιά μου άποψη τώρα, έτσι. Όπου παίζουν, ας πούμε, ο Τσόλης, ο Καρέτσας και με το στυλ αυτό που παίζουν, ταιριάζει κατά τη γνώμη μου περισσότερο ο Δουβίκας. Έχει το ξεπέταγμα που δεν το έχει ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης είναι πιο
1: στατικός. Είναι
0: πιο...
1: αλόγος στην ομάδα που παίζει αντίπαλο. Αλόγος στον αντίπαλο που έχεις.
0: Δεν είναι ανάλογος στον αντίπαλο, είναι και ανάλογο το παιχνίδι που παίζεις εσύ. Παράδειγμα, ο Κοστούλας, έτσι. Που έπεσε πίσω από τον διαφορετικός από τον Κωνσταντέλια. Έτσι, δεν περιμένεις από τον Κωνσταντέλια να πάρει την μπάλα αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας, παράδειγμα, και να τριπλάρει κάνει δυο τρεις και να μπουκάρει με την μπάλα ή να δώσει την ασίστ. Έχει άλλο στυλ. Θα πει κρυφός
1: πίσω από
0: τον, έτσι, και τον είδες.
1: Κακός ήταν.
0: Ο Κωνσταντέλιας δεν το κάνει αυτό που θα σου πω.
1: Ήταν κακός ο Κωνσταντέλιας. Κακός. Ήταν αγχωμένος το παιδί, αγχωμένο πολύ. Ήταν πρώτο ο Κωστούλας, ήταν πρώτο μάτς βασικός,
0: ναι,
1: ήταν, ήταν αγχωμένος.
0: Αλλά
1: πολύ.
0: Τον είδες ότι έφυγε σφαίρα 2-3 φορές από την αντίπαλη περιοχή όταν χάσαμε την μπάλα.
1: Και μάρκαρε, ναι,
0: και πήγε στο κέντρο και μάρκαρε και έκοψε μπάλα.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα ο Κωνσταντέλιας δεν το έχει αυτό.
1: Ναι, ήταν αγχωμένος ο Κωστούλας, φάνηκε το παιδί, ήταν αγχωμένο. Εντάξει, λογικό είναι πρώτη φορά να παίξει την εθνική βασικός, αγχώθηκε λίγο παραπάνω. Οκ, θα το βρει και αυτός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν διαφωνώ. Σου λέω λοιπόν για τον Κωστούλα. Έτσι κάποιες διαφορές που έχει ας πούμε με τον, με τον Κωνσταντέλια. Αυτό σημαίνει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι κακός και ο Κωστούλας είναι καλός. Αλλά στην παρούσα φάση που λείπει και ο Κωνσταντέλιας, τον Κωστούλα τον εβάζει από πίσω. Το Τετέι παράδειγμα, έτσι. Καλός έκανε που τον εβάζει αλλαγή. Ο Τετέι έχει αυτό το δοσροτήρας του Σιντέρι, το παλιό. Δηλαδή τους παίρνουν όλους αμπάριζα και μπαίνουν με την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό για να το κάνεις. Δεν μπορεί να το κάνεις στο πρώτο λεπτό. Μπορεί να το κάνεις σαν αλλαγή στο 70 που είναι οι άλλοι κουρασμένοι παράδειγμα. Στο 80. Κατάλαβες.
1: Κάτσε γιατί με παίρνει ο Γκαγκάτσης. Από την ΕΠΟ μου λέει το Βασίλη προπονητών χρειάζομαι. Να διώξω τον Γιοβάνοβιτς.
0: Να τον διώξει.
1: Ναι.
0: Να έρθω ο Γκόπες.
1: Ναι, βέβαια. Να πάρει με ό,τι. Όχι λίγα ψού θα πάμε με σένα προπονητή.
0: Ωμέγα.
1: Ναι. Και ωμέγα που δεν έχει πιο κάτω. Γεια σου μιλάρα μου. Γεια.
0: Έγινε, γεια.
1: Τα λέμε για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα. Τι ακούμε από τον Βασίλη, λέει σήμερα. Τρελά πράγματα, λέει ο Βασίλη και όχι ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει την γνώμη του. Εγώ με τον Βασίλη είπα, διαφωνώ σε περισσότερα που είπε. Ειδικά η Σερβία είναι Μάλτα. Διαφωνώ, το είπα κιόλας στον αέρα, ότι διαφωνώ, γιατί η εθνική, η δικιά μας εθνική, έκανε τη Σερβία να μοιάζει Μάλτα. Όχι η Σερβία είναι Μάλτα, γιατί άμα κάνουμε κανένα διπλό με τη Γερμανία, που λέει ο λόγος, τι να πούμε, ότι η Γερμανία έγινε Λιχτενστάιν. Παίζουν και άλλες ομάδες, παίζουμε και εμείς. Και όταν εμείς είμαστε καλοί, θα φαίνεται η Σερβία μια κακή ομάδα, όπως και φάνηκε. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον φίλο μου τον Μάκη.
2: Εγώ μέχρι το πρωί που ξημερώνει, ναι, λέω καλησπέρα.
1: Το ίδιο πράγμα, εντάξει, καλή να είναι η εσπέρα ή καημέρα, καλή να είναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο στο μπάσκετ πρώτα, στις ομάδες που παίξανε σήμερα, ήταν και οι δύο πάρα πολύ καλές. Εμένα μου άρεσε ο Ολυμπιακός, αυτόν παρακολούθησα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον Παναθηναϊκό τον είδα πολύ λιγότερο και κατά περιόδους. Λοιπόν, πάμε στην Εθνική.
1: Ναι.
2: Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που περιμένουμε να ανοίξουμε την τηλεόραση να δούμε αυτή την Εθνική. Γιατί το ταλέντο των παιδιών αυτών δεν υπήρχε ποτέ. Και λέω ποτέ, γιατί εγώ θυμάμαι την Εθνική από το 70.
1: Το ταλέντο των παιδιών αυτό, φαρισκάρω να το πω, δεν ξέρω το αν κάνω λάθος, είναι πολύ μεγαλύτερο ταλέντο τα παιδιά αυτά από την Εθνική που πήρε το Euro.
2: Εννοείται, μα σου είπα, από το 70 που βλέπω...
1: Όχι, λέω εγώ, για μένα λέω. Ότι θεωρώ ότι μπορεί η Εθνική να πήρε το Euro που μπορεί να μην ξαναγίνει ποτέ, μια τεράστια επιτυχία τότε, με φοβερούς παίκτες. Και τότε ταλέντο, το τωρινό ταλέντο νομίζω αυτοί οι παίκτες τότε δεν το είχαν.
2: Και όταν πήραμε το πρωτάθλημα υπήρχε μια ομάδα που ήταν ομάδα, να το πω έτσι. Αλλά το ταλέντο που υπάρχει τα παιδιά αυτά...
1: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι, και, είναι και, και είναι και πιτσιρίκια και έχουν μπροστά τους πολύ μέλλον. Λοιπόν, και είναι και παιδιά λείπει, που ακόμα είναι και στην παιδιά που έρχονται, εντάξει.
2: Και λείπει και το φαινόμενο Κωνσταντέλια.
1: Λείπει και αυτό, βέβαια, βέβαια.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας είναι το number one.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και μακάρι όλοι οι άλλοι έπονται.
1: Και μακάρι το παιδί να επανέλθει γρήγορα και να είναι και δυνατός, να είναι έτοιμος.
2: Παρακαλώ να είναι υγιέστατο, να γυρίσει γερό και να ξαναμπεί να αλλάξει την απόφαση που έχει πάρει και να ξαναμπεί μέσα στην παρέα αυτή. Γιατί τα παιδιά αυτά, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, η πλειοψηφία των παιδιών αυτών...
1: Ναι, είναι πιτσιρίκια, πιτσιρίκια. Ναι.
2: Άρα Κωνσταντέλιας μπορεί να δέσει με αυτούς.
1: Βέβαια ρε φίλε, είναι λοιπόν, σπουδαίος παίξης Κωνσταντέλιας.
2: Και να δούμε αυτούς πράγματα και θάματα από αυτή την εθνική. Λοιπόν, τότε...
1: και έχει και πολλές επιλογές στα χέρια του Γιωβάνοβιτς. Τώρα το να βγάζεις τώρα τον παίχτη και να βάλεις τον Τετέ.
2: Αφήνεις έξω Τετέ.
1: Δηλαδή έχεις επιλογές βέβαια. Αφήνεις έξω το Δουβίκα.
2: Θα ήταν και ο Γιαννούλης έξω ή ο Τσιμίκας.
1: Ναι, αφήνεις το Δουβίκα και έχεις άλλες. Ο Γιαννούλης λείπει.
2: Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας θα έπρεπε να μείνει έξω ένας Καρέτσας, ένας Τζόλης, ένας Κοστούλας.
1: Και έχεις και τον αυτό που είπες τώρα, έχεις τον Γιαννούλη. Έχεις τον Ρότα που έλειπε. Δηλαδή έχει επιλογή. Κοιτάει τον πάγκο και λέει ότι αυτοί που στον πάγκο μπορεί να είναι βασικοί.
2: Πρόσεξε. Και παίζαμε με τη Βραζιλία της Ευρώπης.
1: Έτσι λέγονται οι Σερβία. Ναι.
2: Κάποτε.
1: Εντάξει, βέβαια και οι Σέρβοι μια καινούργια αρχή κάνουν. Αποκλείστηκαν από το Euro. Δεν πήγαν καθόλου στο Μουντιάλ. Και αυτή μια καινούργια αρχή κάνουν με νέο προπονητή και αυτά. Αλλά δεν μπορώ να του πω ότι είναι Μάλτα.
2: Αλλά πότε πηγαίναμε στη Σερβία και ήμασταν το
1: αυτό φαβόλιο. Λέω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι Μάλτα.
2: Τι Μάλτα, Μάλτα.
1: Εντάξει. Είναι μια και ομάδα πέρα, η οποία και αυτή φτιάχνεται και αυτή προσπαθεί να κάνει κάτι πάλι, γιατί είναι μια σχολή η Σέρβια. Εμείς δεν έχουμε σχολή ποδοσφαιρική. Οι Σέρβοι έχουν σχολή. Εντάξει. Λοιπόν, προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό, αλλά πέσανε σήμερα σε μια εθνική που ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό και δεν φάνηκαν.
2: Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή. Όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει, είχα κάνει κάποια κριτική στους παίχτες, που η κριτική δικιά μου μπροστά στην κριτική που έκανε ο προηγούμενος στην ομάδα στον Γιωβάνοβιτς Κέκερ, είναι η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, και την κριτική τη δικιά μου την ονόμαζε ότι έκανα εγώ αναθεματίσματα. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Λοιπόν, όπως ξεκίνησα, περιμένουμε τώρα να έρθει η Κυριακή.
1: Να δούμε την εθνική, ναι.
2: Να δούμε την εθνική.
1: Και έτσι πως την είδαμε, όχι μόνο περιμένουμε, Μάκη, δεν ξέρω αν το κάνεις και εσύ. Περιμένουμε, όχι να τη δούμε, μήπως κάνουμε και διπλό περιμένουμε.
2: Εννοείται, εντάξει,
1: αυτό... Δηλαδή περιμένουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε. Ποιους, τους Γερμανούς το τώρα. Τους Γερμανούς.
2: Με αυτά που λέω, αυτό εννοώ.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή δεν περιμένεις μόνο να δεις μια ομάδα.
2: Δεν περιμένω να τη δω για να χάνει, να μην παίξει τίποτα.
1: Ναι, λες ότι μπορεί να κερδίσω κιόλας.
2: Να την κοντράρει τη Γερμανία. Ναι. Γιατί η Σερβία σήμερα έπαιξε και σκληρά. Βαράγαν και λίγο πονηρά οι κύριοι αυτοί.
1: Ναι, είναι ο Ισίβ, εντάξει, γενικά τα έχουν, λοιπόν, είναι λίγο σκληροί.
2: Φάγανε κάποιες κλωτσούλες οι δικοί μας. Γιατί το κάναν? Γιατί δεν μπορούσαν να τους ανταγωνιστούν.
1: Ναι, και αυτό που είδαμε σήμερα μας κάνει πρέπει αισιόδοξο ότι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λέω θα κερδίσουμε τη Γερμανία,
2: ναι,
1: γιατί
2: εγώ μπάξει,
1: μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά να πω θα κερδίσουμε σίγουρα. Αλλά μας κάνει αυτή η εμφάνιση, μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και με τη Γερμανία. Ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή εμφάνιση.
2: Εννοείται. Εννοείται. Και εγώ ήμουνα όταν έδιωξε ο Παναθηναϊκός στο Γιωβάνοβι. Λέω τι κάνει όλα αυτά. Του έχει φτιάξει μια στρωμένη ομάδα. Βλέπει ποδόσφαιρο ο φίλαθρος του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, πλήρωσε όμως την... δεν ξέρω, ξεροκεφαλιά να το πω. Πλήρωσε ότι... συγγνώμη ότι... όταν του είπε το Γενάρη θες παίκτες, του είπε όχι.
2: Και πήγε... Ισχύουν όμως αυτά.
1: Έτσι λένε. Και ο Παναθηναϊκός έχασε ένα πρωτάθλημα το οποίο... το χάσε γιατί δεν είχε ρόστερ. Δεν είχε, δηλαδή, είχε, δηλαδή, 12, είχε 13 παίκτες, παίζανε όλα τα παιχνίδια. Δεν άντεξαν.
2: Μισό λεπτό, ρε εσύ, Βασίλη. Τώρα βάζουμε τη λογική να δουλεύεις, έτσι. Είσαι προπονητής κάτω. Και σου λέει ο πρόεδρος της ομάδας, θες να σου πάρω 2-3 παίκτες. Θα του πεις όχι.
1: Έτσι ακουγόταν τότε, εντάξει. Ότι δεν πήρε παίχτες. Θεώρησε ότι με αυτούς που είχε, θεώρησε ο Γιωβάνοβιτς ότι θα πάει μέχρι τέλους. Όμως...
2: Εγώ βλέπω ότι είχε φτιάξει μια ομάδα στον Παναθηναϊκό η οποία έπαιζε μπάλα. Ήρθε στην Εθνική, έχει φτιάξει μια ομάδα που χαίρεσε να φτιάξει.
1: Εντάξει, τώρα γιατί ήταν αποτυχία που δεν περάσαμε στο Euro.
2: Εννοείται. Αλλά και πάλι όμως υπήρχαν κάποια παιχνίδια σε προηγούμενους αγώνες όταν αποκλειστήκαμε που είχε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια η Εθνική.
1: Ναι, αλλά τέλος της ημέρας όμως χρεώνεται και αυτό στην αποτυχία της Εθνικής αυτό. Που αλλά... δεν πήγαμε σε έναν όμιλο που ήταν βατός ο όμιλος. Εντάξει. Δεν ήταν ο δύσκολος όμιλος. Αλλά...
2: ότι ο όμιλος είναι βατός. Γιατί εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Σκωτία. Τώρα τελευταία εμείς πάμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε δεν ήταν ομάδες Γερμανία, Ολλανδία να πεις ότι είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Η Σκωτία δεν είναι και τίποτα να πεις ότι είναι μεγαθύριο. Άρα ήταν ένας όμιλος ο οποίος μπορούσε να κάνεις πράγματα.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως και κατώτερης δυναμικότητας.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήσουν καλός, γι' αυτό αποκλείστηκες. Σήμερα που η ομάδα ήταν καλή, πέρασε από τη Σερβία.
2: Σε ένα παιχνίδι δεν ήμασταν καλοί και αποκλειστήκαμε.
1: Ναι, αυτό. Okay. Λοιπόν, να είσαι μαγαλαμάκι μου.
2: Ελπίζω ότι την υποστηρίζω με χίλια.
1: Την Κυριακή πάλι, διπλό με τη Γερμανία.
2: Θέλετε, πρόσεξε. Έλα. Και κλείνω. Δεν ακούω αυτή τη φορά φιλάθλους που να ασχολούνται με τους παίχτες της ομάδας τους που παίζουν στην Εθνική.
1: Ναι, με αυτό μακάρι να μας γίνει συνήθιο. Ότι η Εθνική είναι Εθνική, Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτό είναι Εθνική. Η ομάδα είναι.
2: Αυτό μας το έχει δώσει η Εθνική.
1: Η ομάδα μας είναι την επόμενη. Σε 15 μέρες παίζουν η ομάδα μας. Τώρα παίζει η Εθνική.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: τα λέμε. Γεια σου, Μάκη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα ή από το Viper μηνυματάκια 69.39.9.43.9.43. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Για να ρε μπιλάρε. Τι έπαθες πάλι.
1: Τι έπαθα.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Μάκης προηγουμένως. Έτσι. Κάψε υπενιγμούς για μένα.
0: Ότι είχες πει κάποτε λέει κάτι.
1: Ναι λοιπόν. Θα του θυμίσω λοιπόν το Μάκη, του Μάκη της Συγκομιθία. Στο Sport FM με τον Ηρακλή Αντίπα μετά από παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όπου ο Παπα-Νικολάου είχε βάλει, ξέρω εγώ, είχε βγει MVP του αγώνα. Τότε λοιπόν πέρναγε από γενές 400 στον Παπα-Νικολάου. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και το Φορτούνι και άλλους παίχτες, τέλος πάντων του Ολυμπιακού. Μην μας γίνει τώρα με το μιλίχιο ύφος να μας κάνει το παραπονιάρι, τον Ξανθόπουλο. Έτσι, την κοινωνία άδικη που σε κατακρίνει, που τον κατακρίνουν. Λοιπόν, και μιλώντας με τον Αντίπα, του λέω το Αντίπα, έρε τώρα, ο Μάκης θέλει να μας πει τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Βγαίνει μετά από 1-2 τηλέφωνα ο Μάκης. Και ξέρεις ποια είναι η απάντησή του. Τι να μας πει ο Παναής από τα Μέγαρα.
0: Βασίλης, ή Παναής.
1: Παναής από τα Μέγαρα, έτσι με είπε.
0: Εντάξει, λοιπόν, μην τα λες.
1: Να το θυμίσω του Μάκη. Ποιος έβριξε ποιον.
0: Είναι σε άλλο σταθμό αυτά, μην τα βάλουμε και εδώ τώρα.
1: Όχι, όχι. Επειδή λέει ότι ασχολιόμαστε, δεν ασχολείται κανένας μαζί του.
0: Τέλος, έτσι. Πάμε παρακάτω, τελείωση, πάμε. Άντε, τα
1: λοιπόν,
0: λέμε.
1: Απλά τα λέω για να ξέρει ο Μάκης και θα τον παρακαλέσω να μην ξανασχοληθεί μαζί μου. Με ανύπαρκτους εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Άρα, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Παιδιά, είπαμε εδώ πέρα. Αυτά δεν γίνονται. Τέλος. Βγήκε ο Βασίλης. Απάντησε, Μάκη μου, μην ξαναπάρεις. Τελείωσε. Έχουμε μια ωραία παρέα. Μην τη χαλάσουμε τώρα. Μεταξύ μας τώρα. Τσακωνόμαστε. Και αυτά γίνανε και σε άλλο σταθμό. Μιλάμε για χρόνια πίσω. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος στοίχημα. Έχουμε παιχνίδια τώρα στοίχημα, για να δω φίλε μου, μάλλον για να παίζει, για να παίζει, πρέπει να έχουμε παιχνιδάκια για να έχεις παίξει. Μισό λεπτό να σας πω αν έχουμε κάποιες αλλαγές στα παιχνίδια που είναι ένα παιχνίδι από την Αλγερία, την νησία, τι είναι αυτό, από το Μαρόκο μάλλον, Sportif με την Ιτιχάντ 1-3 στο 93. Higgins Deportes Santa Cruz είναι κύπελο 1-0 στο ημίχρονο, ο Higgins παίζει με 10. Και Deportivo Recoleta με την Guairena είναι 0-0 στο 23ο λεπτό. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
0: Έλα ρε Μάκη, αυτά πράγματα δεν γίνονται τώρα όμως.
2: Εγώ δεν έχω ξαναβγει δεύτερη.
0: Πάμε γρήγορα. Τελείωσε. Δεν το ξανακάνω λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει.
2: Δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του. Γιατί αυτό που είπε για το Παναής από τα Μέγαρα είναι ψέμα. Λοιπόν. Μετά από χρόνια θυμήθηκε να πει αυτό που αν το είχα πει, που δεν το έχω πει, έπρεπε να βγει την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη και να πει αυτό, ότι τον προσέβαλα. Ουδέποτε έχω μιλήσει έτσι για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, πράγματι ο Παπα-Νικολάου είχε βάλει 5-6 τρίποντα και με προκάλεσε ο Ηρακλής, επειδή εγώ τον κατηγορούσα τον Παπα-Νικολάου, ας ανοίξει τα αυτιά να ακούσει, και μου λέει, σου άρεσε ο Παπα-Νικολάου. Με αυτό το ύφος. Λέω, δεν μπορώ να πω σήμερα τίποτε για τον Παπα-Νικολάου, αλλά θα ξαναβάλει 5 τρίποντα πόσα είχε βάλει όταν ξαναχιονίσει, γιατί τότε είχε χιονίσει. Και βέβαια δεν ξανάβαλε, στην πλάκα το όταν θα χιονίσει. Αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Τώρα, το αν αυτός φαντάζεται άλλα και άλλα και άλλα, με γεια του, με χαρά του. Αυτό μόνο, τίποτα.
0: Ωραία. Άντε, τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μηνυματάκι από την Νέα Σμύρνη ο Χρυστάρας. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδρη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο. Φοβερή εμφάνιση η Εθνική σήμερα και μεγάλη νίκη, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Σημερώνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Μάλλον τελευταία εκπομπή, ναι, ναι, τελευταία είναι γιατί Κυριακές ξεκινάμε το βράδυ στις 12, άρα πηγαίνει Δευτέρα. 25 Σεπτέμβρη, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, πάμε στον Οκτώβριο. Καιρό σήμερα, παιδιά, θα είναι με συννεφιά και βροχές. Από ό,τι λένε και σήμερα και αύριο και μερικές περιοχές θα έχει και πολλές καταιγίδες, λέει, και πολλούς κεραυνούς. Θερμοκρασίες χαμηλά από 15 βαθμούς έως 25-24 και θα φτάσει η θερμοκρασία. Χαμηλά, μια χαρά για την εποχή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9 έως τις 2 και Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Βέβαια, αυτήν την Κυριακή θα είμαστε από νωρίτερα μαζί, από τις 9, γιατί έχουμε ο Γιώργος Λίγες λείπει στην λόγω της εθνικής ομάδας και θα είμαστε εμείς την Κυριακή από νωρίς εδώ το βραδάκι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα και μπράβο στην θήκη μας για τη μεγάλη παλικαρίσια νίκη. Μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει ωραία μάτς και για στοιχήματα και να παρακολουθήσουμε. Έχει ωραία μάτσα και σήμερα από τις εθνικές, το βράδυ ειδικά τα σημαντικά μάτς. Ιταλία-Βέλγιο, Μαυροβούνιο-Κύπρος, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία-Ζεγοβίνη, Σουηδία με την Ρουμανία, η Τουρκία με την Γαλλία. Αυτά τα μάτς είναι τα βραδινά που έχουμε, 10 παρατέταρτο.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Τζίτζης έστειλε μήνυμα τώρα μόλις και λέει καλημέρα στην παρέα. Κύριος Πρόεδρος Τζίτζης.

Ο φίλος ο Παναγιώτης με ρωτάει, Μπιλάρα, πότε είναι η επόμενη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Κάτσε, τα επόμενα μάτσε, μισό λεπτό, να τα βρούμε, φιλαράκο, και να στα πω.

0: Λοιπόν, έχουμε τρία μάτς σήμερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Είναι Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Μιλάνο. Η επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη, είναι 29 του μήνα. Να λέει την άλλη εβδομάδα. Έχουμε τα παιχνίδια Ντουμπάι Μπαρσελόνα, δεύτερο παιχνίδι η Ντουμπάι στο γήπεδο της με ισπανική ομάδα, αυτή τη φορά την Μπαρσελόνα, την κέρδισε χθες στη Ρεάλ. Το 29 του μήνα επίσης έχουμε Ανατολού με τη Ρεάλ. Την ίδια μέρα Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό στο Κάουνας. Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ Μονάχου, Αστέρας Χάποελ Τελαβίβ, Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Παρί Παρτιζάν, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός παίζει 30 του μήνα, Ολυμπιακός 29 μέσα. Ο Παναθηναϊκός σχετικά εύκολο μάτς με τη Βιλερμπάν θεωρητικά πάντα, και πιο δύσκολο μάτς ο Ολυμπιακός παίζει στην Ζαλγκίρις στο Κάουνας στις 29 του μήνα και η ώρα είναι 8 παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει την επόμενη μέρα 30 σε Σεπτέμβρη, 9 και 4 στο ΟΑΚΑ με την Βιλερμπάν. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Βασίλη?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Είναι καλημέρα σήμερα για μας.
0: Καλημέρα για όλους, ναι, για τους Έλληνες, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ναι, και τους Έλληνες γενικότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Χάρηκα πάρα πολύ καταρχήν και για τις δύο ομάδες του μπάσκετ. Παρόλο που έβλεπα λίγο και έβλεπα πιο πολύ την εθνική ομάδα. Θέλω να πω κάτι για την εθνική ομάδα, για τα παιδιά αυτά. Είναι ευλογία θα έλεγα, γιατί αυτά τα παιδιά τα περισσότερα παίζουν στο εξωτερικό.
0: Και κάνουν και, όχι παίζουν απλά, είναι και από τους πρωταγωνιστές των ομάδων τους.
1: Ακριβώς. Λέει, αυτό εννοώ που είναι το. Που
0: αν εξαιρέσουμε τον Τζιμίκα που δεν έχει βρει πολύ χρόνο συμμετοχής.
1: Να πω και την αλήθεια, παλιά ήταν και κάποια πράγματα που ξέρεις, άστον αυτόν, βάλε αυτόν, είναι καλύτερος κάποιοι. Ενώ τώρα τα παιδιά είναι έξω, οπότε δεν υπάρχει αυτό εδώ, ξέρεις. Έλα να βάλουμε αυτοί που είναι δίπλα, δεν τους ξέρω εγώ. Παλιά τους λέγανε, πώς τους λέγανε, δεν θυμάμαι, αυτοί που, εκλέκτορες για την εθνική ομάδα. Ναι, τώρα πάλι ναι. Είναι κάποιοι που δεν ξέρω αν ο προπονητής, μόνο ο προπονητής διαλέγει ή υπάρχουν και άλλοι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δίπλα του βοηθή, οι οποίοι βλέπουν τους προσφαιριστές, βλέπουν τα παιχνίδια που παίζουν στην Ευρώπη, ποιοι αξίζουν, ας πούμε τώρα στο Αμερικάνο, τον Τριάντη, κάποιος τον είδε και τον έφερε στην Ελλάδα. Να παίξει με την εθνική μάλλον.
1: Και ξέρεις τι άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Τα προηγούμενα χρόνια μας ζητούσαν παίκτες αμυντικούς, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα τα πιο πολλά παιδιά από αυτά είναι από τη μέση και πάνω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Έτσι δεν είναι, και ντρόι και επιθετικοί. Δηλαδή που βάζουν
0: επιθετικοί. Τώρα έχουμε παντού. Τώρα οι κρεματοφύλακες παίζουν σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και οι αμυντικοί παίζουν. Ναι. Κουλιεράκης παίζουν σε μεγάλα.
1: Όλα τα παιδιά.
0: Μαυροπάνος παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
1: Και έχουν μέλλον μπροστά τους γιατί είναι σε μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, αυτό.
1: Έτσι δεν είναι. Γιατί άλλο να είναι στην Ελλάδα και να παίζει και να είναι ο καλύτερος στην ομάδα του, και άλλο να παίζει σε μια ομάδα που είναι οι περισσότεροι σαν γι' αυτόν καλοί και καλύτεροι. Ναι, μαθαίνουν πιο πολλά πράγματα, αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά από ό,τι βλέπω, και υπάρχει και μια σύμπνοια όπως βλέπω με αυτά τα παιδιά, και τα χαίρεται την ψυχή μου. Α, και κάτι άλλο. Και τον προπονητή, τον είδα κάπως καλύτερο, τι λες?
0: Ναι, ήταν πιο, μάλλον καλύτερο.
1: Σαν να έχει μπει στο πνεύμα περισσότερο.
0: Εντάξει, ξέρεις, οι προπονητές, παιδί μου, αυτοί ζουν και παίκτες από τις νίκες, από τις ήττες τώρα. Άμα έχανε η Ελλάδα σήμερα, θα άκουγε τα εξαμάξεις. Κέρδισε, εντάξει, ήταν πολύ καλή εθνική στημένη. Ναι. Μπράβο στο Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ήταν πάρα πολύ, και θα μπορούσαν αυτά τα γκολ να τα είχαν βάλει και νωρίτερα.
0: Έχασε ευκαιρίες πολλές.
1: Πολλές ευκαιρίες. που εύκολα δεν γίνονται. Άντε να μην γίνει η μία ή δύο, έπρεπε να είχαν προηγηθεί πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όπως λέτε κι εσείς, το ποδόσφαιρο τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Έτσι δεν είναι,
0: έτσι,
1: να πει
0: έτσι,
1: ότι τελείωσε, γιατί και τα δύο γκολ πήγαν αργά.
0: Έτσι,
1: εγώ
0: έτσι, ναι,
1: είμαι ευχαριστημένη πάντως για τα παιδιά αυτά και να τα προσέξουν και τα παιδιά που ακόμα είναι σε εμάς εδώ. Και να μην λέμε γιατί τον διώξαμε, τον πουλήσαμε αυτόν. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πηγαίνοντας έξω και παίζοντας σε μια μεγάλη ομάδα θα γίνουν και καλύτερα.
0: Ναι, μα και δεν μπορείς να κόψεις το δρόμο σε παιδιά να πάνε να παίξεις στο εξωτερικό.
1: Έτσι,
0: δεν γίνεται,
1: δεν, από,
0: δεν, εντάξει, δεν γίνεται να κόψεις.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, να είναι καλά τα παιδιά, να συνεχίσουν όπως είναι, και γιατί έχουμε και δύσκολα παιχνίδια.
0: Βέβαια, τώρα έχουμε πιο δύσκολα τώρα. Με τη Γερμανία δύο μάτς μέσα έξω
1: ναι,
0: και με την Ολλανδία είναι πιο δύσκολα μας από ότι με τη Σερβία.
1: Ναι. Αλλά πάντως το χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω πως αυτά τα παιδιά θα φέρουν κάποια αποτελέσματα, τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι φέρναν μέχρι τώρα.
0: Έχουν το μέλλον, το μέλλον είναι δικό τους.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, γιατί είναι νέα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ
0: είναι καλή, παιδιά. Είναι πολύ καλή φουρνιά αυτή που έχει βγει.
1: Πολύ, πολύ καλή, πολύ καλή. Εγώ θυμάμαι, χρόνια θυμάμαι να δω μαζεμένα τόσα πολλά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πολλά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παιδιά.
0: Σωστό, σωστό. Μαζεμένα πολλά θα πω, πολύ καλοί παίχτες μαζεμένα.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλή. Καλά να είναι, γερά να είναι τα παιδιά και να τα χαιρόμαστε.
0: Και είχαμε και τις απουσίες.
1: Έλειπε
0: από την εθνική, έλειπε και από την εθνική. Έλειπε και ο Γιαννούλης, έλειπε και ο Ρώτα, έλειπε και ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή λείπουν και παίχτες κι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ο Κωνσταντέλιας ιδίως και τα άλλα παιδιά.
0: Και τα άλλα, βέβαια.
1: Ναι, και ο Κωνσταντέλιας όμως. Αλλά και αυτά τα παιδιά, εγώ τα χάρηκα πάρα πολύ. Και είναι κρίμα το αποτέλεσμα. Είναι άδικο το αποτέλεσμα.
0: Αφού κερδίσαμε πάλι καλά, εντάξει.
1: Ναι, αφού κερδίσαμε έστω και στο
0: γιατί μπορούσε να χάσει το μάτς. Είχαν δοκάρι στο 92.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Είχαν σέρβει δοκάρι και μετά βάλαμε γκολ εμείς. Δηλαδή,
1: βέβαια, όταν
0: βρεθήκαμε όταν από την ήττα στη νίκη ξαφνικά.
1: Βέβαια, όταν φτάνεις στα 90 λεπτά και 2-3 που σου δίνει ακόμα και ακόμα είσαι ισοπαλία. Και είχαν το στένο στην ψυχή που λέω τα παιδιά μέχρι τελευταία στιγμή για να κάνουν αυτό που έπρεπε. Και γι' αυτό το χαίρομαι. Βλέπω ότι νοιάζονται, δεν είναι δηλαδή άντε παίζω στην εθνική εγώ και κάνω. Δίνουν την ψυχούλα τους.
0: Έτσι.
1: Έτσι το κατάλαβα.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς
0: για χαρά.
1: Ημέρα,
0: επίσης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη που έστειλε μήνυμα από το φούρνο. Καλημέρα, Βασίλεια Καραμόνο. Γεια σου, Νικόλα. Ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από τον Ασπρόπριγκο. Ο Γιώργος. Μπιλάρα μου, γεια σου. Γκρίνια, πω. Πες τους ότι ο Δετέι τους κράτησε πίσω, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιάννης έστειλε μηματάκι. Γιάννης από τη Σουηδία. Εθνική μας θα γίνει ακόμη καλύτερη. Θέλει λίγο δουλειά. Ο Ρέτσος με το Μαυροπάνο. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από το Όσταμπρουκ, καπετάνιος, το φιλαράκι μου το καλό. Δε φταίει αυτός, εσύ φταίς. Α, κατάλαβα. Ο Αντώνης, απόψη μου, κάποιου είναι άσχητη με το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, τόσο απλά μεγάλη νίκη για την εθνική, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο φίλος, μπράβο στην εθνική μας Μπιλάρα. Τώρα με Augsburg, τώρα στο Augsburg. Με τη Γερμανία μέσα θα είμαι και εγώ την Κυριακή. Χαιρετισμούς, Γιώργος από Φραγκφούρτ. Την Κυριακή, ναι, υπολογίζεται ότι θα έχει πολλούς, πάρα πολλούς Έλληνες. Είχε και χτες γύρω στα 600 άτομα στη Σερβία, κάναν το ταξίδι εκεί ο Φάρος. Και τώρα λογικά θα έχει και πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχουν πολλοί που μένουν στη Γερμανία, Έλληνες που μένουν στη Γερμανία και θα πάνε στο Augsburg για τον αγώνα με την Γερμανία, η οποία έφερε 1-1 με την Ολλανδία και η Ελλάδα πάει να παίξει με τους Γερμανούς σαν πρωτοπόρο στο ομίλου. Τρεις βαθμούς εμείς, από ένα βαθμό η Γερμανία και η Ολλανδία, 0 πόντους η Σερβία.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει: μην ξεχνάμε και τον Τζίμα από την Brighton. Μακάρι να πιστέψει, είναι γερός και δυνατός. Αυτός ο παίκτης έχει χιαστό πάθο παλικάρι και αυτός, λέει ο Γιώργος, από την Φραγκφούρτη. Παιδιά, είπαμε: έχουμε πολύ, πολύ, πολύ δυνατό team η εθνική ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μια φουρνιά, είπαμε.

Η ώρα πλησιάζει 1:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρεούλα ακόμα για μισή ωρίτσα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. 2 παρά που φεύγουμε, 2 παρά 5. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα, Βασίλης από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν το φινάλε. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Φίλος ο Παντελής, καλημέρα Μπιλάρα. Τεράστια νίκη της εθνικής μας με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλυθέα που έστειλε το μηνυματάκι.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Και ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Με πολλές ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά φίλε, επίσης και σε σένα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, μεγάλη νίκη εθνική και Ολυμπιακός. Ναι, είπαμε παιδιά, ήταν σήμερα, μάλλον εχθές, στην ημέρα ήταν καλή για Παναθηναϊκούς, για Ολυμπιακούς και για εθνική ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κέρδισε εύκολα την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός το ίδιο εύκολα κέρδισε την Παρή και η εθνική μας μεγάλη νίκη με τη Σερβία.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σου, καλά.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι έγινε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Ξέρεις πόσοι περίμενα σήμερα, είχαν αγοράσει σαμπάνιες την αποτυχία του Γιοβάνοβιτς?
0: Όχι μόνο, γιατί το λες αυτό, εντάξει.
1: Ακού. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να πέσει ο Ιωαννίδης και ο άλλος πέσον, πέσει για αυτός που πήγα, ο Βαγιανίδης,
0: ναι,
1: να είναι στην ομάδα και να χάνει η ομάδα. Που πόσον καιρό έχει να παίξει ο Ιωαννίδης, που πόσον καιρό έχει να παίξει ο... Θα γινόταν της κακομοίρας.
0: Και ο Ιωαννίδης παίζει και ο Ιωαννίδης παίζει στην Πενφίκα. Και στη Σπόρτινγκ αντίστοιχα.
1: Ναι. Την είχα και χρησιμοποίησε του για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι,
1: λέω αν χάνανε, λέω.
0: Γιατί είναι ο Βαγιανής, να μην παίξει ο Βαγιανής. Ο Βαγιανής είναι ένας πράγμας που μπορεί να μην παίζει στην Sporting βασικός, αλλά στην Ελλάδα περισσεύει. Είναι καλός παίκτης. Sporting έχει κάποιο καλύτερο, γι' αυτό δεν παίζει ο Βαγιανίδης. Δεν μπορεί να παίζουν όλοι οι βασικοί.
1: Έχω την εντύπωση ο Ρώτα σήμερα χρειαζόταν περισσότερο.
0: Ποιος?
1: Ο Ρώτα.
0: Ρώτα είναι τραυματίας, να κάνουμε τώρα.
1: Το ξέρω, αυτό λέω. Ότι οι σέντρες του Ρώτα δεν τις έχει ο Βαγιανίδης. Εντάξει, άλλος την παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, νίκη μεγάλη είναι όπως και να είναι. Σερβική ομάδα είναι. Εντάξει. Ο δικός μας τι έγινε?
0: Έπαιξε, ναι, έπαιξε.
1: Δεν τον είδα να κάνει τίποτα.
0: Δεν έκανε τίποτα, όχι. Γενικά δεν ήταν κακός.
1: Καλή ήταν τέτοια. Εντάξει, καλή ήταν. Ευχαριστηθήκαμε. Τώρα ό,τι βγει.
0: Τώρα με τη Γερμανία, εντάξει, δύσκολα μάτς. Πιο δύσκολα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, αλλά έγινε καμιά φορά.
0: Ναι, μπάλα είναι.
1: Οι Τούρκοι έχουν πάρει κάτι ισοπαλίες και κάτι νίκες μέσα εκεί στη Γερμανία. Δεν το ξεχνάς, θα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κάτι, έχουν πάρει κάτι θετικά αποτελέσματα. Ποια είναι η εθνική Τουρκία στη Γερμανία? Για να δούμε. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, να δούμε. Μπάλα είναι. Αφορά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπάλα είναι.
1: Μπάλα είναι. Δεν ξέρεις τι δεν το χάρη. Και φοβερή απόκριση του Σολάκη.
0: Ναι, ήταν φοβερή απόκριση. Ναι, ήταν.
1: Αυτό το παιδί δεν θα ρωτήσει τι να σου πει. Έχει ανοίγει τα πόδια εκεί, πάει μπάλα πάνω. Αλλά η ικανότητα φοβερή. Θα προχωρήσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι πιστεύω. Είναι αντιθέσει με ορισμένου άλλου. Τέλο πάντων,
0: να σε καλά, να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας στο Στράτο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, φίλε Στράτο.

Και ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από, από το Βύρονα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλά να περάσεις το Σαββατοκύριακο, εγώ έχω ρεπό δύο μέρες μετά από πολύ καιρό. Καλά να περάσεις και εσύ φιλαράκο μου. Τώρα για μπάνιο που λες, νομίζω πως δεν μπορεί να πας για μπάνιο γιατί θα ρίχνει βροχή. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα είναι κακό καιρό και Σάββατο και Κυριακή, άρα το μπάνιο κάνεις την μπανιέρα. Το ίδιο είναι.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το φινάλε, 8 λεπτά πριν το τέλος. Πάμε να πούμε τα τελευταία μηνυματάκια, μην έχουν παράπονα οι φίλοι μας που έστειλα μήνυμα. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα και σε όλη την τρέλο παρέα. Λέει ο φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Ο φίλος ο Γιώργος από τους Αμπελοκήπους στο Περίπτερο. Γιωργάρα μου, καλή βάρδια.

0: Παρίσι.
1: Λοιπόν, άλλα 2-3 μηνυματάκια. Ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Ο φίλος ο Κώστας από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Κώστα, που είσαι ευχαριστημένος και για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και για την Εθνική. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Και τελευταίο μήνυμα, ο φίλος μας ο Χάρης, που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λοιπόν, να πούμε το... τα παιχνίδια που έγιναν χτες, άλλη μια φορά πριν φύγουμε, τα τελικά αποτελέσματα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ξεκινάμε από το παιχνίδι που έγινε στις 7 η ώρα. Αντόρα Μάλτα 1-2 με 1-1 το ημίχρονο. Ο Λόπες στο 17 έκανε το 1-0 για την Αντόρα. Ο Καρντόνα στο 37 ισοφάρισε σε 1-1 και στο 81 ο Τέουμα έκανε το 1-2 για τους Μαλτέζους. Πάμε και στα βραδινά. Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Προηγήθηκαν οι Αυστριακοί με τον Ρωμάνο με πέναλτι στο 43. Ισοφάρισαν οι Ισραηλινοί με τον Αμπού Φακίρι, αλλά μετά την ίδια φάση μετά αποβλήθηκε αυτός με δεύτερη κίτρινη, μάλλον πανηγύρισε κάπως διαφορετικά και αποβλήθηκε. Δύο γκολς καθυστερήσεις για τους Αυστριακούς, με τον Φιλίπ στο 90 και με τον Σάσα στο 93. 3-1 νίκη για τους Αυστριακούς. Κόσοβο Ιρλανδία 1-0 με γκολ στο τέλος με τον Βεντάτ στο 83. Λιχνεστάιν Λιθουανία 0-2 με 0-0 το ημίχρονο. Ο Λούκας στο 53 το 0-1. Ο Αρτούρ στο 66 το 0-2. Νορβηγία Δανία 3-2. Ο Μπομπ Όσκαρ στο 14 το 1-0. Ο Χάλαντ στο 18 το 2-0. Στο 25 ο Μικέλ 2-1. Στο 60 ο Ράσμους σοφάρισε 2-2. Και ο Χάλαντ στο 74 έκανε τελικό 3-2 για τους Νορβηγούς. Ολλανδία-Γερμανία 1-1 με τον Φέλιξ στο 32 να ανοίγει το σκορ για τους Γερμανούς. 0-1 ισοφάρισε ο Γκάπκο στο 92 για την ισοπαλία στις ομάδες που έχουμε εμείς στον ομιλό μας. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 με γκολ του Φέλιξ στο 22ο λεπτό. Και Σερβία-Ελλάδα 1-2, προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό. Ο Τζόλι στο 74 ισοφάρισε 1-1. Στο 95 ο Δουβίκας το τελικό μεγάλη νίκη τεχνική 1-2. Λοιπόν, τα είπαμε και αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλή συνέχεια, τα λέμε Κυριακή, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.